0: Παλέψω εγώ εδώ πέρα.
1: Τζαναμπέτη!
0: Τέτοια φάση είναι.
1: Τσούπρα!
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Δάντης.
1: Ναι, τραγουδιστής.
0: Είναι πολύ κοντά ηχητικά με αυτή τη λέξη.
1: Μάντη.
0: Αυτό Φάντης. Δεν είναι.
1: Παλουκοκάφτη.
0: Ωραία.
1: Πασό.
0: Πασό,
1: πασό που θα ξανάρθουμε
0: σε αυτό. Δάντης ήταν η λέξη.
1: Όχι, μην τη λες, θα την βρω.
0: Α, στην είπα πάντως. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο βάζουμε στη φρυγανιά. Πες πράγματα.
1: Βουτυρομέλι.
0: Αυτό, κράτα το. Μελί. Και το δεύτερο συνθετικό.
1: Μελομακάρονο.
0: Όχι, όχι, είναι χαρακτηρίζουμε κάποιο τύπο.
1: Μελιστάλαχτο.
0: Μπράβο, πολύ
1: σωστά. Οντός, wow. Ναι,
0: η παράστασή μου ο τίτλος της, κανόνισε.
1: Παλκάρι.
0: Προχώρα, αυτός είσαι.
2: Γεια σας φιλάκια, εννοείται. Ποιος,
0: λοιπόν, αγαπημένος σου σούπερ ήρωας. Σκοτεινός.
1: Batman.
0: Προχώρα.
1: Γεια σας, πω, πω φίλε, πώς θα γνωρίζεσαι με τον άλλον.
0: Λοιπόν, πήγαινα σε σχολείο που το διοικούσαν.
1: Batman. Όχι, συγγνώμη,
0: κοντά είσαι. Μοιάζουν στα χρώματα.
1: Που το διοικούσαν.
0: Φοράνε κάπα.
1: Καλόγρια!
0: Μπράβο!
1: Η καλόγρια!
0: Η καλόγρια!
2: Το βρήκα, ρε φίλε.
0: Τώρα, ήταν το 28 Οκτωβρίου, ώρα 5.30, αν θυμάσαι, συνέλθετε. Αρχίζει το. Αν την ξέρεις.
1: Μάτς!
0: Πολύ κοντά είσαι, αλλά είναι μια παλιακή λέξη.
1: Τζαναμπέτης!
0: Ωραία. Δανδύς! Το πάμε.
1: Μην μου τα λες!
0: Τώρα.
1: Ωραία, άκυρη αυτή.
0: Δεν θα το βρεις αυτό ποτέ.
1: Πάμε, πάμε. Δεν θα το βρεις ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Τώρα που έκανε το τελευταίο βίντεο με τον Κασελάκη, είχε τίτλο Τάδε Κασελάκη. Δεν τα βρήκα. Έφη Κασελάκη.
1: Τάδε Έφη.
0: Δεν έχει δει καν τίποτα.
1: Το είδα, το είδα. Δεν θυμάμαι τίτλο.
0: Βασίλης Καράς. Είμαι εγώ.
1: Θα ήθελα. Θα ήθελα να είμαι εγώ.
0: Ξέρει οτιδήποτε από κουλτούρα.
1: Πάσο, μην μου την πεις.
0: Δεν θα την πω. Θα την πω που δεν το βρήκε. Λοιπόν, το φρένο αλλιώ.
1: Φρένο, γκάζι.
0: Αλλιώ.
1: Αλλιώ το φρένο.
0: Ναι, ναι.
1: Stop. Σταμάτημα.
0: Με ποιο λόγια ονομασία. Αυτό δεν θέλω να αποτελέσει τάδε στα όνειρά.
1: Χειροπέδα. Τροχοπέδι.
0: Λοιπόν, μπράβο σου, Ζήση.
1: Τροχοπέδι.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι που είμαι γέρος.
0: Λοιπόν, εγώ έχω αυτό με το οποίο.
1: Ομορφιά, κοιλιακούς.
0: Το... Ευχαριστώ για όλα αυτά. Αυτό με το οποίο μιλάω τώρα τι είναι.
1: Στόμα.
0: Πώς... Αυτό εδώ. Πώς...
1: Λαιμός, λάριγγα, φωνή.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Φωνή.
0: Είναι όχι χοντρή.
1: Υψήφωνος. Λεπτή φωνή.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Δύο λέξεις.
1: Λεπτή φωνή, δύο λέξεις.
0: Λοιπόν. Θα σου πω ότι ήταν ένα βίντεό μου πρόσφατα ή τέλος πάντων είχαμε, τώρα που είχαμε εκλογές βγαίναν όλοι και ζητούσαν.
1: Δημοτικό σύμβουλος.
0: Και το πρώτο κομμάτι τι είναι αυτοί όλοι, έχουν βγει ήδη.
1: Όχι. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
0: Πάμε στην λέξη που σου είπα πριν με τον Χρήστο Δάντη, τη θυμάσαι τουλάχιστον.
1: Δανδύς.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βρήκα, τη μετράω την βρήκα.
0: Αυτό το. Α, ναι, δεν το είπαμε αυτό. Βασίλης Καράς.
1: Βασίλης Καράς, τραγουδιστής, μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, σταμάτα.
1: Μπουζούκι.
0: Θέλω να μου πεις το ρεφρέν. Είμαι εγώ, παμ, παραραραμ, που ακόμα σε αντέχω. Παραραραμ, δεν το ξέρεις.
1: Καμένος είμαι εγώ.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Μα μου είπες Βασίλης Καράς. Δεν υπάρχει. Ωραία, να την κάψουμε.
0: Περίμενε. Λοιπόν, ταινία με τον Τζον Τραβόλτα, όπου αναπτύσσει κάτι τηλεκινήσεις.
1: Φαινόμενα. Το φαινόμενο!
0: Μπράβο! Μπράβο!
1: Ναι, ρε,
0: το πήγα αλλιώς. Τι να κάνω. Το πήγα αλλιώς.
1: Νομίζω σπάσαμε ρεκόρ.
0: Ναι, ωραία. Και. Γιατί την κοίταξα. Γιατί την κοίταξα. Δεν την... Κάτι από κάπα είναι. Δεν έχω ιδέα τι είδα.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που παθαίνει ο κόσμος. Όταν τρώει πολύ.
0: Κορεσμός.
1: Πόπο ρε φίλε, απίστευτο.
0: Γκαράζ, όχι αυτό είναι το από εδώ.
1: Ταινία,
0: ναι.
1: James Cameron.
0: Ναι,
1: με...
0: Άβυσσος.
1: Ο
0: Άβυσσος.
1: Ο πολύ.
0: Εξολοθρευτής.
1: Η ταινία, ο πολύ. Η ταινία, η λέξη της ταινίας, ο τίτλος, αλλά σε άντρα.
0: Ο Αβυσσαλαίου.
1: Ναι ρε μαν.
0: Οκ.
1: Μπράβο. Ίδιο περίπου,
0: ναι.
1: Αλλά...
0: Ο Τιτανικαίος.
1: Όχι, είναι σημαίνει... πάσο.
0: Ωραία.
1: Πάσο από κάτω. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Είμαι πάρα
1: ναι.
0: πολύ καλός με αυτό. Κάνω και τα χειδακτηλουργικά στον ηλεκτροχρόνο μου.
1: Όχι, ρε μαν. Πόπου, γιατί εξήγηκε έτσι ο Πασπάτη σήμερα. Λοιπόν, αυτός δεν τον νοιάζει καθόλου.
0: Αδιάφορος.
1: Δεν το κάνει για την Πάρτη, το κάνει για τους άλλους.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τον νοιάζει πάρα πολύ, λοιπόν.
1: Δεν τον νοιάζει για τον εαυτό του καθόλου.
0: Αλτρουιστής.
1: Μπράβο. Επόμενη λέξη. Είναι. Ο Καρχαρίας. Αλλιώς. Ναι, τι. Είναι. Αυτό που έχεις να πεις.
0: Τη θάλασσα, θαλάσσιο ψάρι.
1: Τι ψάρι, πώς τα λέμε αλλιώς τις καρχαρίες.
0: Τις καρχαρίες.
1: Καρχαρίας είναι. Πόπο έχει πολλά εδώ. Έχει πολλά. Μη σε φάει κανένα.
0: Σκυλόψαρο.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι ο Καρχαρίας.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου το βρήκαμε.
0: Είναι συζήτηση τώρα.
1: Είναι κάποιος που ανακαλύπτει κάτι σε εργαστή.
0: Εφευρέτης.
1: Ναι.
0: Επιστήμονας.
1: Τι τέτοιος. Είναι με σηκωμένα μαλλιά.
0: Ο Αϊνστάιν συγκεκριμένα.
1: Τι τέτοιο είναι.
0: Τρελός εφευρέτης.
1: Επιστήμονας. Μπράβο, σωστός, ωραίος.
0: Μπράβο μας.
1: Εγώ, σωσίας μου.
0: Μπραντ Πιτ.
1: Ναι ρε μαν! Μπούμ, το κάρδωσε και δεν είναι μιλημένο. Εγώ που το είπα αυτό, είμαι πολύ...
0: Σκληρός.
1: Εγώ που το είπα αυτό το προηγούμενο,
0: έχω... παθείς, ψώνιο.
1: Όχι. Έχω πολύ μεγάλο...
0: Αυτοπεποίθηση.
1: Όχι. Έχω πολύ μεγάλο...
0: Δεν ξέρω, ζήσει.
1: Έχουμε...
0: Και να το έχω βρει, δεν θέλω να το πω.
1: Δεν μπορείς να το πεις, δεν παίζεις τηλεόραση όλο αυτό.
0: Ωραία.
1: Εγώ... Λοιπόν, είσαι πολύ που μου μιλάς έτσι. Είσαι πολύ... Έχεις πολύ...
0: Ναι.
1: Δεν σου επιτρέπω, έχεις πολύ...
0: Θράσος.
1: Ο...
0: Θρασής.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Πάμε, Διονύση.
0: Πρώτη-τελευταία λέξη.
1: Χορεύησα. Χορεύησα. Χορεύησα.
0: Το άκουσα, δι, το έχω να... ακούσει.
1: Ωραίος.
0: Πάμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει να πεις και πράγματα για να ακολουθήσεις.
0: Ναι, σαν...
1: σαν στο δρόμο ελύσεσαι σαν...
0: Χέλη,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τα πέταξα κάτω.
1: Όχι, έχεις φτερά, έχεις φτερά.
0: Σαλάχι.
1: Μπράβο!
0: Κανείς δεν έχει πει στα χρονικά της ιστορίας χορεύησα σαλάχι. Πάμε.
1: Ωραία. Έχω στο μπαλκόνι μου και αράζω, πίνω το κοκτέιλ μου μέσα σε αυτό στο μπαλκόνι. Ναι, ναι, ναι, πεις να το πεις.
0: Μουνιά.
1: Αράζω, πίνω το κοκτέιλ μου μέσα σε αυτό.
0: Σε sleeping bag.
1: Μπουρμπουλήθρες.
0: Τζακούζι.
1: Μπουμ!
0: Πάμε λίγο, ρε. Πάμε λίγο.
1: Επειδή έπαιξες μαζί μας, Διονύση...
0: Νιώθω πως πρέπει να μην ξαναπαιχθεί αυτό το παιχνίδι.
1: Όχι,
0: το τερματίσαμε,
1: κυρίως να μην
0: τελειώσαμε.
1: Να μην ξαναφτιάξει λέξεις ο Ανδρέας
0: Ποσπάτς. Ναι, αυτό σίγουρα.
1: Επειδή έπαιξες μαζί μας όμως, είσαι νικητής έτσι κι αλλιώς και έχουμε ένα δωράκι για σένα.
0: Ω, καλέ, σοπάτε καλέ.
1: Είναι δύο επιτραπέζια από την Κάισα. Μην νοιάζουν και καλά. Εσύ. Ελπίζω να πεις επιτραπέζια να βρεις χρόνο να πεις.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλω. Όχι όσο συχνά θα ήθελα, τώρα όμως που έχω.
1: Στο ευχόμαστε, Διονύση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που ήσουν εδώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και φυσικά περνάμε σε τι, Διονύση.
0: Σε μια πάρα πολύ cool μετάβαση.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, φίλες και φίλοι. Με κολλάει τώρα ο Διονύσης που αντιγράφει εμένα, βλέπει να μαθαίνεις. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Βίκη Καρατζόγλου και Διονύση Ατζαράκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε όσους ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και φυσικά σε όλους όσους μας είδατε από το σπίτι, αν θέλετε να έρθετε εδώ στην παρέα μας, στείλτε μήνυμα ή επικοινωνήστε στα στοιχεία που βλέπετε. Ή αλλιώς μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, να έρθετε εδώ να αντιστήσετε απ' έξω καρτέρι και να δείτε την εκπομπή από κοντά. Όχι, πλάκα κάνω, είναι παράνομο. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή γιατί ο Διονύσης είναι από δίπλα μου και κάνει μήμα. Χαίρομαι όμως. Και τώρα, για το κλείσιμο, η Βίκη. Κοίτα, είμαι σταθερός όμως, τρεμάνι, είσαι άδικος. Εδώ έχω μείνει. Η Βίκη μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της και θα το πει εδώ σε εμάς πρώτη φορά live στα χρονικά. Από εμένα ένα μεγάλο καληνύχτα και να θυμάστε, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, το να τα ξοδεύεις τη φέρνει. Πολλά φιλιά!
3: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους η Σόλγα στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος πως νιώθει το άγχος να γίνεται εμπόδιο. Και του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά άλλα 30 με στόκα αυτατζόγλιο. Daily Offender, Crazy Extender, 20MG Cipralex, No Pan Intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία, ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε, για δες, σκιά είναι. Το κορίτσι έχει οικογένεια δεμένη, πάντα ένα σπίτι να την περιμένει. Το αγόρι μεγάλος αλλιώτικα και κάποια από αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Το κορίτσι πιστεύει στη φύση, το αγόρι προτιμάει τις ιδέες. Το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα, το αγόρι αγαπάει τις κεραίες. Και έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτιστα ως τη Βαρκελόνη, από τους εγκλισμούς ως τις ακρογιαλιές. Ακούνε του Βούλγαρη την αντιλόπη μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δεν φοβάται τα αεροπλάνα πια, τα τρένα της φέρουνε δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό. Άλλη μια ιστορία. Ένα γόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει, κι αν μαύρο σκοτάδι τους παραμονεύει, κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει, αυτός εισδραπάρει και αυτή του χορεύει. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες μέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεμής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπανία Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Στις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές
και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως

πάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής. Το 2017 το ίδρυσε. Πολλά υποσχομένος οργανισμός. Ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone. Μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα. Οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το DroneGP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες δευτείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων DroneGP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά, και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το DroneGP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους 2 Ελβετούς και 2 Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
Αυτός που

0: το πιλοτάρι. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα ντρόουν πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων ντρόουν έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση ντρόουνς σε διαφορετικά πλαίσια. Τα ντρόουνς είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζουν Λι, τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του.
1: Niveau paysage magnifique.
0: Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 τρόφι είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή τη δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Hellas Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Hellas Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους. Μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Hellas Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σαν ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
3: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here.
5: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
6: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Ras Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το AQ-Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι, τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι η μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άτερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με foil στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επεφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με τον κορονοϊό, μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώους να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε. Οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, ήμασταν χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί. Νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην Νάκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες, αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθηκών στην Πάλμα, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ, καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη, μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim van Vugt. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση
να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλοοί στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49 FX και στον Άκρα 17. Το Utter Sea είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάζ νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosen Wide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49 FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοοί του Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Utter Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά μετατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καράνζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελλώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν.
Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα. Μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτς και Μπέκε. Και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγορία για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελτστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μιχοβίλ Φαντέλα, που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Metal Race και έτσι έπεσαν στην 3η θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Άτερση δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τέλετες των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, τα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους, για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων, με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία, με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα, έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίζουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλούς Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επιτράπη να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour. Το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στη νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με φω,

μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την περιοχή για να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλη είναι γνωστός 2 φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και ο πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική. Το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Ομανέρ στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πεπιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Match Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Άνταμ Μινόπριο. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Ντόνσον και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Νασέρ Αλ Μασάρι, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Oman Air, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Ντόνσον και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια, και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Oman Air νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεσαι πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους, που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villa Simius, στο νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτόν τον δημοφιλή προορισμό διακοπών. Η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο
επειδή

σε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villasimius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villasimius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή, ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίκνη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά ήττη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Έρικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα έκανε καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα, υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγνη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη Λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η Λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 River Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή, ωστόσο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32 η ομάδα Αλίγνη αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019.
Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Οι υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, οι τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10, στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nibble Cup με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Ao Yang Kang έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο Weifang είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Αν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Φλόριαν Γκράμπερ ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων yacht στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο θράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
1: She tried to kill me.
3: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
4: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
5: There was someone else in the car. Finn Garrity.
6: Do you think your friend killed Christine?
1: Nothing comes to mind.
7: In blackmail.
4: Come back, Ellen.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργανώσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοση στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στο δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις. Το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσο πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψήξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέννει προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο από οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας ενός σούπερ καρ. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών. Όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5.2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Φόρμουλα 1 με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερολέπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ακρός εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Σύγκελης καλά του μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε 3 οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους 3 οδηγούς ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως πιστεύω ότι το VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων.
ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη, το σύστημα χρήσης, και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση plug and play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους, όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρεις νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό, αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά. Όντας στον αθλητισμό, ένα Ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια, εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα, αγωνιστικά και μη, πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα, εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το yacht Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Phil Lodge, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού Yacht Club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα, χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο, αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Τάιλερ Σινγκς, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα σε σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία, με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στο πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Σίλβια, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδελφό της, τον Σαντιάγκο, να είναι και αυτή on board. Η Σίλβια μας λοιπόν μας συστήνεται
Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστοπλοί που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστοπλοία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, να νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία φυσικά και εδώ στην στεριά πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάτι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα, ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά μια μπόρεση να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε με τον

να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές, η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας. Μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μία ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος. Ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες, ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν, η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup, είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν και φυσικά μαθαίνει στους νέους ιστιοπλοούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νίκη. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών

έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το Εθνικό Πρωτάθλημα S-Boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να απλώ στον ποταμό Kitgumi, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία, μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξης σε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με φόιλ. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελλο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και ο Madarol, η Sydney Yacht Club, έδωσε την μάχη της με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπορούσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες με την φιλοξενία του New York Yacht Club. Να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του yachting με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ότι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών
που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με την σειρά που ακολουθεί. Μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε λοιπόν, τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τα G με κάποια σοβαρή δράση. Θα ανέβουν οι ταχύτητες, θα ανέβει η αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε γκάζι, να βρεθούμε σε διαφορετικούς τόπους και σημεία, πάντα με την περιπέτεια και την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο ζήσαμε δύσκολες συνθήκες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πολλές αξέχαστες στιγμές. Την τελευταία φορά ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ευρυτανίας στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται για μια επική πρόκληση. Είχαμε την τύχη να δούμε απίστευτες εικόνες και να παθανατήσουμε απίστευτες στιγμές με εντυπωσιακά πλάνα και παραστάσεις. Και από το Καρπενήσι βρεθήκαμε στο West Kingston στη Μεγάλη Βρετανία για μια υπέροχη κλασική εμπειρία αυτοκινήτου. Ακολουθήσαμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθήσαμε μάχες μεταξύ μερικών από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Η τελευταία μας στάση ήταν το όμορφο και ηλιόλουστο νησί της Μάλτας, όπου ο υπεραανταγωνιστικός στόλος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat ολοκληρώθηκε στο πρώτο σκέλος της σειράς. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε πάλι μια τεράστια ποικιλία μηχανοκίνητων αθλημάτων που ανταγωνίζονται σε διάφορα εδάφη. Ακολουθούμε όλη τη δράση από κοντινές αγωνιστικές πίστες μέχρι ανοιχτούς αγώνες εκτός δρόμου και οχήματα που πατάνε τέρμα τον γκάζι, και τελικά θα βρεθούμε με μεγάλη ταχύτητα στην ανοιχτή θάλασσα. Με εντυπωσιακά πλάνα και την αδρεναλίνη αμύωτη, με στόχο τι άλλο, την νίκη σε κάθε περίπτωση, πρώτος σταθμός στη Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Chang International Circuit του Buriram. Με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit, η εκδήλωση έμεινε αξέχαστη. Στη συνέχεια θα μετακινηθούμε στην Βόρεια Ελλάδα για την διαδικασία που εξελίχθηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Κάτω από ένα υπέροχο σκηνικό διεξήχθη το 7ο Rally Greece Offroad. Διεθνές Rally Cross Country που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Στο Pure Action αγαπάμε τις προκλήσεις και τις υψηλές ταχύτητες και έτσι θα μετακινηθούμε από την ηλιόλουστη Ελλάδα στο πανέμορφο νησί της Μάλτας, ακολουθώντας το υπεραγωνιστικό αγώνα στόλου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat και το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας με κίνηση από την Νότιο-Ανατολική Ασία, το Idemitsu Super Turbo Thailand του 2019 στο Chang International Circuit του Buriram. Αυτό είναι το Idemitsu Super Turbo Thailand με υποστηριζόμενο λάδι κινητήρα Idemitsu και ελαστικά Hankook. Το τρίτο Crowns Racing φιλοξενεί αυτό το μοναδικό διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς αγώνων για 2 ημέρες έντονων μαχών, τροχό με τροχό. ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Asian Touring Car Series και το Hong Kong Mini Challenge. Αυτή η συγκεκριμένη περίσταση συγκεντρώνει περισσότερα από 152 αυτοκίνητα στο Bull Rams Circuit. Κάθε χρόνο τα μηχανοκίνητα αθλήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και κάθε χρόνο περισσότεροι οδηγοί έρχονται στο Idemitsu Super Turbo στην Ταϊλάνδη για να προκαλέσουν τον εαυτό τους ενάντια στους καλύτερους από τους καλύτερους. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που πραγματοποιούνται σε 3 Σαββατοκύριακα στη διεθνή πίστα Bira και Chang. Αυτοκορυφώνεται με το κλείσιμο μιας θεαματικής σεζόν το Δεκέμβριο με το 10ωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Καθιερωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανώτες της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα με βήμα και ίσως να γίνουν επαγγελματίες δρομής. Ενώ είναι οικονομικά αποδοτικό και με κορυφαία πρότυπα ασφαλείας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο οι Ταϊλανδοί οδηγοί που εκτιμούν την ευκαιρία, με λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη να δίνουν το παρόν. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε αγωνιστικές πίστες, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες, λέει ο Ρόμελ Σινκ, και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε γύρω σας στην Νότιο-Ανατολική Ασία, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα σιρκούι και διαγωνισμοί. Νομίζω ότι η σειρά Super Series Turbo είναι για μένα η κατάλληλη, οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο μου ταιριάζουν και στοχεύω να πετύχω. Από μικρός ήμουνα στα κάρτ, αγαπούσα τα κάρτ, αλλά επειδή κατάγομαι από τη Σιγκαπούρη δεν υπήρχε πίστα κάρτ. Μέρος του στόχου της σειράς είναι οι άνθρωποι να μην χρειάζονται να ξοδεύουν χρήματα σε αγώνες εκτός από την οδήγηση ενός τουριστικού αυτοκινήτου ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να διασκεδάσετε με λιγότερο από τον προϋπολογισμό και να είστε πιο ανταγωνιστικοί. Ανεξάρτητα το είδος και της τροποποίησης του αυτοκίνητου, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που διασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τον τύπο του πλαισίου, τις προδιαγραφές ισχύως και του βάρους. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης είναι η κατηγορία με τα ταχύτερα και πιο προηγμένα αυτοκίνητα που ακολουθούν τα τμήματα D1, D2, D3 και D4 από τα πιο γρήγορα στα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό τμήμα για ιαπωνικά αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών, το The Japan 20+, μια κατηγορία αφιερωμένη στα αυτοκίνητα pick-up, επίσης το The Pick-up. Το Super Turbo δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση, ο ανταγωνισμός ενισχύεται με το Lady Cup, το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με το Super Turbo Division 4 και διαθέτει κινητήρες φυσικής αναρρόφησης. 15 γυναίκες οδηγοί θα παλέψουν για την νίκη. Το Super Turbo είναι μια επαγγελματική εκδήλωση, λέει η Πετσέρι Κιούμπερκ, που σας πάει σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως το Thailand Super Series ή το Super GT, αλλά πρέπει να είσαι σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% επαγγελματίας οδηγός. Σε αγώνες Super Turbo μου αρέσει που δεν είμαι η μόνη κυρία δρομέας και μπορώ να απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτίωσε το στυλ μου και προσπαθώ σκληρά όταν βρίσκομαι στην τελευταία θέση, προσπαθώ να πάω στην κορυφή. Αυτό το γεγονός με έφερε από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης. Ωστόσο δεν είναι μόνο το Lady Cup όπου μπορείτε να βρείτε γυναίκες να διαγωνίζονται. Η πεποίθηση ότι τα μηχανοκίνητα αθλήματα δεν είναι για γυναίκες είναι απαρχαιωμένα και αμφισβητείται σκληρά. Και ακόμη σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα, το D1, υπάρχουν γυναίκες που αγωνίζονται επί ίσης όρης εναντίον των ανδρών αντιπάλων τους. όπως η πανίτσα Ντόκαν από την Ταϊλάνδη. Το Super Turbo είναι διασκεδαστικό γεγονός, ιδιαίτερο γεγονός. Στην Ταϊλάνδη είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Η συμμετοχή μου με δίδαξε πολλά. Έχω βελτιωθεί ως προς τις οδηγικές ικανότητες και έχω αποκτήσει εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε άθλημα για άνδρες και γυναίκες μπορεί να κάνει, ειδικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό άθλημα για τις γυναίκες. Έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεσαι στους άνδρες. Οι γυναίκες συνήθως υποτιμούνται όταν δεν οδηγούμε πολύ καλά ή όταν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα οδήγησης. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζομαι πρώτα με τον εαυτό μου. Το να γίνω οδηγός αγώνων σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψω, να κάνω πολλή εξάσκηση. Έτσι, χωρίς να δουλέψω πρώτα για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να προκαλέσω κανέναν άλλον. Η διεθνής πίστα Buriram, γνωστή ως Chang International Circuit, άνοιξε το 2014. Είναι η πρώτη πίστα FIA Grade 1 και FIM Grade 1 στην Ταϊλάνδη. Επί του παρόντος έχει τριετή δέσμευση με το MotoGP. Το Super Turbo είναι ένα από τα ρεκόρ μας, λέει ο Θεραλίτ. Φέτος έχει αυξηθεί από πέρυσι. Έχουμε πολλούς ξένους οδηγούς, όπως από το Hong Kong, την Ιαπωνία. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει μεγαλύτερη. Θα φτάσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τοπικούς οδηγούς μας για να τους κάνουμε καλύτερους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της Ταϊλάνδης. Είναι σε ένα σημείο όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης φυσικά και αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, με τους οδηγούς να προσπαθούν να κρατήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το Σαββατοκυριακό. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στα πρώτα μέτρα της κούρσας, προκειμένου να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το πεδίο για να μπορέσουν να ανεβάσουν γκάζια, να ανεβάσουν ταχύτητες στο κυρίως μέρος της αγωνιστικής κίνησης που θα ακολουθήσει. Οι αγώνες είναι υψηλών επιδόσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες και είναι πολύ έντονοι ακόμα και για αυτά τα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί και οι ομάδες τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργούν τέλεια κατά την διάρκεια του αγώνα. Έτσι, η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική και το σέρβις παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η ομάδα μου με στηρίζει σε όλα. Δεν πρόκειται για αυτοκίνητο ή για τους μηχανικούς. Μας στηρίζουν σαν οικογένεια, λέει η Κιουπέγκ. Ο τέταρτος γύρος ήταν ακόμη πιο έντονος, με μάχες σώμα με σώμα, προφυλακτήρα με προφυλακτήρα για την ακρίβεια, οθώντας τα όρια τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους οδηγούς. Έχοντας την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις οδηγικές τους ικανότητες, οι οδηγοί φροντίζουν να δείξουν τα προσόντα τους και να βάλουν το ράλι της Ταϊλάνδης σε αυτά που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το Super Turbo Thailand θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για τους γύρους 5 και 6, όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν. Θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση και τον μεγάλο τελικό στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Από τις πίστες αγώνων της Ταϊλάνδης μετακινούμαστε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε την διεθνή διοργάνωση Cross Country Rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά στην πόλη της Καστοριάς, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το 7ο Rally Greece Offroad είναι το δεύτερο στην περιοδία East European Tout Terrain Series. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ισραήλ και στην έρημο Μπάχα. Αυτό το σημαντικό διεθνές ράλι cross country ήταν ο πρώτος γύρος της σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο γύρο του. που διεξάγεται κάθε χρόνο στην χώρα μας και σε όμορφα τοπία της Καστοριάς. Το East European Tout Terrain Series είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια με 4 διοργανωτές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και στην συνέχεια προσθέσαμε επίσης την Τουρκία και φέτος το Ισραήλ, μας λέει ο Κώστας Θεολόγης, διευθυντής της διοργάνωσης. Ελπίζουμε του χρόνου η Βουλγαρία να είναι ξανά στο καλεντάρι μας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, το Ισραήλ και ανάμεσά τους μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Ντακάρ. Η φετινή διοργάνωση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιήσουν προηγουμένως οι αγωνιζόμενοι. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα από αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές, οι τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Κύριος πόλος έλξης για τους θεατές ήταν το τριήμερο της σούπερ ειδικής διαδρομής στην καρδιά της πόλης. Εκεί ανέβηκαν οι ρυθμοί, ανέβηκαν τα γκάζια και έδωσαν μια διαφορετική αίσθηση. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους ανταγωνιστές. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του μεγάλου αγώνα είχαμε την υποδοχή από τον κόσμο που χαιρέτησε τους συμμετέχοντες με ένα θερμό χειροκρότημα καθώς περνούσαν από την γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, Γκαλ Σάχμαν, ενώ είχαμε και ένα απρόοπτο, και Όφιρ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ με το Mitsubishi Pajero. Το ζευγάρι συνέχισε να πιέζει για την νίκη μέχρι την τελευταία διαδρομή. Στην κατηγορία SSV οι νικητές ήταν οι Κάφρι Τσάνι και Σάι Ρέγκεβ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερίκ X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με Πιατρανέρα και Φαμπρίζιο επίσης με Κάναμ Μαβερίκ X3. Φέτος οι διοργανωτές με τη βοήθεια της Περιφέρειας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς πρόσφεραν στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης με μια φήμη που κέρδισαν δύσκολα σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Το Rally Greece of Road έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Θα είναι πιο απαιτητικό και βέβαια θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση με όμορφες στιγμές ταχύτητας, μάχης σε ειδικές διαδρομές ξεχωριστές στην χώρα μας και βέβαια την φιλοξενία να διακρίνεται σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλωστε που όλοι είχαν να παραδεχθούν μετά το τέλος της διοργάνωσης που έφερε αρκετό θέαμα, ανταγωνισμό και πλούσια δράση για αυτοκίνητα και οδηγούς συνοδηγούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία στην περιφέρεια της Καστοριάς, σε ένα όμορφο ειδηλιακό τοπίο γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς. Στο πιο action αγαπάμε την ταχύτητα, ανεξάρτητα από το αν είναι σε έρημο, σε πίστες ή σε νερό. Δεν θα χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε εντυπωσιακά γεγονότα στη θάλασσα. Θα μεταφερθούμε στη Μεσόγειο και στη Μάλτα, στις ακτές με τους βράχους και τις πολυάριθμες εκπληκτικές παραλίες για το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος, παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Λόγω θαλασσοταραχής, ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι των μηχανοκίνητων σκαφών ξυπνούσαν νωρίς τη δεύτερη ημέρα για να δουν τις συνθήκες υπέρ τους. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν, απάντες προετοιμαζόταν για μια μεγάλη μάχη, όπως και έγινε. El Diablo, Interceptor Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στο βάθρο για το GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο δεύτερο αγώνα η Cutting Edge επέστρεψε για να κερδίσει, ακολουθούμενη από Fresia Blue και El Diablo. Για μία ακόμη φορά το βάθρο ανήκε στην Μάλτα. Και έτσι πανηγύρισαν την διαδικασία. Ο τελευταίος αγώνας είδε άλλη μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα, με δράση μέχρι τέλους. Η Interceptor Remax ηγήθηκε μετά από τους πρώτους 9 γύρους, ωστόσο το El Diablo πάλεψε σκληρά και τους προσπέρασε για να κυριαρχήσει, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Interceptor Remax ήρθε δεύτερο, με το Marine Diffusion στην τρίτη θέση, και από εκεί και πέρα να ακολουθούν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. Οι συνολικές θέσεις για το δεύτερο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat είδαν το El Diablo να τερματίζει στην κορυφή με 55 βαθμούς και να ακολουθούν το Interceptor Remax με 48 βαθμούς και το Cutting Edge με 46 βαθμούς. Και έτσι διαμορφώθηκε και η γενική κατάταξη μετά από 2 αγώνες. Όπου είχαμε την κυριαρχία από την El Diablo με προβάδισμα 92 βαθμών, ακολουθούμενη από το σκάφος της Fresia Blue με 91 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες, τα δύο σκάφη που βρίσκονται στην πρωτοπορία της γενικής κατάταξης μετά από 2 αγώνες, και στην τρίτη θέση να ακολουθεί η Marine Diffusion με 85 βαθμούς. Και βέβαια η μάχη να συνεχίζεται και να αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα των γρήγορων σκαφών, των Power Boats, που για άλλη μια φορά προσέφεραν θέαμα στα νερά της Μάλτας. Οι πανηγυρισμοί στο τέλος και οι σαμπάνιες ερεάν άφθονες για τους νικητές, για την ομάδα El Diablo. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη για το δεύτερο Grand Prix με El Diablo, Interceptor Remax, Cutting Edge, Fresia Blue και Marine Diffusion. Και αντίστοιχα οι βαθμοί που συνέλεξαν, για να βρούμε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης το σκάφος El Diablo. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν διασχίσαμε τον Ινδικό ωκεανό για να επισκεφθούμε την Ταϊλάνδη, να παρακολουθήσουμε δράση από το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα μοναδικό γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων, βήμα προς βήμα, με στόχο να γίνουν επαγγελματίες. Νιώσαμε την ταχύτητα διαγωνιζόμενη στις όμορφες περιοχές της Καστοριάς στην Ελλάδα, με το απαιτητικό 7ο Rally Greece Offroad, με αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εικόνες. Και τέλος δοκιμάσαμε τα αλμυρά νερά της Μάλτας μετά το δεύτερο Grand Prix για το πρωτάθλημα Powerboat, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο πλούσια δράση. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αθλητική περιπέτεια από όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Thank you.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό μαγαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα εστιάσουμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Είχαμε βρεθεί στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το δεύτερο γεγονός στο Racing Tour της σεζόν. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα Λίγνη, τους Ελβετούς, που σήκωσαν το φετινό τρόπαιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μένοντας στην Ευρώπη, μετακομίσαμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup, το οποίο επέστρεψε σε αυτή την σπουδαία πόλη της Κροατίας για πρώτη φορά μετά από το 2012. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε τις Ολυμπιακές τάξεις Laser στο πρωτάθλημα Senior και στο Open Ευρωπαϊκό Τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία της ιστιοπλοείας συνδυαστικά με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο τέλος του. Αυτή τη φορά ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Πάλμα της Μαγιόρκα, με την πιο καυτή δράση στα foil, στην τελευταία εκδήλωση του GC32 Racing Tour. Για άλλη μια φορά προσλήθηκαν αυτά τα υπτάμενα κατάμαρα να συμμετάσχουν στο 38ο Copa del Rey Mapfre. Θα επικεντρωθούμε στις πιο επιτυχημένες ομάδες σε αυτό το tour, στην ομάδα Oman Air. Ο Μανέρ και ο Μανσέιλ ξέρουν πώς να το κάνουν για να κυριαρχήσουν στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Το κλασικό μάθημα που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του 24ου King Juan Carlos Regatta στο δεύτερο σκέλος της σειράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Και θα βρεθούμε και στην Ελλάδα για την μαγευτική ρεγκάτα του Αιγαίου, την 19η. Για άλλη μια φορά με τους συμμετέχοντες να ζουν σε επικές συνθήκες ιστιοπλοείας συνδυαστικά με ένα γεμάτο κοινωνικό πρόγραμμα. Έτσι αυτό το επεισόδιο μας, αυτό το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα και από την πρωτεύουσα Πάλμα. Για την τρίτη της εκδήλωση για το GC32 Racing Tour στο πλαίσιο του 38ου Copa del Rey Mapfre, το πιο διάσημο στην Μεσόγειο σε μια ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων. Διευθύνεται από το Real Club Nautico de Palma, από το μαγευτικό αυτό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας να ανταγωνίζονται. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας ιστιοπλοούς είναι ο Iker Martínez, που επέστρεψε στο GC32 για το 38ο Copa del Rey Mapfre. Δύο φορές Ολυμπιονίκη στα 49 και πρώην All Volvo Racian, ο κυβερνήτης του παγκοσμίου αγώνα της Βαρκελόνης, βάφτισε ξανά το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Ξεκινήσαμε το AM32 και το GC32, αλλά μετά από χρόνια συνέβη. Αυτό δεν το έκανα νωρίτερα, περίμενα να αλλάξουν τα πράγματα, έπρεπε να σταματήσουμε και ήρθε μια στιγμή που μόλις βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Είπαμε πάμε να το κάνουμε, να δούμε που είμαστε, να διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε λίγο στο τέλος της εβδομάδας, να δούμε που βρισκόμαστε. Την ημέρα έναρξη του αγώνα, οι θέοι του καιρού της Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη ημέρα που έχουμε δει στην περιοδία μέχρι στιγμής, με μεσοόρο 19 κόμβους και ρηπές 26. Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ιστιοπλοούς και οι συνθήκες που παρήγαγαν ήταν απλά επικές. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα με ίσους βαθμούς με την ομάδα Oman Air και ακολούθησε η Red Bull με 2 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στον αγώνα στη δεύτερη και την τρίτη ημέρα με ένα ελαφρύ αεράκι. Η έμπειρη ομάδα Oman Air και τις δύο μέρες απόλαυσε τους ελαφρούς ανέμους για να προχωρήσει μπροστά από την Αλίκνη στην γενική κατάταξη. Περνώντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο αυτές ομάδες. Σήμερα στην Πάλμα ήταν υπέροχα, τελειώνουμε όλοι τον αγώνα, αφήσαμε την Oman να πάρει ένα προβάσμα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, και πάμε στον τελευταίο αγώνα με την αντίπαλο ομάδα να βρίσκεται μπροστά μας. Οι δυναμικές συνθήκες στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους την τελευταία ημέρα. Η Αλίκνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο και τρίτο αγώνα για να έτσι κλείσει τη διαφορά από τους αντιπάλους της Oman Air. Ωστόσο, η Oman Air έπλεψε άψογα, κερδίζοντας τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στη ρεγκάτα, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα Oman Air να σηκώσει το τρόπαιο στο Copa del Rey Mafre για την κατηγορία GC32, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και τη Red Bull στην τρίτη. Πραγματικά ωραία εβδομάδα στο Copa del Rey. Ένας από εμάς τερμάτισε δεύτερος και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ για να αγωνιστούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τα τρόπαια που παρουσίασε ο βασιλιάς Φίλιππος Έκτος. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, αυτά είναι τα αποτελέσματα: Oman Air, Αλίκνη και Red Bull, 3 πρώτοι, Ζούλου και Ineos Rebels ακολούθησαν. Στο Λάγκος, η ομάδα Oman Air ήταν απογοητευμένη όταν τερμάτισε στο βάθρο, αλλά στο 38ο Copa del Rey ήθελαν να αναπηδήσουν από την χαρά τους για αυτή την επικράτηση. Σε αυτόν τον τρίτο σταθμό του GC32, ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Άνταμ Μινόπριο, ήταν αποφασισμένος να πάρει την νίκη, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Αλίγνη τους κέρδισε στην κορυφή και πήρε το βάθρο, αλλά στα νερά της Πάλμα, σε μια ανταγωνιστική ρεγκάτα, είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι το τερμάτισαν στην πέμπτη θέση δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Η ομάδα Oman Air τα έδωσε όλα και έζησε μια υπέροχη μέρα στο νερό. Ο Άνταμ Μινόπριο, 15 κόμβους στους πρώτους 3 αγώνες, αλλά στην αεράκι, φτάνοντας στην αρχή είχαμε 3 καλές εκκινήσεις και καταφέραμε να πάρουμε 3 νίκες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον 4ο αγώνα της ημέρας, αλλά μετά καταφέραμε να αποσυρθούμε στον 2ο και τελευταίο αγώνα, οπότε ήταν μια καλή μέρα, πολύ δύσκολο φινίρισμα, αλλά ήταν πραγματικά ευχάριστο. Μέχρι την τελευταία ημέρα όλα ήταν ορθά ανοιχτά. Η Oman Air δεν κατάφερε να κερδίσει τους 3 πρώτους αγώνες, αλλά ο Άνταμ Μινόπριο και το πλήρωμά του παρέμειναν ήρεμοι, έπλεψαν έξυπνα και πίεσαν σκληρά για να προηγηθούν στους 2 τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας. Μετά από μια πολύ ανταγωνιστική εβδομάδα, κόντρα στην Αλίγνη και την ελβετική ομάδα να διακρίνεται, η Oman Air πανηγύρισε μια επική νίκη στην ολοκλήρωση για να δείξει ότι η πέμπτη θέση που είχε πάρει στο Λάγκος έμεινε στο παρελθόν. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα εδώ στο Copa del Rey, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Ήταν μια ποικιλία συνθήκων που είχαμε 25 κόβους στην ανοιχτή θάλασσα, πολύ σταθερό, ήπιο αεράκι, οπότε ήταν μια διασκεδαστική εβδομάδα, πολύ κοντά στον διαγωνισμό η Αλίγνη. Άρα ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, είμαστε χαρούμενοι που βγαίνουμε στην κορυφή. Mm-hmm.
1: like making the boat better to try beat Alinghi. So it's been a great week racing them and we're very happy to come out on top.
0: Για την ομάδα Μανέρ, η νίκη στον 38ο Κόπα Ντελ Ρέι Μαφρέ ήταν σημαντική. Η νίκη του είδε επίσης να σκαρφαλώνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνουν άλλη μια σημαντική εμφάνιση, ψυχολογική νίκη, και όχι μόνο να δείχνουν για άλλη μια φορά τι μπορούν να καταφέρουν. Από το 2010 η Oman Sail και η Oman Air έχουν μια μακροχρόνια σχέση, συνεργάστηκαν για να αυξήσουν την διεθνή ευαισθητοποίηση για το Σουλτανάτο του Oman μέσα από το άθλημα της ιστοπλοείας. Έτσι αφήνουμε το GC Racing Tour και μετακομίζουμε στην Γαλλία για ένα ακόμα επικό γεγονός, το Tour Voile, όπου 4 ομάδες από το Oman Sail συμμετείχαν στην εμπειρία. Βρισκόμενοι στην Γαλλία να δείξουν το τι μπορούν να καταφέρουν σε μια ομάδα που πάει να χτίσει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Το Tour Voile ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες και φέτος υπήρχε ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος πίνακας κατάταξης που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί ο νικητής. Για 17 ημέρες 23 ομάδες έπλευσαν γύρω από τη Γαλλία, από την Δουκέρνη στην Νίκαια στην νότιο-ανατολική ακτή. Κατά τη διάρκεια της 5 μεγάλοι παράκτηοι αγώνες και περισσότεροι από 40 αγώνες σταδίων υψηλής έντασης, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετές φορές. Αυτή η γαλλική περιοδία είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, λέει ο Πιέρ Πενέκ. Η Oman Sail ολοκλήρωσε την περιπέτεια του Tour Voile με μια άνθηση με δύο από τις 4 ομάδες να κερδίζουν μια θέση στο καθοριστικό αγώνα Super Final στη Νίκαια. Ο κυβερνητής των Steve Morrison, τον Abdul Rahman Al Masari και τον Quentin Ponroy έκανε αρκετά στο φινάλε για να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική συνολική νίκη. Ήταν μια συγκλονιστική νίκη στην 10η επέτειο της Oman Sail. Και αυτοί είναι οι νικητές. Σίγουρα ήταν πολύ συχνή περιοδία για την ομάδα Oman Sail. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Όλες οι ομάδες είχαν μερικές καταπληκτικές μέρες, λέει ο Steve Morrison. Όλες οι ομάδες είχαν κάποιες προκλήσεις. Η ομάδα Renaissance που κέρδισε 3 αγώνες στα 2 τερμάτισε το Tour Voile με εντυπωσιακό τρόπο στην 5η θέση στο στόλο των 23 ανδρών με 711 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς μπροστά από την AFG Private Bank Μονακό. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, λέει Steve Morrison. Η περιοδία ήταν θεαματική όπως και ο καιρός. Μια υπέροχη ιστιοπλοεία, συνολικά εξαιρετική εμπειρία και απλά καλή διασκέδαση και υπέροχο δέσιμο με την ομάδα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα ανάπτυξης αποκλειστικά γυναικών στην EFG Sailing Arabia με σκίπερ την Άντρη Ογκερού και πλήρωμα Αλ Σαλίμι, Λεμέτρε και Αλ Καΐφι ολοκλήρωσαν επίσης το Tour Voile σε υψηλό επίπεδο με 2 νίκες στους αγώνες στη Νίκαια, επιβεβαιώνοντας την σταθερή βελτίωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Το Turbo Hill είναι μια μεγάλη διαδρομή και μια μεγάλη ρεγκάτα. Κάναμε πολύ καλή βελτίωση. Όλες οι ομάδες νομίζω ότι βελτιώθηκαν, λέει η Ογκερού. Η σκίπερ που αγωνίστηκε με την Sailing Arabia σε ένα άμπυγος γυναικείο πλήρωμα έδειξε για άλλη μια φορά τα προσόντα και τις δυνατότητες της. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας με τους νικητές να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες τους και να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μπέλετ στη γενική κατάταξη λοιπόν στην πρώτη θέση, Φολίν δεύτερη, Λακάν στην τρίτη θέση για το Tour Voil. Και από τη Γαλλία κινούμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην Πορτογαλία και το μαγευτικό Ριβιέρα του Κασκάης, 24η ρεγκάτα για τον βασιλιά Χουάν Κάρλος στο Club Naval de Cascais. Φιλοξενήθηκαν οι καλύτεροι ιστιοπλοοί Dragon στον κόσμο στο δεύτερο σκέλος για την σειρά του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Cascais στην Πορτογαλία, 24η έκδοση του βασιλιά Χουάν Κάρλος για το συγκεκριμένο τρόπο, λέει ο Μάρτιν Πέιν. Ήταν επίσης το δεύτερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Dragon. Έχουμε τουλάχιστον 12 έθνη που εκπροσωπούνται με 40 σκάφη συνολικά. 4 ημέρες αγώνων έγιναν στο κόλπο του Μπράβο, με τους άνεμους να πνέουν από 8-28 κόμβους. Οι συνθήκες αλλάζαν συνεχώς. Με δυσέβρετη συνέπεια υπήρξαν 6 διαφορετικοί νικητές στις 6 ιστιοδρομίες. Προχωρώντας την τελική αποφασιστική ημέρα, πολλά πληρώματα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τρόπαιο, κάνοντας έτσι εντυπωσιακή την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος αποδεικνύεται. Το λέει άλλωστε το γεγονός ότι είχαμε διαφορετικούς νικητές σε κάθε μία από τις ιστιοδρομίες. 6 αγώνες, 6 νικητές, λέει ο Βασίλη Σενατόροφ, ο Ρώσος. Αυτή η ρεγκάτα είναι ένα από τα σκέλη του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και η τελική θα είναι στην Πάλμα τον Νοέμβριο. Ο πρωτελευταίος αγώνας έφερε τον στόλο πιο κοντά, κάνοντας τον 8ο τελικό αγώνα να είναι πιο σημαντικός. Εκτός γραμμής εκκίνησης, ο Καρντ Γκόρντον πήρε το πάνω μέρος πλέοντας δυνατά. Το σκάφος κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμα του, πέρασε τον τερματισμό στην πρώτη γραμμή, παίρνοντας τη νίκη στη ρεγκάτα. Πίσω τους υπήρχε μια μνημειώδης μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Ο Χέρεμα έκανε ό,τι μπορούσε για να περάσει τη δεύτερη θέση, με τον Στέμπεκ να ακολουθεί. Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στο Cascais με την ομάδα Louis Racing, λέει ο Grant Gordon. Ήταν υπέροχο να τελειώσω μια ρεγκάτα με αυτές τις υπέροχες συνθήκες του Cascais. Είμαστε περήφανοι και τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα των ιστιοπλών που στο παρελθόν έχουν κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Gordon, Stenbeck, Χέρεμα, Samokin και Rathsack στην κατάταξη. Και από τον Ατλαντικό ωκεανό διασχίζουμε τη Μεσόγειο θάλασσα για να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η ηλιόλουστη χώρα με τα καταπληκτικά νησιά φιλοξένησε τη 19η σεζόν της Aegean Regatta, μια μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει την ευκαιρία στους ιστιοπλοούς να συνδυάσουν την ιστιοπλοεία με διακοπές στα όμορφα ελληνικά νησιά. Φέτος ξεκίνησαν από τη Μυτιλίνη περισσότερα από 52 σκάφη και περισσότερα από 400 ιστιοπλοοί, Ολλανδικού στη συνέχεια απέπλευσαν στο πλωμάρι και στα ψαρά πριν τερματίσουν στις Ινούσες. Καλώς ήρθατε στην Μετυλίνη μας, λέει ο Άκης Τσαλίκης. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που είναι αυτοί και αποφάσισαν να συμμετέχουν σε ρεγάτα του Αιγαίου είναι επειδή είναι μια συναρπαστική περιοχή για την ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Κάθε φορά που προσεγγίζεται ένα νησί, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η τακτική και η εμπειρία είναι σημαντικές και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Aegean Regatta είναι τόσο ελκυστική. Αυτή η μοναδική ρεγκάτα γίνεται όλο και πιο διάσημη κάθε χρόνο στην ιστιοπλοεία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερο.

προκλητική. Όταν φτάσουμε σε διάφορα λιμάνια, έχουμε εξαιρετικές όμορφες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Είναι καλά οργανωμένη, συνδυάζει τα πάντα, θαλάσσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η Aegean Regatta είναι μια εξαιρετική περιπέτεια, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, ο Θάνος Μαρόγλου. Περίμενα κάτι παρόμοιο από τους Έλληνες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλικοί, οπότε περίμενα να κάνω πολλούς φίλους. Όταν μου ζητήθηκε να έρθω να ενταχθώ, γιατί ερχόμουν στα νησιά του Ιουνίου για κρουαζιέρα με την οικογένειά μου, άρπαξα μέσα στην ευκαιρία και είπα ότι θα το κάνω, έλα να το κάνεις. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε μεικτά συνεργεία να δείχνουν αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τούρκοι και Έλληνες έπλευσαν στο Matrak 2, το οποίο έκανε αρκετά καλή δουλειά. Η ομάδα μας είναι ανακατεμένη από Τούρκους και Έλληνες. Πρώτη φορά που έτρεξα το 2015, λέει ο Χαν Οστάρς. Συναντήσαμε τον Κρίς και πολλούς άλλους φίλους. Είχαμε μια καλή σχέση και μετά αποφασίσαμε να πλεύσουμε μαζί, να σαλπάρουμε μαζί. Λίγη ρεγκάτα του Αιγαίου και ο Κρίς και ο φίλος μας ο Ταλιώσο που ήρθε στην Τουρκία έτρεξε στην τουρκική ρεγκάτα. Πρώτα απ' όλα κάτι που αγαπάμε είναι η ιστιοπλοεία, οπότε δεν έχει σημασία η χώρα, αλλά το ότι έχουμε κοινό, λέει ο Χρήστος Κηφίδης. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τα σκάφη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ORC Performance, IRC και ORC Sport. Το πρώτο σκέλος της ρεγκάτας από την Μυτιλίνη ως το Πλωμάρι ήταν το πιο κοντινό. Οι ναυτικοί είχαν ξύρους βοριάδες, καλούμενους ως μελτέμι του Αιγαίου, για να αντιμετωπίσουν. Στο Αιγαίο έχουμε πολύ δυνατό αέρα, λέει ο Ρωμαν Τροσίν. Έχουμε μελτέμια και φυσικά το να είσαι εμπειρός ιστιοπλοός καταφέρνει να τα ξεπεράσει. Μπορεί να πλεύσει ανάμεσα στα νησιά, να απολαύσεις υπέροχες παραλίες, να απολαύσεις τα πολύ καθαρά νερά και την νόστιμη κουζίνα. Η Aegean Regatta είναι απίστευτα δημοφιλής στους ιστιοπλοούς λόγω της μοναδικής μορφής. Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει μέρα ξεκούρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα νησιά, τις καταπληκτικές παραλίες και να απολαύσουν τις παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού. Μετά από τρεις συναρπαστικούς αγώνες offshore, η Aegean Regatta ολοκληρώθηκε με ανταγωνιστικό παράκτιο αγώνα. Στο τέλος, ο Παξιμούς κέρδισε την κατηγορία IRC. Ενώ πρώτη στην παράσταση ORC τερμάτισε η ανατέλους Αφροδίτη και η Μελιπλό κυριάρχησε στην κατηγορία ORC Sport. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές, ολοκληρώθηκε μια σημαντική ακόμη διοργάνωση, η Aegean Regatta, με τις συμμετοχές και τον Μπαξεβάνη, τον Θανάση Μπαξεβάνη να είναι πρώτος στην βασική κατηγορία και πολλές μεγάλες επιτυχίες να ακολουθούνται από Έλληνες ιστιοπλοούς και πληρώματα. Αυτά λοιπόν και για αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είδαμε αγωνιστική δράση, είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ποικιλόμορφες περιοχές του κόσμου και φυσικά θα το κάνουμε και στη συνέχεια εδώ. Μείνετε κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι για πλούσια δράση. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον.

0: 24.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη γεμάτο δράση τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Big Dan της Κίνας, στην ανατολική επαρχία Φουγιάν, στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και σε ευχάριστες καιρικές συνθήκες στο Big Dan, στην δεύτερη πιο τουριστική περιοχή στην Κίνα, και να δούμε το πρωτάθλημα Kite Foil με αρκετές εκπλήξεις και σημαντικές παρουσίες. Με το Kite Foil να εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των αθλημάτων, σε αυτό το επεισόδιο θα γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουμε το Formula Kite, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας που διεξάγεται στην πίστα της Μεσογείου και πλαισιώθηκε δίπλα στην τεράστια αμμώδη παραλία, το Rio Grande, στον κόλπο Οριστάνο. Το Open Water Challenge είναι σίγουρα το πιο σημαντικό γεγονός των ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων του Οριστάνο για αυτό το χρόνο. Είναι ένα μέρος που ενώνει όμορφες τοποθεσίες. Η παραλία του Grande έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία για την καθαριότητα και τις υπηρεσίες. Συγκεντρώνουμε τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Φιλοξενούμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP και Kiteboarding με πρωταθλητές διεθνούς επίπεδου, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε μια τοποθεσία που πραγματικά είναι εξαιρετική. Όλα αυτά συγκεντρώσαμε στο Οριστάνο, το οποίο έχει ονομαστεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2019. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν πολλά γεγονότα. Ας μην ξεχνάμε τις εθνικές ομάδες Γαλλίας και Ιταλίας που έπαιξαν εδώ μεταξύ τους. Να θυμηθούμε επίσης τη ρωσική ομάδα Βολεϊνέων που είχε τρομερή επιτυχία παίζοντας εδώ. Ας μην ξεχνάμε επίσης τη διεθνή οργάνωση μπάσκετ που άνοιξε το νέο αθλητικό κέντρο του Οριστάνο. Και έτσι το Οριστάνο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών γεγονότων χάρη στο kiteboarding, χάρη στο SUP, το Torre Grande και τον υπέροχο κόλπο του Οριστάνο. Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του κόλπου, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιταλία, είναι ζωτικής σημασίας. Ένας βιότοπος με θαλάσσιο χόρτο Ποσειντόνια που παρέχει ένα έδαφος αναπαραγωγής για ψάρια στον κόλπο, ενώ παράλληλα προστατεύει την ακτογραμμή από τη διάβρωση. Τα μέτρα βιωσιμότητας συμβαδίζουν χέρι-χέρι με διάφορα αθλήματα όπως το kiteboarding. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων κάνουν το κάτι παραπάνω για να κάνει αυτό το άθλημα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη τη διαδικασία και να μην έχουμε τη χρήση πλαστικού. Σε όλους έτσι δόθηκαν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, μια ευγενική προσφορά από το Open Water Challenge. Είμαστε στην παραλία του Rio Grande, μια πολύ μεγάλη παραλία, ένα σημείο εισόδου της Χερσονήσου της Σύρας που έχουμε εδώ στο ακροτήρι, κόπο Σαν Μάρκο. Βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή από το 1997, η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή της Ιταλίας. Είμαστε πολύ περήφανοι που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση εδώ στην περιοχή μας. Είναι φτιαγμένη με αγάπη, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τον άνεμο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την πρόκληση εδώ, λέει ο Μάσιμο Μάρας. Για τους αθλητές από 22 χώρες παγκοσμίως, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για τον αγώνα τίτλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου άνδρες και γυναίκες θα αγωνιστούν χωριστά. Οι άνδρες θα αγωνιστούν σε δύο σειρές για να καθοριστούν οι αρχικοί προκριματικοί αγώνες, ποιοι δρομοί δηλαδή θα παλέψουν τις τελευταίες ημέρες για τις σειρές των τελικών. Στο Torre Grande για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Formula, που μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πλέον Ολυμπιακό άθλημα και θα το δούμε στο Παρίσι το 2024, μια διαφορετική προοπτική για το άθλημα που αν μη τι άλλο
όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Τζόνι Χάτσκροφτ είναι προπονητής. Σήμερα θα εγγραφούν οι αθλητές για την Τετάρτη. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Οριστάνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εκδήλωση και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε υπέροχα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός και έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά το Formula Kite Europeans είναι το τέταρτο σημαντικό γεγονός για τους αθλητές σε λιγότερο από δύο μήνες. Οι αθλητές ταξιδεύουν ασταμάτητα μεταξύ τοποθεσιών στην Ευρώπη και την Ασία και πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ζώνες ώρας και νέα περιβάλλοντα. Ο ανταγωνισμός εντείνεται και το πρόγραμμα είναι σφιχτό, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για χαλάρωση.

σε μια όμορφη περιοχή γεμάτη δράση και όμορφες στιγμές από τους kiteboarders να προσφέρονται απλόχερα. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, σε αυτό το όμορφο νησί της Σαρδινίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε στο Torre Grande, που είναι η δυτική ακτή του νησιού. Πραγματικά όμορφο σημείο με συνεπείς συνθήκες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ που ταξιδεύουμε, διατηρώντας απλό την υγεία μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσει, να κουραστεί ενώ ταξιδεύεις, ειδικά όταν διασχίζεις πολλές ζώνες ώρας. Έτσι, πρέπει να κοιμάσαι, να πίνεις αρκετό νερό, ίσως να πιεις λίγο επιπλέον χυμό πορτοκαλιού για να μην αρρωστήσεις, λέει Ντανέλα Μωρόζ. Είναι απλώς μικρά πράγματα που σου βοηθούν να παραμείνεις εκεί όπου θέλεις μεταξύ των γεγονότων και της μετάβασης στην επόμενη εκδήλωση, για να προσπαθήσεις να μπεις νωρίς στην επόμενη ζώνη ώρας και να προσπαθήσεις να κοιμηθείς στη νέα ζώνη ώρας. Τελικά είναι πολύ δύσκολα, ειδικά με τόσες εκδηλώσεις πίσω στην πλάτη μας. Έτσι, για μένα προσωπικά είναι μια γνώριμη εκδήλωση κάθε φορά. Ξέρω ότι έχω περάσει πολύ χρόνο και πρέπει απλώς να επιμείνω για μερικές ακόμη εκδηλώσεις. Τελικά μου αρέσει το πρωτάθλημα, μου αρέσει αυτό που κάνω. Βλέπω όλα αυτά τα όμορφα μέρη σε όλο τον κόσμο. Βιώνω αυτά τα μέρη με μερικούς από τους καλύτερους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Έτσι τελικά όλοι αγαπάμε το kiting και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε στο Torre Grande για το ανοιχτό πρωτάθλημα, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον τίτλο. Είμαι σίγουρος ότι είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσω τον τίτλο. Υπάρχουν πολύ καλοί αναβάτες όπως ο Τόνι Βοντίσεκ και ο Τεό Ντα Ράμεκουρτ. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει και θα βάλω τα δυνατά μου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και διαφορετικές συνθήκες. Ήταν πραγματικά δύσκολο να είσαι στην κορυφή, οπότε πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο, να ξεκουραστώ και να είμαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Ο Τόνι Βόντισεκ της Σλοβενίας φαίνεται απλώς ανεπηρεάστος από οποιοδήποτε τοποθεσία ή καιρό και όποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει. Προσαρμόζεται στο περιβάλλον και πηγαίνει εκεί που πρέπει, έχοντας κερδίσει και τα τρία γεγονότα του Kite Falling World Series μέχρι στιγμής. Δεν σταματάει πουθενά ο νεαρός αθλητής. Από τα ήρμα νερά του Torre Grande περιμένει κάτι αντίστοιχο και το γαλλικό δίδυμο Αξέλ Μαζέλα με Θεό Ντε Ράμεκουρτ, που πήρε στην Κίνα το δεύτερο και τρίτο βάθρο, αντίστοιχα, αναμφίβολα, θα αναγκάσουν τον 19χρονο Σλοβένο να τα δώσει όλα για την κορυφή. Αφού κέρδισα όλα τα παιχνίδια στο kite foil μέχρι στιγμής, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, ήρθα εδώ κατευθείαν από την Κίνα, υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που δεν ήταν στα άλλα γεγονότα, αλλά τα κορυφαία παιδιά είναι συνήθως τα ίδια, οπότε υποθέτω ότι θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ, λιγότερα λάθη και να είναι διασκεδαστικό. Η αδελφή μου συμμετέχει στη μεικτή κούρσα, οπότε ο μπαμπάς μου είναι συγκεντρωμένος σε αυτή. Θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι ότι μπορεί να με βοηθήσει να κάνω λιγότερα λάθη και φαντάζομαι ότι αυτό είναι όλο. Ομοίως στο γυναικείο στόλο, οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Formula Kite, η Αμερικανίδα Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία κυριάρχησε στο World Series, είναι πιθανό να αποδείξει ότι είναι άθικτη στο Torre Grande. Αλλά μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιστών που συναγωνίζονται για το στέμα, το ζευγάρι της Γαλλίας, Αλεξία Φρανσέλη και η Άννα Μάρις Ντεζαρίντ, είναι πιθανό να βρεθούν σώμα με σώμα σε μια άγρια μάχη με την Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ, αλλά και την Τζέμινα Γκράθρον τις επόμενες ημέρες. Είναι συναρπαστικό.
Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Βρετανική ομάδα της Επιλογίας συναντήθηκε, λέει η Τζέμι Μακράθουμ. Μερικά κορίτσια ξεκινούν το kitesurf και την Επιλογία. Ορισμένα κορίτσια δεν μπορούν να κάνουν kitesurf πριν και έβγαλαν το foil. Προπονούμασταν πολύ και ήταν τρελό. Έχουμε μια αρκετά σταθερή ομάδα τώρα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι τόσο ωραίο να έχεις ένα γυναικείο στόλο με foil. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Το επίπεδο των κοριτσιών είναι καλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πόσοι είναι και τόσο ωραίο. Ελπίζω να πάρω ένα 50-50. Είμαστε περίπου 25 κορίτσια που έχουν γραφεί στον γυναικείο στόλο και πραγματικά είναι συναρπαστικό. Επομένως θα είναι σίγουρα σκληροί αγώνες, καθώς όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί από την γκάρτα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και θα δούμε πώς θα πάει. Κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για την δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, που αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο ανταγωνισμό. Η συνέχεια θα μας βρει να μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση και την πολύ μεγάλη μονομαχία που προμηνύεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, με τους συμμετέχοντες ήδη να έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Οι ενακτήριες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Kite στον κόλπο του Οριστάνο, έξω από το Ιταλικό θέρετρο της Σαρδινίας. Μέρα αγώνων λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι κάποια από τα μηνύματα των αθλητών και όλοι να το διασκεδάσουν, αυτό είναι το ζητούμενο. Με πλήθος εκπλήξεων, απροσδόκητους τους νικητές και ηττημένους. Ο Γάλλος Τεό Ντε Ράμεκουρτ έφτασε στην κορυφή της τάξης με μια καταιγιστική εμφάνιση που του έδωσε τέλειες 5 πρωτικές στους 5 αγώνες της σειράς των προκριματικών. Στον γυναικείο στόλο αγωνίζονται ξεχωριστά για τον τίτλο, οι μάχες είναι εξίσου συναρπαστικές, με την Ντανιέλα Μωρόζ στο πρώτο διήμερο του πρωταθλήματος, την Αμερικανίδα να φαντάζει και να είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση. Άλλωστε το είχε δείξει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις στην Κίνα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πέρασαμε μια καλή μέρα. Μου αρέσει αυτή η κατάσταση, λέει ο Ράμεκουρτ. Το νερό ήταν ήσυχο, διασκέδασα πολύ με το συμπαίκτη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος πρωτοσυνολικά. Έχω ένα πλεονέκτημα σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που πίεζαν δυνατά. Ο Άξελ ήταν τρελά γρήγορος, όπως και ο Φλωριάν, πιέζοντας σκληρά, οπότε θα έχει ενδιαφέρον η τελική σειρά. Αυτή είναι η τρίτη από τις 5 προγραμματισμένες ημέρες στο διεθνές kiteboarding στο Torre Grande. Χορηγός της εκδήλωσης είναι η περιφέρεια της Σαρδινίας και το Ίδρυμα Σαρδινίας. Με 90 αθλητές από 12 έθνη να έχουν βρεθεί συνολικά 22 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τη μάχη του τίτλου. Βόρειο αεράκι με επίπεδα νερά στον κόλπο. Αστραπίες short track courses κοντά στην παραλία κράτησαν μόλις 6 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση, με εντυπωσιακό σκηνικό στην Χερσόνησο της Σύνης να προσθέτει μια αίσθηση αυξημένου δράματος. Να μάθουμε όμως περισσότερα από αυτή τη νέα μορφή που θα τη δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Έχουμε 22 ομάδες, πρέπει να αποκλείσουμε ορισμένες ομάδες μετά τον αγώνα. Είναι μια σκυταλοδρομία, οπότε έχουμε τα αγόρια να πάνε στον πρώτο σύντομο αγώνα και μετά πάμε στον αποκλεισμό για να έχουμε ένα group μετά από τις αυτές ομάδες να αποκλείονται και πάμε στον επόμενο γύρο. Βρίσκουμε τους επόμενους που αποκλείονται για να πάμε στον τελικό που θα βρούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι φανταστικό, θα είναι σύντομα, ευκρινές, ευελπιστούμε να είναι καλό για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι απλώς την κατανόηση, επειδή όλα τα αθλήματα τρέχουν ένα μονό αποκλεισμό. Νομίζω ότι είναι μια νίκη για την νίκη, λέει ο Τζόνι Χάτσκροφτ. Η συμπερίληψη των αγώνων μεικτής σκυταλοδρομίας Kitefall στο επιλεκτό ρόστερ των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεντρώσε 90 αθλητές, 30 ήταν γυναίκες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συμπεριλαμβανομένος μεγάλου αριθμού νεαρών εφήβων, ήταν προθυμένοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το ρυθμό απέναντι στους ταχύτερους ανταγωνιστές τους. Κανονικά το άθλημα είναι ένα ενιαίο άθλημα και τώρα είμαστε μια ομάδα. Είναι μεγάλη αλλαγή, λέει ο Φλωριάν. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Μετά το Λάγκο ντε Γκάρντα ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν αφορά τη μοναδική ερμηνεία αλλά και την ανάληψη. Αν κάποιο πάει νωρίτερα, ξεκινήσει πιο αργά ή φύγει δεύτερος, υπάρχει επίσης μια τακτική. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος ή δεύτερος, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να επιλύσετε στην ομάδα, λέει Φλωριάν Γκράμπελ. Πρέπει να μάθουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ταχύτερη τακτική από αυτό. Η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ και ο Κόνορ Μπέιμπριτζ πέτυχαν τον εναχτήριο Formula Kite τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεικτής σκυταλοδρομίας με ένα δραματικό τρόπο, αφού σε ένα κορυφαίο τελικό στο Toro Grande, στο ένδοξο Ιταλικό θέατρο στο νησί της Ιταλίας, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή. Και φυσικά χάρηκαν με το παραπάνω αυτή την επικράτησή τους και την πολύ όμορφη διαδικασία που τους έστεψε νικητές και πρωταθλητές. Να επιστρέψουμε στους ατομικούς αγώνες. Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Μόνο ένας βαθμός χωρίζει τους τρεις πρώτους αθλητές μετά την προτελευταία ημέρα των αγώνων στο κόλπο του Οριστάνο, με τους άντρες στην βαθμολογία να καλούνται να αναμετρηθούν στους πρώτους αγώνες της διήμερης σειράς των τελικών. Μεγάλη μονομαχία με τον Βοντίσεκ που είχε κερδίσει στους προηγούμενους αγώνες, τον Αξέλ Μαζέλα, τον Τεόντε Ράμεκουρτ, χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά σε αυτή την διαδικασία. Ο Γάλλος Άξελ Μαζέλα τελικά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Formula Kite μετά από μια τέλεια εμφάνιση ελεγχόμενων αγώνων στην πέμπτη και τελευταία ημέρα της τεταμένης δράσης μέσα στο μεγαλείο του Ιταλικού παραθεριστικού νησιού της Σαρδινίας. Ο Μαζέλα πήρε τρεις επικρατήσεις στα τέσσερα τελευταία stages στην πίστα του κόλπου του Οριστάνο, αποσπώντας έτσι την νίκη από τον Σλοβένο Τόνι Βόντισεκ που είχε έρθει σαν φαβορί. Άλλωστε οι επικρατήσεις του στην Κίνα έδειχναν ότι ήταν έτσι η κατάσταση, αλλά ο Άξελ Μαζέλα φρόντισε να την ανατρέψει και να πάρει την νίκη απέναντι στον Σλοβένο, αφήνοντας την τρίτη θέση τον επίσης Γάλλο Τεόντε Ράμεκουρτ. Μια πολύ σημαντική μεγάλη επικράτηση για τον Γάλλο Άξελ Μαζέλα που κρίθηκε ουσιαστικά την τελευταία ημέρα των αγώνων σε ένα πολύ στενό πλαίσιο, με τον Γάλλο όμως να δείχνει ότι αν μη τι άλλο είναι υπολογίσιμος. Κατάφερα να κερδίσω τις αγώνες πλάτη με πλάτη
Έκανα τη δουλειά μου και τελικά κέρδισα. Λέει ο Άξελ Μαζέλα, ο οποίος πλέον είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και το χαίρεται με το παραπάνω. Οι μάχες τίτλου όμως ήταν ιδιαίτερες, εκτός από τους άνδρες και στον στόλο των γυναικών, με την συμμετοχή 30 αθλητριών. Οι μάχες τίτλου ήταν λοιπόν έντονες, με την Ντανιέλα Μωρός να αποδεικνύεται ανέγκυκτη στις 4 ημέρες των αγώνων, με 18 νίκες στις 19 αναμετρήσεις, και έτσι κατέκτησε δικαία τον ευρωπαϊκό τίτλο του Formula Kite. Μια πολύ καλή εβδομάδα και οι συνθήκες ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η διαδικασία με σούπερ στρατηγική καταφέραμε να κλειδώσουμε την νίκη. Είχαμε αρκετή ταχύτητα, ένα στόλο 30 κοριτσιών. Πολύ ωραίο, δείχνει ότι το άθλημα αναπτύσσεται. Μας λέει η νικήτρια Ντανιέλα Μωρός. Αν μη τι άλλο, υπερίσχυσε χωρίς να έχει κάποιον φόβο η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ. Ξεκίνησε μόλις πριν από ένα χρόνο την διαδικασία, πήρε την δεύτερη θέση στο Open Europeans, ξεπερνώντας την Αυστραλή Μπρέινα Γουάιτχεντ και την Ρωσίδα Βαλέρια Γκαρασέγκο. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα τον πρώτο μου ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι λίγο πολύ η πρώτη μεγάλη μου εκδήλωση, ακριβώς πίσω από την Ντανιέλα. Οι αγώνες ήταν καταπληκτικοί, τεράστιο βήμα και για όλο τον κόσμο. Όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν ένας σφιχτός αγώνας. Είναι πραγματικά κάτι συναρπαστικό να βλέπεις όλοι να πάνε τόσο καλά και να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και η χαρά για τους νικητές στην απονομή των βραβείων για αυτή την ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Kite Falling, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγωνία, πολύ όμορφα αποτελέσματα και εξαιρετικές στιγμές με άνδρες και γυναίκες να δείχνουν ότι το άθλημα έχει παρόν και φυσικά έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Άλλωστε η συμμετοχή του ως αγώνισμα πλέον στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action που σας μετέφερε την δράση στην Ιταλία και στη συνέχεια θα έχουμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα Motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Μάθαμε πως υπάρχουν δύο ειδών ράλι. Τα cross country που καλύπτουν μια συνολική απόσταση ανάμεσα στα 1000 και τα 5000 χιλιόμετρα, με τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανταγωνισμού και ένα μαραθώνιο ράλι, όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων καθαρού ανταγωνισμού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μαραθώνια ράλι μπορούν να διασχίσουν και πολλές χώρες. Τα cross-country rallies δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ποιος είναι ο πιο γρήγορος, αλλά με το ποιος έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να αντέχει στην πίεση. Αλλά άντε προσπαθήστε να το πείτε αυτό στους οδηγούς. Όλοι έχουν την ανάγκη για ταχύτητα και κάποιες φορές αυτή η ανάγκη είναι εκείνη που βγάζει τους οδηγούς εκτός διαδρομής. Σε αυτόν τον ειδόν τους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος, να κοιτάς τη διαδρομή και να είσαι έτοιμος να πιέσεις τις αντοχές του οχήματός σου ώστε να φτάσουν στο όριο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι στο 100%, είναι εύκολο να κάνεις λάθος στην πλοήγηση, να μην είσαι συγκεντρωμένος στη διαδρομή και για αυτά που βλέπεις. Ειδικά σε αυτή την έκδοση υπάρχουν παγίδες και μπορείς εύκολα να αποτύχεις. Είδαμε επίσης πως τα περισσότερα cross-country rallies γίνονται στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τις διαδρομές πιο ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να βάλει πρόκληση στους οδηγούς. Στην Ευρώπη μπορεί κάποιος να βρει ράλι υψηλού επίπεδου όπως το Ελλάς Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι πολλών οδηγών.
1: Ελλάς Rally is one of the unique cross-country rally events in Europe. Because we made a huge effort since 2011 to make a rally for everybody, which means that we can include the.
0: Το Ελλάς Ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά cross-country rally γεγονότα στην Ευρώπη. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να οργανώσουμε ένα ράλι για όλους. Αυτό σημαίνει πως κάθε αγώνας περιλαμβάνει ερασιτέχνες, νέα πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν ίσες ευκαιρίες στην ασφάλεια και στην ποιότητα του ράλι. Την περασμένη σεζόν συμμετείχα ξανά στο Ελλάς Ράλι. Ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το απόλαυσα. Ο Μελέτης είναι ο διοργανωτής του αγώνα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές ώρες οδήγησης. Σε μερικές διαδρομές οδηγείς για περίπου 7 με 8 ώρες. Μπορείς να έχεις διαφορετικά τοπία, από την παραλία μέχρι τα βουνά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, γιατί κάποια μέρη είναι αρκετά δύσβατα. Επομένως, συνιστώ αυτό το ράλι γιατί είναι η τέλεια προπόνηση τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πλοήγησης και θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας. Ελπίζω να πάω εκεί ξανά. Τέλος, ανακαλύψαμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες έχουν μπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αθλήματα ταχύτητας. Η ιδέα πως τα motorsport δεν είναι για γυναίκες είναι μια ιδέα που σταδιακά έχει αρχίσει να μην ισχύει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες μάχονται για ίση αντιμετώπιση απέναντι στους άνδρες αντιπάλους τους. Είναι ωραίο να βλέπεις ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Πιστεύω πως το κλίμα είναι πολύ φιλικό. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, δεν πιστεύω πως κάποιος νοιάζεται από που είσαι. Όλοι εδώ είναι ίσοι και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της εβδομάδας και να περάσουν καλά. Επομένως, θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό μέρος και πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην Πολωνία και σε ένα από τα πιο ιστορικά cross-country rally της Ευρώπης. Το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων. Μετά από αυτό, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό ράλι αντοχής, το 23ο-24ωρο ράλι της Ελλάδας που γίνεται φέτος. 85 απόλυτα αποφασισμένες ομάδες με τα ιστορικά τους αμάξια κάλυψαν μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες καθαρής οδήγησης έφτασαν στην πόλη της Ελευσίνας. Από το 1995 το Breslau Rally της Πολωνίας έχει θέσει στάνταρ των διεθνών ράλι υψηλού επίπεδου ανά τον κόσμο. Το Rally Breslau γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων που θα τεσταριστούν σε μία εβδομάδα off-road διαδρομών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ράλι στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί. Το ράλι ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με 202 ομάδες στην εκκίνηση. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο off-road ράλι στην Ευρώπη. Αυτό που είναι τόσο διαφορετικό στο ράλι Breslau είναι η φιλική ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει μεταξύ
2: φίλοι.
0: Είναι απίστευτο να γνωρίζεις νέα άτομα. Όλοι είναι πολύ φιλικοί. Αν πας σε άλλη ομάδα, υπάρχει μια άκρως φιλική ατμόσφαιρα και αυτό είναι που κάνει τον Breslau. Νομίζω πως είναι το αίσθημα του Breslau. Είναι μια μεγάλη οικογένεια από όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι τρομερό. Αυτό το ράλι διοργανώθηκε από τους οδηγούς ράλι για τους οδηγούς ράλι. Το ράλι Breslau φημίζεται για την ικανότητά του να παρέχει στους οδηγούς της τις καλύτερες συνθήκες οδήγησης, καθώς επίσης και για την οργάνωσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ομάδες επιστρέφουν κάθε χρόνο. Θεωρώ πως μπορείς να δεις τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει προσελκύσει αυτό το ράλι. Οι διαδρομές είναι φοβερές. Πρέπει να συγχαρώ τη διοργάνωση για τους χάρτες που δημιούργησαν, καθώς είναι αναλυτική ως το τελευταίο μέτρο. Αυτό είναι που κάνει το ράλι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θυμάται ο κόσμος και γι' αυτό επιστρέφει στο ράλι. Όλα είναι υπέροχα. Έχεις όλους αυτούς τους κριτές στη διαδρομή, έχεις την ιατρική υποστήριξη καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη. Έχεις ό,τι χρειάζεται. Θα επιστρέψω και τη νέα χρονιά σίγουρα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την cross country και την extreme κατηγορία. Η cross country κατηγορία χωρίζεται σε τάξεις βάσει του τύπου του οχήματος. Σε αυτή υπάρχουν μηχανές, ATV οχήματα, SSV οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα φορτηγά είναι τα πιο εντυπωσιακά. Αυτά τα τεράστια μεταλλικά μηχανήματα είναι εντυπωσιακά και αποτελούν μια πρόκληση για την τριμελή ομάδα που τα ελέγχει.
3: 140 with a truck like this on the roads, it's really a great feeling to be allowed to do this.
0: Το να οδηγώ ένα φορτηγό, σαν και αυτό, είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό κάπου. Είναι καλύτερο από ό,τι θα περίμενα. Έχει πολλή ενέργεια. Τα φορτηγά είναι περιορισμένα. Μερικές φορές έχεις τα κλαδιά μπροστά σου. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Για να βάλουμε μία περισσότερη γεύση και ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες πρέπει να οδηγήσουν και σε μία ειδική διαδρομή τη νύχτα, εκεί όπου οι ικανότητές τους τεστάρονται ακόμα περισσότερο. Η νυχτερινή διαδρομή δοκιμάζει τις ομάδες που όχι μόνο πρέπει να στηριχτούν στους χάρτες, αλλά και να βρουν το δρόμο στη διαδρομή. Ήταν ένα όμορφο θέαμα σε αυτές τις off-road διαδρομές που περνούσαν μέσα από δάση μέσα στη νύχτα. Κάποιες ομάδες στο Rally Breslau το πήγαν λίγο παραπέρα και δήλωσαν συμμετοχή σε μια extreme κατηγορία, την πιο δύσκολη για τα αυτοκίνητα και τις ομάδες. Εξωφρενικοί λόφοι και εξελιγμένες τεχνικές, αλλά και εμπειρία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Για την ακρίβεια, είναι η πιο παλιά κληρονομιά του ράλι. Όλα ξεκίνησαν έτσι. Το να οδηγώ και να πέφτω σε λασπωμένες λακκούβες και μετά να πρέπει να περάσω από τη λάσπη και να βοηθήσω τους άλλους συμμετέχοντες, τραβώντας τα σκοινιά και μετά να οδηγήσω πίσω μέχρι το επόμενο εμπόδιο. Αυτή την κατηγορία την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και το λέω επειδή έτσι ξεκίνησαν όλα.
2: This category we keep and protect like our own eyes, I would say, because this is how it all started.
0: Ωστόσο, αυτό το αθλητικό γεγονός δεν είναι μόνο για τους σκληροπυρηνικούς του αθλήματος. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να ευχαριστηθούν τη φύση και να οδηγήσουν σε ασυνήθιστους δρόμους. Αυτό είναι το πλάνο πίσω από αυτή την κατηγορία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς την πίεση του χρονομέτρου και του ανταγωνισμού. Με ευκαιρίες σαν και αυτή, το Breslau Rally επεκτείνεται ακόμα σε περισσότερους πιθανούς συμμετέχοντες και σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

Στην καρδιά της Πολωνικής επαρχίας περάσαμε μία εβδομάδα γεμάτη δράση με πάνω από 200 οχήματα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο και τα παρθένα δάση. Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τους συμμετέχοντες, ωστόσο οι οργανωτές του Ράλι Μπρέσλο έκαναν εξαιρετική δουλειά και κατάφεραν να διοργανώσουν το ράλι παρά τις προκλήσεις που έφερε το κλίμα. Οι οδηγοί και οι ομάδες ήταν ενθουσιασμένοι που μετά από όλη αυτή τη διακοπή έγινε εν τέλει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά φέτος που υπάρχει ένα γεγονός στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις και την επόμενη χρονιά. Ήταν διαφορετικό σε κάθε χώρα, αλλά στη δική μου όλες οι πίστες ήταν κλειστές, επομένως επιτέλους διαγωνιζόμαστε ξανά. Μετά από ένα διάστημα που δεν μπορούσα να αγωνιστώ, είναι κάτι νέο για εμάς. Ενώ όπως το Ντακάρ ήταν ο τελευταίος αγώνας, αλλά δεν συμμετείχαμε σε αυτό. Ωστόσο αυτός ήταν όντως ο τελευταίος αγώνας. Από τότε πέρασαν 7 με 8 μήνες που δεν υπήρχε καθόλου δράση και τώρα είναι ο πρώτος αγώνας. Μπορείς να το δεις από τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες που το κάνουν ενδιαφέρον για εμάς, καθώς υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που συμμετέχουν και κάνουν τον αγώνα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Επομένως, είναι πολύ ωραίο που είμαστε και πάλι πίσω στην πίστα μετά από τόσο μεγάλο και τρελό χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, ο Πολ Σπίεριγκς από την Ολλανδία ήταν ο ταχύτερος στην κατηγορία Enduro και ο ντόπιος Ντάνιελ Ράτζι, ο Πίγκουιν, κέρδισε την κατηγορία ATV. Οι Γιάν Βαν Μπίκ και Εμμανουέλ Μπαρό από τη Γαλλία κέρδισαν την κατηγορία Side by Side και οι Τόμ Χιούερ, Πίτερ Σούμαν και Κριστόφ Τούμ της Γερμανίας ήταν η πιο γρήγορη ομάδα στην κατηγορία Cross Country Φορτηγά. Οι Τζιμ Μάρτζεν και Τζέιμς Αϊρή ήταν οι νικητές στην κατηγορία των Extreme Αυτοκινήτων φέτος.

0: starting the rally.
1: Ξεκινάμε το ράλι και ζούμε τα πάνω και τα κάτω του. Αυτή τη χρονιά ήμασταν πολύ τυχεροί με τον καιρό. Ενώ είναι Σεπτέμβρης, έχει ήλιο, αλλά έχει κρύο. Η Πολωνία είναι πολύ απρόβλεπτη με τον καιρό. Μερικές φορές βρέχει όλη την εβδομάδα, αλλά το ράλι δεν τελειώνει ποτέ και πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό. Το ράλι Μπρέσλο, αυτός είναι ο αγώνας. Αυτό το ράλι ξεπέρασε τις προκλήσεις και φιλοξένησε τις κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε μία εβδομάδα γεμάτη δράση. Ως αντάλλαγμα έδωσε στις ομάδες εμπειρίες και στιγμές που θα κρατήσουν για καιρό. Τα είχε όλα. Συγκρούσεις, διορθώσεις, ταχύτητα, αδρεναλίνη και extreme στιγμές. Οι πιστοί φίλοι του event και εκείνοι που ήρθαν για πρώτη φορά θα συναντηθούν ξανά τη νέα σεζόν ή σε ένα από τα επόμενα αθλητικά γεγονότα αυτής της συναρπαστικής διοργάνωσης. Τα Motorsport είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη και συναισθήματα. Έχει την εκπληκτική ικανότητα να σου δημιουργεί όρεξη για περισσότερα. Για τους περισσότερους είναι απλά τρόπος ζωής.

0: The rally is something like that. If you're born with this, this is the lifestyle, you know? If you feel it, you should do it. You should try, for example, motorbike or quad or if you
1: Το ράλι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν γεννηθείς με αυτό, είναι πλέον συνήθειά σου. Αν το νιώθεις, πρέπει να το κάνεις, να δοκιμάσεις για παράδειγμα τις μηχανές. Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το event έχει και ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Κόσμο που θέλει να εξερευνήσει την περιοχή και να δει αν τους αρέσουν τα motorsport. Τα motorsport είναι καλά για τον κόσμο που έχουν την ενέργεια και την αγάπη για αυτά.
0: Motorsport is good for people who have a lot of energy, you know, and love for this, you know.
1: Και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι θυστικά. Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω επειδή τρέχεις με χρόνο. Είσαι συνδεδεμένος με το χρόνο. Μπορείς να πας γρήγορα ή να διαλέξεις να πας λίγο πιο αργά. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει μόνο με τους αγώνες. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη επικοινωνία, τους δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος και πέρα από τους αγώνες, που περνάνε καλά μαζί.
2: It's always great to be back in the bivouac. Coming into the bivouac, you meet all the people that have the same passion for rally.
1: Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφω πίσω. Ερχόμενος εδώ, γνωρίζεις κόσμο που έχει το ίδιο πάθος με το ράλι. Τίποτα δεν είναι απίθανο και αυτό μου αρέσει από τα off-road γεγονότα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πει κάποιος, «ΟΚ, τώρα το παρατάμε». Κάθε ευκαιρία είναι χρήσιμη, ώστε να μείνει στο ράλι. Είναι πολύ ωραίο να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο γεγονός. Φιλίες 20 ετών. Μεγαλώνεις με τους ανθρώπους εδώ και όλοι έρχονται κάθε χρόνο για να κάνουν τα ίδια πράγματα στο Μπρέσλο και να πάνε στο πάρτι το απόγευμα. Ναι, περνάμε πολύ καλά και γι' αυτό είναι άλλωστε οι αγώνες. Από την Πολωνία, ας ταξιδέψουμε νότια στην Ελλάδα για να ζήσουμε ένα μοναδικό event μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για 23η φορά, οι ιδιοκτήτες των αγωνιστικών αυτοκινήτων διοργάνωσαν ένα 24ωρο αγώνα στην Ευρώπη, τον 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Με το φιλικό του περιβάλλον, με διάφορα επίπεδα ανταγωνισμού, το event προσέλκυσε 85 ομάδες. Ανάμεσά τους ήταν ωραίο που είδαμε και ορισμένες ομάδες γυναικών. Το 24 ώρες Ελλάδα είναι ένα γεγονός για όλους τους φίλους των αυτοκινήτων.
3: Our club CISA first organized the 24 hours rally back in 1998.
1: Το club μας CISA οργάνωσε για πρώτη φορά το 24ωρο rally το 1998. Επομένως αυτή είναι η 23η έκδοση αυτού του μοναδικού rally. Είναι το μόνο ράλι στην Ευρώπη που διαρκεί 24 ώρες. Αυτό το ράλι απευθύνεται σε οργανωμένα αμάξια, όχι απαραίτητα αγωνιστικά, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι. Επιπλέον, αυτό το ράλι είναι αρκετά προσβάσιμο. Στην Ελλάδα είναι κάτι που προσέχουμε. Για την ακρίβεια, δεν είναι δύσκολο για κάποιον να έρθει από το εξωτερικό, είτε οδηγώντας μέσα από τα Βαλκάνια, είτε με πλοίο από την Ιταλία.
3: Either by driving through the Balkans or by a ferry from Italy.
1: Αυτό το event απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους οδηγούς και συνοδηγούς που θέλουν να ζήσουν μια 24ωρη εμπειρία σε θρυλικές διαδρομές, ψάχνοντας παράλληλα έναν εναλλακτικό και εντυπωσιακό τρόπο να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας. Το 24 ώρες Ελλάδα οθεί τις ομάδες στα όρια τους σε μια επική πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες. Οι ομάδες πρέπει να κάνουν δύο ωριαίες στάσεις και ένα διάλειμμα τριών ωρών για ξεκούραση. 20 ειδικές διαδρομές και συνολικά 900 χιλιόμετρα τεστάρουν τους συμμετέχοντες σε επίπεδο αντοχών και προσήλωσης, την ώρα που βάζουν τα αμάξια τους σε ένα ρυθμό.
4: To prepare ourselves for the regularities, but not only, because it's also very demanding for the car.
1: Είναι πολύ απαιτητικό ράλι, θα έλεγα, και πρέπει να ξοδέψουμε αρκετό χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στα αμάξια. Επομένως, πρέπει να περάσουμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα. Έχει να κάνει με τη σωματική μας κατάσταση. Πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι και γυμνασμένοι γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας αυτές τις 24 ώρες και φυσικά να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για ένα πολύ απαιτητικό τεστ. Αυτή τη φορά ξεκινάμε από την Κόρινθο και μία διαδρομή που περνά από τη Βιτίνα με μία στάση στην Καλαμάτα. Σε αγώνες αντοχής είναι σημαντικό για τον οδηγό και τον συνοδηγό να έχουν καλή συνεργασία. Ακόμα και αν ο οδηγός είναι εκείνος που ελέγχει το αμάξι, ο συνοδηγός παίζει σημαντικό ρόλο στη νίκη.
2: Generally, the role of the co-driver is first of all the navigation.
1: Γενικά, ο ρόλος του συνοδηγού έχει να κάνει κυρίως με την πλοήγηση. Να δείξει στον οδηγό πού πρέπει να πάει και ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει. Οι οδηγίες του συνοδηγού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να βρεθεί η σωστή διαδρομή. Και το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το χρόνο, καθώς πρέπει να περνάς από συγκεκριμένα σημεία σε συγκεκριμένες στιγμές. Επομένως, ο συνοδηγός και ο οδηγός πρέπει να έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και θα ήταν χρήσιμο αν ο οδηγός είχε εμπειρία στο παρελθόν και ως συνοδηγός. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνεργασία των δύο. Φυσικά η κορυφαία στιγμή του αγώνα είναι η νυχτερινή διαδρομή, την οποία όλες οι ομάδες περιμένουν με ανυπομονησία. Οι οδηγοί ανάβουν τα φώτα τους και η εμπειρία ξεκινά με τις ομάδες να περνούν μέσα από απαιτητικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

0: The night stages have been very interesting to drive. They have been very carefully planned and it is very good that in our instruction the organization has taken...
1: Η βραδινή διαδρομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και είναι καλό που ξέρουμε από νωρίς το σχεδιασμό αν περνάμε από κάποιο χωριό ώστε να χαμηλώσουμε ταχύτητα. Τότε, αν έχεις μια ειδική διαδρομή που είναι αρκετά στενή και δύσκολη, είναι μια πρόκληση για εμάς, αν και είχαμε κάποια εμπειρία. Μερικές φορές τις επιφάνειες αυτές του δρόμου είναι δύσκολο και πρέπει να προσέξεις το αμάξι. Γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένο και μας κράτησε σε εγρήγορση. Τέλος, μετά από μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και 24 ώρες οδήγησης, πολλές ομάδες φτάνουν ως τη γραμμή του τερματισμού και ολοκληρώνουν μια συναρπαστική εμπειρία στην Ελευσίνα. Οι συμμετέχοντες έδωσαν την υπόσχεση να μαζευτούν ξανά και την επόμενη σεζόν. Εάν αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα αναμονής, τότε οι Έλληνες ιδιοκτήτες αθλητικών αυτοκινήτων οργανώνουν διάφορα events κάθε χρόνο προκειμένου να υπάρχουν πολλές επιλογές για τις ομάδες. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, ακολουθώντας το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο για σχεδόν μία εβδομάδα γέμισε με δράση την επαρχία της Πολωνίας, με περισσότερα από 200 αυτοκίνητα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο ανάμεσα στα παρθένα δάση. Εμείς ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε αυτή τη δράση. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για το ένα και μοναδικό Rally Αντοχής, το 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα. Μην το χάσετε!

0: shot before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από το γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το σημερινό show των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο φαινόμενο του τριάθλου εκτός δρόμου, το off-road triathlon δηλαδή, που είναι το εξτέρα. Ξεκινώντας από τη Χαβάη τη δεκαετία του 1990, ως διαγωνισμός για μια ατρόμητη ομάδα υπαίθριων περιπέτειων, έχει εξελιχθεί σε μια επιλογή πάθους και τρόπου ζωής για πολλούς αθλητές τριάθλου σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σε αυτό το show θα ταξιδέψουμε στην Ασία για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, το Chandao Himalaya Energy Ultra Trail Run, που πραγματοποιείται στο Θιβέτ της Κίνας, με τους δρομείς να πρέπει να αντέξουν σε ένα μέσο υψόμετρο 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μένοντας στην Ασία, θα μετακομίσουμε στην συνέχεια στην Ταϊβάν για ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο Διεθνές ημερολόγιο της ποδηλασίας. Το 2020 Ταϊβάν KOM Challenge προσέλκυσε τόσο ερασιτέχνες όσο και κορυφαίους επαγγελματίες ποδηλάτες και παρά τις δυσκολίες η φετινή έκδοση ήταν και πάλι γεμάτη επιτυχία. Από την Ασία θα ταξιδέψουμε στη Γαλλία για την πιο διάσημη πολυήμερη διοργάνωση ποδηλασίας για ερασιτέχνες αναβάτες. Το κλείσιμο της ευρωπαϊκής σεζόν των εκδηλώσεων Haut Route και το Vendu 2020, όπου στη συνέχεια θα μείνουμε σε μεγάλα υψόμετρα και θα ταξιδέψουμε στις Αυστριακές Άλπεις για να γίνουμε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες περιπέτειες πεζοπορίας, το Highlander Murau. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στην Ελλάδα για να μάθετε περισσότερα για το άθλημα της κοποβολής, όπου οι αθλητές χρειάζονται μεγαλύτερη ακρίβεια και νεύρο. Ακολουθήσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής για να εξερευνήσουμε τι κάνει αυτό το άθλημα τόσο μοναδικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να εστιάσουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά multi-sport event στον κόσμο, το Xterra. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά περιβάλλοντα που έχει να προσφέρει η Γη, οι αθλητές αντοχής δοκιμάζουν τα σωματικά και συναισθηματικά τους όρια και επεκτείνουν την ικανότητά τους για πόνο αλλά και περιπέτεια. Το Xterra απαιτεί επινοητικότητα, υπομονή, ανθεκτικότητα και πάνω απ' όλα σκληρότητα. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη φυσική κατάσταση και τον αθλητισμό. Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των όσων βγάζει ως έξτρα, πρόβλημα, εμπόδιο, η φύση, αλλά και το απόκριμνο έδαφος.

Όταν σκέφτομαι το εξτέρα, σκέφτομαι το τρίαθλο ενισχυμένο. Παίρνουμε το συνηθισμένο ποδηλατικό τρέξιμο και το κάνουμε πιο ακραίο, πιο σκληροπυρηνικό και προσθέτουμε μια εντελώς άλλη ικανότητα σε αυτό. Για πολλούς αθλητές εξτέρα σε όλο τον κόσμο, η ομορφιά βρίσκεται στον αγώνα. Αυτοί οι πολεμιστές εξερευνούν τη γη και τα όρια των δικών τους φυσικών δυνατοτήτων. Γνωρίζουν ότι το μονοπάτι που έχει διανυθεί λιγότερο είναι ένα μονοπάτι που αξίζει να ακολουθήσεις και όσο πιο λασπωμένος είσαι, όσο πιο λασπωμένοι είστε, τόσο το καλύτερο. Οι αγώνες έχουν να κάνουν με την καρδιά, γιατί για να σκάψεις πραγματικά αρκετά βαθιά και να ξεπεράσεις αυτά τα όρια, πρέπει να έχεις καρδιά για να το κάνεις, λέει η Leslie Patterson, η Βρετανίδα αθλήτρια. Όλα λοιπόν είναι θέμα καρδιάς. Το εξτέρα πραγματικά είναι διαφορετικό. Είναι πλέον ένα άθλημα, ένας συνδυασμός αθλημάτων που όλοι θέλουν να κάνουν. Όπως λέει η Σούζι Σνάιντερ, το εξτέρα είναι περιπέτεια, είναι τρόπος ζωής, βγαίνεις από τη ζώνη της άνεσης και απολαμβάνεις τη ζωή. Το εξτέρα λαμβάνει χώρα σε μερικές από τις πιο εμπνευσμένες και συναρπαστικές τοποθεσίες που έχει να προσφέρει ο πλανήτης. Από τα μεσαιωνικά χωριά μέχρι αρχαία δάση, από ταχαίως αναπτυσσόμενες περιοχές μέχρι μνημεία που στέκονται εκεί για χιλιετίες. Αυτό είναι το αγαπημένο εξτέρα λοιπόν, και γενικά είναι η ικανότητα που μου δίνει η προπόνηση και οι αγώνες να βλέπω μέρη του κόσμου που δεν θα έβλεπα ποτέ μόνος μου, και μου δίνει την ευκαιρία να βγω εκτός δρόμου, λέει ο Κάρσταν Μάντσεν, ο Καναδός, και να εξερευνήσω την ερημιά, τη φύση που μας περιβάλλει. Για μένα το εξτέρα είναι ένας τρόπος ζωής, λέει ο Σαμ Οσμπουρν. Είναι να παίρνω αυτό που αγαπώ, το κόλυμπι, το ποδήλατο, το τρέξιμο, με το οποίο μεγάλωσα, το ITU, αλλά και να απομακρύνω τον εαυτό μου από την πόλη και να βγαίνω από την πεπατημένη πίστα. Βρείτε μικρούς πολύτιμους λίθους, όπως εδώ, μπαίνετε σε έναν καθαρό αέρα και απλά πηγαίνετε να εξερευνήσετε. Είναι ένα από τα σπουδαία πράγματα στους αγώνες εξτέρα, είναι αυτό που βιώνουμε, τις διαφορετικές γεωγραφίες, τα τοπία, τους πολιτισμούς και τα απομακρυσμένα μέρη που δεν θα πηγαίναμε ποτέ. Μέρη για τα οποία είχαμε ακούσει, αλλά και κάποια που δεν είχαμε ακούσει καν, λέει Τσούμπικ Νόμπ. Οπότε σίγουρα το κάνει μια ξεχωριστή περιπέτεια. Το να ταξιδεύω μαζί με την παρέα μου, μαζί με την οικογένειά μου, είναι ότι καλύτερο. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Όταν ήμασταν κινήσει, πραγματοποιούμε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας μαζί, λέει ο Μάθιου Φέντερ Σβάνερ. Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά, πήγαμε στην Αφρική, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε πολλά μέρη. Μου αρέσει να τα βιώνω όλα αυτά μαζί με τα παιδιά και την γυναίκα μου. Νομίζω ότι για αυτούς είναι μια εξαιρετική εμπειρία και πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον ντροπαλά, δεν φοβούνται τους ανθρώπους, είναι αρκετά κοινωνικά. Τους αρέσει λοιπόν να μετακομίζουν, να βρίσκονται στη φύση, οπότε είμαι περήφανος γι' αυτά. Θα ήθελα να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε όλοι εμείς μαζί όσο μπορούμε. Αυτό είναι ένα όνειρο ζωής ουσιαστικά που το κάνει πραγματικότητα. Το πνεύμα του εξτέρα είναι ένα από τα πιο αγνά και ξεσηκωτικά σε όλα τα αθλήματα. Ο καθένας στην κούρσα του, ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό ή τον ρυθμό, προσπαθεί να δοκιμάσει τα προσωπικά όρια και ο κοινός αγώνας δημιουργεί μια συντροφικότητα που είναι πραγματικά μοναδική. Το να είσαι μάρτυρας ενός εξτέρα σημαίνει έμπνευση. Αλλά μην κάνετε το λάθος, γιατί τα γεγονότα είναι εξαντλητικά. Χρειάζεται κάθε κμάδα δύναμης και αντοχής και χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη προετοιμασία. Κάτι που αναγνωρίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν συχνά. Το εξτέρα είναι τρόπος ζωής, είναι μια φιλοσοφία όσον αφορά την υπέρβαση των ορίων και την αντιμετώπιση των φόβων, την έξοδο από την ζώνη της άνεσης. Το μάντρα είναι «Live more», ζήσε περισσότερο, δηλαδή, λέει η Leslie Patterson, και μεγάλωσα με αυτό. Οπότε για μένα το εξτέρα είναι τρόπος ζωής, είναι σαν να βουρτσίζω τα δόντια μου, είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Ο κορυφαίος αθλητής εξτέρα
και το κίνητο που έχει ο Τζόσι Μίτου πηγάζει από την αγάπη του για το άθλημα που μοιράζεται με τα τρία του παιδιά, τον αδελφό του και τη σύζυγό του, αλλά και μερικούς εξαιρετικούς αθλητές. Είναι περισσότερο απλώς από ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω. Και είμαι τόσο τυχερός γι' αυτό και νιώθω ότι επιτέλους έφτιαξα μια καριέρα και αυτός ήταν ο στόχος μου, να μπορέσω να κάνω κάτι που αγαπώ, να νιώθω την πληρότητα από αυτό. Θα ήθελα να συνεχίσω όσο το σώμα μου αντέχει. Και ενώ προχωράω για το βάθρο, δεν είμαι ποτέ σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή η καριέρα μου θα μπορούσε να σταματήσει. Εάν πρόκειται για τραυματισμό ή μια αποτυχία, θα ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψω από κάτι τόσο σημαντικό. Το Xterra είναι κάτι παραπάνω από ένα συνηθισμένος αγώνας τριάθλου. Είναι μια εμπειρία ζωής και όσοι αθλητές συμμετέχουν κερδίζουν μοναδικές στιγμές. Μιλώντας όμως για τοποθεσίες αγώνων, θα ταξιδέψουμε στην Ασία για να παρακολουθήσουμε το Τσάντο Himalaya Energy Ultra Trail Run. Μπορεί να είναι μόνο η δεύτερη έκδοση αυτής της διοργάνωσης, αλλά έχει δείξει ήδη τις δυνατότητες και την δημοτικότητα μεταξύ των αθλητών. Οι διοργανωτές έχουν φιλοδοξίες να κάνουν αυτό τον αγώνα όχι μόνο έναν από τους καλύτερους αγώνες cross country στην Κίνα, αλλά και έναν από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πρώτη σειρά των αγώνων UTMB έγινε στο Θιβέτ. Αν ψάχνετε για ένα τέλειο σκηνικό, μια επική πρόκληση, τότε η βάση του Όρους στα ανατολικά Ιμαλάια προσφέρει την τέλεια τοποθεσία για αυτή την περιπέτεια τρεξίματος με εξαιρετικά μονοπάτια σε ένα μεγάλο υψόμετρο. Στη φετινή έκδοση η διαδρομή των αγώνων Dragon Blunt των 100 χιλιόμετρων ξεκίνησε από την πόλη Λουλάνγκ, που στα Θιβετιανά σημαίνει ένα μέρος για να ξεχάσετε την νοσταλγία σας. Σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, με μέσο υψόμετρο τα 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το υψηλότερο σημείο τα 4.780 μέτρα, η πρόκληση ήταν επική. Αν αναρωτιέστε γιατί αυτός ο αγώνας επινοήθηκε ως το πιο θεαματικό μονοπάτι στην Κίνα, τότε η απάντηση είναι προφανής. Μερικές από τις πιο συναρπαστικές όψεις του ψηλότερου παρθένου δάσους του κόσμου και των εντυπωσιακών χιονισμένων βουνών είναι μεταξύ των τοπίων που καλύπτει αυτή η αγωνιστική διαδρομή και την κάνει πραγματικά ξεχωριστή. Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε περίπου 200 δρομείς από όλη την Κίνα που ήταν πρόθυμοι να ξεκινήσουν τα εξαιρετικά δοκιμαστικά ταξίδια που περιέλαμβανε 4.000 μέτρα αναρρίχησης και πάνω από 10 ώρες εξαντλητικής πίστας. Για τον αγώνα μήκους των 100 χιλιόμετρων υπήρχαν 7 σταθμοί ανεφοδιασμού και 12 ιατρικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής, υποστηριζόμενα από 150 εθελοντές για να εξασφαλίσουν την ευημερία και την ασφάλεια κάθε συμμετέχοντα. Ο Yu Pei Quan ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μετά από 10 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, ενώ η τελευταία ομάδα τερμάτισε τον αγώνα μετά από σχεδόν 26 ώρες. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσεις τον καιρό και το μεγάλο υψόμετρο. Έχω την ικανότητα να ξεπερνάω τις δυσκολίες, λέει ο νικητής. Και η Τσε Λουάν Λίνκ τονίζει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον καιρό, το μεγάλο υψόμετρο, τη μοναξιά, την πρόκληση να τερματίσουμε τον αγώνα. Νομίζω ότι αυτός ο μεγαλύτερος σκοπός του Τσάντο να πραγματοποιήσει το Himalaya Energy Ultra Trail. Ελπίζω αυτός ο διαγωνισμός να διεξάγεται κάθε χρόνο στο μέλλον στο Λουλάνγκ. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ο καλύτερος αγώνας cross country στην Κίνα και ένας από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο.
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας Dragon Blood. Μένουμε στην Ασία και μετακομίζουμε σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά στον κόσμο, την Ταϊβάν. Θεωρείται ως παράδεισος για αθλητές που αναζητούν την πρόκληση, έχει μερικές από τις υψηλότερες κορυφές της Ασίας. Και όπου υπάρχουν βουνά, η ποδηλασία είναι μια φυσική εφαρμογή και το νησί έχει γίνει διάσημο ως ποδηλατικός προορισμός κορυφαίας κατηγορίας. Το KOM της Ταϊβάν δεν μοιάζει με κανένα άλλο ποδηλατικό γεγονός. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες στον κόσμο και έχει πολλούς αναβάτες που ονειρεύονται τη νίκη στην δύσκολη και απαιτητική διαδρομή του. Το Taiwan KOM Challenge διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδηλατών Ταϊβάν με την υποστήριξη του Γραφείου Τουρισμού της Ταϊβάν. Η έκδοση του 2020 ήταν πιο αξιοσημείωτη καθώς ήταν ένα από τα ελάχιστα ποδηλατικά γεγονότα που παρήχαν ίσα χρηματικά έπαθλα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Η τελετή έναρξης ήταν άκρως εντυπωσιακή και προκάλεσε μια θεαματική υποδοχή στους αθλητές, ενώ η εισαγωγική συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε προσέλκυσε πολλούς δημοσιογράφους. Παρά την πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, περισσότεροι από 400 ποδηλάτες από 22 χώρες, αλλά με έδρα την Ταϊβάν, έφτασαν στη γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα KOM Challenge. Ήταν ενωμένοι κάτω από την αγάπη τους για την παγκοσμίου φήμης εκδήλωση και τη βαθιά τους επιθυμία και το κίνητρο να τα δώσουν όλα. Κάτι που αποδείχθηκε αρκετά ισχυρό. Στη φετινή έκδοση, οι ποδηλάτες ξεκίνησαν τον αγώνα των 105 χιλιόμετρων στο επίπεδο της θάλασσας στο Κουιξινγκτάν, μια γραφική περιοχή στην Ανατολική Ακτή. Από εκεί ανηφόρησαν μέσω του φαραγιού Ταρόκο μέχρι τη γραμμή τερματισμού κοντά στο Χεχουανσάν σε υψόμετρο 3.275 μέτρων, το υψηλότερο σημείο προσβάσιμο μέσω του δημόσιου δρόμου στην Ταϊβάν. Το πιο κουραστικό και συντριπτικό κομμάτι του αγώνα για τους αναβάτες ήταν πάντως τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Είχαν δοκιμάσει πραγματικά τις δυνάμεις τους στον δρόμο και στο τέλος ήρθε αυτή η ανηφορική διαδρομή με 27% κλίση. Ο 31χρονος Δανός αθλητής Τζον Έμψεν ήταν ο νικητής. Η τέταρτη νίκη του στον αγώνα ολοκλήρωσε αυτό που πολλοί αποκαλούν το σκληρότερο Grand Fondo στον κόσμο. Όλα σε μερικές από τις πιο υγρές συνθήκες από τότε που ξεκίνησε η διοργάνωση το 2012. Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μετά από 3 ώρες 26 λεπτά και 50 δεύτερα και δεν άφησε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο πιο δυνατός. Η Κουάο Τσιάι Τσι κέρδισε στο γυναικείο τμήμα με χρόνο 4 ώρες 35 λεπτά και 16 δεύτερα. Το σχέδιο ήταν να πάμε στην αρχή 11-7, λέει ο Τζον Έμψεν, και στη συνέχεια να συνεχίσουμε solo. Προσωπικά είχα προβάδισμα περίπου 12 λεπτών από όλους που χτύπησαν στα τελευταία 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι μπορούσα να το πάρω χαλαρά. Δεν είχα ιδέα ποιο ήταν το χρονικό κενό, οπότε είχα περίπου 5 χιλιόμετρα μπροστά μου, αλλά δούλευα όσο το δυνατόν πιο σκληρά. Είχα 13 λεπτά και μετά μπορούσα να επιβραδύνω. Ήμουν τέλειος στο όριο στα τελευταία 5 χιλιόμετρα. Φέτος είναι η 10η εκδοση αυτού του σπουδαίου γεγονότος, το οποίο γίνεται γρήγορα ένα must do γεγονός για τους λάτρεις της ποδηλασίας σε όλο τον κόσμο και είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη την δράση. Και μετά από αυτό και τον φημισμένο αγώνα της Ταϊβάν για τους ποδηλάτες, μένουμε σε υψηλά υψόμετρα αλλά μετακομίζουμε στην Αυστρία
για να εξερευνήσουμε ένα από τα κορυφαία γεγονότα περιπέτειας. Highlander δεν είναι ένας απλός αγώνας, είναι ένας τρόπος να συνδεθούμε με την φύση, να εκτιμήσουμε και να καλλιεργήσουμε τη σύνδεσή μας μαζί της και να απολαύσουμε τα πιο εκπληκτικά τοπία της περιοχής Μουράου, στην ορεινή Άνω Στηρία. Το Highlander Μουράου είναι συνήθως μια εμπειρία πεζοπορίας 103 χιλιόμετρων που διαρκεί έως και 5 μέρες και οδηγεί τους περιπατητές σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην περιοχή των Άλπαιων, με κάποιους να βρίσκουν την ευκαιρία, όπως είδαμε, να παίζουν με μεγάλα μανιτάρια και να βλέπουν από κοντά την φύση. Φέτος, λόγω της ειδικής κατάστασης του κορονοϊού, οι διοργανωτές συμπεριέστηκαν στην εμπειρία πεζοπορίας σε μια διήμερη δοκιμαστική εκδήλωση σε μια συντομευμένη διαδρομή. Αυτή η διεθνής εκδήλωση πεζοπορίας στις Αυστριακές Άλπες θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και η ποικίλη διαδρομή μέσα από το Μουράου πρόκειται να ανατινάξει πραγματικά τα μυαλά των πεζοπόρων. Σε όλα τα αθλήματα, αν θέλεις να πετύχεις, η αυτοσυγκέντρωση είναι ζωτικής σημασίας. Όπως γίνεται σε όλα τα μοναδικά αθλήματα, έτσι και στην σκοποβολή. Με το γεγονός ότι είσαι μόνος σου, με το γεγονός ότι είσαι απέναντι σε ένα στόχο, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το μοναδικό άθλημα της σκοποβολής, στο οποίο η επιτυχία εξαρτάται από το να παραμείνουμε ψύχρεμοι κάτω από μια τεράστια πίεση. Σε αντίθεση με άλλα σωματικά επίπονα αθλήματα, αν και η σκοποβολή απαιτεί από ένα άτομο να είναι σε φόρμα, είναι ένα άθλημα όπου δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας. Μπορείτε να μάθετε να πυροβολείτε από το 0 σε οποιαδήποτε ηλικία και να προσφέρετε ένα υπέροχο μέρος συνάντησης για ομοειδεάτες. Είναι πραγματικά εύκολο. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την ηλικία των 10 περίπου ετών, λέει η Άγη Κασούμινα, θρύλος της σκοποβολής. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ ψηλός ή πολύ κοντός. Όποιο σωματικό βάρος και αν έχεις και αν έχεις δοκιμάσει ή όχι άλλα αθλήματα, μπορεί να ξεκινήσει με τη σκοποβολή. Επομένως, είναι ένα πολύ φιλικό άθλημα για όλους και μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα. Μπορείτε να βρείτε τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και να ζητήσετε πληροφορίες και να βρείτε ένα σωματείο που είναι κοντά στη γειτονιά σας. Εφόσον μπορείτε να τραβήξετε τη σκανδάλη, η σκοποβολή μπορεί να είναι για εσάς ό,τι πρέπει, αλλά πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, καθώς είναι ένα τετάμενο άθλημα που απαιτεί τεράστια αποθέματα δεξιοτεχνίας, συγκέντρωσης και νεύρων. Η δύναμη, η αντοχή, ο συντονισμός χεριού-ματιού και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται με τη συμμετοχή. Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνει πολλή συγκέντρωση, ηρεμία και χαμηλό καρδιακό παλμό, μας λέει η Ελένη Φωκά. Ο αθλητής πρέπει να είναι πολύ ήρεμος, πρέπει να κάνει πολλές αερόβιες ασκήσεις, να διατηρήσει τους παλμούς του χαμηλά. Φυσικά πρέπει να συγκεντρωθεί και να μην νοιάζεται για τίποτα άλλο εκτός από την βολή που πρέπει να κάνει. Είναι εύκολο για τον καθένα, αν είναι αποφασισμένος να το κάνει. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα σκοποβολής είδαμε πολλούς νέους αθλητές να εντάσσονται στο άθλημα και ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Σκοπευτική Ομοσπονδία για να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος δρόμος για τους νέους σκοπευτές. Μου αρέσει όταν είμαι στο σκοπευτήριο, λέει η Βάγια Μαρία Δημητροπούλου. Σκέφτεσαι μόνο τη βαθμολογία σου, ξεχνάς όλα τα προβλήματα όπως το σχολείο και τα προσωπικά σου θέματα. Μου αρέσει πολύ η σκοποβολή.
Η αθλητική σκοποβολή είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας. Ωστόσο, όταν σκοπεύεις και πυροβολείς, αν σκέφτεσαι άλλα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πετύχεις τον στόχο σου έτσι. Μπορείς να συγκεντρωθείς όσο πρέπει. Φυσικά, μπορείς να κάνεις αυτό το άθλημα αν παραμένεις συγκεντρωμένος. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και κάπως έτσι με την σκοποβολή ολοκληρώσαμε και αυτό το Pure Action, γεμάτο δράση και αδρεναλίνη. Κάτι που θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1883 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της μόδας. Η μοντέρνα και νεωτεριστική φιλοσοφία της, οι εμπνευσμένες δημιουργίες της και η αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη φιγούρα στον κόσμο της μόδας του 20ου αιώνα. Η λεπτή, αγορίστικη φιγούρα της και τα κοντά της μαλλιά αποτέλεσαν πρότυπο για τη νέα, χειραφετημένη και οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Μελανό σημείο στην σταδιοδρομία της, η στενή της συνεργασία με τους Ναζί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας που την ανάγκασε μετά τον πόλεμο να ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1971 σε ηλικία 88 χρόνων. Σαν σήμερα το 1936, ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα, Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα, συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου από υποστηρικτές του Φράνκο και εκτελείται, καθώς σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, συμπορευόταν με το Λαϊκό Κόμμα που το αποτελούσαν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικοί. Άλλοι υποστηρίζουν πάντως ότι ο λόγος της δολοφονίας ήταν η ομοφιλοφιλία του. Αν και ήταν μόλις 38 χρόνων, άφησε πίσω του σημαντικό έργο, όπως τη δραματική τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Το έργο του έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί από σπουδαίους ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος και Μάνος Χατζηδάκης. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, πέφτει νεκρός κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων έξω από το κτίριο της πρεσβείας ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι ανάμεσα στο πλήθος άρχισαν να πυροβολούν προς την πρεσβεία, με αποτέλεσμα ο Ντέιβις και η γραμματέας του να πέσουν νεκροί. Άλλες μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από κοντινή πολυκατοικία. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Έλληνας παλαιστής Τζιμ Λόντος. Έγινε θρύλος στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 30. Διέφερε από τους υπόλοιπους παλαιστές αφού ήταν μικρός όμως. Διέθετε όμως δύναμη, ευκινησία και ευστροφία. Το 1938 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Υπήρξε επίσης από τους προτεργάτες του είδους που αργότερα έγινε γνωστό ως Κατς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Θεοφίλου. Η λαμπρή πορεία του στα ρινγκ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον Λόντο, αλλά και ο ίδιος υπήρξε γενναιόδωρος, προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τα Ελληνόπουλα που έμειναν ορφανά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε γεννηθεί στο Άργος το 1897.

0: κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Αμέσως μετά θα πας καλά.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
9: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
10: Θάλασσες θα φτιάξω.
8: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
12: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
11: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
12: Αυτό κάνουμε εδώ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: θα δούμε σήμερα?
1: Ξυπνάω και λες και είμαι έγκυος. Ήθελα να φάω παϊδάκι.
2: Καλώς όρισες.
1: Τι ωραία βρίσκεται.
2: Πώς σου φαίνεται?
1: Η τέχνη συνδυασμένη με το παϊδάκι.
2: Κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι, ναι.
4: Σωτήρη.
1: Ορίστε, κυρία Παναγιώτα.
4: Τι θα γίνει, θα το ανοίξω με το φύλλο σήμερα, θα με βοηθήσεις?
1: Σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός. Βρήκα πάρκινγκ στο Παγκράτη.
3: Θα κάνουμε ένα ομό ψάρι στην ουσία, με διάφορες έτσι παρασκευές. Αυτό είναι μαύρο λάιμ.
1: Μαύρο λάιμ.
3: Έχει γεύση από σαν καφέ και λάιμ.
1: Καλή μου φίλη, καλώς ορίσατε στο Βατραχονίσι. Ακούτε τι γίνεται. Κομπρεσέρ, τριβία, μακελιό. Είναι και πρωί. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Έξω από όλα αυτά, για να μην σας λέω άλλα κι άλλα, βρίσκομαι στο υπέροχο Παγκράτη. Και γιατί βρίσκομαι στο υπέροχο Παγκράτη? Γιατί μου ήρθε η μυρωδιά. Έπαθα αυτό που παθαίνουμε. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίσαν βάρα. Ακούστε να δείτε τι μου συνέβη. Ξυπνάω και λες και είμαι έγκυος. Ήθελα να φάω παϊδάκι. Το μύρισα, το γεύτηκα. Αλλά παϊδάκι όπως παλιά. Στην πιατέλα, βάλε 5 κιλά παϊδάκια για την παρέα. Και μετά όλοι μαζί στο τραπέζι φυσαρμόνικα. Κυρίες και κύριοι, έχω το καλύτερο μαγαζί για παϊδάκι. 30 χρόνια, μη σας πω 32 και φανώ υπερβολικός. Ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί που ξεκίνησε με άλλο όνομα και καταλήξει με άλλο όνομα. Σας μιλάω βέβαια για το ένα μοναδικό μαγαζί, την ταβέρνα Γιώργος, η οποία όμως πλέον ονομάζεται ο Μαύρος Γάτος. Πάμε για παϊδάκια στο Μαύρο Γάτο. Φύγαμε! Κυρίες και κύριοι, εγώ πηγαίνω στο Μαύρο Γάτο. Καμία σχέση. Εδώ είναι άλλο μαγαζί.

0: Καλώς τον.
1: Τα παιδιά, δηλαδή, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς μας ήρθες.
1: Γιάννη μου, τι γίνεται.
2: Όλα καλά.
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, στο μαγαζί μας, καλώς όρισες.
1: Τι ωραία που είστε
0: πώς
1: εδώ.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Πώς θα μου φανεί, η τέχνη συνδυασμένη με το παϊδάκι.
0: Κάπως έτσι.
1: Πολύ ωραία σε όλες οι τοιχογραφίες. Πρέπει να μου τα πείτε αυτά, βέβαια. Θα κάτσουμε
0: θα
1: μετά.
0: Θα τα αναλύσουμε.
1: Θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε όλα. Προς το παρόν πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχα μία όρεξη, δηλαδή έτσι ξύπνησα από το πρωί. Πώς πήγαμε παλιά στην ταβέρνα με το κρασί μας, τη σαλάτα και ερχότανε 5 κιλά παϊδάκια φέρετο και ερχότανε ο δίσκος με τα παϊδάκια. Αυτό ονειρεύτηκα.
0: Ήρθε στο σωστό και κατάλληλο μέρος.
2: Πιο σωστό μάλλον.
1: Στο πιο σωστό.
0: Στο πιο σωστό. Ναι. Εσύ ξέρεις
1: γιατί ψήνεις ταυτόχρονα.
2: Ψήνουμε κιόλας.
1: Ωραία.
0: Αυτός ψήνει, εγώ θα σε σερβίρω.
1: Είμαι πανέτοιμος. Άρα εσύ μένεις απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Και εμείς, αγκαζέ, πηγαίνουμε στο κάρβουνο. Φύγαμε.
0: Στο ψητό.
1: Οι ψήστες, αν και δεν είναι απαραίτητο να είναι χιώτες, πηγαίνουν πάντα δυο-δυο. Καλημέρα σας.
3: Καλά. Καλώς ορίσατε στο χώρο μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Να είστε καλά, υγεία.
1: Η μαμά να υποθέσω.
0: Αυτή είναι η μαμά Παναγιώτα, ναι, η μαγείρισά μας.
1: Η μαμά Παναγιώτα.
0: Είναι επί των μαγειρευτών.
1: Καλώς την πεθερούλα μας. Την αρχηγό του μαγαζιού. Να το και το βλέπω και λαχανοτολμάδες. Τι είναι αυτό.
3: Λαχανοτολμάδες, πανακόπιτα, παστίτσιο, γίγαντες.
1: Ετοιμάζονται όλα.

0: Δεν είπαμε ότι θα ψήσουμε.
1: Θα ψήσουμε, αλλά στον αρχηγό σταμάτησα. Βοήθησα λίγο την κυρία Παναγιώτα. Βοήθησα όμως, έτσι.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας συγχαίρω.
1: Τους λυνίγω και καλά.
2: Τους λυνίγετε και καλά. Μια χαρά.
1: Όποτε χρειαστείτε βοήθεια, στη διάθεσή σας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πάω τώρα στο γαμπρό, γιατί βέβαια έκανε παράπονα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ψήσουμε...
1: Εδώ είναι η φωλιά σου, Γιάννη,
0: εδώ,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Εδώ είμαστε.
1: Ωραία, να τα βάλω δίπλα εδώ.
0: Ωραία, ναι.
1: Τι είναι
0: λοιπόν,
1: εδώ.
0: Θα ψήσουμε...
1: Εδώ έχει παϊδάκι.
0: Σηκώτη με μπόλια, τυλιγμένο μοσχαρίσεο.
1: Σηκώτη με μπόλια.
0: Μπιφτέκι.
1: Okay.
0: Μοδινή μπριζόλα. Και λουκάνικα καρδιτσιώτικα.
1: Καρδιτσιώτικα.
0: Τρικαλινά.
1: Τρικαλινά, μ' αρέσει όλο αυτό. Τα κάρβουνε, τα βάζεις από...
0: Τα βάζουμε, ναι.
1: Από πριν θέλει... να φωνέψει να...
0: Αυτό, ναι. Μια ώρα. Θέλει να καούνε καλά.
1: Να πάρει τη σχάρα.
0: Να πάρει σχάρα, να καθαρίσει, να ξυθεί. Το βασικό είναι η καθαρή σχάρα. Το πρώτο πράγμα.
1: Τα μάθανε τα μυστικά τους. Την πατήσανε. Καλή φωτιά, καθαρή σχάρα και γύρισμα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια.
0: Πάμε να βάλουμε το σηκώτη.
1: Σηκώτη με μπόλια.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι, είναι πολύ προχώ.
0: Ωραία.
1: Εγώ είχα συναντήσει ένα πολύ καλό φίλο, έχω τον Βασίλη, στον Άγρα, έξω από την Έδεσσα.
0: Okay, ναι.
1: Όπου εκείνος τι κάνει σουβλάκια, τα καλαμάκια που είναι εδώ πέρα, τα οποία τα έχει τυλιγμένα με μπόλια.
0: Με μπόλια, πολύ ωραίος.
1: Εκείνη αρέσει τι γίνεται.
0: Κρατάει το κρέας ζουμερό.
1: Λοιπόν. Με την υπομονή. Το κρέας για πες μας τώρα και κανένα μυστικό ψησίματος. Τα γυρνάμε συνέχεια.
0: Θέλει γυρίσματα συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο μυστικό. Δηλαδή θέλουν όλα τα κρέατα. Αυτό άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Για μένα όλα θέλουν γύρισμα συνέχεια.
1: Θέλουν γύρισμα συνέχεια. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι λένε, ας του λέει να ψηθεί από την μία πλευρά, μόλις αρχίσουν να πηγαίνουν τα ζουμιά.
0: Σε κάποια ψησίματα, ναι, σε κάποια ψησίματα. Αλλά στα περισσότερα τέτοιου τύπου ψησίματα θέλουμε συνέχεια γυρίσματα.
1: Ωραία. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καταλάβαμε. Τα παϊδάκια γιατί τα βάζουμε στο τέλος, γίνονται πιο γρήγορα.
0: Γίνονται και λίγο πιο γρήγορα, πιάνουν και πιο πολύ χώρο. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι να το βάλουμε.
1: Οκ. Okay. Και να μην τα χάσουμε.
0: Και αυτά είναι αυτά που χρειάζονται τα περισσότερα γυρίσματα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Και δεν μου λες, όταν είναι γεμάτο μαγαζί, σου φτάνει αυτό η τόσο μικρή ψυταριά. Έχετε βρει τη ρέγγουλα.
0: Βρίσκουμε τον τρόπο, ναι.
1: Βάζω εγώ, γύρνα εσύ. Θα τον βάλω στη δουλειά. Είναι καλό το παλικάρι, τα παίρνει εύκολα.

0: Ναι, θα σου ψήσει την αυτό. Τόσο κόπο έκανα.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό το κόλπο στο σηκώτη, ε.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ναι, έτσι, Γιάννη. Αν και λείπουν οι γονίτσες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Οι γονίτσες είναι το ψήστη.
0: Πάμε να δοκιμάσουμε τι κάναμε και να συζητήσουμε τα καθέκαστα.
2: Ποτήρι.
0: Ορίστε, κυρία Παραγιώτα.
2: Τι θα γίνει, θα το ανοίξω με το φύλλο σήμερα, θα με βοηθήσεις.
0: Έρχομαι σε ένα λεπτό για το φύλλο.
2: Μην τεμπελιάζεις, σε παρακαλώ.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα, κυρία Παναγιώτα.
2: Σας
0: είπα
2: μόνιμο,
0: το Γιάννη. Όχι,
2: ναι.
0: Όχι, φωνάζει. Ναι, τέτοιες είναι. Όχι, κυρία Παναγιώτα μου, και τεμπελιάζω. Όχι, και τεμπελιάζω. Έχω πάρει την κουζίνα παραμάσχαλα

0: Δεν το κάνετε εσείς, το κάνετε καλύτερα. Λοιπόν, σας εμπιστεύομαι κυρία Παναγιώτα, συνεχίστε, φτιάξτε μια ωραία χορτόπιτα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί σε λίγο θα ανοίξει και το μαγαζί, θα έρθει ο κόσμος.
1: Βέβαια,
0: πάω έξω να κάτσω με τον Γιάννη να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως, να πάτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Μουά.
1: Να είστε καλά.

0: κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θα πω σε αυτό το σημείο, έτσι όπως ξεκινάμε, ότι ήρθαν και οι πατάτες και μπήκαν στη θέση τους.
1: Για να είστε έτσι όπως
0: σωστή
1: πρέπει.
0: Και τίμη, γιατί τα έφερα χωρίς και ξαφνικά βρέθηκαν με πατάτες. Ωραία. Μην μπερδευτεί και ο κόσμος.
1: Το σωστό αυτό είναι. Έτσι
0: και να πω ότι τι ωραία. Έχω πάθει σοκ με το σηκώτη από μέσα που δοκίμαζα. Εντάξει, μυρωδιές.
1: Να δοκιμάσουμε τι φτιάξατε.
0: Για να,
1: εγώ δεν ήμουν μέσα κουζίνα.
0: Δεν ήσουν, πρέπει να δοκιμάσεις και να μας
1: πεις. Ποιος τάψησε τώρα, εσύ ή ο Γιάννης, δεν μου είπατε.
2: Μαέστρος.
1: Ο ένας δείχνει τον άλλον, δεν ξέρω τι κάνατε εσείς εκεί
0: μου
1: μέσα.
0: Κανονικά.
1: Δεν ξέρω.
2: Κανονικός.
1: Εγώ στο τι, εσύ τι άλλο θα φας εκτός από το σηκώτη που δοκίμασες μέσα.
0: Θα βάλει εκεί πέρα λίγο ο Γιάννης και θα...
1: Βάλε και άλλο έξτρα σηκωτάκι εδώ.
0: Θα ρωτήσω εγώ.
1: Που του άρεσε.
0: Θα ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα.
1: Ρώτα εσύ τι θέλεις.
0: Ειλικρινά, πραγματικά. Παϊδάκι, δηλητήριο, σηκώτη και όλα τα υπόλοιπα κρέατα, φωτιά, έχω πάθει ζημιά. Έχω πάθει ζημιά. Το μαγαζί λεγόταν Ταβέρνα Γιώργος, το όνομα του πατέρα.
1: Αυτό.
0: Πώς γεννηθεί η μετάλλαξη και γίναμε ξαφνικά μαύρος γάτος.
1: Πώς ήρθε η μετάλλαξη. Το μαγαζί λεγόταν από όταν άνοιξε μαύρος γάτος. Μετά το πήρε ο μπαμπάς, ήταν λίγο μόδα της εποχής τότε το όνομα αυτού του ιδιοκτήτη, ας πούμε, να φαίνεται. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Ηλίας, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν πήρε σύνταξη ο μπαμπάς, δούλευα εγώ εδώ από μικρή, βοηθούσα πάντα. Βάλει λίγο κρασί, Γιάννη. Οπότε, όταν ήρθε η σειρά μου να αναλάβω το μαγαζί. Λέω, μπαμπά, κοίτα να δεις, το μαγαζί θα ξαναγίνει μαύρος γάτος, δεν γίνεται, λέω, με τέτοιες τοιχογραφίες και τα λοιπά. Και ξαναέγινε μαύρος γάτος όπως παλιά.
0: Ωραία, μία άνω τελεία. Αυτό ήταν η μαγαζί πριν το πάρει ο πατέρας.
1: Ναι, ναι, από το 60 κάτι, ταβέρνα.
0: Ήτανε ταβέρνα, ο μαύρος γάτος.
1: Ο μαύρος γάτος.
0: Α,
1: το πήρε ο μπαμπάς το 91, το γύρισε Γιώργος.
0: Λεγότανε το μαγαζί μαύρος γάτος και το έκανε ο κύριος Γιώργος, ταβέρνα ο Γιώργος. Και μετά πάλι έγινε μαύρος γάτος. Αν το πάρω εγώ, εννοείται ότι σε δύο εβδομάδες θα λέγεται ταβέρνα ο Σωτήρης μαύρος γάτος. Αλλά η απορία μου είναι η εξής. Πριν ιδιοκτήτης ήταν ο μαύρος γάτος. Okay, το κατάλαβα. Τώρα,
1: αυτό.
0: Ο πατέρας πριν πάρει, δούλευε σε μαγαζιά και αυτός.
1: Χρόνια.
0: Σε αυτό, στο Καραβίτη που είναι εδώ
1: πάνω.
0: Και αυτό ιστορικό μαγαζί.
1: Ακριβώς, στον Ηλία που εντάξει, έκλεισε τώρα δυστυχώς.
0: Και πώς του προέκυψε του πατέρα.
1: Ήθελε πάντα να ανοίξει μαγαζί.
0: Α,
1: πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα. Αυτό ξέρει να κάνει καλύτερα από όλα. Αυτό ήξερε να κάνει, αυτό έκανε και τελικά του πέτυχε.
0: Μάλιστα. Και έρχεται η σειρά σου.
1: Ήρθε η σειρά μου, ήμουν μόνη.
0: Αναλαμβάνεις την κατάσταση,
1: ναι.
0: Αλλά από ό,τι μου είπες, άρχισε λίγο να τρέμει
1: λίγο, λέω,
0: το
1: τι κάνω
0: μας.
1: Εγώ δε, μόνη μου τώρα εδώ, λέω, σε ένα μαγαζί, αυτό, χωρίς βοήθεια μπαμπά, χωρίς και τα λοιπά.
0: Και εμφανίζεται ο απομηχανίστεος.
1: Αυτός εδώ.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης ασχολούταν με άλλη δουλειά, αλλά του άρεσε πάντα το κρέας, το κρασί, το ψήσιμο, αυτό και... Οπότε συναντηθήκαμε και προχωρήσαμε παρέα.
0: Παίρνω και ένα παϊδάκι.
2: Πάμε και ένα παϊδάκι να δούμε και το ψήσιμο.
0: Αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Και όπως πάντα μου αρέσει να λέω, κυρίες και κύριοι, φυσαρμόνικα. Ο ορισμός.
1: Καλό.
0: Καλό. Εσύ να πεις.
1: Εγώ, εντάξει, δεν τα τρώω και κάθε μέρα, γιατί αλίμονο μετά.
2: Το ψήσιμο πάντως είναι...
1: Ψήσιμο φανταστικό. Ο Γιάννης προσέχει πάντα τα αρνιά. Τρελός.
0: Ποιος Γιάννης,
1: όχι,
0: κάψαμε τα χεράκια μας.
1: Επειδή τα αγόρασε, εντάξει, γι' αυτό λέω. Από αύριο πρωί...
0: Σε επίπεδο αγοράς μου τα είπε μέσα.
1: Από αύριο πρωί αναλαμβάνεις.
0: Λες.
1: Και παραγγελίες.
0: Θα κάνω τα ρεπό σου, Γιάννη.
2: Εννοείται.
0: Και θα είμαστε μια χαρά.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Αυτές οι τοιχογραφίες μπορείτε να μου πείτε πώς προέκυψαν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το χώρο?
1: Αυτές λοιπόν είναι του Ντόρις Παπαγεωργίου, δεκαετία του 60, γνωστό ζωγράφος
0: και τα
1: λοιπά, του γνωστού. Ο οποίος όμως προς το τέλος εκεί της καριέρας δεν είχε χρήματα, δεν του πήγαιναν καλά τα πράγματα. Ερχόταν στον τότε ιδιοκτήτη της ταβέρνας και του είχε πει: θα σου γραφήσω τους στίχους με την ιστορία του μαύρου κάτου και εσύ θα μου δίνεις λίγο κρασάκι και κάνα μεζεδάκι. Χωρίς αμοιβή.
0: Ναι.
1: Αμοιβή ήταν αυτά.
0: Δηλαδή ζωγράφιζε για να βγάζει ένα πιάτο φαΐ να τρέχει.
1: Ακριβώς, και κυρίως το κρασάκι από ό,τι μου έχουν πει, να σου πω την αλήθεια. Δεν τον ένοιαζε τόσο το φαγητό όσο το κρασάκι του. Ήταν επηρεασμένος από γαλλικά καμπαρέ.
0: Με τόσα καμπαρέ ζωγραφισμένα στους στίχους, τι Ντόρις Παπαγεωργίου, τι Τουλούζ Λότρεκ.
1: Ναι. Γι' αυτό εκεί ο γάτος παίζει με τα κοριτσιά του.
0: Ο γάτος είναι με τα κοριτσιά του.
1: Και να σου πω την αλήθεια, κάνει και κάτι πονηριές από εκεί, αλλά εντάξει, ας μην τα δείξουμε τώρα, δεν είναι ώρα.
0: Ναι, ας μην τα αναφέρουμε.
1: Ας το ναι, κάνει.
0: Θα τα δείξουμε και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ονοήτο.
0: Ήταν ένας γάτος πονηρός.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, μείναν, είναι τυχογραφίες, είναι διατηρητέα, δεν μπορεί να τα ακουμπήσει κανένας.
0: Και πολύ καλά κάνει. Θα έχουν και μεγάλη αξία,
1: ναι,
0: φαντάζομαι,
1: ακριβώς,
0: πλέον όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Το νου σας μη σας ξυλώσει το μαγαζί κανένα βράδυ. Μου πάρουν τις τυχογραφίες.
1: Πρέπει να το καταδαφίσουν.
0: Και ωραία, πέρα του Ντόρις υπήρχαν και άλλοι έτσι γνωστοί Έλληνες και μη διάσημοι εντός εισαγωγικών που ερχόταν ή έρχονται στο...
1: Έρχονταν ο Χατζηχρήστος, πολύ θαμώνας και στην πλατεία Προσκόπων γενικότερα και εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός άνθρωπος, φανταστικός. Δεν ξέρω, ο Χατζηδάκης αν ερχόταν από εδώ πιο παλιά, ίσως όχι όσο ήμασταν εμείς. Αλλά γενικά έχουμε,
2: εδώ είναι στέκη καλλιτεχνών κατά βάση και...
1: Ηθοποιών.
0: Ναι, γενικώς, μα είναι και 32 χρόνια από ξέρει
2: και το μαγαζί. Και, αλλά γενικώς και η περιοχή όλη εδώ, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι... που έχει πάρα πολλούς ανθρώπους της τέχνης και του...
0: Ναι,
2: αλλά και πολιτικούς και...
0: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Το Παγκράτη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και καινούργια μαγαζιά.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει και παραμένει η γειτονιά. Και εσείς πώς παραμένετε ακόμα, γιατί πολύ fine dining, το ένα, το άλλο, άλλο είδους μαγαζιά.
2: Υπάρχει γειτονιά αρκετά. Εμείς αυτό που έχουμε χτίσει εδώ πέρα είναι ότι έχουμε μεγάλο κομμάτι πελατών μας είναι και φίλοι μας.
3: Παγκράτη. Η σύντομη ιστορία μιας γειτονιάς. Το 1953, οι εργασίες κατασκευής αγωγού στην Κήτη του Ηλισσού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου του Δεύτερου, έφεραν στην επιφάνεια τον ναό του Ηρακλή Παγκράτη, μια χθόνια θεότητα που λάτρευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Έτσι απέκτησε και επίσημα το όνομά της μια περιοχή που κάποτε ήταν απλά η απέναντι όχθη του Βατραχονισιού. Ναι, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο υπήρχε κάποτε ένα καταπράσινο νησί στη μέση της Κήτης του ποταμού Ηλισσού, με μόνιμους κατοίκους αναρρύθμιτα βατράχια. Η υπογειοποίηση του Ηλισσού ενοποίησε το Παγκράτη με την υπόλοιπη Αθήνα και το ανέδειξε στην πιο μποέμ γειτονιά της. Σπουδαίοι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν στο Παγκράτη, όπως ο Γιώργος Εφαίρης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Στις αρχές της χιλιετίας παρατηρήθηκε μια μαζική φυγή παλιών παγκρατιωτών προς τα προάστια, αλλά το Παγκράτη δεν πρόλαβε να παρακμάσει. Πολύ σύντομα αναπτύχθηκε μια ολοζώντανη ζώνη εστίασης και διασκέδασης με νέα εστιατόρια και μπαρ δίπλα στις κλασικές ταβέρνες και τα καφενεία της γειτονιάς. Αυτή η όμορφη συνύπαρξη διαφορετικών καταστημάτων και κόσμου είναι που φέρνει και όλους τους Αθηναίους στο Παγκράτη, στη γειτονιά που όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν, εκτός από θέσεις στάθμευσης.
0: Και τα προϊόντα σας, από αυτά που λέμε τόση ώρα που είμαι εδώ, το ένα είναι από τα Γιάννα, το άλλο είναι από τα Τρίκαλα.
2: Είναι, εντάξει, είναι ό,τι βρίσκουμε και μας αρέσει.
0: Αυτό που θα τρώγατε κι εσείς.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι αυτό.
0: Και θα δίνετε και στο παιδάκι σας.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή τα τυριά προσπαθούμε να είναι... να βρούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Έλληνες παραγωγή.
2: Όλοι, δεν
0: σωτήρισαν.
2: Δηλαδή έχουμε ένα γαλοτήρι από το Ζαγόρι. Έχουμε αυτή τη γαλομιτζήθρα και τη γραβιέρα από την Κρήτη. Έχουμε φέτα που είναι πλέον δύσκολο κομμάτι φέτας. Είναι
0: δύσκολο,
2: πολύ
0: γιατί
2: και το οικονομικό, αλλά δεν είναι και το θέμα.
0: Τυρί, το
2: ναι,
0: λέω,
2: αυτό ακριβώς.
0: Έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά.
1: Όχι.
2: Φέτες καλαβρίτων, αλλά τριπόλεως και από περιοχές Παρνασσού.
0: Μαλακή σκληρή χρησιμοποιείται.
2: Σκληρή. Σκληρή. Αλλά σήμερα έχω και μαλακή έμαθες.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Τον προκαλείς όλα τα, έχει πρόσεχε.
0: Επίσης και τα κρασάκια.
2: Τα κρασάκια έχουμε αρκετά, κόκκινα και λευκά. Είναι
0: και Βορείο Ελλάδος πολλά είδα.
2: Πολλά, πολλά. Εδώ είμαστε. Τα δύο, το λευκό και το κόκκινο, αυτό είναι από τη Θράκη. Αυτό είναι από τη Θεσσαλία, από τη Ραψάνη του Ντούγκου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι χόμπι τα κρασιά, ξινόμαυρα κατά βάση, παρόλο που είμαστε. Εγώ είμαι από Πελοπόννησο, τα αγαπάω τα ξινόμαυρα και έχω πολλά ξινόμαυρα στο κατανόμα. Δηλαδή ξέρω ότι οι Βορειοελλαδίτες προτιμούν τα ξινόμαυρα.
0: Να κάνουμε. Είμαστε και εμείς, έχουμε τα προτερήματά μας. Λοιπόν, για πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ελπίζουμε να σου άρεσε αρχικά. Καλά φάνηκε, εντάξει.
0: Δεν τρώω πάντα. Εκεί που πηγαίνω. Και το επόμενο κίνηση τώρα είναι να φωνάξω και τους υπόλοιπους, να κάτσουμε
2: να
0: και
2: να πιούμε τα κρασά μας και να περάσουμε ωραία.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Και καλή χρονιά σε όλους.

0: Γεια χαρά. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Και τα κρασιά μου, αλλά κυρίως αυτά τα υπέροχα, μοναδικά, ψημένα και μαγειρεμένα κρέατα. Έπαθα σοκ. Και νιώθω τόσο ελαφρύς, αλήθεια το λέω. Δεν το λέω μόνο για την εκπομπή και το γύρισμα. Ειλικρινά σας μιλάω, πάω να φάω. Τα φιλιά μου, μαύρος γάτος power.
1: Δείτε σε λίγο.
0: Σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός. Βρήκα πάρκινγκ στο Παγκράτη.
2: Θα κάνουμε ένα ομό ψάρι στην ουσία, με διάφορες έτσι παρασκευές. Αυτό είναι μαύρο lime.
0: Μαύρο lime.
2: Έχει γεύση από σαν καφέ και lime.
0: Fine dining.
2: Μαγειρεύει σωστά. Μαγειρεύεις με καλά υλικά. Μια γιαγιά στην Άξο που έχει τις πατάτες στο παρτέρι της και τις τηγανίζει και σου δίνει σαλάτα από την ντομάτα στο... Είναι fine dining.
0: Καλή μου φίλη, γεια σας. Βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα γιατί σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός. Βρήκα πάρκινγκ στο Παγκράτη. Δεν θα το πιστέψετε. Λέω, τι έχω να τραβήξω, θα ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά τελικά δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Οπότε κλείδωσα το αυτοκίνητο και φαντάζομαι ότι θα το αφήσω εδώ για πολύ καιρό. Μπορεί και να ξεχειμωνιάσει. Με αυτά και με εκείνα, σας έφερα εκεί που ήθελα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Ex Machina. Πόσα ήταν τα θαύματα του κόσμου? 7. Το 8ο είναι να βρεις πάρκινγκ στο Παγκράτη. Αλλά βρήκα.

0: Έφτασα!
1: Καλώς τον, έχεις αργήσει, ε!
0: Άντα, πάμε, έχουμε σέρβις. Το ξέρω, το έχω μάθει όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι που σε βρίσκω στο καινούργιο σου εγχείρημα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλώς
0: ήρθες. Και συγχαρητήρια και καλά να πάνε όλα. Καλοτάξια, τα καλορίζικα και όλα τα καλά.
1: Όλα.
0: Το μισό ήρθε γιατί ήξερα που ερχόμουν και το άλλο μισό ήρθε από τη μυρωδιά.
1: Τι μύρισε?
0: Μύρισε θάλασσα, ναι, κανονικά. Καλά. Θάλασσα στο Παγκράτη. Το κύμα με έριξε στην αγκαλιά σου. Έχω που έχω την αδυναμία με τη θάλασσα, μπήκα μέσα στο μαγαζί και μεταφέρθηκα αλλού. Αφήστε με εδώ, καλά να περάσετε. Έτσι. Τι γίνεται εδώ?
1: Εδώ είναι το εξμάκινα, η κουζίνα το εξμάκινα. Είναι σε full mode, δουλεύουν τα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Χαιρετώ όλη την ομάδα.
1: Μας βρίσκεται σε ώρα προετοιμασίας, γίνεται χαμός.
0: Ωραιότατα. Άρα ήρθα στη σωστή ώρα.
1: Ήρθε σωστή ώρα να στήσουμε και ένα πιάτο.
0: Και να βοηθήσω.
1: Έτσι, να βοηθήσει.
0: Όποια πράγματα βοήθεια. Σε βλέπω ότι ζορίζεσαι. Ωραία, κατευθείαν
1: πάμε,
0: μέσα.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε.
1: Λοιπόν, εδώ θα στήσεις ένα πιάτο, θα σου δείξω πώς κάνουμε ένα πάρα πολύ απλό πιάτο. Βλέπεις, είναι με λίγες παρασκευές.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε.
1: Κάτι απλό καθημερινό.
0: Λουλούδια αυτά, τι είπα, θα βρώσουμε, για αυτά είναι τα εύκολα.
1: Ναι.
0: Πολύ βρώσιμο λουλούδι φέτος. Έχω αρχίσει να βοσκάω σιγά σιγά. Τι θα γίνει, τι φλανάγουν οι αγελάδες. Τώρα αυτά εδώ που αρχίζουν τα κόλπα, εύκολα θα είναι.
1: Λίγο και μετά θα βοηθήσει και πίσω, γιατί τα παιδιά πιέζονται, έτσι. Θα μπεις λίγο σχάρα.
0: Okay. Το... σχάρα μέσα.
1: Σχάρα.
0: Για σχάρα, άσε με τη σχάρα, γιατί ταξιδεύει το κεφάλι μου και εγώ δουλεύω σχάρα. Έλα ρε Άνταμ, θα βοηθήσω στη σχάρα. Βάλε με να κάνω κανένα κίμτσι, κανένα ζιουζίτσο, αυτά τα δικά σας. Τη σχάρα. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα έχω γράψει πάνω στη σχάρα? Αναστενάρισα από παιδί.
1: Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα πιάτο του εστιατορίου, ένα ομό ψάρι.
0: Okay.
1: Εμείς γενικά προσπαθούμε να δουλεύουμε ψάρια βιώσιμα. Ένα από αυτά είναι ο κέφαλος, που έχουμε και οι μπάφες, που έχουμε στην Ελλάδα πολλές.
0: Okay.
1: Οπότε θα κάνουμε ένα ομό ψάρι στην ουσία, με διάφορες έτσι παρασκευές.
0: Έτσι, μπράβο. Τέτοιες συνταγές γουστάρω. Με ομά ψάρια. Φου, έχω μεγαλώσει με σεβίτσε. Και σερβίτσια.
1: Εντάξει, θέλω να ξεκινήσει να το στήσει.
0: Ωραία, μου λες εσύ και στείλω
1: λοιπόν,
0: εγώ.
1: Το πιο σημαντικό ποιο είναι?
0: Το πιάτο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ένα απλό πιάτο.
1: Εδώ επίσης είναι κάτι που έχουμε κάνει στο εστιατόριο βιώσιμο σε, όλα τα, σε πολλά πράγματα του μαγαζιού. Ένα από αυτά συνεργαζόμαστε με την Έλια Λαμπύρη που έχει το Mad Lab στο, στην Καλλιθέα. Και κάνουμε τα πιάτα και έχουμε πάρει πυλούς και πράγματα τα οποία είχαν μείνει πίσω από άλλες δουλειές και δεν τα χρησιμοποιούσε κανείς. Και έχουμε κάνει κάποια πιάτα για το εστιατόριο.
0: Μπράβο, εσύ. Μπράβο, ρε
1: παιδιά. Οπότε είμαστε
0: πολύ
1: εδώ.
0: Ωραία. Πια το χειροποίητο ειδικό. Πάμε
1: κάτω,
0: παρακάτω.
1: Να σπάσει τι κάνει 500 ευρώ. Δεν όχι, κάνω ό,τι νομίζει.
0: Άμα μερακλώσει.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Άμα μερακλώσει ο καλλιτέχνη, θα μην κάνει μια ζημιά. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, οτιδήποτε είναι χειροποίητο πια έχει φύγει. Ορίστε. Ένα πιάτο πιο ακριβό και από το χρυσό.
1: Και μετά με το πολύ σημαντικό εργαλείο τη κουζίνα.
0: Ξεκινάμε από
1: το τσιμπιδάκι.
0: Έχω τρελαθεί.
1: Παίρνει τον κέφαλο και το χταίνει και τα βάζει γύρω-γύρω από την κρέμα κάσου. Να μην φαίνεται η κρέμα κάσου.
0: Εναλλάξει. Μπορεί να φύγει και θα σε φωνάξω. Μαθαίνω σιγά-σιγά. Μαθαίνω, έρχομαι. Γιατί μέχρι τώρα είπαμε το φρύδι έβγαζα. Τώρα θα τοποθετώ με τρόπο τα υλικά στο πιάτο.
1: Μια χαρά τα πας. Το βράδυ, αν θες, έχουμε σέρβις. Μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις.
0: Άντε κι άλλη πρόταση. Κι άλλη πρόταση, καλή μου φίλη.
1: Στείλε άμκα να μπω στη λογίστρια.

0: κολλήσει επάνω η πούντρα. Αλλά πού να τα ξέρετε τώρα εσείς αυτά.
1: Σκόνη από ράσμπερι, κρέμα κάσιους, αυτά εμείς τα κάνουμε.
2: Εμείς τα κάνουμε όλα, ναι.
1: Όλα.
2: Και τα γενικά χρησιμοποιούμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια zero waste κουζίνα και ό,τι υπάρχει, ό,τι κοτσάνια πράγματα μένουν, τα κάνουμε σκόνες και διάφορα πράγματα για το εστιατόριο.
1: Και πώς λέγεται αυτή η κουζίνα, zero waste.
2: Zero waste.
1: Waste. Στα ελληνικά πώς το μεταφράζεις, μη γελάς, μη γελάς. Δηλαδή όμως τρελάνετε. Πήρατε τα πτυχία σας,
2: Μηδέν απώλεια.
1: Ορίστε.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αυτό δεν είναι και πιο κοντινό σε αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, εδώ μαγειρεύουμε με μηδέν απώλεια.
2: Έτσι.
1: Θα το θυμάστε αυτό.

0: σε βοηθήσω λίγο, λέω.
1: Ναι, να κόψε, γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πώ πρέπει να κόψει του ανθρώπου.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα βάλω και τη σάλτσα. Απλά θέλω να είμαι σίγουρο ότι είδανε το πιάτο οι φίλοι μου. Παρακαλώ.
0: Σεφ Σωτήρης Καλυβάτσης. Ρίξε.
1: Τρέμε.
0: Τρέμε. Τρέμε
1: από πάνω γενικά.
0: Στο κέντρο, στο κέντρο.
1: Κέντρο. Τρέμει ο Άνταμ. Να του πήγε Σεφ Σωτήρης Καλυβάτσης και δώσ' του βραβεία. Να η χρυσή σκούφη. Να τα αστέρια, τα Μισελέν, τα Γκουντιέρ και πόσα άλλα αστέρια. Αυτός δεν είναι σεφ, είναι ουρανός. Τι νομίζετε, δύο σεζόν τώρα εκπαιδεύουμε για να χάσετε όλοι εσείς τη δουλειά σας. Αν και δεν είμαι τέτοιος τύπος, θα συνεργαστούμε. Να τη βάλω όλοι.
0: Βάλε άλλη μία. Τέλος. Πάσο, πες πάσο σεφ.
1: Πάσο σεφ! Και έρχεται ο πάσο σεφ. Βγαίνεις απ' έξω τρέχοντας και δίνεσαι πάσο σεφ.

0: όλα και όλα. Θα ξαναμιλήσω με τον Άνταμ. Δεν γίνεται με αυτά τα λεφτά που θέλει να μου δίνει να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Ωπα ρε φίλε, μπάστα ρε φίλε. Για να είμαι ειλικρινής δεν θέλω να το χαλάσω.
1: Δεν πειράζει, για να το χαλάσω.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι και να πάρω από όλα θέλω τώρα εγώ. Α, ήδη γίνεται από μέσα, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ψήναντε. Δεν του φαινότανε. Συγχαρητήρια.
1: Πας καλά.
0: Πάμε και τα υπόλοιπα. Μην ακουμπήσεις κανένα στο πιάτο μου. Είχαμε κρέμα κάσιους, είχαμε ομό ψάρι, είχαμε από πάνω φρούτο, βανίλια. Εκείνα εκεί τα ωραία τα αυτά με το ζουμάκι που αυτό, η πούδρα, το τέτοιο, δεν πάει το μυαλό σου ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο γευστικό και

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Αθήνα.
1: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.

0: Εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις, εσύ θα δίνεις τις απαντήσεις. Να ενημερώσω όλο τον κόσμο ότι τσιμπήσαμε κάτω, χορτάσαμε και επειδή τα πιάτα έχουν τη διαδικασία τους, θα τα δούμε αργότερα. Και ερχόμαστε τώρα, εσύ από ό,τι έχω μελετήσει, έχεις δουλέψει Ελλάδα, εξωτερικό, από εδώ από εκεί. Στο Παγκράτη πώς καταλήξαμε?
1: Στο Παγκράτη από τύχη καταλήξαμε. Η αλήθεια είναι όχι τόσο τύχη, γιατί το μαγαζί αυτό συγκεκριμένα το κοιτάω 5 χρόνια. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καθόταν με τίποτα να το
0: αποκτήσω.
1: Ήταν παλιά καφέ μπαρ. Το πρώτο πράγμα που ήταν όμως ήταν χαρτοπαικτική λέσχη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Μπαρμπούτι.
1: Οπότε μετά έγινε μπαρ, εστιατόριο και διάφορα έτσι άλλα τέτοια εστίαση. Εγώ προσπαθούσα να βρω ένα μαγαζί, δεν μπορούσα με τίποτα να το βρω και στη Γεωλεξία, δηλαδή σαν ταινία, εκεί που ήταν να τα παρατήσω, με πήρε ένας φίλος και μου είπε: εσύ το μαγαζί του Παγκράτη που ήθελες νοικιάζεται.
0: Έλα πάρει,
1: και έτσι πως το λέω ακριβώς. Και παίρνω το μηχανάκι, έρχομαι εδώ, μιλάω με τον άνθρωπο εδώ που το είχε και τώρα είμαστε εδώ και μαθαίνουμε για το κίμτσι.
0: Για το κίμτσι, τέλεια. Περνάω, κάνω μια έτσι αυτό, μια πουτόφερη κουβέντα το κίμτσι. Πολλές ζυμώσεις. Και έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο καιρό, χρόνια, έχει γίνει λίγο της μόδας. Τη δουλεύουμε τη ζύμωση.
1: Η ζύμωση, εντάξει, δεν είναι μόδα. Τώρα είναι μόδα, αλλά είναι κάτι που υπάρχει. Το κάνανε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας.
0: Απλά
1: τώρα στη μαγειρική έχει ξαναμπεί. Εγώ το κάνω, ας πούμε, χρόνια με αυτό το πράγμα. Η ζύμωση δεν είναι μαγιά, είναι κάτι που βοηθάει την κουζίνα σε πολλά πράγματα. Από το να χρησιμοποιείς όλα τα υλικά του εστιατορίου και να δίνεις κάποια γευστικά προφίλ στο φαγητό, στο οποίο δεν μπορεί να το δώσεις με άλλο τρόπο. Οπότε, στην ουσία, όλα αυτά που κάνουμε ζυμώσεις είναι ενισχυτικά γεύσεις φυσικά.
0: Το κίμτσι, ας πούμε, έτσι. Αυτό εγώ που δοκίμασα και λίγο είναι σαν τουρσί.
1: Ναι, είναι ένα είδος τουρσιού, ας πούμε.
0: Είναι ένα λάχανο.
1: Λάχανο, το κίμτσι είναι τεχνική, μπορεί να το κάνεις και με άλλα πράγματα. Εμείς κάνουμε και αγκούρι κίμτσι, ας πούμε.
0: Okay.
1: Που το βάζουμε στο τζατζίκι που κάνουμε, αντί για αγκούρι ομό που βάζουν κανονικά. Κάνουμε μια διαδικασία. Και με αυτό φτιάχνουμε, ας πούμε, μια τυροκαυτερή που κάνουμε μια σαλάτα χωριάτικη.
0: Άρα το κρατάς σαν πρώτη ύλη για να φτιάξεις κάτι άλλο.
1: Μετά αυτό το κίμτσι μπορεί να το κάνεις πολλά πράγματα. Μπορεί να το κάνεις πουρέ, μπορεί να το βάλεις σε τηγανιτό ρύζι, μπορεί να το κάνεις διάφορα πράγματα.
0: Μου ανέφερες τις γιαγιάδες μας και το.
1: Α, σου πω τώρα, ας πούμε, οι γιαγιάδες μας κάνανε γάρο, που τώρα είναι επίσης cool.
0: Α, ναι.
1: Τώρα εμείς το λέμε στα αγγλικά garum.
0: Γάρο.
1: Ναι, αλλά ο γάρος είναι κάτι που υπάρχει από την αρχαιότητα. Που είναι ψάρια που τα βάζεις με ένα μύκη, τα τέλος πάντων, και νερό και αλάτι και περιμένεις κάποιο καιρό και βγάζεις ένα ζουμί που είναι αλατισμένο πολύ και το χρησιμοποιείς επίσης σαν ενισχυτικό γεύσης. Οι γιαγιάδες μας μπορεί να κάνανε κίμτσι, να ξέρεις, αλλά δεν ξέρουν ότι, όπως λέω, ότι λέγεται κίμτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλα αυτά, άμα μελετήσεις τη μαγειρική, σχεδόν όλες οι κουλτούρες του κόσμου ενώνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολλά πράγματα που βλέπεις, εγώ ταξιδέψα, ας πούμε, και στην Ιαπωνία και έχω δει πολλά πράγματα τα οποία ήταν παρεμφερή με την Ελλάδα. Αλλά επειδή το gap της απόστασης δεν ξέρουν.
0: Και το λένε.
1: Ναι, ακριβώς όμως υπάρχουν πολλά πράγματα που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, συνδέονται.
0: Τη σούση, τη σαρδέλα καλονής, κυρίες και κύριοι. Οι Ιάπωνες μαγειρεύουν σαν τους Έλληνες.
2: Και τούμπαλοι.
0: Τα άλλα τι είναι, πιπεριές?
1: Εδώ έχουμε πιπεριές καυτερές ελληνικές που τις έχουμε κάνει τουρσί. Και έχουμε και πορτοκάλια που τα έχουμε κάνει τουρσί, ας πούμε, πάλι. Έχουμε μέλι και εκεί κάτσε να το δείξω αυτό.
0: Για φέρε.
1: Εδώ είναι κάτι που έχω φέρει από το Χαλχαλίλι στην Αίγυπτο.
0: Στην αγορά, πήγες
1: στην αγορά. Στην αγορά του Καΐρου. Αυτό είναι μαύρο lime.
0: Μαύρο lime.
1: Είναι αποξηραμένο lime, το οποίο άμα το κάνουμε, εμείς το κάνουμε σκόνη εδώ και το βάζουμε στο. Το έφτιαξες πριν.
0: Το πιάτο που έφτιαξες.
1: Μετά, τι έφτιαξες, πώς λέγεται. Ταμεία. Το βάζουμε στο ταμεία.
0: Φαλάφελ
1: Ιππιακό.
0: Ιππιακό, μπράβο.
1: Και έχει γεύση από σαν καφέ και lime. Είναι τα αιγυπτιακά λεμόνια που είναι πολύ μικρά και πολύ δυνατά και αυτά τα αποξηραίνουν. Και εγώ πάω στο Κάιρο συχνά γιατί έχω και δουλειές εκεί. Και αγοράζω την αγορά διάφορα spices και τα φέρνω εδώ στο μαγαζί.
0: Αυτό είναι ένα από αυτά. Τώρα που το αναφέραμε γι' αυτό, έχεις και ελληνική ρίζα και
1: ελληνική. Ναι, η μητέρα μου είναι από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ο πατέρας μου από το Κάιρο. Πρόσφατα ξαναγύρισα στην Αίγυπτο και έτσι φτιάχτηκε και το μαγαζί. Αυτή είναι η ιστορία του μαγαζιού. Γι' αυτό λέγεται και έχεις μάκινα το μαγαζί, που σημαίνει από μηχανής. Γιατί εγώ προσπαθούσα πολύ να κάνω το μαγαζί. Αλλά δεν γινότανε για διάφορους λόγους, οικονομικούς κυρίως και άλλους.
0: Ήρθε η ώρα του.
1: Ναι, οπότε μια μέρα που δούλευα σε ένα άλλο μαγαζί, περάσαν τυχαία κάποιοι άνθρωποι που ήταν από την Αίγυπτο, τυχαία τελείως, που είχαν κράτηση σε άλλο μαγαζί και ακυρώθηκε και κάτσαν στο μαγαζί που εγώ δούλευα. Φάγανε το φαγητό μου, τους άρεσε, ζητήσαν να με γνωρίσουν. Μου είπαν ότι εμείς είμαστε από την Αίγυπτο, θέλουμε να κάνουμε δουλειές εκεί κτλ. Και με ρωτήσανε, θες να έρθεις στην Αίγυπτο να δεις τα μαγαζιά και έχεις έρθει ποτέ στην Αίγυπτο. Και εγώ τώρα όσοι μου λέγανε αυτό, έλεγα μέσα μου πώς είναι δυνατόν τώρα να συμβαίνει αυτό. Και τους λέω είμαι από την Αίγυπτο, αυτοί παθαίνουν σοκ. Με καλούν εκεί, γυρίζω τέλος πάντων, κάνουμε εκεί μια δουλειά.
0: Έλα.
1: Βρίσκω την οικογένειά μου εκεί που είχα να τους δω 30 χρόνια.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Γυρίζω στην Ελλάδα, με τις σχολές που είχα εδώ δεν μπορώ να κάνω το μαγαζί. Με παίρνουν αυτή τηλέφωνο και μου λένε θα σε βοηθήσουμε εμείς να κάνουμε το μαγαζί όλοι μαζί. Και τώρα είμαστε εδώ στο X-Magino. Πήγα εκεί, πάω, τους βλέπω, τρώω μαζί τους. Έχω ξαναμάθει το φαγητό το αιγυπτιακό. Το έχω βάλει στο μαγαζί μου σε πολλούς. Έχω πολλά πιάτα που είναι αιγυπτιακά και έχω ξανα...
0: Σπάσα! Αυτά χρεώνονται, έτσι. Δεν είναι απλά αυτά τα πιάτα που σπάτε. Κοίτα κουσαράκι, όχι από πάρτι μου. Να πας κάτω να πούμε στους υπεύθυνους και να τα πάρεις. Όχι, θα το κρατήσεις από το μισθό μου. Έχω την αίσθηση ότι στο πιάτο είσαι εσύ. Θα με τρελάνεις. Τι γίνεται με αυτό.
1: Αυτός είμαι εγώ στο Τόκιο. Εδώ έχουμε κάνει μια ενέργεια για το μαγαζί με ένα παιδί που φοιτεί στο ειδικό σχολείο στην Καλυθέα.
0: Μάλιστα.
1: Το γνώρισα εγώ στο εργαστήριο κεραμικής που κάνω τα πιάτα.
0: Πριν που φτιάχνετε τα πιάτα.
1: Ναι. Και μας κάναμε μια συνέργεια μαζί και ζωγράφισε κάποια πιάτα για το μαγαζί που είναι στιγμές από τη ζωή μου.
0: Του πήγες δηλαδή φωτογραφίες.
1: Του πήγα φωτογραφίες και έκανε... έχει ένα φοβερό ταλέντο στην ζωγραφική. Ζωγραφίζει πάνω στα πιάτα, μας έκανε και ένα πίνακα για το εστιατόριο.
0: Και ζωγραφίζει και πολύ ιδιαίτερα.
1: Ναι, έχει το δικό του έτσι στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και συνεργαζόμαστε και με το σχολείο σε κάποιες μορφές. Έρχονται εδώ και βλέπουν την κουζίνα. Πάω εκεί, μαγειρεύω με τα παιδιά. Είναι μια έτσι πολύ ωραία, μας θυμίζει έτσι.
0: Τι να σου πω, μετά θα σε πιάσω, σε φιλήσω. Μην ξεχνάτε τους συνανθρώπους μας με τις ειδικές ικανότητες. Τους έχουμε ανάγκη. Ωραία, λύσε μου την απορία. Fine dining.
1: Το fine dining σημαίνει ότι κάπου για μένα, έτσι, και βασικά αυτό είναι κιόλας, μαγειρεύεις σωστά, μαγειρεύεις με καλά υλικά. Αυτό είναι το fine dining. Δηλαδή, fine dining σημαίνει ότι
0: ότι είναι σωστό από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μια γιαγιά στην Άξο που έχει τις πατάτες στο παρτέρι της και τις τηγανίζει και σου δίνει σαλάτα από την ντομάτα στο. Είναι fine dining. Το να κάνεις fine dining σημαίνει ότι πρέπει να είναι το πιάτο τόσο και να κάνει 500 ευρώ.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει αυτό στο μυαλό του κόσμου, έτσι. Μπορεί και να είναι τόσο και να κάνει 500 ευρώ και να είναι fine dining, εννοείται.
0: Ναι, αλλά fine μπορεί να είναι και street food, α πούμε, μια καντίνα.
1: Μπορεί να είναι ένα σουβλάκι, μπορεί να είναι ένα sandwich, μπορεί να είναι μια

0: την αρχή που ξεκίνησα να μαγειρεύω, να σου πω την αλήθεια, πάντα ένιωθα ότι θέλω να κάνω δικά μου πιάτα. Από τότε, όταν ήμουν μαθητής μάγειρας, μετά ξέρεις. Και όταν έγινα σεφ πια και ξεκίνησα, έπρεπε να κάνω το δικό μου μενού για πρώτη φορά, πήρα μια απόφαση ότι εγώ θέλω να κάνω αυθεντικά πιάτα, τα δικά μου πιάτα, να μην αντιγράφω κανένα πιάτο και να μην ακολουθήσω καμία πεπατημένη όσον αφορά τη γαστρονομία στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εμένα μου άρεσε να ασχολούμαι και με ξένες κουλτούρες. Είμαι και εγώ παιδί ξένης κουλτούρας, έτρωγα περίεργα φαγητά μικρό στο σπίτι μου, ας πούμε. Οπότε διάβαζα πολύ, μελετούσα πολύ, ταξίδεψα πολύ και πάντα προσπαθούσα να κάνω το δικό μου πιάτο όπως εγώ το φαντάζομαι, χωρίς να σκέφτομαι ότι πρέπει να ακολουθήσω μια κατεύθυνση. Αυτό με τα χρόνια και με την δοκιμή με έφτασε εδώ να μαγειρεύω αυθεντικά, ας πούμε, και με έναν τρόπο που δεν είναι pretentious και είναι straightforward.
2: Οπότε δουλεύουμε μόνο με local υλικά ή γενικά πλέον σύγχρονη κουζίνα χρησιμοποιεί υλικά από όλο τον κόσμο?
0: Λοιπόν, θα σου απαντήσω. Η σύγχρονη κουζίνα είναι διεθνής, πάντα όμως με βάση τη χώρα που ζεις.
3: Fusion Cuisine. Μία όχι και τόσο καινούργια ιστορία. Η μίξη υλικών και τεχνικών από διάφορες χώρες και λαούς δεν είναι κάποια σύγχρονη γαστρονομική τάση. Ήταν κάτι που συνέβαινε πάντα, αλλά δεν ξέραμε ότι λέγεται Fusion. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώιμης Fusion κουζίνας είναι το κόσαρι, το εθνικό φαγητό της Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα λαϊκό πιάτο το οποίο σερβίρεται κυριολεκτικά παντού στην Αίγυπτο, στα εστιατόρια, στα σπίτια αλλά και στους δρόμους. Τα κύρια συστατικά του είναι τα ρεβίθια, οι φακές, το ρύζι και τα ζυμαρικά. Εκτός από τα ρεβίθια, κανένα άλλο από αυτά τα υλικά δεν υπήρχε στην Αίγυπτο σε μεγάλες ποσότητες πριν τα μέσα του 19ου αιώνα. Το ρύζι και οι φακές ήρθαν από την Ινδία μαζί με τη Βρετανική Αποικιοκρατία, ενώ οι Ιταλοί εργάτες στη διόρυγα του Σουέζ έφεραν το κοφτό μακαρονάκι. Όλα αυτά γαρνίρονται με μια έντονη σάλτσα ντομάτας και τραγανό τηγανιτό κρεμμύδι. Το κόσαρι είναι η νόστιμη απόδειξη ότι η μαγειρική δεν είναι στατική και μπορεί να φέρει διαφορετικούς λαούς πιο κοντά. Οι κουζίνες εξελίσσονται συνεχώς μέσα από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, όπως άλλωστε συμβαίνει και με κάθε άλλη πτυχή του πολιτισμού.
0: Δηλαδή, εγώ κάνω εδώ μια διεθνή κουζίνα, μπορεί να την πει και fusion όποιος θέλει, με βάση τη χώρα που ζω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μου οι πρωτογενείς ύλοι, πρωτογενείς τι είναι, κρέατα, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, τα πάντα, είναι από την Ελλάδα. Και συνεργαζόμαστε συγκεκριμένα με πολλούς μικρούς Έλληνες παραγωγούς ανά την Ελλάδα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και όλα τα, όχι όλα, τα πιο πολλά δευτερογενή υλικά, πάστες, μπαχαρικά κτλ., είναι από όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό είναι που κάνουμε fuse με την Ελλάδα. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα.
2: Μέσα στο μαγαζί βλέπω χταπόδια από εδώ, ψαροκόκαλα από την άλλη. Με το ψάρι ως επιτοπλίστων, ναι, είναι το αγαπημένο σου υλικό, ψάρι, έχω καταλάβει.
0: Το ψάρι είναι η αγάπη μου, ναι. Ασχολούμαι με το ψάρι.
2: Όχι γιατί... ότι δεν έχεις ασχοληθεί και...
0: Ασχοληθεί και με τα κρέατα και με όλα.
2: Αλλά...
0: αλλά όχι, και εδώ έχουμε κρέας και πολύ καλό κιόλας. Απλά τα ψάρια είναι τόσο... κάθε μέρα είναι τόσο απρόβλεπτο αυτό που βρίσκεις. Δουλεύουμε μόνο με άγρια ψάρια ανοιχτής θάλασσας ελληνικά. Οπότε κάθε μέρα και ο πελάτης έρχεται και μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό.
2: Εγώ γελάω γιατί είναι τα άγρια ψάρια, ξέρω, με τσίπησε από χθες. Πολύ επικίνδυνο.
0: Οπότε το ψάρι είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο πολύπλοκο που μπορεί να έρθεις να φας, έχουμε να πιάσουμε το λιθρίνι για παράδειγμα. Και αύριο μπορεί να είναι τσιπούρα λανιάρα. Μεθαύριο μπορεί να είναι ξανακολλιό.
2: Άρα δεν ξέρεις εσύ κάθε μέρα τι θα σου έρθει.
0: Κάθε μέρα το πρωί μαθαίνω τι γίνεται.
2: Τι ωραία. Ναι, αυτό ναι. Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πολύ ωραία.
2: Ρε αδερφέ, αυτό το ένα αστέρι Μισελέν, ένα τέτοιο από αυτό, ο χρυσός ο σκούβος, αυτά όλα δεν τα υποτιμώ, απλά σε ρωτώ, είναι σίγουρο ότι αν έχεις το αστέρι, το Μισελέν, είναι το φαγητό καταπληκτικό και ο μάγειρας που έχει το χρυσό σκούφο είναι καταπληκτικός και όλα αυτά και σε ένα σικέι να πάρεις ένα τέτοιο βραβείο, να έχεις τα θέσεις όλα αυτά στη ζωή σου. Ο φούρνος είναι, το έχω μάθει.
0: Δεν είναι, δεν σημαίνει ότι άμα έχεις αστέρι ότι είναι top όλα και τα λοιπά, σίγουρα δεν σημαίνει αυτό. Τώρα οι βραβεύσεις σε ένα εστιατόριο, γιατί όπως καταλαβαίνεις ένα εστιατόριο είναι μια επιχείρηση, έτσι, είναι μια business. Όλες οι βραβεύσεις βοηθάνε πρώτα την business και βοηθάει και το εγωιστικό κομμάτι του καθένα, εντάξει. Εγώ νιώθω ότι κάνω μια δουλειά εδώ και πολλά χρόνια, παλεύω καθημερινά.
2: Είναι μια επιβράβευση.
0: Και εγωιστικά, σαν μάγειρα, δεν θα ήθελα να επιβραβευτώ, ας το πούμε έτσι, για αυτό που κάνω.
2: Okay.
0: Αλλά ξέρω σίγουρα ότι εάν, ας πούμε, πάρω Αστέρι Μισελέν, για παράδειγμα, βοηθάει πάρα πολύ την επιχείρησή μου, γιατί σου λέω στατιστικά ότι μια επιχείρηση ανεβαίνει 15% την επόμενη μέρα από τη στιγμή που πάρει Αστέρι Μισελέν. Οπότε.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ πέρα είμαστε μια επιχείρηση, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εδώ με οικογένειες και όλα αυτά. Οπότε το μαγαζί να είναι βραβευμένο και ο κόσμος. Γιατί ο απλός κόσμος που δεν ξέρει ποιος είναι ποιος, άμα διαβάσει μια φυλάδα και δει, αυτό είναι ωραίο μαγαζί, θα πάω. Τώρα βέβαια, αν πάει και του αρέσει, προφανώς θα ισχύει αυτό.
2: Έτσι και αλλιώς.
0: Μπορεί και να μην ισχύει άμα πάει σε κάποιο άλλο μαγαζί. Απλά οι βραβεύσεις και όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Οπότε ή το παίζει ή δεν το παίζει, καταλαβαίνεις. Υπάρχει το εγωιστικό κομμάτι του κάθε μάγειρα που θέλει να εμπνευστεί για τη σκληρή τη δουλειά και υπάρχει και το θέμα της επιχείρησης. Και τα δύο έχουν το ρόλο τους, εγώ αυτό θα πω.
2: Δεν πρέπει το fine dining να ανοίξει για όλους τους κόσμους, να απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο.
0: 100% το πιστεύω αυτό και γι' αυτό και έχω κάνει αυτό το μαγαζί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δούλευα, έχω μεγαλώσει fine dining κουζίνες με τρελά κόστη και όλο αυτό το πράγμα. Και οπότε, όταν είχα την επιλογή, ας πούμε, να κάνω το μαγαζί μου, αποφάσισα να κάνω αυτού του είδους μαγαζί, γιατί θα ήθελα να είναι προσβάσιμο. Ήθελα αυτά που εγώ κάνω και μαγειρεύω να μπορώ να τα φάνε όλοι. Και οι φίλοι μου από το σχολείο που έρχονται εδώ και τρώνε, ας πούμε, που έχουν να με δουν 20 χρόνια, και οι φίλοι μου από οπουδήποτε, και η μάνα μου και η θεία μου και οτιδήποτε. Οπότε, 100% πρέπει να είναι προσβάσιμο και πρέπει να βρούμε τον τρόπο.
2: Να το κάνουμε προσιτό.
0: Στην τιμή προφανώς, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Να μπορεί κάποιος να φάει κάτι το οποίο είναι top level τεχνικά και σαν πρώτη ύλη και να μην κάνει ένα εκατομμύριο, κατάλαβες.
2: Ευχαριστώ για όλα.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Σε βρήκαμε.
2: Bye bye. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό ήτανε. Και ήτανε πραγματικά από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα φας καλά με το Σωτήρι X. X.
1: Μάκινα.
2: Μάκινα. X. Μάκινα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά YouTube.

0: μετά θα φας καλά.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλητος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Τι θα δούμε σήμερα? Στο σημερινό επεισόδιο, ετοιμάζει τηγανιτό κουνέλι. Κάνει χαμαλοδουλειές στην κουζίνα. Ανακαλύπτει ένα διαφορετικό fine dining εστιατόριο. Χάνει την μπάλα μιλώντας με δύο σεφ.
1: Μια καλή κουταλιά.
2: Πολύ είναι.
3: Μην πετάξει συνέχεια ο σεφ από την αστυπάλια.
0: Ακούει την ιστορία ενός θρυλικού ινομαγειρίου.
4: Εδώ ήταν όλα περιβόλια μπέλια. Εδώ ήταν ένα κουτούκι που είχε μια αυλή.
0: Μαθαίνει τι έτρωγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντρυφά στη ζωή των παλιών Αθηναίων και μαθαίνει πού έκαναν διακοπές.
3: Έλα μαζί μου.
4: Πού?
3: Κυρίες και κύριοι, στους φίλους μου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, τι σας έχω για σήμερα? Βρισκόμαστε στη Δάφνη, διότι καλό φαγητό και να φας καλά δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, έχει και άλλα σημεία πολύ ιδιαίτερα. Ήρθαμε στη Δάφνη και πήρα και μαζί μου τον Αντώνη, τον σύλλεγο, τον γνωστό Αντώνη, που γνωριστήκαμε τρώγοντας τα γλυκά του. Ενθουσιάστηκα και λέω μέσα μου, αφού αυτός κέρασε γλυκό, ας κεράσω εγώ αλμυρό. Και του λέω, θα πάμε Δάφνη στο Ζεράρ. Και μου λέει, στο Ζεράρ?
2: Ρε, εδώ δεν έχει πάρκινγκ. Ούτε στο κέντρο έχει βέβαια. Λοιπόν, πραγματικά, βρήκα ένα πάρκινγκ, μπήκα μέσα, έγραφε 3 ευρώ απ' έξω, άφησα τα μάξι, δεν με είδε κανένας, έφυγα και τρέξα για να δω.
3: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι, αφού πάρκισα. Και ξέρω ότι έχει θέμα με το χρόνο.
3: Το ξέρεις ότι κλείνει αυτό το πάρκινγκ?
2: Κλείνει.
3: Δεν πειράζει.
2: Έλα, πάμε να φάμε.
3: Πες μου, σε παρακαλώ, μόνο ένα πράγμα.
2: Έλα.
3: Με το Χάρη, που είναι εδώ ο σεφ και ιδιοκτήτης του Ζεάβ. Ποια είναι η σχέση?
2: Γνωριζόμαστε, είναι πολύ καλός επαγγελματίας, ωραίος τύπος.
3: Καλά, άστα, αυτά δεν μας τα πει.
2: Γνωριζόμαστε, είχαμε κάνει και μια συνεργασία με το Πανετόνε πέρσι τα Χριστούγεννα. Είναι ωραίος τύπος, είναι ωραίος τύπος. Έλα, να το γνωρίσω.
3: Αλλά δεν νομίζω ότι θα μου γνωρίσεις εσύ το Χάρη. Εγώ θα σου συστήσω το Χάρη έτσι όπως δεν τον έχεις γνωρίσει ποτέ.
2: Πάμε.
3: Απρεβού μου, παιδί.
2: Είσαι ευγενικός.
3: Βεβαίως.
2: Έλα,
3: Ζεράρ, πέσεις. Κυρίες και κύριοι. Με την πόρτα να ανοίγει προς τα έξω. Έλα, Αντωνάκη μου, να μάθεις το φίλο σου το Χάρη να το γνωρίσει όπως δεν τον έχεις γνωρίσει.
1: Τι κάνεις? Τι κάνεις?
3: Μα, μου.
1: Καλώς ήρθες.
3: Και τα ποιο σου έφερα?
1: Σε ρωτάμε, Ιω.
2: Πού είσαι, φίλε?
1: Τι κάνεις?
3: Έλα.
1: Παρακαλώ.
3: Ορίστε μας.
1: Κατσίτε.
3: Ρε φιλαράκο, τι ωραία που είστε εδώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Πραγματικά έβλεπα τον χώρο εξωτερικά πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα και ενθουσιάστηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια, πώς σου ήρθες στη Δάφνη?
1: Κοίτα, εγώ μένω εδώ. Μιλάμε τώρα, μένω 5 λεπτά με τα πόδια, ούτε 3 λεπτά.
3: Από πάνω, ξέρεις. Έτσι εξηγούνται
1: πολλά. Ένα αυτό, δύο, βασικά πάντα έμεινα στη Δάφνη γιατί είμαι από την Κέρκυρα. Πόσο χρόνια είμαι στην Αθήνα, μένω εδώ.
3: Έτσι, όποιοι είναι από την Κέρκυρα στη Δάφνη μένουν.
1: Αλήθεια.
3: Όχι στην Αθήνα.
1: Αλήθεια αυτό. Έχουμε κοινότητα.
3: Επιτέλους και ένα μαγαζί εκτός κέντρου. Και η Δάφνη, ωραία περιοχή. Και όπως μαθαίνω, έχει πολλά, δεν έχει μόνο ένα. Και πολύ ωραία και το πάρκο μπροστά. Έχει, ναι. Είδα ότι έχει και άλλα βέβαια, άλλου είδους εστιατόρια με ψησταριά, σουβλατζίδικα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Είμαστε στη μέση από ανάμεσα από δύο σουβλατζίδικα. Εγώ έχω κάνει συμφωνία. Όποιος δεν χορταίνει λέει πάει εδώ ή εκεί και λέει επειδή δεν φάγαμε κατά στο Ζεράρ και πριν τον πόνους.
3: Μια που το είπες.
1: Τους καλύπτουμε.
3: Ποιο είναι το κόνσεπτ του μαγαζιού?
1: Κοίτα, επειδή εγώ έχω πολύ αγάπη στο κρασί τα τελευταία χρόνια, ήθελα να φτιάξω ένα εστιατόριο το οποίο την ίδια βάση που έχει στο καλό φαγητό να έχει και στο κρασί.
3: Και στο καλό κρασί.
1: Είναι γενικά μια τάση αυτό στην Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία με τα παριζιάνικα μπιστρό, ότι η σεφ από εστιατόρια με Μισελέν και πολύ γκουρμέ, ας το πούμε, όταν έφτιαξαν το δικό τους εστιατόριο, κάνανε τις ίδιες τεχνικές με τις ίδιες πολύ καλές πρώτες ύλες, αλλά σε ένα περιβάλλον πολύ πιο χαλαρό και προσιτό για όλους.
3: Ωραία. Τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε στη κουζίνα, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι πεινάω. Τα παιδιά κάνουν και προετοιμασία εδώ οι συνεργάτες σου και μου έρχονται διάφορες μυρωδιές. Τέλος πάντων.
1: Έτοιμος είσαι.
3: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχω μια πληροφορία,
1: ναι,
3: ότι μου είπαν δηλαδή, ρώτα το Χάρη, τι σχέση έχει το μαγαζί του με τους απαράδεκτους. Και λέω, ποιους απαράδεκτους, γενικότερα τους απαράδεκτους ανθρώπους? Όχι, μου λέει, Με τους απαράδεκτους στην τηλεοπτική
1: τους γνωστούς
3: σειρά. Τι σχέση έχουμε με τους απαράδεκτους?
1: Επειδή ψάχναμε όνομα το μαγαζί, οι συνεταίροι μου λέγανε ρε, εσύ πω μας έξι ψηλά, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε όνομα με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να σου έχουμε πει, το απορρίπτεις. Ό,τι και να πεις εσύ μετά σου φεύγει, δεν σ' αρέσει. Και είχαμε πιεστεί. Λέμε, θα ανοίξουμε σε 3-4 εβδομάδες και δεν έχουμε το όνομα. Και σκέφτεται ο ένας, ο Γιώργος. Τι αρέσει του Χάρη, το ουίσκι, ο καράς, ο Βλάσης, απαράδεκτη. Μας έχει ζαλίσει και με αυτά τα πιάτα ο Χάρης, όλο κάτι γαλλικά πιάτα μας δίνει. Βλάσης, απαράδεκτης, Γαλλία, επεισόδιο γαλλική κουλτούρα. Ο Μπέζος λέει, έχει το φίλος μου ο Ζεράρ. Ζεράρ, αυτό είναι λέω, Ζεράρ. Λέω, είπε.
3: Είπε.
1: Και με το που τα ακούσαμε όλοι λέμε, ναι Ζεράρ, μας ταιριάζει η Γάντι.
3: Καλά, Μπαλκάνη, και εμείς βλέπαμε απαράδεκτους, αλλά όχι και έτσι. Θυμόταν και τις λεπτομέρειες τόσο που οδηγήθηκε στο όνομα του μαγαζιού. Ζεράρ. Ω, Μοντιέ, πάμε μέσα. Πάμε για μάσα.

0: Ρε, εσύ στο μαγαζί τον έβαλα να κάνει ένα τυραμισού.
1: Ναι.
0: Το έκανε ο άτιμος.
1: Το έκανε. Εδώ έχει, έχει λίγο λούφα τώρα, κάτι λουφάει. Σωτήρι, τι θα γίνει με το κουνέλι, ρε, εσύ.
2: Έφτασα, έφτασα. Are you talking to me? Εγώ λουφάρω στην κουζίνα. Πέρασα από την μπισκ. Πήγα να πούμε στο άλλο στο βάκουμ. Έκοψα στα φύλλα. Έκοψα κουνελάκι. Το έκανα και με το χέρι, να πούμε, και με όλα αυτά τα μπαχαρικά της Κέρκυρας. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Φύγε και άσε μας στο μαγαζί. Θα μείνω στο πόδι σου.
1: Από πού έρχεται?
2: Εγώ από την Κρήτη έρχεται.
1: Το κουνέλι
2: το είδα.
0: Για να
2: δες. Εντάξει.
1: Άρα ξεκινάς δουλειά.
2: Εντάξει.
1: Σου δίπλα.
2: Α, ωραία συμπεριφορά. Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Και ήθελα να πω εγώ.
1: Έτοιμος.
2: Ότι έχω ακούσει γι' αυτό. Νάγκετς κουνέλι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι και το top του μαγαζιού.
1: Είναι ένα από τα best seller. Από την πρώτη μέρα δεν έχει βγει, δεν μπορεί να βγει κιόλας.
2: Πάμε να φτιάξουμε κουνελοκίτσες, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ κάποια μπαχαρικά. Έχουμε γλυκά πάπρικα.
2: Καπνιστή πάπρικα. Κυρίες και κύριοι, θέλετε πάπρικα καπνιστή? Θέλετε να δώσετε ένταση στο πιάτο σας με πάπρικα καπνιστή? Πάπρικα καπνιστή Αριδαίας, η καλύτερη.
1: Έχουμε σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμύδι. Έχουμε βουτυρόγαλα, το οποίο το βγάζουμε εμείς από το βούτυρο που φτιάχνουμε.
2: Okay.
1: Και το μυστικό μας είναι σπετσιερικό, είναι το μήκο μπαχαρικών που κάνουμε στην ίδια την πεστιτσάδα. Λες και μυρίζει...
2: Και θα σου έλεγα τέτοιο.
1: Τι?
2: Τι, πεστιτσάδα.
1: Δεν τρέπε σε λίγο, ρε.
2: Αφού είναι από την Αστυπάλαια, τι θα το άφηνε έτσι. Άλλο είναι το Αιγαίο, άλλο το Ιόνιο.
3: Σπετσιερικό. Η ιστορία ενός μπαχαρικού. Το μυστικό της κερκυραϊκής γαστρονομίας δεν είναι ένα, αλλά πολλά διαφορετικά μπαχαρικά, τα οποία όταν αναμειγνύονται στις σωστές αναλογίες, μας δίνουν το διάσημο σπετσιερικό. Οι ρίζες του μείγματος είναι ενετικές, όπως και το όνομά του. Το όνομα προέρχεται από τον σπετσιέρι, που είναι φαρμακοποιός. Και αν αναρωτιέστε τι κοινό έχουν τα μπαχαρικά με το φαρμακοποιό, αυτό είναι το γουδί. Όπως οι φαρμακοποιοί ανακάτευαν στο γουδί τα φάρμακά τους, έτσι και αυτός που έφτιαχνε το σπετσιερικό ανακάτευε διαφορετικά μπαχαρικά μέχρι να φτιάξει το μαγικό συστατικό της κερκυραϊκής παστιτσάδας. Τα κυριότερα μπαχαρικά που μπαίνουν στο γουδί για να γίνουν σπετσιερικό είναι το μπαχάρι, η γλυκιά και η καυτερή πάπρικα, το μαύρο πιπέρι, η κανέλα, το γαρίφαλο και το μοσχοκάριδο. Οι αναλογίες, όπως και τα υπόλοιπα υλικά, ποικίλουν ανάλογα με την οικογενειακή παράδοση. Παρά το ότι το σπετσιερικό πωλείται παντού στην Αθήνα και την Κέρκυρα, δεν είναι λίγες οι οικογένειες στην Κέρκυρα που επιμένουν να φτιάχνουν το δικό τους μείγμα με συνταγή που περνάει από γενιά σε γενιά.
2: Ρίχνω το.
0: Όχι όλο, όχι όλο.
2: Άντε, εσύ να κοιτάς τα τυραμισού σου, να πούμε, και αυτά που κάνεις τα πεπτωμένα γαλακτομπούρικα.
1: Ακούμε τώρα. Η ζαχαροπλάστη. Τώρα εκεί πέρα είναι 100 γραμμάρια, 100 γραμμάρια. Δεν πάνε ένα χίλιο, δεν πάνε ένα χιλιοχή, 100 γραμμάρια.
2: Αυτό.
0: Καλά, κάτσε να δούμε άμα τρώγεται αυτό που θα φτιάξετε.
1: Κοντή γιορτή.
2: Έτσι
1: σε σε λίγο θα κάτσουμε.
0: Σήμερα θα το
1: λέγεται.
0: Αύριο, αύριο θα το φτιάξει ίδιο.
1: Θα έρθει και αύριο.
2: Άμα χρειαστεί. Α. Μάλλον γι' αυτό δεν κάνω γλυκά. Γιατί άμα είναι να μετράω κόκο κόκο, να πούμε πόσα είναι τα γραμμάρια τα αυτά. Άσε με, καλύτερα δεν τρώω καθόλου και σιχάζω. Αλλά εδώ μας είπες να πάω στα διπλανά τα μαγαζιά. Μην θες τώρα να άνοιξε το στόμα μου.
0: Για καλαμάκια.
2: Λοιπόν, καλαμάκια εσύ είναι άντε τώρα.
1: Μια καλή κουταλιά.
2: Α.
1: Θα βάλουμε τώρα
2: Magic
1: Κέρκυρα.
2: Magic the
0: Spell. Πολύ, πολύ είναι, πολύ είναι.
2: Δεν άκουγες.
1: Όχι.
2: Μην πετάξεις συνέχεια ο σεφ από την Αστυπάλια. Ζαχαροπλάστης άνθρωπος.
1: Πάστησε.
2: Στο τέλος τα γλυκά. Ο Πάστρι.
0: Θα μου ζητάτε τη βοήθεια μου.
1: Άλλη μία.
2: Θα μας ξεπαστρέψει. Ρενάκη, ήρεμος να είσαι. Είχες το χρόνο σου, τώρα το ότι δεν μας τα στο μαγαζί σου είναι άλλη υπόθεση. Δεν θα ήρθες τώρα στο μαγαζί του φίλου για να... Τώρα είναι σειρά του. Εσύ θα φας και δεν θα μιλάς.
1: Μπράβο,
2: Πάστρι. Εντάξει.
1: Εξαιρετικός. Τώρα με το γαντάκι σου.
2: Ναι, δουλεύω χέρι. Ωραία, θέλω να μου πεις τι μουσική ακούς, ποια είναι αυτή που γουστάρεις πιο πολύ. Βάλε εσύ να συμπληρώσεις ζάχαρη.
1: Αλάτι. Αλατάκι.
2: Ωραία. Ποια είναι η μουσική αγαπημένη σου, τι μουσική παίζεις στο μαγαζί και γιατί εγκατέλειψες το όνειρο του DJ Λυκείου.
1: Και DJ έπαιζα, αλήθεια είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μαγείρευα και το βράδυ έπαιζα DJ. Αλλά έπαιζα ελληνικά. Λαϊκά.
2: Όπου καράς.
1: Καράς, φουλ. Αγάπη μεγάλη.
0: Νησιώτικα.
1: Καθόλου. Και μου πετάγεσαι, χαζομάρες λες.
2: Ναι.
1: Να βλέπεις τώρα.
2: Άλλωστε το τραγούδι λέει «Σαν ξημερώνει στο Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω». Δεν λέει «Σαν ξημερώνει στο Ιόνιο είναι όμορφα σου λέω».
0: Είναι όμορφα σου λέω όταν ξημερώνει στο Αιγαίο. Όταν χαράζει στο Αιγαίο, ρε.
2: Το ίδιο κάνει.
1: Πριν πάω στα λαϊκά, ακούγα πάρα πολύ hip hop. Έκανα και γραφίτι. Τα καλά, FFC, TXC.
0: MC και Bomber μέσα στην ομίχλη.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για κλασική περίπτωση πολυχασμένης προσωπικότητας, όχι απλά χασμένης. Έπαιζε, λέει, ο DJ, έπαιζε καρά και λαϊκά όσο με το πλήζον, αλλά άκουγε hip-hop και μετά τα άλλα δεν κατάλαβα καν τι έλεγε. Κάτι άλλος, αφάκουσκάουα. Θέμα, έχουμε θέμα. Με έχουν βάλει στη μέση δυο νησιώτες ΕΒ, ένας Πάρστη και ένας από τους άλλους.
1: Σκέτος.
2: Και μου έχουν κάνει το κεφάλι κοιμά.
1: Εσύ ρώτησες.
2: Εγώ μια ερώτηση έκανα, αλλά εσείς δεν είναι.
1: Αλλά στο μαγαζί παίζουμε, ακούγεται, ξέρω εγώ, jazz hip-hop, jazz, electric jazz, soul και τις μουσικές.
2: Ωραία. Επεμβαίνει καθόλου η σύζυγος αυτά.
1: Όχι.
2: Καθόλου.
1: Όχι.
2: Αλλά τη βλέπω ότι την έχεις βάλει στη δουλειά. Μ' άρεσε που τα είπαμε και για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
0: Επικοινωνιακός ο ΣΕΦ,
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Τα αφήνουμε να ξεκουραστεί.
1: Μπράβο, να δέσουν η γεύση, να παντρευτούν αυτό. Έχεις κουραστεί κιόλας.
2: Ναι.
0: Ναι, βλέπεις.
2: Και πάμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι.
1: Να φάμε τίποτα και να πιούμε.
2: Και να φάμε αυτά που ετοιμάσαμε.
1: Έτοιμοι, πάμε.
2: Οκ. Το δίνω μέσα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Why don't we just do it?
5: Can't really tell if you're kidding right now.
6: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
7: Oh no! Oh,
8: no.
9: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
8: Yes.
10: It's coming.
11: I feel like it's coming out of my ass.
12: It's probably in hell.
13: Just go with this.
14: You're going to hit on me with a baby?
15: Boo.
16: I'm not married.
17: I think I met the girl today.
18: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
19: Sideways in linen.
18: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
19: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
18: Καλώς ήρθες στη Φάρμα του Κλάρκσον.
19: I can either go back to London and resume my old life.
20: Yeah, do that.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χάρη μου, έχω εντυπωσιαστεί.
1: Ήρθε η ώρα της αλήθειας.
0: Η ώρα της, από τις μυρωδιές και από την παρουσίαση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να φανταστώ ότι αυτό είναι το κουνελάκι που φτιάξα.
1: Αυτό είναι από τα χεράκια σου, τόσο εσύ πρώτα και μετά εμείς.
0: Εδώ τι έχουμε.
1: Φέρε πατέ εν κρούτ, είναι και αυτό ένα από τα σύγχρονα σου πιάτα μας.
0: Πατέ με κρούστα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει χοιρινό, βιολογικό, από την Κρήτη. Αυτό είναι πεσκαμβρίτσα.
0: Υπέροχο οπτικά ρε πουλάκι μου. Αμάν εσύ η ζαχαροπλάστη.
1: Είναι βιαστική.
0: Ναι.
1: Είναι πεσκαμβρίτσα. Είναι προσαρισμένη σε κρεμμυδόζουμο. Συνταγή Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Καραμελωμένη μετά σε μέλι με μάραθο περσινό. Δηλαδή έχουμε μαζέψει τα άνθη από τα μάραθα.
0: Ο μάραθος είναι περσινός.
1: Ο μάραθος είναι περσινός και το μέλι.
2: Το ψάρι.
1: το ψάρι είναι ολόφρεσκο. Και είναι το πιναμπούρ. Όπως λέμε στην γέγκα του το πιναμπούρ, καγκιόφολες. Είναι παραδοσιακό υλικό σε εισαγωγικά.
0: Α, έτσι το λέτε στην γέγκα,
1: ναι, μας το είχαν φέρει οι Γάλλοι της Αγκινάρης Ιερουσαλήμ. Και υπάρχουν συνταγές παραδοσιακές που είναι με Αγκινάρα.
0: Εγώ το γνώριζα, το έμαθα πέρσι πολύ καλύτερα και είμαι ενθουσιασμένος. Οι γεύσεις έχουν επιρροές από τις αναμνήσεις και τις παιδικές γεύσεις από το νησί, από την Κέρκυρα. Είπαμε ήδη, ας πούμε, χρησιμοποιείς τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί, παστιτσάδες, πράγματα τέτοια, αυτά όλα που μεγάλωσες με αυτές τις γεύσεις.
1: Δεν γίνεται και αλλιώς, θεωρώ. Δηλαδή, ο κάθε μάγειρας μετά από ένα σημείο, η προσωπικότητά του είναι οι αναμνήσεις του, είναι οι εμπειρίες του στις κουζίνες που έχει δουλέψει, όπως τα λαντικά που φτιάχνω, ας πούμε.
0: Αυτό πάλι τα λαντικά. Μόνο εσύ.
1: Είναι μια επιρροή που απέκτησα από ένα εστιατόριο που δούλευα, η αλήθεια είναι. Το παλεύω πολλά χρόνια. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να φτιάξεις δικά σου αλλαντικά. Μπορεί να σε χαρακτηρίσει αυτό σαν μάγειρα.
0: Μα και αυτά τα αλλαντικά, πες ρε παιδί μου, έκανα σαλάμι. Όχι σαλάδο, ιμπρεζίολα, μεζίολα, αυτό. Και ένα μπέικον δεν έφτιαξες.
1: Εδώ στα κομμάτια, στη μέση ας πούμε, έχει ένα σαλάμι από πρόβατο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβατο που έχουμε στο εστιατόριο έρχεται από τη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή είναι πάρα πολύ καλό πρόβατο, έτσι μας δώσει την ευκαιρία αυτό το προϊόν να φτιάξουμε σαλάμι 100% από πρόβατο. Και το λίπος του και το κρέας του. Η κόπα, το άλλο το κομμάτι είναι το νούμπουλο, το κεκυραϊκό, είναι κάποιος το νούμπουλο. Και είναι και η μπρεζάολα.
0: Μόνο για τα αλλαντικά του θέλω τουλάχιστον μια μέρα να διαβάζω, να έρθω ενημερωμένος. Τι θα κάνω δεν ξέρω.
1: Το ψωμί.
0: Α, μπράβο, το ψωμί.
1: Το ψωμί το φτιάχνουμε εμείς.
0: Και αυτό το φτιάχνουμε εμείς.
1: Είναι ένα προζύμι που το έχουμε γύρω στα 5 μέχρι 6 χρόνια, λέγεται Καποδίστριας.
0: Έτσι το βάφτισες εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Το προζύμι το ονόμασε Καποδίστριας. Το σέρνει και μαζί του τόσα χρόνια. Ελπίζω να μην έχει το ίδιο τέλος με τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Και εδώ έχω ένα ελαιόλαδο από την Κέρκυρα. Selection για το Ζεράρ, είναι μια παλιά ποικιλία Κέρκυρα εκεί.
0: Ωραία.
1: Το βούτυρο το φτιάχνουμε εμείς, με μια κρέμα που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπα μετά, το γάλα που βγάζει η κρέμα, όταν σπάει και γίνεται βούτυρο, το κρατάμε για να μαρινάρουμε το κουνέλι. Zero waste που λέμε.
0: Αυτό το έλεγα. Είναι και αυτός δικός μας.
2: Ναι, αυτός είναι ένα Καποδίστρια.
0: Της κυκλικής εννοώ, δεν εννοείς αυτό. Πολύ χιούμορ, από τη ζάχαρη την πολύ σου και κάτσι.
2: Αυτό είναι, κυκλική οικονομία λοιπόν.
0: Κυκλική
2: άρα παίρνει
0: οικονομία.
2: Κάτι, έτσι, ακριβώς.
0: Παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί. Τα κοτσάνια τα κάνει πίκλες. Τις πίκλες τις κάνει κοτσάνια. Μας έχει τρελάνει.
2: Εντάξει, δεν θα υπάρχει συνέχεια αν δεν υπάρχει αυτό. Εγώ έτσι.

0: take a holiday.
1: Στην υγειά μας λοιπόν.
2: Εμπίβες.
1: Να δοκιμάσουμε επιτέλους να τρελαθώ. Άντε πάλι.
2: Ωραίο, ε.
1: Μην μου πεις και αυτό το φτιάχνεις εσύ.
2: Δεν το πατάω εγώ.
3: Α, παραλίγο.
1: Ποιος το πατάει. Πάω, παιδιά, κουνελάκι, δαχτυλάκι.
2: Βούτα.
1: Για να δούμε, πολλά ακούσαμε. Ορίστε, κύριε.
2: Γεια στα χέρια σου,
1: γεια
2: θα πω εγώ. Εγώ θα πω γεια στα χέρια σου.
1: Τώρα το κατάλαβα.
3: Τελικά είναι καλό, ε.
2: Αμπά.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα κερκυραϊκά τα συστατικά. Άρα εσύ είσαι εμπνεσμένος από την παράδοση, σίγουρα.
2: Ναι, εν μέρη, εν μέρη, ναι.
1: Και θέλω αυτό να μου το πεις. Όσο εμείς θα τρώμε, ξεκινάμε από την παράδοση και κάνουμε μια εξελιγμένη μοντέρνα κουζίνα. Πώς το καταφέρουμε να μείνουμε και να μην ξεφύγουμε όπου το συναντάμε σε πολλά μαγαζιά αυτό.
2: Αρχικά να σου πω ότι εγώ δεν έχω βάλει ταμπέλα στο ΖΕΔΑΡ τι κουζίνα κάνω. Αν κάνω ελληνική, αν κάνω δημιουργική, αν κάνω μοντέρνα ή οτιδήποτε. Κάνω μια κουζίνα που μου αρέσει και με εκφράζει. Γιατί η προσθέση στο μενού έχει ναι, μεν επιρροές από Κέρκυρα, έχει επιρροές από άλλα μέρη της Ελλάδας, έχει πολύ Γαλλία γιατί μου αρέσει να μαγειρεύω γαλλικά. Αλλά δεν έχουμε και μεγάλες διαφορές. Τι θέλω να πω, ότι για μένα ένα παραδοσιακό πιάτο για να ξεκινήσει να είναι παραδοσιακό πρέπει να ξεκινάει από την πρώτη ύλη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να κάνουμε ένα λεμονάτο χοιρινό. Και το χοιρινό να είναι από την Ολλανδία, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Και δεν μπορώ να το πω και παραδοσιακό, όσο και παραδοσιακή να είναι η συνταγή. Τώρα, να πάρω ένα παράδειγμα το κουνέλι που έφτιαξες τώρα και δοκιμάζεις. Το σκεπτικό ποιο ήταν και ποιο είναι στα περισσότερα πιάτα. Θέλω να ξαναφέρω στο τραπέζι μας το κουνέλι, γιατί έχει ξεχαστεί. Mm-hmm. Δεν τρως πλέον κουνέλι στα εστιατόρια, ενώ είναι ένα προϊόν το οποίο, ας πω, κοτόπουλο, οι παλιοί δεν έδωγαν κάθε μέρα. Τα είχαν τα κοτόπουλα για τα αυγά τους και για καμία σούπα, καμία Κυριακή όταν μαζευόντουσαν. Ενώ το κουνέλι το είχαν πιο συχνά στο τραπέζι. Οπότε λέω, θα βάλω κουνέλι στο μενού, να το ξαναφέρω στο τραπέζι που τρώμε και θα σκεφτώ κάτι έξυπνο να μπορεί να το φάει ο καθένας. Να μην φοβηθεί, να μην πει «Α, κουνέλι τώρα, θα είναι σκληρό, ποιος θα είναι». Οπότε το κάναμε nuggets. Αυτόματα, τι μου κάνει εμένα, μου επιτρέπει να μπορεί να κάνει pairing με σαμπάνιες με πολύ ωραία γαστρονομικά κρασιά, επειδή είναι τηγανιτό και με τα μπαχαρικά. Άρα, έχω Κρήτη, έχω παράδοση, έχω την Κέρκυρα που την έχω συνδέσει με τα μπαχαρικά της, που είναι το σπίτι μου, όχι να το κάνουμε. Και τι, έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό. Λέγεται παραδοσιακό, δεν ξέρω. Λέγεται μοντέρνο, δεν ξέρω.
1: Okay, ξέρω.
2: Και δεν με νοιάζει πώς λέγεται κιόλας.
1: Και έχεις δίκιο, είμαι και εκφαστικότητα... εγώ κατά της ταμπέλας, έτσι κι αλλιώς.
2: Θεωρώ ότι είναι η εκφαστικότητα του μάγειρα, το κάθε πιάτο. Ξέρεις που την έχεις πατήσει τώρα εσύ, έτσι. Δεν μιλάει τόση ώρα, τα έχει φάει όλα μόνος. Μπουκωμένος είναι, δες τον.
1: Έχω...
2: Κοίτα.
1: Έχω σώσει αυτό και θα το φέρω μπροστά μου.
3: Εγώ έχω φάει και θέλω να φάω. Κι άλλο θέλω να φάω βασικά, αλλά περιμένω το γλυκάκι.
2: Έρχεται και αυτό. Και να, αυτό είναι εμπνευσμένο από Κέρκυρα. Λόγω του τοπιναμπούρ που σου είπα.
3: Εντάξει, κινδυνεύεις να γίνεις τοπικιστής εδώ πέρα. Δηλαδή, όλοι που πάνε με Κέρκυρα, ρε φίλε.
1: Εσύ δεν μας είπες κάτι, ότι αυτή εδώ την πάστα ζαχαροπλαστικής που χρησιμοποιώ, την παίρνω την αστυπάλαια.

0: Συγχαρητήρια στη γυναίκα. Συγχαρητήρια σε σένα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.
1: Υγείας.
2: Έλα.
0: Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Φίλοι μου, όπως καταλάβατε, σας χαιρετώ, γιατί μάλλον θα συνεχίσουμε. Στην υγεία σας.
1: Υγεία.
3: Δείτε σε λίγο. Τι κάνει ο Σωτήρης όταν βαριέται να μαγειρέψει? Πάει μέχρι το χαλάνδρι και ξεφουρνίζει μουσακάδες και παστίτσιο, βράζει χόρτα και παρακαλάει για ένα πιάτο λαχανοντολμάδες που το διεκδικούν πολύ.
0: Και με αυτό το αυθόρμητο πλάνο σας καλημερίζω, σας χαιρετώ, καλοί μου φίλοι. Τι κάνετε, είστε καλά? Εγώ είμαι καταπληκτικά. Απλά σήμερα πραγματικά βαριόμουν να μαγειρέψω, αλλά είχα την ανάγκη να φάω κάτι μαγειρευτό. Τι να κάνω, πού να πάω για καλό μαγειρευτό, παραδοσιακό, σωστό? Μία είναι η επιλογή. Κίτσουλα στο χαλάνδρι.

0: Δημήτρη μου, πόσο χαίρομαι που σε συναντώ. Μια χαρά. Ξύπνησα με τεράστια όρεξη για μαγειρευτό, αλλά με καμία όρεξη για να μαγειρέψω.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω
0: ότι θα βοηθήσω όμως.
1: Θα βοηθήσει λίγο όμως. Οκ, αυτό.
0: Είμαι στο σωστό μέρος.
1: Είσαι σωστό μέρος, νομίζω.
0: Από το 1946.
1: Από το 1946 αυτό κάνουμε.
0: Οι ίδιοι
1: δεν
0: άνθρωποι.
1: Το έκανα εγώ, η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου. Θα ήταν πρόβλημα το κάνανε οι ίδιοι.
0: Αυτό θα τα πούμε
1: εγώ
0: αργότερα.
1: Εγώ είμαι τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά. Oh. Είμαστε εδώ. Στο ίδιο μέρος, στο ίδιο σημείο. Ήταν λίγο διαφορετικά εδώ οι γειτονιές. Ήταν το κουτούκι που είχε η γιαγιά. Ήταν αυλή. Εδώ υπήρχε φυσικά χωματόδρομο, ήταν όλο περιβόλια. Από ό,τι έχω και τα πρόλαβα κι εγώ. Δεν είμαι μικρός, τα πρόλαβα αυτά.
0: Εντάξει, έχεις μια ηλικία όπως είναι.
1: Σωστά. Τι έχουμε ασπρίσει λίγο. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Το σημαντικό ότι κρατάμε. Αυτό που λένε, η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα συντηρεί και άλλοι.
0: Θεωρώ ότι
1: ναι. Για τα, εγώ τα 28 κρατήσαμε. Χρόνια που τα έχω εδώ, το έχω εγώ.
0: 28!
1: Είμαι εγώ, ναι. Οπότε είμαστε καλά.
0: Και μπαίνω στο μαγαζί, τι να πρωτοθαυμάσω. Τα αφιερώματα, τα βραβεία, από εδώ τι έχει, από εδώ γελιογραφίες, έχει ένα κάρο πράγματα. Κίτσουλας, κίτσουλας.
1: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε πολύ, πάμε μέσα να κάνουμε και μια προετοιμασία, να βοηθήσεις και λίγο.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν τη βλέπω να τρως.
0: Δικαιωματικά, να έχω δικαίωμα μετά να φάω το λαχανοτολμά μου.

0: Μαρίνο μου, εδώ σε
1: τι. Δεν χάρηκα. Μαρίνο.
0: Στη διάθεσή σου. Πες μου τι κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να βράσουμε τα χορταράκια.
0: Τα χορταράκια.
1: Ωραία. Θα μας ανακατέψετε με τη ζυμπιδούλα.
0: Αυτά και εκείνα.
1: Αυτά πρώτα να αποτεθούν να καθίσουν μέσα λίγο. Να αρχίσουν να βράζουν. Τα επόμενα είναι ένα στάδιο πιο πέρα. Πιο okay. Μετά. Βάλτε δύναμη, βάλτε δύναμη.
0: Να βάλω δύναμη. Ναι, πολύ τέτοιο. Δεν φοβάσαι, μην τα παραβράσει.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε καλοβρασμένα.
0: Καλοβρασμένα.
1: Καλοβρασμένα, βέβαια, βέβαια. Εμένα... Είναι σπιτικό το φαγητό, οπότε όλα τα μαγειρέματα και οι τρόποι μας είναι σπιτικοί.
0: Κατάλαβα. Όχι δηλαδή να είναι και λίγο αλτέντε.
1: Δεν περνάει τόσο πολύ εδώ.
0: Δεν περνάει.
1: Όχι τόσο πολύ, εντάξει, δεν περνάει.
0: Okay.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία,
1: ωραία, μια χαρούλα, τα αφήνουμε πάρα μια.
0: Υπομονή.
1: Να πάρουν βράση, τώρα θα ρίξουμε και πατατούλες. Θα βοηθήσουμε.
0: Πατατούλες, είναι παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι πεις εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Πατάτες
1: από εδώ που είναι ήδη στραγγισμένες. Τι ρίχνουμε στη φριτέζα εδώ.
0: Όλο αυτό το τέτοιο.
1: Όλο, βέβαια, όλο. Βέβαια. Όλο, όλο.
0: Ωραία.
1: Και λίγες είναι.
0: Και λίγες είναι. Μάλιστα.
1: Και τα ρίχνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Θα αφήσουμε το λάδι σιγά σιγά να ζεστάνει.
0: Θα πάρει το δρόμο του αυτό.
1: Ωραία.
0: Και συνεχίζουμε ακάθικτη.
1: Είναι να βγούνε.
0: Είναι έτοιμα,
1: είναι έτοιμα να βγούνε.
0: Μουσακά σπαστίτσιο έτοιμα.
1: Να βοηθήσω λίγο να τραβήξω τα ψήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βγάλω το εσύ κανονικά.
1: Βγάλω
0: και εγώ
1: το...
0: θα σου πω που να τα κουμπίσεις.
1: Ωραία, οκ. Okay. Πού να τα κουμπίσω.
0: Τώρα βάλ το όπως σε
1: βολεύει. Να τα κουμπίσω από εδώ.
0: Άμα δουλεύεις στην κουζίνα, είναι αλλιώς. Ένα έμεινε.
1: Ένα τελευταίο. Είναι το μεγαλύτερο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πέρα αυτό είναι το μεγαλύτερο.
1: Δεν σε φοβάμαι βέβαια, εντάξει.
0: Α, μπράβο, έτσι θέλω να σε ακούω να μου μιλάς.
1: Φέρεσαι επαγγελματίας, έχεις περάσει από κουζίνα.
0: Ορίστε μας. Οπότε αν χρειαστείς βοήθεια Μαρίνα, ξέρεις...
1: Θα σε έχω στα υπόψη τηλέφωνο.
0: Ότι με μεγάλη μου χαρά. Συνεργασία
1: χάρηκα.
0: Για την πρόοδο. Λοιπόν, Μαρίνο μου έκανα ό,τι μπορούσε, το νου σου στις πατάτες τώρα εσύ.
1: Έγινε, θα... και πατάτες και χόρτα.
0: Σε ευχαριστώ να σε καλά, πάρα χάρηκα. Πολύ. Πήγαινε στη δουλειά, πήγαινε, έλα η κουζίνα να δουλεύει. Έλα η κουζίνα. Σας είπα, σήμερα βαριόμουν να πιάσω κατσαρόλες και τηγάνια. Αφήστε με ήσυχο. Λίγα θα κάνω και θα πάω να φάω. Δημήτρη, έλα λίγο να σου πω. Δημήτρη μου, όπως είδες, βοήθησες.
2: Το είδα, το είδα, το είδα, δεν μπορώ να πω, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, να πάρω κανένα κομματάκι μουσακά να
2: κοίταξε να δω, να δω λίγο Σωτήρη, γιατί έχουμε να δω τις παραγγελίες. Είναι εδώ, νομίζω, μουσακά δεν πρέπει, είναι κλεισμένο όλο.
0: Κλεισμένο. Ναι. Παστίτσιο.
2: Για να δω, νομίζω και τα παστίτσιο.
0: Ναι, και τα παστίτσιο.
2: Ναι.
0: Από εκεί που είχε κάτι φασολάδες, κάτι...
2: Ναι, ναι, η φασολάδα εκεί, γιατί είχαμε μια παραγγελία σήμερα.
0: Ναι.
2: Μια μεγάλη, οπότε θα φύγει όλη η κατσαρόλα.
0: Όλη η κατσαρόλα.
2: Ναι.
0: Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά. Παντού ο κόσμος κρατάει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο, κάνει μια κράτηση σε ένα καλό εστιατόριο. Γενικά οι κρατήσεις είναι σε τραπέζια, σε δωμάτια. Δηλαδή, κράτηση σε πιάτο. Τη μερίδα μου θέλω, την κρατάω. Κρατάω τη μερίδα μου. Θα τρελαθώ.
2: Τώρα, τι να βρούμε.
0: Γαρνιτούρα θα φάω.
2: Νομίζω μπορώ όμως τις πατατούλες που έβαλες, κάτι θα μείνει από εκεί.
0: Εντάξει. Μαρίνο, πέτα και να βγω και φέρτε μου να φάω πατατούλες με αυγά. Άντε, πάμε να κάτσουμε,
2: πάμε.
0: Να τα πούμε και να φάμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν.
0: Ησυχία.
1: Υγεία.
0: Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε όλοι εδώ πέρα τούρμπο, γιατί σας χρειάζεται και να συνεχίσετε έτσι πάντα γεμάτοι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Θέλω να μου λύσεις τις απορίες μου. Πρώτη απορία.
1: Θέλει.
0: Μπαίνω μέσα, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Κίτσουλα, κίτσουλα, κίτσουλα, κιτσούλας. Έχει γίνει λάθος ή...
1: Όχι, εδώ πέρα αυτόν τον είχαμε ενημερώσει, μας είχε ρωτήσει.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι, γιατί εδώ από μόνοι τους οι άνθρωποι να είναι καλά έχουν κάνει τα αφιερώματα. Το σωστό είναι το κανονικά κιτσούλας, το οποίο είναι παρατσούκλι του παππού, το οποίο γιατί το μαγαζί είναι από το 1946. Οπότε ο παππούς το λεγόταν Χρήστος και οι αρβανίτες το Χρήστο το λέγανε Κίτσο. Και από τον Κίτσο,
0: Κίτσο το λέγανε Κίτσο. Το υποκοριστικό του Κίτσο, δηλαδή,
1: και πήγε κιτσούλας.
0: Πώς έπαθα αυτή τη ζημιά, πώς μου είχε διαφύγει αυτό, πιάστηκα διάβαστος. Το Κίτσος στα αρβανίτικα είναι ο Χρήστος.
1: Απλά ο κόσμος, τώρα ο σύγχρονος πιο έβηχα το λέει Κίτσουλας, του έρχεται καλύτερα, οπότε το αφήσαμε και εμείς Κίτσουλας και ακούγεται περισσότερο αυτό.
0: Μα
1: και
0: εγώ Κίτσουλας είπα και έτσι. Λέω μήπως κάνουμε κανένα λάθος να το επισκευάσουμε.
1: Όχι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ωραία, το μάθω. Πάντως, ο παππούς ακούει και στα δύο. Και στο
1: ναι,
0: Κίτσουλας και στο Κίτσουλας.
1: Και στα δύο, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Τον άτιμο τον Κίτσουλα. Από το 46, ο παππούς και η γιαγιά δηλαδή εδώ κάνανε. Εδώ μου είπες λίγο off camera ότι ήταν αμπέλια.
1: Ήταν εδώ, ήταν όλα περιβόλια αμπέλια. Το οποίο εδώ ήταν ένα κουτούκι που είχε μια αυλή. Το μαγαζί ήταν όλο και όλο αυτό που καθόμαστε το κομματάκι μέχρι την κολόνα. Όλο το άλλο ήταν αυλή. Και σε αυτό το κουτούκι, το οποίο έχεις δει και σε ελληνικές ταινίες ή μπακαλοταβέρνες, το οποίο από πίσω ένα ψυγείο χώριζε το δωμάτιο της γιαγιάς μου. Έξω υπήρχε μια εξωτερική τουαλέτα και αυτό ήταν όλο και όλο. Και πάνω σε αυτό το ψυγείο που είχε ένα πάγκο φτιάχνανε ό,τι μεζεδάκια μπορούσαν τότε της εποχής.
2: Χαλάνδρι. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Το Χαλάνδρι πριν από περίπου 100 χρόνια ήταν μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση με ελάχιστες αγρικίες. Η Λεωφόρος Κηφισίας μόλις είχε χαρακτεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Λαύριο έκανε στάση στο Χαλάνδρι ενώνοντάς την με την πλατεία Ομονίας, μετά από ένα μισάωρο ταξίδι με ατμομηχανή. Τότε άρχισαν οι πρώτοι πλούσιοι Αθηναίοι να κτίζουν εξοχικές θερινές κατοικίες, ενώ όσοι δεν είχαν χρήματα για εξοχική κατοικία πραγματοποιούσαν κυριακάτικες εκδρομές μέχρι την κεντρική πλατεία όπου λειτουργούσαν καφενεία και κινηματογράφους. Το Χαλάνδρι άρχισε να χάνει τον αγροτικό του χαρακτήρα στο τέλος του Μεσοπολέμου. Μικρασιάτες πρόσφυγες και το πρώτο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης από τα νησιά μετέτρεψαν τα αγροτεμάχια σε οικόπεδα. Ο σημερινός χαρακτήρας του Χαλανδρίου, σαν μεσοαστική περιοχή, διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 70, όταν κάτοικοι του κέντρου άρχισαν να το εγκαταλείπουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε νεόδμητες κατοικίες, μέχρι που το παλιό Χαλάνδρι χάθηκε οριστικά.

0: χαρακτηριστικά. Τα μοναδικά πράγματα που θυμίζουν το Χαλάνδρι αλωτινών εποχών είναι μερικές παλιές ταβέρνες, όπως αυτή του Κίτσουλα.
1: Να πω ότι εδώ πέρα όλα αυτά, πώς ξεκίνησε το μαγαζί. Η γιαγιά μου ήταν μια γυναίκα προκομμένη και καλός άνθρωπος. Με αποτέλεσμα δούλευε εδώ σε κάποια σπίτια, γιατί τα περιβόλια αυτά ανήκανε σε κάποιους, ας το πούμε, που είχαν κάποια προύχοντες της εποχής, να το πούμε έτσι, ναι, της εποχής, το οποίο κάποια χρήματα που είχε μαζέψει μπόρεσε και πήρε αυτό εδώ το οικοπεδάκι, μικρό. Αυτά όλα τα οικόπεδα μέχρι πάνω στη γωνία, πάνω στο, δηλαδή τα τέσσερα συνεχόμενα, ήταν της θείας του Κωνσταντάρα, του ηθοποιού.
2: Του Λάμπρου.
1: Του Λάμπρου, η θεία του όμως. Καταλαβαίνεις, ήταν μεγάλη. Το οποίο εκείνη έδωσε δανεικά, τα χάρισε, μαχαιροπύρουνα, ποτήρια και ό,τι τα πρώτης ανάγκης για το ξεκίνημα στη γιαγιά. Ναι, επειδή σου λέω ήταν πολύ καλή γυναίκα, της τα χάρισε και της είπε: Μαρία, θα έρχομαστε εδώ πέρα να καθόμαστε να πίνουμε κανένα καρσάκι και να παίζουμε και κανένα χαρτάκι.
2: Έτσι, οι προύχοντες είχαν τα περβόλια. Έτσι. Αλλά στου λαού το μαγαζί πήγαινα για να φάνε. Και αυτός ήταν δηλαδή ο όρος για να...
1: Έτσι, ναι, ναι, για να το δώσει που τα έδωσε στη...
2: Πολύ
1: και ξεκίνησε αυτό, υπήρχε μια μικρή εξέλιξη, φυσικά με την τοπική κοινωνία, τη στενή και κοντινή εδώ.
2: Η γειτονιά.
1: Μετά όμως άρχισε το μαγαζί το 80, το οποίο τον γκρεμίσαμε αυτό και απλά είχαμε μεταφερθεί σε δύο σπίτια παραδίπλα, απλά για να μην χάσουμε την επαφή, μέχρι να προλάβουμε να χτιστεί το μαγαζί. Πάλι εδώ
2: δηλαδή,
1: αυτό. Κρατήσαμε, δούλεψαμε σε διπλανό, ναι.
2: Okay.
1: Το οποίο χαλαρά να μην χάσουμε την επαφή. Αλλά στην ουσία από το 80 και μετά ξεκίνησε μια, δόξα τω Θεώ, μια εξέλιξη. Το οποίο φυσικά η γιαγιά έφυγε από τη ζωή. Το οποίο περισσότερο, πάντα λέμε τη γιαγιά, γιατί εκείνη ήταν ο Στυλοβάτης και αυτή που εργαζόταν.
2: Εκείνη ήταν ο Στυλοβάτης, αλλά του παππού το έμεινε.
1: Ο παππούς ήταν περισσότερο του κρασιού.
2: Ήταν του κρασιού και χωρατατζής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι.
2: Πάλι μια γυναίκα είναι κρυμμένη πίσω από ένα ιστορικό μαγαζί. Έτσι. Βέβαια το όνομα είναι του παππού. Αλλά η γιαγιά έβαλε τα θεμέλια και τη μαγειρική τέχνη για να γίνει δουλειά.
1: Απλά η γιαγιά ήταν που δούλευε. Περισσότερο με αποτέλεσμα, αφού έφυγε από τη ζωή, οι δύο οικογένειες που το κρατήσαν είναι οι γονείς μου και ο θείος μου. Στην ουσία, τέσσερις άνθρωποι, οι γονείς μου και ο θείος μου και η θεία μου, βοηθάγαμε και εμείς σαν παιδιά και υπήρξε αυτή, σιγά σιγά αυτή η εξέλιξη που φτάσαμε μέχρι το 95, το 94 που πήρα εγώ, αποχώρησε μια οικογένεια και είμαι τώρα μόνο εγώ.
2: Μάλιστα. Παραμένει όμως μια οικογενειακή επιχείρηση.
1: Ναι, καθαρά οικογενειακή. Ακόμα και οι υπάλληλοι εδώ ξεκινάμε από συγγενείς πρώτου βαθμού, δευτέρου και ξένοι Έλληνες και άλλο θα πει και έχουμε γίνει πολλοί. Μια οικογένεια όμως έχουμε παραμείνει για πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα. Και είναι 80 χρόνια πλέον.
1: Κοντά στα 78 χρόνια, ναι,
2: 78
1: κοντά.
2: Ναι. Εσύ το οραματίζεις, ας πούμε, έχεις παιδάκι.
1: Έχω δύο παιδιά. Δεν ξέρω τι θα
2: κάνω. Ασχολούνται καθόλου.
1: Τους έχω φέρει λίγο γιατί είναι ακόμα προεφηβεία. Λίγο. Αν και να σκεφτείς ότι εγώ σε πολύ μικρή ηλικία, εγώ με τον πατέρα μου, εμείς οι δύο εδώ εξυπηρετούσαμε όλο το μαγαζί τότε.
2: Ήταν άλλες εποχές, βέβαια.
1: Τώρα έχουν έρθει, τους έχω βάλει λίγο έτσι στο.
2: Στο λούκι, για
1: ναι, στο κλίμα να δουν πώς, τι σημαίνει. Το βλέπουν κιόλας. Βλέπουν και ο μπαμπάς από το πρωί στο βράδυ εδώ πέρα εργάζεται. Και δεν ξέρω τώρα.
2: Ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Την κίνηση. Ναι. Έχουν κάτι, δηλαδή σε σπουδές, αλλά να πω την αλήθεια
2: είναι
1: δύσκολο.
2: Ακόμα.
1: Είναι και δύσκολο το. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που βλέπουμε.
2: Όχι βέβαια, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
2: Η εστίαση δεν είναι καθόλου.
1: Ακριβώς.
2: Και όποιος την αντιμετωπίζει.
1: Γι' αυτό που είναι απ' έξω το βλέπει.
2: Και όποιος την αντιμετωπίζει
1: σαν αρπαχτή.
2: Δεν
1: ναι.
2: έχει
1: Όχι,
2: μεγάλη
1: πέρα δεν
2: διάρκεια.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς θέλαμε μια διαχρονικότητα και πιστεύω ότι το έχει εκτιμήσει ο κόσμος. Και μέσα από τα φαγητά μας που.
2: Και καλά, μετά από 78 χρόνια, μάλλον
1: ναι.
2: κάτι έχει εκτιμήσει.
1: Ναι,
2: ο κόσμος,
1: κάτι.
2: Αφού είναι μαγειρίο.
1: Έτσι.

0: Αυτό με τα αστιάκια του
1: παππού. Τα αστεία του παππού, τι γίνεται τώρα.
0: Στην γιατί ουσία, ακόμα είναι, υπάρχει αυτό
1: υπάρχει,
0: το...
1: Υπάρχει, στην ουσία είναι ο μπαμπάς μου, αλλά mm. λένε παππού γιατί έχει πάει 90, έτσι. Και μέχρι και πριν 2 χρόνια ήταν εδώ. Εκτός από το μαγαζί, εκτός από τα φαγητά, το μασκότ, να το πω έτσι, ένα... Ήταν και ο μπαμπάς, ο οποίος του αρέσει, είχε χιούμορ και περιμέναν οι πελάτες, γιατί έχουμε σταθερή πελατεία, να τους πειράξει ή του λέγανε ατάκες για να τους,
0: για να τους πειράξει, να τους κουρδίσουν λίγο έτσι
1: για να τους πει. Τώρα τι να πω, είναι πάρα πολλές ατάκες, οι οποίες ναι, έχουν και πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι η νέα γενιά τώρα... Εντάξει, πολλές φορές δεν γιάνει το χιούμορ
0: του. Εντάξει, πώς να πιάσουν το χιούμορ του οι snowflakes. Άστα. Έχουμε θέματα με τη νέα γενιά. Εγώ μαζί τους είμαι, αλλά έχουμε θέματα.
1: Αλλά οι παλιοί τον ζητάνε και όταν δεν είναι εδώ, που δόξα τω Θεώ ακόμα κυκλοφορεί, είναι εδώ.
0: Λέει, πούντος.
1: Ναι, πούντος. Τι κάνει, πού βρίσκεται. Εδώ, αφού είναι εντάξει, είμαστε μια χαρά.

0: γίνονται και κρατήσει πιάτων.
1: Γίνονται και κρατήσει. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα σύγχρονο πλέον
0: αυτό
1: τώρα
0: τη εποχή. Τι ωραία βάση. Συνήθω παίρνουμε τηλέφωνο να κάνουμε μια κράτηση τραπέζι.
1: Σε τραπέζι.
0: Εδώ παίρνουμε τηλέφωνο και από την προηγούμενη μέρα για να κρατήσουν μια μερίδα, α πούμε,
1: λαχανοτολμάδε.
0: Οι λαχανοτολμάδε είναι μέσα σε αυτά που
1: έχουμε. Εμεί δεν έχουμε ορίσει κανένα φαγητό. Ο κόσμο έχει, α το πούμε, πει τα. Μας αναγκάσανε και στο, μέσα στο κομπιούτερ μας να βάλουμε και εμείς VIP. Σαν ένδειξη.
0: Λοιπόν,
1: είναι οι λαχανοτολμάδες που γίνεται πανικός. Είναι
0: φαγητό.
1: Το αρνάκι, το φρικασέ.
0: Αρνάκι, φρικασέ, είχα ακούσει. Αρνάκι, φρικασέ, ρεζερβέ, δεν είχα ακούσει.
1: Και ο μουσακάς και το παστίτσιο είναι αυτά που τελειώνουν.
0: Αυτά τα τέσσερα δηλαδή.
1: Ναι, αυτά είναι που τελειώνουν. Καταρχήν ο τρόπος παρασκευής είναι παραδοσιακός. Οπότε δεν μπορούμε, κάνουμε ήδη αρκετή μεγάλη ποσότητα. Παρόλα αυτά, να είναι καλά οι άνθρωποι, το εξαφανίζουν.
0: Ωραία,
1: σε πολύ σύντομο χρόνο.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής. Έρχομαι, ρε παιδί μου, απροειδοποίητα. Δεν με περιμένετε.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, οποιοδήποτε εγώ. Μπαίνουμε. Θα βρω.
1: Αν είναι νωρίς, ναι. Αν είναι. Μα μου λένε, καλά, μία μισή ώρα ήρθαμε και δεν έχει υπάρχει. Το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνω αυτούς που πήραν τηλέφωνο πιο
0: Μάλιστα.
1: πριν. Υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά για το Σαββατοκύριακο, που κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί, παίρνουν τηλέφωνο και ξαναπέφτουν για ύπνο, γιατί έχουν ξενυχθήσει και έρχονται μετά στις 4:30.
0: Αλλά έχουν κρατήσει,
1: κρατήσει αυτό που θέλουν.
0: Τι τώρα, τόσα χρόνια, εδώ μεγάλωσες.
1: Εγώ εδώ μέσα μεγάλωσες πραγματικά.
0: Κάτι που να σου έκανε εντύπωση, να είδες κάποιον άνθρωπο, κάτι που έκανε ο πατέρας, ας
1: ο
0: πούμε,
1: πατέρας,
0: και σου έκανε εντύπωση.
1: Έχουμε ζήσει πολλά περιστατικά, αλλά τι να πω.
0: Ευχάριστο τώρα, να είναι. Χαρούμενο και ευχάριστο.
1: Ευχάριστο, εντάξει, να πω κάτι. Από κάτι μου ήρθε τώρα από τις παραξενιές, ας το πούμε, του κόσμου, το οποίο έχουμε συναντήσει άπειρα σκηνικά. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, γινόταν πανικός. Όπως είχαμε πάρει την παραγγελία, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο με το που βγαίνω έξω, πάνω από 15 χρόνια, βλέπω εκεί δεν είχε σερβιριστεί. Λέω, δεν γίνεται, κάτι συμβαίνει, αφού έχουν σερβιριστεί άλλοι, έχει αργήσει, κάτι λάθος. Όπως είχε πάρει ο άλλος την παραγγελία, πήρε κι άλλο ένα, είχε μείνει από κάτω η παραγγελία στο μπλοκ. Ναι. Λέω, παιδιά, κάτι γίνεται. Μπαίνω μέσα, λέω, πού είναι αυτό το 5, ξέρω εγώ. Δεν το έχετε σερβίρει, τι έχει γίνει. Το ψάχνουμε, το βρίσκουμε το χαρτί. Τώρα, λέω, σερβίρισε τώρα αμέσως. Με το που βγαίνω έξω, με φωνάζει η κυρία και με αρχίζει. Η κυρία, ο κύριος ήταν ο πιο γνωστός, εκείνη πρώτη φορά ερχόταν. Της λέω, να σου πω κάτι, μην σας λέω ψέματα, η παραγγελία σας είχε παραπέσει. Έρχεται τώρα αμέσως. Έχετε δίκιο. Έχουμε καθυστερήσει, ζητώ συγγνώμη. Μου λέει, δεν θέλω να φάω τώρα. Θα κάνω μητό. Λέω, συγγνώμη, λέω. Συγγνώμη, να τα φέρουμε τα φαγητά ή να μην τα φέρουμε. Αφού έλεγε κάτι, μου λέει, μου κλείνει το μάτι, ο κύριος μου λέει, φέρτε τα, φέρτε. Εντάξει, έρχονται τώρα αμέσως. Με το που έμπαινα εγώ μέσα, έβγαινε ο σερβιτόρος με τα πράγματα. Πού τα πας, λέω, ωραία, μπράβο, ηρέμησα. Τα πάει εκεί. Είμαι μέσα, έρχεται ο σερβιτόρος. Μου λέει, χωρίς να ξέρει το σκηνικό, ούτε τι έχει προηγηθεί. Μου λέει, πήγαινε, θα τις τα κουβαλήσω στο κεφάλι, μου λέει. Λέω, τι έγινε. Τα πήρε τα πιάτα και τα έβαλε το ένα μέσα στ' άλλο. Και λέει, δεν είναι δικά μας αυτά. Παίρνω εγώ το τελειώ, λέω, συγγνώμη, κυρία μου. Δεν έχετε πει αυτό, μπρόκολο, πόκορ. Ναι, η σαλάτα είχαμε πει όμως χωρίς κρεμμύδι. Καλά, και λέω, γιατί δεν του λέτε, πάρτε να πίσω τη σαλάτα, αφού τα άλλα ήταν κανονικά. Γιατί δεν πήρατε τη σαλάτα, θέλουμε χωρίς κρεμμύδι. Για όνομα του Θεού, τι κάνετε εδώ. Και μου φέρατε, λέει, και το γιουβέτσι, εδώ όλο κρέας. Λέει, και μου βάλες λίγο τυρί για να μου το καλύψεις. Λέω, συγγνώμη, κυρία μου, άλλοι βάζουν μόνο, λέω, κρυθαράκι και δεν βάζουν κρέας. Εσείς σας βάλουν παραπάνω κρέας. Και δεν δω.
0: Και εδώ τα παντούρι, και εδώ σας ηρμάς για το καλό το φαγητό. Βαράτε μα και δρομάχη.
1: Εντάξει, ήτανε.
0: Ήτανε, άμα στραβώσει.
1: Και όταν ήρθε ο κύριος μέσα, του λέω, συγγνώμη, η κυρία είναι χειρότερο από παιδάκι. Δηλαδή, τι όνομα. Ναι, μου λέει, εντάξει, ναι, ζητώ συγγνώμη. Τι συγγνώμη, λόγια όνομα.
0: Εσείς, οικογενειακή επιχείρηση. Αυτή την απορία την έχω πάντα στο μυαλό μου. Μία οικογένεια που έχει ένα τέτοιο είδους μαγαζί με μαγειρευτά, στο σπίτι τρώει ή τρώει μόνο στο μαγαζί.
1: Τρώει μόνο στο μαγαζί.
0: Τρώει μόνο στο μαγαζί.
1: Ήταν. Γιατί εμείς δεν κάνουμε ξεχωριστό φαγητό για μας.
0: Είναι.
1: Αυτά εδώ δίνουμε και στα παιδιά μας, τα ίδια τρώμε εμείς ακριβώς. Και έτσι θα συνεχίσει.
0: Ωραία. Και κάθε Δευτέρα, να υποθέσω.
1: Και κάθε Δευτέρα
0: ότι
1: δεν τρώμε.
0: Παίρνετε σβάρνα.
1: Ναι, δεν τρώμε.
0: Παίρνετε σβάρνα. Γαλλικά εστιατόρια, ναι. Ιταλικά εστιατόρια, πιτσαρίες, σουβλάκια.
1: Έχουμε πρόβλημα. Πραγματικά, εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα τις Δευτέρες. Δεν μπορώ να φάω κάτι έξω. Αν δεν είναι σε κάποιο, ας το πούμε, εστιατόριο που θα κανονίσω, με προγραμματισμένο. Ναι. Αλλά για τη διατροφή μου έχω θέμα.
0: Έχεις
1: με αποτέλεσμα,
0: θέμα.
1: Ναι, τρώω μία φορά. Η μόνη μέρα που τρώω μία φορά. Περιμένω το απόγευμα και θα δω. Ή θα βάλω τη σύζυγο ό,τι καταφέρει, γιατί και εκείνη τρώει από εδώ. Έτσι, και τα παιδιά. Έχει βρει και αυτή τη λύση. Κάτι γνωρίζει φυσικά να μαγειρεύει. Οπότε τρώω μία φορά αυτό που θα φτιάξω. Ό,τι είναι αυτό. Συμβιβάζομαι με αυτό.
0: Τι να πω. Λοιπόν, θα μου πεις και κάποιος από όλους αυτούς τους επόμενους, ας πούμε ο Παπανδρέου που ερχόταν. Τι έτρωγε από εδώ.
1: Εντάξει, ήταν, ο Παπανδρέου είχε έρθει στο κουτούκι ακόμα, τόσο παλιά.
0: Α, τόσο παλιά.
1: Ναι.
0: Σας έκανε κανένα καμιά δωρεά.
1: Ναι, είχαμε ζωγραφίσει το κουτούκι στον τοίχο, ήταν ένας που το είχε ζωγραφίσει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ πολιτικοί από όλους τους χώρους. Και εκείνος τώρα... Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά τότε ήταν περιορισμένο και το μενού μας.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Καμία
0: ήταν
1: σχέση.
0: Πιο πολύ μεζέδες.
1: Ήταν μεζέδες, ναι. Δηλαδή, ας πούμε τα κεφτεδάκια, μεζεδάκια, μικρές
0: φυτούλες. Απλά λαϊκά.
1: Ναι, ήταν πολύ, ναι. Έτσι όπως
0: και επειδή ήταν και εκείνος απλός λαϊκός άνθρωπος.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ήταν τελείως απλά. Και, εντάξει, δεν είχε, το μενού ήταν πάρα πολύ μικρό τότε. Δεν υπήρχαν και δυνατότητες γιατί δεν υπήρχε και η κουζίνα.
0: Και πέρα τη κουζίνα και να βρεις πράγματα. Άλλη εποχή.
1: Από τότε εποχή κατέβαινε ο θείος μου, κατέβαινε στην Αθήνα για να πάρει και πράγματα γιατί πουλάγανε και μέσα εδώ πραγματάκια.
0: Αυτό είναι το τέλος που λες.
1: Αυτό που έλεγε η Μπακαλωτάρα.
0: Κατέβαινε από το Χαλάνδι.
1: Από εδώ κάτω. Κατέβαινε
0: στην Αθήνα.
1: Μα εδώ από ό,τι μου έχουν πει μέχρι το Χαλάνδι. Από το Χαλάνδρι λίγο και πάνω, ήταν εντάξει, εκεί πήγαινε μέχρι ένα σημείο το λεωφορείο.
0: Φανταστείτε ότι επιλέγαν το Χαλάνδρι για να έρθουν διακοπές. Ερχόταν στην εξοχή, στα περιβόλια, με τους λύκους, τις αρκούδες, τα δάση, τα έλατα, τα ψηλά. Καλή, πού είναι αυτά.
1: Από ό,τι μου είχαν πει, είχε αρκούδες πλέον.
0: Ναι, έμενα στα Μελίσια και μου δείξανε φωτογραφία
1: έτσι.
0: Από το σπίτι. Το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
1: Έτσι
0: τώρα είναι γύρω-γύρω πολυκατοικίες. Δεν το πίστευα.
1: Εδώ εγώ τα πρόλαβα, πολλά περιβόλια πρόλαβα εγώ εδώ. Γιατί είχαμε και αλάνες πολλές και πρόλαβα. Είμαι και η γενιά που προλάβαμε γειτονιά. Παίξαμε και μπάλα και αυτά. Και εντάξει,
0: πολύ
1: δόξα
0: τω
1: Θεώ και είχαμε αυτή την εξέλιξη, δόξα τω Θεώ.
0: Φτού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάλι η υγεία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε καλά.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε όλη η οικογένεια
1: ευχαριστώ,
0: τούρπο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα λέμε εμείς, τα λέμε. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Ρε κόσμε! Απίστευτοι βιότοποι, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ειδικό ωκεανό, πανύψηλα δέντρα Baobab, άκρο συνυφασμένα με την Ήπειρο της Αφρικής και φυσικά ο πιο διάσημος λοβός βανίλιας του κόσμου. Μα που αλλού, στην χώρα των λεμούριων, την Μαδαγασκάρη. Φτάσαμε Ανταναναρίβο στην πρωτεύουσα και είδαμε σε ένα μαγαζί, όχι τυχαία, που έχει φρέντο εσπρέσο. Παιδιά, δεν έχει πουθενά φρέντο εσπρέσο στο εξωτερικό. Μόνο να βρεις Έλληνα που έχει ένα μαγαζί και κάνει φρέντο εσπρέσο. Εδώ πέρα Έλληνας έχει το μαγαζί, λέγεται Ταλούμις. Θα τον συναντήσουμε τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, μετά από 7 μέρες πίνουμε φρέντο εσπρέσο. Μαγικό. Παράξουμε, θα πιούμε καφέ, θα φάμε λίγο και ξεκινάμε τη μέρα μας με. Λεμούριους. Στην υγειά μας.

Αλλαγή προγράμματος γιατί μπορούμε. Αλλαγή προγράμματος γιατί είμαστε παραγωγάρα. Αλλαγή προγράμματος γιατί είμαστε εμείς και εμείς. Αλλαγή προγράμματος γιατί βρέχει. Μας είπαν ότι βρέχει σχεδόν κάθε απόγευμα εδώ στο Αντανανάρηβο. Στη Νότια Μαδαγασκάρη δεν βρέχει ποτέ και στη Βόρεια βρέχει σχεδόν κάθε απόγευμα. Πάρα πολύ περίεργο πραγματικά. Και άλλαξαμε το πρόγραμμά μας και ήρθαμε στο Queen's Palace, η Ρούβας Palace. Είναι στο πιο ψηλό βουνό εδώ στο Αντανανάρηβο. Αντανανάρηβο. Θα το πω ποτέ σωστά. Αλλά δεν πειράζει, το καταλαβαίνετε. Α, θα το λέω Τάνα. Έτσι το λένε το όποιο εδώ. Τάνα. Πάμε να δούμε το παλάτι.

0: Είμαστε μέσα στο Ρούβας Πάλας ή Queen's Palace. Αυτό εδώ το βασιλικό ανάκτορο ήταν σπίτι πολλών ευγενών τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα. Χτίστηκε για τη βασίλισσα Ραβαβενά...
1: Ραναβάλουνα.
0: Πανεύκολο. Αλλά ξέρω ποιος το σχεδίασε. Σκοτσέζος Ιεραπόστολος Τζέιμς Κάμερον. Αυτός δεν έκανε και τον Τιτανικό. Τιτάνικ.

0: Friendly.
1: Yeah, yeah.
0: Δεν τη βλέπω και πολύ friendly. Φορτσάρι yeah. λίγο.
1: He doesn't take. This kind of spider is eatable.
0: Eatable.
1: Yeah.
0: So την τρως αυτή.
1: People eat it. We make like a barbecue, or we cook, or we fry.
0: Είναι friendly, γιατί το τρώτε yeah, τώρα. Yeah, yeah. Friendly, why you eat it? Friendly. Why you eat it? It's friendly.
1: Because it's very rich in protein.
0: Protein, eh?
1: Yeah.
0: Θες πρωτεΐνη και πρωτεΐνη θέλει αυτός.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Πότε λέει. Δεν δαγκώνει.
3: Έλα, για ένα λεπτό και το γύρι. Yeah. Φέρνει το κινητό yeah. σου.
0: Έλα. Τι δεν δαγκώνει, ρε, πλάκα μας κάνει.
2: Δεν δαγκώνει.
0: Ωραία, φίλε. Πάρ το από εδώ, ρε. Πάρ το από εδώ, πάρ το από εδώ. Δεν με ψήνετε για μένα, μόνο εσένα θέλει.
1: Picture.
0: Ρε, πονάει λίγο. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Οκ, τέτοιο. Εξπέρα, τι γίνεται. Τώρα που σταμάτησε δεν μ' αρέσει και πολύ. Μήπως κάνει τίποτα.

0: Πω, τι τραβάμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στους τάφους. Εδώ είναι ένας τάφος. Τι είναι αυτό, κάτι ζεις.
1: To respect the graves,
0: the no.
1: We cannot point with finger like this. We have to fall.
0: Α, κατάλαβες. Like όταν this. Δείχνουμε τους τάφους, πρέπει να το δείχνουμε έτσι. Και όχι έτσι, είναι για σεβασμό. Okay.
1: Yeah.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Yeah, that is good.
0: Τρεις βασιλιάδες εδώ, τέσσερις βασίλισσες εκεί. Ε?
1: Yeah.
0: Το καλό που έχει αυτό το παλάτι, αν ανέβεις πάνω-πάνω, είναι η θέα όλου του Αντανανάριβο ή της Τάνα. Πίστευτο.
2: Κάτι γνωρίζουμε για αυτόν τον μοναδικό προορισμό. Άλλος θα έχει δει την ταινία κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη, άλλος θα έχει δοκιμάσει την φημισμένη βανίλια Μαδαγασκάρης, άλλος θα έχει δει τους λεμούριους σε κάποιο ζωολογικό.

0: πρώτη βασίλισσα του Queen's Palace, η Ραναβάλωνα, ήταν ερμήστρια, δηλαδή πίστευε στα πνεύματα. Οπότε ήταν κατά του χριστιανισμού. Όποιος ιεραπόστολος ερχόταν εδώ καημένος, του έκοβε το κεφάλι ακριβώς εδώ και το πετούσε στον κρεμό. Οπότε δίπλα θα δούμε μια εκκλησία που χτίστηκε προς τιμήν αυτών που χάσαν τη ζωή τους εδώ πέρα. Ραβανάλωνα.
1: Φτάσαμε στην εκκλησία με το πιο εύκολο όνομα που έχετε ακούσει ποτέ. Αμπορινάιναϊναμ.
2: Κατ, κατ, κατ, κατ, κατ. Άμπονι, αμπαμαρινάνα.
1: Πλάκα μας κάνεις. Τι είπα εγώ. Έλα, πάμε άλλη μία, το έχω. Φτάσαμε στην εκκλησία με το πιο εύκολο όνομα που έχετε ακούσει ποτέ. Αμπορινάιναϊναμ, νάναμαμ.
2: Κατ, κατ, κατ, κατ. Άμπονι, αμπαμαρινάνα.
0: Αυτή η εκκλησία που δεν θα πω ποτέ ξανά το όνομά της, όχι δεν μπορώ να το πω, αλλά δεν θα το ξαναπώ, γίνονται δωρεάν μαθήματα ανάγνωσης, αριθμητικής και μουσικής. Και φυσικά έχει αυτήν εδώ την εκπληκτική θέα.

επόμενη στάση η τεχνητή λίμνη Ανοσή, την οποία την έκανε ποιος, ο φίλος μας, ο Σκοτσέζος Ερ-Απόστολος, ο Τζέιμς Κάμερον. Εκεί μέσα έχει ένα νησάκι με ένα μνημείο γαλλικό, το οποίο είναι για τους πεσόντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν τη δείτε από ψηλά, είναι σε σχήμα καρδιάς. Δηλαδή, αν τη δείτε από εκεί που είχαμε πάει πριν, τη βλέπετε μια χαρά από πάνω, τέλεια. Κεντρική αγορά Αναλακέλη, δηλαδή μικρό δάσος. Γίνεται ο χαμός εδώ πέρα, θα μπούμε μέσα. Θέλει λίγη προσοχή εδώ πέρα για την ασφάλεια, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, απλά μικροκλοπές και τέτοια, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην παίρνετε κινητά μαζί σας και τα λοιπά, ούτε λεφτά πολλά, να έχετε μετρητά λίγα στη τσέπη και βουρ μέσα να βρούμε Βανίλια Μαδαγασκάρη, να δούμε τοπικά προϊόντα και να παίξουμε λίγο με τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, είναι ο Ρου μαζί μας και δεν μας έχει πλησιάσει άνθρωπος. Έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν έρχεται ούτε ένας να μας πουλήσει. Ούτε ένας θα έρθει να μας πει, παιδιά, να πάρετε κάτι. Παγιά χαμός γινόταν. Πέφτανε όλοι πάνω μας. Έχουν φοβηθεί όλοι.

Τώρα θα δώσω την αρχιτεκτρία μας, την Νατάσα. Μου έχει γράψει να πω μερικά πράγματα εδώ, κατάλαβες τώρα. Αν δεν βρω βανίλα Μαδαγασκάρη, θα μου ξαναμιλήσει, λέει. Να το πω αυτό στην κάμερα. Και γράφει σε παρέτηση από κάτω, το εννοώ. Δηλαδή γράφει και τη δική της εκδοχή, στη σκαλέτα. Σκαλέτα είναι το πρόγραμμα που έχουμε. Τάσα, sorry, αλλά έπρεπε να το πω αυτό, ε. Εντάξει, Βανίλη Μαδαγασκάρη δεν έχουμε δει πουθενά. Sorry. Θα ψάξουμε όμως.

0: What is this? What is this? Musakiti. Chicken, chicken. Chicken. Του, του. Θα το βάλω. Εδώ. I'm very good sisters. Τα πήρα από εδώ, τα ψήνω μόνος μου. Ε, εντάξει. Να πουλήσω κιόλας. Good seller. Ρε, good σουβλάκι. Greek σουβλάκι, Greek. Greek σουβλάκι. Greek, Greek. Πάρα πολύ γευστικά, καταπληκτικά. Αλλά ρε παιδιά, πολύ μικρά, εντάξει. Τώρα εδώ πέρα για πρωινό μόνο θες 50 τέτοια. Πάντως ήταν πάρα πολύ φθηνά. 10 λεπτά το ένα. Και παρόλο που τάψα δεν μου έκανε έκπτωση. 10 λεπτά το ένα πάλι τα πήρα. Βρήκαμε βανίλια Μαδαγασκάρης. Βανίλια Μαδαγασκάρης. The real. The real. The real.
1: The real.
0: Can I smell?
1: Yes. Good, good, good, good, good.
0: Very good quality, very good. I want all.
1: One,
0: two,
1: three, four.
0: Τέσσερα.
1: Yes.
0: Μια χαρά.
1: Yes.
0: Δεν υπάρχει. Μετά το σαφράν είναι το δεύτερο πιο ακριβό. Είναι η βασίλισσα των αρωμάτων. Είναι η βανίλια Μαδαγασκάρης.
1: Good, good.
0: Δεν δίνω σε κανένα στην Ελλάδα. Να τάσω σε σένα.

0: Τσίπησα τις βανίλες Μαδαγασκάρης. Τι κάνω τώρα, δεν έχω καταλάβει.
1: Παίρνεις ένα από αυτά.
0: Ναι.
1: Το τρίβεις.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μια μαύρη σκόνη.
0: Okay.
1: Και το βάζουμε στο γλυκό ή κάτι τέτοιο να είναι αρωματικό.
0: Α, ωραία.
1: Και μπορείς να πάρεις ένα από αυτά, ίδιο, βάζεις ένα λίτρο ρούμι και το αφήνεις 6-7 μήνες να ζουμίσει καλά μέσα και σου βγάζει ένα ρούμι φανταστικό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι το τέλειο κλείσιμο ημέρας. Λέμε καλό βράδυ και καλό ρούμι. Τι έχεις πει ρε, φοβερό ε. Θα το κάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από όλα τα άλλα που είπες. Ρούμι και μαύρη σκόνη. 6 μήνες και τα λέμε. Thank you. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο, παιδιά.
1: Γεια σας. Yes.
0: Καλημέρα. Είναι ένα πολύ ωραία σήμερα. Είναι καταπληκτικά εδώ. Δείτε τι ωραία. Είμαστε μέσα στους locals. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Πάμε Croc Farm, που σημαίνει φάρμα κροκοδίλων. Δεν ακούγεται και πολύ καλά αυτό. Ροκι Μπαλμπόα. Άρε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: che te dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Hello. Hello. Croc. Dangerous.
1: Yes.
0: Dangerous. So, okay. Goodbye. Nice to meet you. Not. Okay. Κανονικά 25.000 ήταν είσοδος. Επειδή μάθανε ότι ήρθαμε, μας κάνανε έκπτωση 5.000, 20.000 σήμερα. Δηλαδή 4 ευρώ.

0: 1200. Μικρή γοργόδηλη. Τριών ετών. Αυτός με κοιτάει περίεργα.
1: Ξημέρωσε εδώ στην πρωτεύουσα του Νότου, την Τοϊάρα. Σήμερα θα συναντήσω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της Μαδαγασκάρης και της καρδιάς μου. Τον επίσκοπο Τοϊάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομο. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Σπάρτη Λακωνίας, όπου και γεννήθηκε.
2: Φτάσαμε στους μεγάλους κροκόδηλους. Όλοι είναι ακίνητοι, δεν κάνουν τίποτα. Σαν ψεύτικοι είναι. Α, με κοίταξε λίγο αυτός. Λοιπόν, είναι κροκόδηλοι του Νείλου αυτοί. Και είναι πολύ δυνατοί. Ειδικά αυτός.
3: Πολύ δυνατά, λέει, έτσι να κουνηθεί. Δυνατά, πολύ
2: δυνατά. Δυνατά, ναι, να το έδωσα αυτό για να το πετάξω πάνω του και να γυρίσει και να μας πει ένα γεια. Αλλιώς δεν γυρνάνε. Σκέτος. Τρώνε κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή έναν τόνο κοτόπουλο τη βδομάδα. 500 δηλαδή την Τετάρτη και 500 την Παρασκευή. Ωραία. Από αυτό εδώ το πάρκο βγήκε το Croque Madame. Croque Madame. Croque Monsieur. Καινούριο πιάτο. Croque Monsieur. Do you eat Croque Madame? Do you like Croque Madame?
4: Yes, I like Croque Madame.
2: Ah,
4: yes.
2: With eggs?
4: Yes, with eggs.
2: Crocodile eggs?
4: Yeah.
2: Yeah.
4: We have crocodile eggs there in September.
2: Ah, in September.
4: Yeah.
2: Okay, δεν πετύχαμε καλή εποχή. Πάντα έτσι γίνεται.

0: ένας σημαντικός προβληματισμός πολλών συνταξιδιωτών μου σε προηγούμενα ταξίδια, αλλά και δικός μου, είναι να βρούμε το κατάλληλο σουβενίρ. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το κατάλληλο σουβενίρ, δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι, από εδώ και πέρα, θα προσπαθώ στα ταξίδια να σας δείχνω από πού να παίρνετε τα καλύτερα χειροποίητα σουβενίρ. Εδώ είμαστε στην αγορά Mar Malagasy, η οποία έχει τα καλύτερα χειροποίητα σουβενίρ σε όλη τη Μαδαγασκάρη. Θα πάμε να την εξερευνήσουμε λίγο. Έχει πολύ ωραία μαγαζάκια. Ελπίζω να βρούμε κάτι πολύ ωραίο. Σε κάθε local αγορά που θες να σέβεσαι τον εαυτό σου, σε άλλη χώρα πρέπει να έχεις μαζί σου έναν άνθρωπο της παραγωγής, ο οποίος είναι και λίγο δυνατός για προστασία, και έναν local άνθρωπο. Οπότε, Eve, Room Eve, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Πήγαμε.
0: Τα παζάρια μας.
1: Πήγαμε.
0: Θα κάνουμε ένα Al-Ar Malagasy. Ένα, δύο, τρία. Ar Malagasy. Hello. Eve, αυτό το local όργανο. Έτσι.
1: Έτσι,
0: you are very good, my friend.
2: Πολύ καλά το πας. Απίστευτο.
0: Ε?
2: Απίστευτο. Έχουν βάλει μουσική στο μοντάζ, σίγουρα.
0: What do you do, my friend?
3: Είναι ποσίνη. Είναι αρχαίο ψάρι που έχει μέσα στην πέτρα.
0: Α, είναι ψάρι. Απολιθωμένο ψάρι, δηλαδή.
3: Αληθινό ψάρι που έμεινε μέσα στην πέτρα.
0: Θα το καθαρίσω λίγο εγώ, πες του. Είμαι πολύ καλός να καθαρίζω απολιθώματα.
3: Αυτό ήταν ένα. Έτσι. Και τόσο μέσα στα δύο.
0: Okay.
3: Και παίρνει το ψάρι μέσα.
0: Ωραία, το κατέστρεψε δηλαδή ήδη με τη μία.
3: Όχι, για να το καθαρίσει και να το... για να φαίνεται τα κόκαλα μετά.
0: Τι το πουλάει αυτό, πόσο κάνει αυτό.
3: Ναι.
0: Πόσο κάνει, για ρώτα τον. Πόσο?
3: 600.000 αριάρ.
0: 600.000.
3: Αριάρ.
0: 600.000.
3: Ευρώ, 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ! Ωραία, παραγωγάρα. How much?
3: 250.000!
0: Τι έχουν πάθει όλοι εδώ πέρα, άρρωστοι είναι! Κάντε τη περιβόητη καρέκλα που μας πουλάνε, πιο μικρή.
4: How much it like?
0: 10.000. Το 10.000 το άκουσες, ε! Δεν καταλάβαμε τόση ώρα. 10.000... Χρήστος Ανθόπουλος, χάρηκα πολύ.
5: This is for you.
0: For me, gift.
6: Αριά Μαλκάση.
0: Αριά Μαλκάση. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει πάλι αυτό.
5: Με βλέπεις για το πιο.
0: Αριά Μαλκάση. Ακούω μια πολύ καλή τιμή. 2.000.
5: Μιλ. 2 εκατομμύρια, λέει.
0: 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Αυτό. Μιλάω για τρελή φάτσα. Ε. How much this box?
4: 40,000.
0: Παππούς μου ταξιλουργός στη Φλόρινα, το έκανε αυτό με ένα ευρώ. 10,000. Γελάνε.
2: Κοίταξε, αυτή όλη ξεκινάει από 150. Αλλά και εσύ δεν έχεις πει κάτι άλλο από δεκάρικο.
0: 2,000. Ούτε το βόδι.
2: Ούτε αυτό.
0: Τι συνεχίζεις. Γκρις.
2: Μας κατάλαβα, αλλά για Τούρκος είπες στην αρχή.
0: Χριστάρα.
7: Στερ.
0: Χριστάρα. My name is Χριστάρα. Χριστάρα. Ε, χαρά. Μην έρθετε ποτέ εδώ, ε. Δεν στείλω τους φάτσες. Ποτέ. Ε. 60. 10,000. 10,000.
2: Oh, φύγε, λέει.
0: Με έδιωξε.
2: Ναι, φύγε.
0: Say. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
8: Παραγωγάρα.
0: Ναι, yes. Παραγωγάρα.
8: Παραγωγάρα.
0: You. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
8: Παραγωγάρα. Τσέξαν.
0: Και γιατί έκανες έτσι. Παραγωγάρα.
8: Κατσέξαν.
0: Παραγωγάρα. Παραγωγάρα.

0: Καλημέρα! Φτάσαμε στο πάρκο Περιεράς. Ουσιαστικά ξεκίνησαμε από το Αντανανα και σε 2 ώρες είμαστε εδώ πέρα. Πάρκο Περιεράς, λοιπόν. Δεν ταιριάζει το τραγούδι εδώ. Ένα λεπτό Περιερά. Αυτό σκυλίδες. Έλα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, αυτά τα σκυλάκια είναι ράτσα της Μαδαγασκάρης. Λέγονται Coton de Tuléar, δηλαδή βαμβάκι της Τοιάρας. Υπάρχουν μόνο εδώ, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι. My friend, Lemurius. Lemurius. Free Lemurius. Perfect. Do you know the song? Ένα λεπτό Περιερά.
1: Ένα λεπτό Περιερά.
0: Yes. Περιερά.
1: Yeah.
0: Yes. Ένα λεπτό Περιερά.
1: Ένα λεπτό Περιερά.
0: Βουλιάζει στα βαθιά νερά.
1: Βουλιάζει στα βαθιά νερά.
0: Το τελευταίο μου το πλοίο.
1: Το τελευταίο μου το πλοίο.
0: Πολύ καλός είσαι, ρε φίλε. Μπράβο. Ένα λεπτό Περιερά. Μπήκαμε μέσα στο δάσος για να βρούμε κανένα λεμούριο. Ακολουθούμε εδώ πέρα τον άρχοντα. Ένα λεπτό. Τι φάση, ρε. My friend, πώς θα περάσω από εδώ. Πες τι έχει, πολύ χόρτα έχει εδώ, ρε φίλε. Ποντήσουμε κανένα φίδι, συνεχίζει. Έχει την εντύπωση ότι θα πάμε σε εκεί πέρα. Εξούζουμε, my friend. Συνεχίζουμε από εδώ. Τι λέει, ρε, πλάκα μας κάνει. Είπαμε, όχι έτσι, τι είμαστε. Ιντιάνα Τζόουνς. Κουλού θα τον λένε οι άλλοι. Δεν μπορώ. Εδώ δεν έχει φίδια. Snakes. No snakes. No snakes, no shark. Ωκεανός και ζούγκλα. Εντάξει. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει εδώ πέρα. Ή μας δουλεύουνε. Spider. Χουχ. Οι φίλοι μας οι αράχνοι.
2: Δεν θα έχουμε καλό τέλος εδώ.
0: Έτσι πρέπει να κάνω. Πολύ λεμπούριες μιλάμε. Γκρις, όχι, τι θα κάνει τώρα. Ωραίος, μπράβο φίλε.

0: Βανανίτσα. Κάνει λίγο. Μπανάνα! Τι να έχει άλλο. Τίποτα, αυτός. Δεν έφαγε αυτός. Ωραίος.
1: Λοιπόν, θέλω έναν και έναν εδώ.
2: Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ρε,
1: κάνει τέτοιο. Με γρατσουνάει πολύ.
2: Τι άλλο, κόλλε ρε, τι άνοιγμα μου ήταν, Ανραϊκό.
1: Γεια σου, φίλε. Τι γίνεται, όλα καλά. Δυνατή είναι, σαν δεινόσαυρη μοιάζουν από κοντά.
3: Είναι γνωστά με την ονομασία δέντρα της ζωής. Αδανία, δακτυλωτή ή δέντρα του ψωμιού της μαϊμούς. Αναφέρομαι φυσικά στα Baobab. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται από ντόπιους για πολλούς σκοπούς, όπως για καταφύγιο.
1: Δημός πεινάς, φίλε. Πεινάς. Σου έχουμε θεματάκι εδώ, δες. Δες. Έλα, θα το φάγω. Ποιος είναι η πιο μεγάλη γλώσσα, για να δούμε. Πολύ δυνατός, ε. Τι έχεις κάνει, ρε. Καλή όρεξη. Πάει. Θα σε αφήσουμε μόνο σου. Δεν φτάνει που σε ταΐσαμε. Άντε. Κάναμε ωραίο περίπατο. Κουραστικό λίγο, αλλά άξιζε πραγματικά. Και τώρα ένα φρουτάκι για το τελείωμα. Είναι ό,τι πρέπει. Και συνεχίζουμε μετά. Πάμε σε ένα χωριό. Από εδώ. Α, το άνοιξε κατευθείαν. Τι λες, ρε φίλε. Ωραία μυρίζει. Να κεράσω. Ε, έλα. Με σκαδούρα. Αλό.
2: Σωστά, φίλε.
1: Ναι. Ωραίο δηλαδή, ε.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θα φάω.
2: Δηλαδή.
1: Δεν ψήνω και πολύ. Πάμε στο χωριό. Στο προηγούμενο επεισόδιο πήγαμε σε ένα χωριό παραδοσιακό του Νότου. Τώρα πάμε να δούμε ένα παραδοσιακό χωριό του Βορρά. Μέσα στο δάσος. Hello, my friend.
4: Hello.
1: How are you?
4: I'm thanks.
1: Okay. And you work to rise.
4: Yeah.
1: Αυτό που κάνει τώρα ο φίλος μας είναι να κάνει λάσπη. Το κάνει λάσπη όλο ουσιαστικά το χωράφι. Και όταν γίνει πολύ λάσπη, τότε βάζουν το ρύζι και το φυτεύουνε. Πάμε τώρα στα σπίτια, να τα δούμε λίγο πιο μέσα. Bye! Για να πάμε στο χωριό, πρέπει να περάσουμε αυτό το ποτάμι. Συνηθισμένο στο ποτάμι, φυσικά, από το σακουλεύα στη Φλόρινα, ποτέ δεν μας άμοια. Πήρα και ένα τζίντζερ.

0: μπήκαμε μέσα στο χωριό και μας περιμένουν τα φιλαράκια μας εδώ πέρα να παίξουμε.
1: Τόσο τρομακτικός είμαι. Μπήκα μέσα, εξαφανίστηκαν.

τι γίνεται εδώ. Όταν έρχεστε σε τέτοιου είδους μέρη, τα παπούτσια σας πρέπει να είναι έτσι ακριβώς μετά. Δεν έχει νόημα αλλιώς. Αλλιώς δεν είδατε τίποτα. Φεύγουμε από το ωραίο πάρκο αυτό. Πάμε Αντανανάριβο, δύο ώρες ταξιδάκι, θα χαλαρώσουμε. Πάμε λίγο ξενοδοχείο και μάλλον, λέω μάλλον γιατί μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ, αλλάζουν γρήγορα όλα. Θα πάμε για ποτάκι το βράδυ. Οπότε θα δείξουμε nightlife. Αλατάνα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Why don't we just do it?
3: I can't really tell if you're kidding right now.
4: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
5: Oh no! Oh,
2: no.
6: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
2: Yes.
7: It's coming.
4: I feel like it's coming out of my ass.
8: It's probably in hell.

0: μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
1: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Βγήκαμε για Night Life, εδώ στην πρωτεύουσα, στο Adana Rivo. Βγήκαμε στο Νότο, είδαμε ένα πολύ ωραίο μπαρ, θα δούμε και εδώ ένα. Εδώ που είμαστε είναι Κάρα Κέντρο, ήταν η ελληνική παροικία και ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο μπαρ. The name of the bar,
2: yes.
1: Pua
2: d'exclamation. Pua d'exclamation.
1: Pua d'exclamation.
2: Pua d'exclamation.
1: Pua d'exclamation. Εντάξει, το είπαμε. Hello. Είναι ο ιδιοκτήτης του μπαρ εδώ πέρα, μας περιμένει.
3: Όχι του μπαρ, αλλά όλο το ξενοδοχείο.
1: Ολού! Α, φορτσάρι, έχει τα πάντα, έχει και το σινεμά. Είναι και πολύ local. Μια χαρά. Ναργιλέ, πειρά,

0: Πριν 20 χρόνια ακριβώς, αυτοί οι δύο γνωρίστηκαν σε ένα πρωτάθλημα μπιλιάρδου. Είναι ο ιδιοκτήτης εδώ του μαγαζιού και τον ξέρετε, τον έχετε ξαναδεί. Και παίξαν στο τελικό της Μαδαγασκάρης, οι δυο τους. Και νίκησε ο Ιβ. Και τώρα θέλει ρεβάνς μετά από 20 χρόνια, σαν το Karate Kid.
1: Ιβ, μια δήλωση πριν ξεκινήσεις.
2: Να κερδίσουμε. Ελλάδα!

0: Τι σημαίνει αυτό! Α, επίτηδες, αλλά νίκησες!
1: Νίκησε αυτός!
0: Εσύ νίκησες! Λοιπόν, ο νικητής μετά από 20 χρόνια είναι ο...
1: Ανέβησε!
0: Σου πήρε 20 χρόνια να το κερδίσεις! Εντάξει, μια χαρά!
1: Παραγωγάρα!
0: Περάσαμε καταπληκτικά. Πολύ διαφορετική διασκέδαση, αλλά πραγματικά διασκέδαση. Δηλαδή, ήπιαμε τα ποτάκια μας, πολύ ωραία παρέα. Είχε τον μπιλιάρδο, είχε τους χορούς. Είσαι χαλαρός, ωραίος και επικεντρώνεσαι ουσιαστικά σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Καθόλου κινητά, βλέπεις το περιβάλλον, νιώθεις το περιβάλλον και περνάς τέλεια. Όπως περάσαμε εμείς τέλεια με τους φίλους μας. Ελάτε όλοι εδώ πέρα να φύγουμε παρέα. Ο Ιβ, εδώ πέρα, έχασε, αλλά έχασε επίτηδες. Ο Ρουμ, πάντα μαζί. Θα λέμε αύριο, παιδιά.
2: Πίστευα ότι τα ταξίδια είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Όταν όμως συναντάς τέτοιους ανθρώπους που με αυτοθυσία προσπαθούν για το καλό.
0: Βρέχει σήμερα στον Αντανανάριβο και όταν βρέχει μας φιάνουν οι ευαισθησίες μας, τα καλλιτεχνικά μας. Έτσι η μέρα μας ξεκινάει καλλιτεχνικά. Ήρθαμε σε έναν πολυχώρο καλλιτεχνικό, ο οποίος λέγεται La Tente του Ρερή. Είναι πάρα πολύ ωραίος απ' έξω, πάμε να τον ανακαλύψουμε και μέσα. Κάτι καλό θα βρούμε. Τρομερή υποδοχή. Δες εδώ. Δες, φίλε. Εδώ είναι η γκαλερί. Εδώ ουσιαστικά, ανά μήνα, έρχεται ένας καλλιτέχνης και εκθέτει τα έργα του. Προϋπόθεση για να μπεις εδώ στο χώρο και να εκθέσεις τα έργα σου είναι να είσαι από τη Μαδαγασκάρη. Να είσαι τοπικός εδώ, δηλαδή. Δεν γίνεται να έρθει ένας καλλιτέχνης από αλλού, ή από την Αφρική, ή από την Ελλάδα, π.χ. και μένει εδώ και να εκθέσει τα έργα του. Ωραία. Και ωραία τα έργα αυτά. Ο χώρος είναι μαγικός. Αυτός ο χώρος είναι δίπλα στην γκαλερί. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχει το κόσμος, κάθεται και βλέπει τον καλλιτέχνη.

0: πάνω στο stage, εδώ. Στα φώτα. Το ίδιο ισχύει και με την καλλιερή. Δηλαδή, έρχεται ο καλλιτέχνης δωρεάν, κάθονται εδώ πέρα όποιοι έρχονται να το δούνε και τα έσοδα από τα ποτά και τα φαγητά πάνε 50-50. 50 στο καλλιτέχνη, 50 στο μαγαζί. Έχει μια κιθάρα εδώ. Λες να παίξω. Γεια σου. Α, sorry, my friend. Είσαι κιθαρίστας. From here. Βρήκαμε! Βρήκαμε καλλιτέχνη! Έλα ρε φίλε! What's your name?
1: Ράτου.
0: Ράτου. Ράτου, Χρήστος. Παίξε μας ένα τραγουδάκι καταρχήν, για αρχή.

0: Κορδελιό. Αυτοί είμαστε! Wow! One, two, three. Να'ρθεις αυτή την όμορφη βραδιά. Να να να να να να να να. Καλή, ε! Φορτσάρι! Ενδύς! Πάω! Thank you!
1: Thank you.
0: My friend! My friend! Μεγάλος καλλιτέχνης, παιδιά. Είναι καλλιτέχνης με όλη την έννοια της λέξης. Thank you very much, my friend. Καλημέρα. Ήρθα να δω έναν επιχειρηματία Έλληνα, ο οποίος έχει πετύχει εδώ στη Μαδαγασκάρη. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό εδώ, το Le Gourmet, το μαγαζί. Το οποίο έχει φρέτο εσπρέσο. Γιάννης Σταλούμης.
2: Αυτός.
3: Γιάννης, καλά. Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη. Ξεκίνησε από το μηδέν ουσιαστικά από πάνω σου.
3: Ακριβώς.
0: Ξεκίνησε κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό.
3: Κάτι που σήμερα έχει γίνει κάπως μεγάλο, αλλά ναι, τότε ήταν από την αρχή από το μηδέν. Και σήμερα έχουμε επεκταθεί σε διαφορετικά σημεία.
0: Περίπου πόσες επιχειρήσεις τώρα, με πόσες ασχολείστε πάνω κάτω?
3: 22-23 εταιρείες στον όμιλο σήμερα.
0: Και ποιες είναι οι αγαπημένες σου και οι πιο ιδιαίτερες?
3: Η αγαπημένη μου αυτή τα τελευταία χρόνια είναι η φυτιά της βανίλιας που κάνουμε. Παράγουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ας πούμε, την καλύτερη βανίλια στον κόσμο και την εξάγουμε παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα, να φορτσάρεις τις επιχειρήσεις όσο περισσότερο γίνεται, να τα εξελίξεις, να πάτε τέλεια σε όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
4: Η Μαδαγασκάρη ήταν ένας απρόσμενος προορισμός, γεμάτος αντιθέσεις και εναλλαγές εικόνων. Ένας τόπος συνώνυμος της πολυπολιτισμικότητας, που αν και ανήκει στην Αφρική, το βλέμμα της είναι προς την Ασία. Κάθε ταξίδι και μια πηγή ανεξάντλητων εμπειριών που σε κάνουν το πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου.
0: Φτάσαμε Λίβερπουλ. Μόνο μία ωρίτσα με το τρένο από Μάντσεστερ για εδώ. Και η διαδρομή πανέμορφη. Μας έκανε και ωραία μέρα σήμερα.

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in Lenin.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
1: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ωραίος, ε.
2: Εσύ φταίς, μου λες, έλα κοντά στο ζάμι για να πάρω φως.
3: Θα κάνει όρατα.
2: Ναι, βέβαια.
4: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Μπορεί όταν ακούς Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό να είναι το Λονδίνο. Αλλά εμείς δεν είμαστε για τα προφανή. Εδώ χτυπά η καρδιά της βορειοδυτικής Αγγλίας, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια, μία από τις πιο δυνατές ποδοσφαιρικές ομάδες παγκοσμίως, με αρχιτεκτονική που προσελκύει δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές και μουσικούς που έχουν κάνει την φήμη του να ταξιδέψει σε όλον τον πλανήτη. Το Λίβερπουλ είναι επίσημα η βρετανική πόλη της μουσικής, με τους θρυλικούς Beatles να χαράζουν τη δική τους πορεία προς το δρόμο της δόξας.
2: Φτάσαμε Μάντσεστερ! Από Αθήνα κατευθείαν εδώ πέρα και από εδώ θα πάρουμε το τρενάκι και θα πάμε Λίβερπουλ. Δεν θα χάσουμε πολύ, δεν θα πάω να βρω τον Μπέκαμ. Τον έχουμε δει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ τελευταία. Αλλά έχουμε guest star μαζί μας. Την αρχισυντάκτριά μας. Τη Νατάσα! Νατάσα, πώς από εδώ!
3: Είναι στα παλιά μου τα λιμέρια στην Αγγλία.
2: Ω, τι ωραία που είμαστε μαζί εδώ παρέα. Τι κάνουμε, για πες, λοιπόν, εσύ που τα ξέρεις καλά.
3: Κάναμε ακριβώς 3,5 ώρες για να έρθουμε από Αθήνα εδώ πέρα στο Μάντσεστερ, παίρνουμε τρενάκι και πάμε κατευθείαν Λίβερπουλ. 20 δρομολόγια την ημέρα, οπότε πάνε ευκολάκι.
2: Έτσι. Πόση ώρα είναι μέχρι Λίβερπουλ?
3: Σχεδόν μία ώρα, αναλόγως τη δρομολόγια θα κλείσει και τη τρένο. Έχει και πιο γρήγορα, έχει και πιο αργά. Φτάνει μέχρι τη 1 ώρα και 20 λεπτά το πιο μεγάλο.
2: Φέδον, το καταλαβες?
4: Ναι.
2: Εγώ όχι. Τίποτα κατάλαβα.
3: Θα τα δείτε στην πράξη.
2: Πάμε. Οδήγησέ μας. Οδήγησέ μας. Οδήγησέ μας. Είμαστε στα τρένα. Είναι 12:30. Σε 5 λεπτά φεύγει ένα τρένο για Λίβερπουλ. Εμάς η στήριά μας είναι για τις 1:30. Και θα βάλουμε την Νατάσα. Μάλλον θα μπει μόνη της, δεν την βάλουμε εμείς. Να παρακαλέσει τον τύπο να μας βάλει μια ώρα πιο νωρίς. Για να πάμε να κάνουμε γύρισμα. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε γύρισμα όλη μέρα. Τρελαινόμαστε. Είναι το αγαπημένο μας.
4: Άντε τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.
2: Μικρό ήταν. Φτάσαμε Λίβερπουλ. Μόνο μία ωρίτσα με το τρένο από Μάντσεστερ για εδώ. Και η διαδρομή πανέμορφη. Μας έκανε και ωραία μέρα σήμερα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε το καλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο. Γιατί με το που βγαίνουμε από το σταθμό των τρένων, ξενοδοχιάρα ακριβώς απέναντι. Πάμε, αφήνουμε τα πράγματά μας και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Αυτοί είμαστε.

Αφήσαμε τα πράγματά μας και πάμε να προχωρήσουμε στην πόλη. Γιατί αυτή η πόλη περπατιέται τέλεια επειδή είναι μικρή. Και τα βλέπεις όλα πολύ ωραία. Λίβερπουλ, λοιπόν, η καρδιά της εργατικής τάξης, ήταν μια πολύ σκληρή πόλη, αλλά το 2004 αναγεννήθηκε. Γιατί έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και έτσι είναι τώρα στους 5 top προορισμούς των Βρετανικών πόλεων που μπορείς να επισκεφτείς. Πάμε βόλτα. Ορόσημο για το Λίβερπουλ, καθεδρικός ναός του Χριστού, αγγλικανική εκκλησία, είναι ο μακρύτερος του κόσμου και ο 5ος μεγαλύτερος καθεδρικός ναός σε όλο τον κόσμο.

0: Η κατασκευή του Καθεδρικού Ναού ξεκίνησε το 1904 και κράτησε αρκετά χρόνια αφού ολοκληρώθηκε το 1978. Το μήκος που του δίνει την πρωτιά είναι 189 μέτρα. Δεν το λες και λίγο, γι' αυτό τους πήρε τόσα χρόνια για να το κάνουν.
1: Εδώ γυρίστηκε μια σκηνή από το Peaky Blinders. Ο Tom Selby ήρθε να εξομολογηθεί εδώ στον Καθεδρικό Ναό.

Είμαστε στη Hope Street, στο δρόμο της Ελπίδας. Και εμείς ήρθαμε στο Liverpool με την ελπίδα να δούμε δύο καθεδρικούς ναούς στον ίδιο δρόμο. Και θα τους δούμε, γιατί αυτός ο δρόμος ενώνει τον καθεδρικό που είδαμε πριν και τον καθεδρικό που θα πάμε τώρα, ο οποίος είναι Ρώμα Οικοθελικός. Πολύ μεγάλοι ταξιδευτές που έχουν περάσει από την πόλη αφήνουν εδώ πέρα τη βαλίτσα τους. Ως φόρο τιμής, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα τα αφήσω κι εγώ. Η αληθινή εκδοχή όμως του μέρους που είμαστε εδώ είναι ότι ο Τζον Κινγκ το 1998 δημιούργησε αυτές εδώ τις βαλίτσες με τα ονόματα των πιο γνωστών ανθρώπων που έχουν γεννηθεί εδώ στο Λίβερπουλ. Όπως ας πούμε αυτή εδώ, Πολ Μακάρτνεϊ, σκαθάρι, εδώ, Λίβερπουλ, Beatles. Πάμε και καθεδρικό όμως, γιατί παγώσαμε. Στο δρόμο για το καθεδρικό ναό, στη Hope Street δηλαδή, βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα, όπως τη φιλαρμονική του Λίβερπουλ. Εδώ έχει παίξει μέχρι την Νάνα Μούτρι. Εδώ έχει ακουστεί το «Μίλησε μου, μίλησε μου, δε σε φίλησα ποτέ μου, μίλησε μου, μίλησε μου». Δεν θυμάμαι μετά. Μετροπόλιταν Καθίδραλ. Ο μεγαλύτερος Ρώμιο καθολικός ναός σε όλη την Αγγλία. Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60 και φαίνεται αυτό. Εμένα μου μοιάζει με σκηνή Διάνου με ένα ηφαίστειο από πάνω. Περίεργος, διαφορετικός, αλλά ωραίος. Αυτός εδώ τύπος, ο Σερ Φρέντρικ Κίμπερτ, σχεδίασε αυτόν εδώ τον περίεργο καθεδρικό ναό. Το 1962 ξεκίνησε και τελείωσε τον Μάιο του 1967. Κέρδισε ουσιαστικά το σχέδιό του. Παρουσίασαν και άλλη σχέδια και κέρδισε αυτό εδώ, η σκηνή του Ινδιάνου.

0: Είδαμε τους δύο καθεδρικούς ναούς, αλλά έχουμε πεινάσει, πάμε να φάμε και μετά πάμε για ποτό σε ένα μαγαζί έκπληξη. Δεν στο λέω ακόμα. Πολύ δυνατό. Και ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψω την έκπληξη που σας έλεγα πριν. Παμ! The Cavern Club! Είναι το club που ξεκίνησε η καριέρα των Beatles. Μόνο που το λέω, πραγματικά ανατριχιάζω. Σοβαρά δηλαδή, είναι εξωπραγματικό αυτό. Πάμε να το δούμε.
1: Τα τέσσερα θρυλικά σκαθάρια γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην πόλη του Λίβερπουλ. Εδώ ένωσαν τις δυνάμεις τους και μέσα από τα τοπικά λαϊβάδικα της τότε εποχής έπαιξαν τόσο εκοφαντικά που άλλαξαν την μουσική ιστορία μια και για πάντα. Το Cover Club άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το 1957 σαν jazz club. Πολύ σύντομα όμως, στο τέλος της δεκαετίας έκανε στροφή και έγινε το κέντρο της rock and roll σκηνής για ολόκληρη την κομιτεία του Mercy. Εδώ οι Beatles εντοπίστηκαν από το μάνατζερ Brian Epstein που απογείωσε την καριέρα τους.
2: Greece, welcome to Liverpool. Welcome to the cabin.

Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμα του Coverage Lab. Κάθε μέρα και τις ώρες. Το πρώτο live ξεκινάει 11:30 το πρωί. Και ανά 2 ώρες παίζει άλλους καλλιτέχνες. Και πάει μέχρι τη 1 το βράδυ. Εμείς τώρα είμαστε Τρίτη. Είδαμε το 7:15 με 9 τον Paul Kappa. Μετά από αυτόν, τώρα δηλαδή, βγαίνει 9:15 με μεσάνυχτα ο Jay Murray. Ο οποίος είναι ο μόνος που παίζει κάθε μέρα. Πρέπει να έχει τον ναι. Πρέπει να είναι κάτω στο Paul McCartney. Απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά ζήσαμε στιγμές μοναδικές μέσα σε αυτό το μυθικό μπαρ που αναδείχθηκαν οι Beatles. Και αυτό που έχω να πω για κλείσιμο μέρας είναι ότι μην παρατάτε ποτέ τα όνειρά σας, γιατί σε αυτό εδώ το μικρό μαγαζί, μερικά μικρά παιδιά τότε, σε αυτή τη μικρή πόλη, ξεκίνησαν αυτό που αγαπούσαν, τη μουσική. Και γίνανε παγκόσμια γνωστή και νούμερα μπάντα του κόσμου. Οπότε όλα είναι εφικτά. Αύριο πάμε να ανακαλύψουμε περισσότερα για τους Beatles. Προς το παρόν, καληνύχτα.

0: Elvis Costello, The Cast, Echo and the Bunnymen, Lightning Seeds, Frankie Goes to Hollywood, η Mel C από τις Spice Girls, η Atomic Kitten και φυσικά οι βασιλιάδες της βρετανικής μουσικής, οι Beatles.
1: Καλημέρα, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη μουσική. Το Liverpool είναι συνυφασμένο με τη βρετανική μουσική σκηνή. Οι Beatles είναι παντού. Ο Τζον, ο Πόλο, ο Τζόρτζ και ο Ρίγκο είναι εδώ και εμείς θα ανακαλύψουμε τα πάντα για αυτούς. Είμαστε στην περιοχή Γούλτον, ένα προάστιο του Liverpool, που εκτός από το Ρίγκο, τα άλλα τρία σκαθάρια μεγαλώσαν εδώ. Συγκεκριμένα, είμαστε στην περιοχή Strawberry Field. Εδώ πέρα, ο Τζον Λένον, σε αυτούς εδώ τους κήπους, έπαιζε μικρός και ορμόμενος από αυτό, έγραψε το τραγούδι το 1967, Strawberry Fields Forever. Αυτές εδώ είναι οι περίφημες κόκκινες πόρτες του Strawberry Fields. Το 2000, δύο έξυπνοι τύποι ήρθανε και τις κλέψανε και τις πήγαν σε ένα συλλέκτη να τις πουλήσουνε. Ο συλλέκτης όταν κατάλαβε ότι είναι οι αληθινές και όχι ρέπλικα, τις επέστρεψε πίσω. Φοβερό αυτό που κάνανε. Μπράβο.

Αυτό εδώ είναι το αυθεντικό πιάνο που ο Τζον Λένον έγραψε και εκτέλεσε το θρυλικό τραγούδι Imagine. Το πιάνο τώρα ανήκει σε ένα συνεργάτη του George Michael, ο οποίος το έχει δανείσει ουσιαστικά σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο στο Strawberry Field. Imagine all!

0: Περπατάω μέσα στους κήπους του Strawberry Field. Εδώ έκανε τη βόλτα του ο Τζον Λένον παρέα με τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ανατριχιαστικό. Και εδώ είναι οι αυθεντικές κόκκινες πόρτες του Strawberry Field. Οι έξω είναι ρέπλικα και τις έχουν βάλει αυτές εδώ μέσα για τις ξανακλέψουν. Μπράβο. Λογικό.
1: Hey Jude. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Na, na, na, na, na, na, na. Έχω δημιουργήσει έναν χώρο εδώ πέρα που παίζουν μπάντες. Ο μάνατζερ που με είδε μέσα, με είδε πάρα πολύ δυνατό, δεν ξέρω γιατί, και μου πρότεινε να παίξω το καλοκαίρι. Λέω να κάνω μια πρόβα. Let it be, let it be, let it be, let it be. Na na na na na na na na. Let it be, na na na.
2: Next, we don't like that. Hello, hello.
0: Πέντε λεπτά από το Strawberry Field, εδώ στη Menlo Avenue, βρίσκεται το σπίτι που μεγάλωσε ο Τζον Λένον. Εδώ μέσα μεγάλωσε με τον θείο του και τη θεία του και έζησε ουσιαστικά εδώ από το 1945 μέχρι το 1963. Χρόνια αργότερα, η σύντροφος της ζωής του, Γιώκο Όνο, αγόρασε το σπίτι επειδή ήταν υποκατάρρευση και το δώρισε σε ένα κρατικό φορέα για να το εκμεταλλευτεί.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φύγαμε από το Γούλτον και ήρθαμε στο λιμάνι στην περιοχή Albert Dock. Εδώ θα δούμε το νούμερο ένα μουσείο της πόλης για τους Beatles, το The Beatles Story. Υπάρχει ακόμα ένα μουσείο, το οποίο δεν είναι τόσο καλό. Αυτό είναι βραβευμένο. Θα δούμε ρέπλικες, προσωπικά σου αντικείμενα. Γενικά θα φορτσάρουμε ωραία εδώ μέσα.

πρώτη κιθάρα του George Harrison. Αυτή την κιθάρα χαλουχήθηκε μικρός και έγινε ο εκπληκτικός σκαθαρένιος κιθαρίστας που όλοι ξέρουμε. Νάτος, εδώ μικρός. Πολύ ωραίος. Μεγάλη τη βλέπω πάντως για την ηλικία του.

Μέσα στο μουσείο έχουν αναπαραστήσει ακριβώς τον δρόμο που βρίσκεται το Cavern Club που πήγαμε χθες, ουσιαστικά τη Matthew Street και το άλλο μπαρ απέναντι. Και ακούγεται και μια γάτα εδώ, δεν ξέρω γιατί. Hello. Μια χαρά. Πήγαινε. Ωραία, περάσεις. Πάνω εδώ πώς είναι μέσα. Πήγαμε στο αυθεντικό χθες και πάμε τώρα στο φτιαγμένο. Το έχουν κάνει όλο ίδιο, ε. Μη σου πω αυτό είναι πιο ωραίο. Αλλά πήγαμε σε αυθεντικό τώρα. Τι να μας πει και αυτό, ε. Παρ' όλα αυτά θα πάω μια βόλτα.

0: Άλλες δύο μέρες θα είμαι, ευχαριστώ.
1: Ήρθε η ώρα να πετάξω για την κορυφή. Με το αεροπλάνο που πετούσαν οι Beatles. Άνετο, ε! Δεν είχε business class τότε. Όλοι το ίδιο ήτανε. Βες εδώ. Και δεν έχεις τόσο κινδύνο. Μια χαρά. Πάντα ήθελα να πω σε ένα υποβρύχιο. Το ότι ήρθα Liverpool και μπαίνω σε υποβρύχιο, δεν το φανταστεί ποτέ. Και ειδικά σε γέλο υποβρύχιο.

0: Πολύ ωραίο το μουσείο, το The Blinded Story. Αλλά προτείνω να έρθετε πρώτα εδώ και μετά να συνεχίσετε αυτά που είδατε μέσα να τα δείτε και έξω. Γιατί θα τα δείτε όλα. Και είναι εκπληκτικά έξω. Πήρα και ένα ωραίο καπελάκι με τους τυπάδες εδώ πέρα αναμένους, διακριτικό και ωραίο. Αλλά τώρα είμαστε στο λιμάνι, είμαστε στο Albert Dock. Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα, γιατί όλος ο καλός ο κόσμος, όπως και εμείς, έρχεται εδώ. Είχε αποθήκες παλιά που έχουν γίνει καφετέριες και πολύ ωραία ρεστοράντ.
1: Τα Albert Docks, όπως τα ονόμαζαν μέχρι το 2018, που ήρθε ο βασιλικός τίτλος και μετανομαστήκανε σε Royal Albert Docks, κατασκευάστηκαν το 1846. Ήταν ένα σύμπλεγμα από αποβάθρες και αποθήκες που εξυπηρετούσαν το λιμάνι και ήταν η πρώτη κατασκευή στη Βρετανία που έγινε μόνο με σίδερο, τούβλο και πέτρα, αφήνοντας το ξύλο απ' έξω. Σήμερα τα Royal Albert Docks είναι το place to be του Liverpool. Στις αποθήκες και στα κτίρια στεγάζονται εστιατόρια, καφέ και καταστήματα, μεταμορφώντας έτσι την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.
0: Πολύ ωραία αίσθηση. Έχει πάρα πολλές καντίνες, έχει πάρα πολλούς γλάρους. Και έχει και πολύ κρύο. Κατά τα άλλα είναι όλα πολύ ωραία και πολύ όμορφα και αμφιρά.
2: Δηλαδή πώς θα έρχεσαι σε επαφή και σε διάλογο με το περιβάλλον. Κατάλαβες, γιατί είσαι traveler. Δεν είσαι ένας τυχαίος άνθρωπος.
3: Είσαι σκηνοθέτης και αφήνουμε πάνω σου.
2: Βλέπεις αυτό εδώ, τώρα το Albert Dock.
3: Ναι.
2: Alright. Tate Gallery. Και πας εδώ. Αλλά κάθε βήμα είναι μια πρόοδος, κατάλαβες.
3: Οκ.
2: Και το σαρώνεις το μέρος, το σαρώνεις, κατάλαβες. Και πέφτεις λίγο από το βάρος των ταξιδιών, της εμπειρίας,
3: όλο αυτό, πέφτεις και λίγο, αλλά σηκώνεσαι κιόλας μετά.
2: Και συνεχίζεις την πορεία, καταλαβαίνεις. Και ξαναπέφτεις λίγο από το βάρος. Αλλά είσαι και ικανοποιημένος από όλο αυτό, καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να κάνεις ακριβώς. Ευχαριστώ.
4: Εδώ έχει λιμάνι, ξέρεις, είναι σαν τη Θεσσαλονίκη, ε.
0: Ναι, απλά εδώ απαγορεύεται το κολύμπι, ενώ εκεί μην τρέπεται.
4: Ναι.
0: Και είχα μια όρεξη να κάνω μια βουτιά εδώ, ε.
4: Ναι, ναι, κουλά, κρίμα.
5: Albert Dock, κλείσει μάνα.
0: Έχουμε και κλακέτα. Παραγωγάρα. Μεγάλη και συναρπαστική σημερινή ημέρα, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Έχει αγώνα σήμερα, Liverpool, Fulham. Οπότε θα πάμε σε μια pub να νιώσουμε λίγο locals, γιατί you will never walk alone. Παπ σας έταξα, σε παπ ήρθαμε και σε μια πολύ γνωστή παπ εδώ στη Matthew Street, στο κέντρο του Liverpool, Legends Sports Bar. Απλά δεν έχει πολύ κίνηση στο δρόμο. Περίμενα να γίνεται χαμός, κόκκινα, κασκόλ κτλ. Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι Liverpool με Fulham που παίζουν σήμερα είναι με τρίο ενδιαφέροντος το match. Γι' αυτό. Αλλά έχει κάποιους locals μέσα και πάμε να το ζήσουμε σαν locals. Παρέα με τα παιδιά.

0: Ο Ράιαν είναι ο μάνατζερ του μαγαζιού εδώ πέρα του Pub. Hello, my friends.
1: Yeah, nice to meet you, bro.
0: What this means Liverpool to you?
1: Liverpool's home, bro. Best team in the world. Best football team in the world.
0: Why?
1: Why? The fans, the players, the atmosphere. Well, it's just the best team. There's something different about it than any other team.
0: You will never
1: walk alone.
0: You walk alone?
1: I always walk alone. Never walk alone, bro.
0: What it means Liverpool to you?
2: Everything.
0: Everything?
2: Yeah, I love Liverpool. We were supposed to go and watch the game today, but we didn't end up going, so.
0: Okay, and this is?
2: Yeah.
0: Darwin.
2: Nunez.
0: Eh?
2: Nunez.
0: Good player.
2: Yeah, very good player.
0: Yes, eh?
2: Yeah.
0: Fulham.
3: Are you mad?
0: Παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα.
0: Αυτό, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα άλλο. Only this word. Only this word. Πήραμε μια μικρή γεύση από Liverpool, γιατί αύριο το πρωί έχουμε κρουαζιέρα και μετά... Anfield. Καλημέρα! Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί πάμε κρουαζιέρα στον Mersey River. Και χαρούμενη είναι όλη η πόλη γιατί χθες νίκησε η Liverpool 2 ανά τη Fulham. Φοβερό, ε!
4: Πώς το βλέπεις, καταφέρουμε την...
5: Κοίτα, δεν έχει προβατάκια που λέγαμε παλιά. Κύμα δηλαδή. Οπότε νομίζω μια χαρά θα πάει. Και έτσι πώς το βλέπω, κομπλέ θα είμαστε.
4: Θα δούμε και το άγραμμα της ελευθερίας.
5: Δεν είναι εδώ πιο κάτω.
4: Ω, τσουφλά.
5: Το αυθεντικό είναι εδώ. Η ρέπλικα είναι στη Νέα Υόρκη.

0: δύο, ένα.
1: Κι από τότε στριμμύδι βάλαμε και δαχτυλίδι κι όλοι λένε στην παρέα ωραίος και ωραία.

0: παιδιά, η κρουαζιέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας προτείνω να πηγαίνετε κρουαζιέρες, δεν ξέρω αν φεύγετε από εδώ, γιατί βλέπετε μια άλλη όψη της πόλης από αυτή που βλέπετε τώρα, δηλαδή προς εκεί. Παρ' όλα αυτά θα πω τι βρίσκεται πίσω από την πλάτη σας, γιατί προφανώς δεν το βλέπετε. Είναι τα εμβληματικά κτίρια που λέγονται Three Graces. Είναι το Lion Building, το Cunard και το Port of Liverpool. Και αυτά τα κτίρια ευθυγραμμίζονται με εδώ που είμαστε. Εδώ, η παρέα. Let it be.
1: Ψυχούλα.
0: Let it be. Let it be. Let it be. Και τώρα λέω να πάω Anfield, να πάω. Έχετε πάει Anfield. Δεν ψήνεται πολύ, ε. Πολύ ωραία. Είμαστε Albert Dock. Και εκεί που προχωράμε για να πάμε για το Anfield, ξαφνικά, τι βλέπουμε. Τους Έλληνες που υπάρχουν παντού. Εδώ. Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Όλα καλά, πώς σε λένε.
2: Καλά, εσείς. Φλάβιο. Πώς είστε.
0: Χρήστος. Όλα καλά, μια χαρά. Ελληνική καντίνα.
2: Αμέ.
0: Φορτσάρετε εδώ, ωραία.
2: Καλά είναι. Καλά είναι. Πιο πολύ το καλοκαίρι, αλλά έχει πάρα πολλούς Έλληνες εδώ στο Λίβερπουλ.
0: Ναι.
2: Ναι. Έχουμε και ελληνική καφετέρια κάτω στην πόλη.
0: Σοπαρέ. Να πάμε να τους δούμε εκεί πέρα, πιούμε ένα καφεδάκι.
2: Ναι.
0: Σουβλάκι ή καλαμάκι.
2: Σουβλάκι.
0: Έλα!
2: Και εδώ απέναντι έχετε επίσης το Ναυτικό Μουσείο, αν θέλετε να δείτε.
0: Α, ωραία!
2: Ναι. Έχει από το Τιτανικό, έχει μιλάει για τους σκλάβους που είχαν παλιά στο Λίβερπουλ.
0: Α, ωραία!
2: Ναι.
0: Πόσο έχεις εδώ?
2: Τίποτα.
0: Τζαμπά!
2: Τζαμπέ!
0: Να είσαι καλά! Χάρηκα πολύ!
2: Καλή συνέχεια!
0: Πολύ μεγάλη άγκυρα, ε! Δυνατή! Δες εδώ! Μας είπε ο τύπος ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το μουσείο, το ναυτικό, και μας είπε επίσης ότι μπορεί να μπούμε και να βγούμε το βράδυ, να μην πάμε πουθενά άλλου. Για να δούμε. Θες να πιστολιάσουμε το Anfield. Τι λες?
1: Εννοείται να το πιστολιάσουμε.
0: Μουσείο, είμαστε άρεσε με τα μουσεία έτσι κι αλλιώς. Μας άρεσε πάρα πολύ. Μπήκαμε στο ναυτικό μουσείο, είμαστε στον πρώτο όροφο. Και θα δούμε δύο πλοία που το ένα είναι πολύ γνωστό σε εσάς, είναι ο Τιτανικός, που θα δούμε στο δεύτερο όροφο. Και εδώ στον πρώτο είναι το Λουζιτάνια, που δεν είναι τόσο γνωστή η ιστορία του. Είναι ένα υπεροκειάνιο που ξεκίνησε από εδώ, από το Λίβερπουλ, για τη Νέα Υόρκη και βυθίστηκε πριν την Ιρλανδία από ένα γερμανικό σκάφος. Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό έγινε το 1915 και 1191 άτομα χάσαν τη ζωή τους σε 18 μόλις λεπτά.

Είμαστε στον δεύτερο όροφο που έχει αφιερωμένο κομμάτι για τον Τιτανικό. Τώρα, τι σχέση έχει ο Τιτανικός με το Λίβερπουλ? Η κατασκευαστική εταιρεία του Τιτανικού είναι από το Λίβερπουλ. Αλλά δεν κατασκευάστηκε εδώ, κατασκευάστηκε στο Μπέλφαστ στην Ιρλανδία. Και έφυγε από το Southampton για τη Νέα Υόρκη. Μετά τη Νέα Υόρκη ήταν να έρθει στο λιμάνι του Λίβερπουλ. Αλλά δεν ήρθε ποτέ.

0: Θα ανακαλύψουμε μερικούς μύθους και αλήθειες για το Τιτανικό. Λοιπόν, πρώτο, είχε αρκετές βάρκες ο Τιτανικός για να σωθούν όλοι που ήταν μέσα. Είχε αρκετές και περισσότερες με βάση τον νόμο που υπήρχε τότε, αλλά δεν ήταν αρκετές για να σωθούν όλοι. Ο Τιτανικός ήταν πολύ μεγάλος για να δέσει το λιμάνι του Λίβερπουλ. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Γιατί το δίδυμο πλοίο του, το Olympic, είχε δέσει μια χαρά εδώ το 1911.
1: Σκέφτεσαι κάτι, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι?
0: Ναι, σκέφτομαι ότι 13 ζευγάρια πήγαν για το μήνα του μέλη το Τιτανικό και δεν τους πήγε και πολύ καλά αυτό. Συνεχίζουμε από κάτω. Πόσες γάτες είχε μέσα στο Τιτανικό? Καμία. Πόσα πιάνα είχε μέσα στο Τιτανικό? 5 μεγάλα πιάνα. Με ουρά. Αυτά τα ωραία. Σκυλιά είχε μέσα. Τι λέτε? Είχε 12 σκυλιά και από τα 12 σώθηκαν τα 3. Και ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι υπήρχε μούμια μέσα στο Τιτανικό. Για να δούμε. Ισχύει? Θα το κάνω σαν το Φερεντίνο. Βλέπει το κουτί. Όχι! Πάμε να δούμε πόσο στοίχιζαν τα εισιτήρια τότε στον Τιτανικό και πόσο θα στοιχίζαν τώρα. First class, πρώτη θέση. 79 λίρες τότε, 4.500 σήμερα. Second class. 13 λίρες τότε, 750 σήμερα. Και τρίτη θέση. 8 λίρες τότε, 450 σήμερα. Αξίζει πραγματικά να έρθετε εδώ πέρα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Λουζιτάνια κάτω ήταν μια ιστορία που δεν ήξερα. Ο Τιτανικός την ήξερα, την έζησα όμως παραπάνω, είδαμε πολλές λεπτομέρειες. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένετε. Πάμε Anfield!
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πού πάμε, Anfield?
2: Anfield.
3: 1, 2, 3, 4. Τι είναι εδώ, σαν γήπεδο μοιάζει.
1: Δεν έχεις καταλάβει που είμαστε,
3: ε? Δεν έχω καταλάβει, πού είμαστε?
1: Είμαστε στο Anfield, το γήπεδο της Liverpool. Το ιστορικό, ιστορική ομάδα. Πάμε μέσα να δούμε τα πάντα.
3: Α, τέλεια. Παίζαν οι Beatles εδώ. Δεν έχει Beatles.

Είμαστε μέσα στο ιστορικό στάδιο της Λίβερπουλ. Είναι εκπληκτικό πραγματικά, είτε είσαι φαν του ποδοσφαίρου είτε όχι. Χωράει 57.000 θεατές αυτή τη στιγμή και γίνονται κάποιες νέες θέσεις μας πάνω τώρα εκεί πέρα, που πλέον θα χωράει πάνω από 60.000. Ο ποδοσφαιρικός σύνδεσμος της ομάδας του Λίβερπουλ ξεκίνησε το 1892. Κλασική αντίπαλη των οπαδών ήταν η ομάδα του Everton που βρίσκεται στην ίδια κομιτεία, αλλά και η Manchester United. Η ομάδα έχει κερδίσει 19 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας, 8 φορές το κύπελο, 9 φορές το League Cup και 16 φορές το Community Shield. Εκτός συνόρων, έχει κερδίσει 6 φορές το Champions League, 3 φορές το Europa League, 1 φορά το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων και 4 φορές το Super Cup Ευρώπης.

Μάθανε από τη Λίδελ που είμαι εδώ και με φέρνει κατευθείαν για συνέντευξη τύπου. Τι γίνεται, πολλούς followers έρχεται στο Instagram. Φορτσαρισμένος είναι. Αυτός είσαι.

0: Είμαστε μέσα στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ. Και είναι εδώ ο Τσιμίκας. Ο Έλληνας, ο φίλος μας. Για να δούμε τι παίζει. Τα πάντα εδώ πέρα. Γουλαπάκια, φορτιστές. Μια χαρά, ε. Και ωραία θέση. Ό,τι πρέπει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Για να δούμε και το Σαλάχ. Λες να έχει το Σαλάχ τίποτα εδώ. Σαλάχ, παίζει να έχει τίποτα αυτός μέσα. Α! Κρεμάστρα. Παίρνουμε μέσα στο γήπεδο και όλοι οι παίχτες πριν μπουν στο γήπεδο κάνουν αυτό εδώ.

0: Ωραία εμπειρία μέσα. Ιστορικό στάδιο. Μ' άρεσε πολύ. Γρήγορο το tour. Πήγαμε από δυτήρια, γήπεδο από πάνω, γήπεδο από κάτω. Και πάμε να χαλαρώσουμε. Γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή μέρα. Αλλά πριν χαλαρώσουμε, Νατάσα, έλα λίγο εδώ μέσα. Λοιπόν, έρχεται ένας τύπος εκεί που είμαστε μέσα στο γήπεδο, μέσα κάτω, και της λέει: μόνο για σένα σου δίνω το χόρτο του γηπέδου. Για δείξε.
1: Κοίτα, μόνο για μένα, το βλέπεις.
0: Σίγουρα είναι χόρτο του γήπεδο, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Τι νοείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Του μίλησα εδώ πέρα με την τοπιολαλιά του Λίβερπουλ και ο άνθρωπος αισθάνθηκε και σου λέει: αυτή είναι, αυτή θα το πάρει.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν φτύσει σε αυτό εδώ πέρα το χόρτο.
1: Έλα.
0: Τελευταίο βράδυ εδώ στο Λίβερπουλ. Μ' άρεσε πολύ η βραδινή ζωή εδώ. Πήγαμε σε pubs, ήπιαμε τις μπυρίτσες μας, είδαμε τα συγκροτήματά μας. Αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για τελευταία μέρα. Θα πάμε στο καλύτερο κοκτέιλάδικο της πόλης. Στον Αλχημιστή. Όχι στο βιβλίο, στο μπαρ. Παρήγγειλα το πιο εντυπωσιακό κοκτέιλ. Όλα βασικά τα κοκτέιλ εδώ πέρα μας είπε ότι είναι θεατρικά, τα παρουσιάζουν θεατρικά, είναι πολύ ωραία. Και είπα να μου βάλει το πιο θεατρικό, το οποίο λέγεται Caramel, Caramel Jungle Bear. Caramel Jungle Bear. Εδώ, ζεσταίνει εδώ πέρα, δες. Θες να κάνουμε ελληνικό καφεδάκι. Μια χαρά.

0: Ακουμπώντας αυτά τα πανέμορφα φυτά του Λίβερπουλ, θα σας πω καληνύχτα. Αύριο το πρωί έχουμε μερικές δράσεις ακόμα εδώ στο Λίβερπουλ και το μεσημέρι παίρνουμε το τρένο και φεύγουμε για Σκωτία. Και τώρα θα κάνω ένα σεμιναριακό κλείσιμο εκπομπής ανάμεσα από τους κάδους του Λίβερπουλ.
1: Εδών.
2: Έλα.
1: Δεν είσαι αυτός στο ταξίδι.
2: Βέβαια δεν είμαι αυτός.
1: Γιατί? Μήπως φταίει η Νατάσα.
3: Εγώ.
2: Με έχει ευνοχήσει. Με έχει ευνοχήσει δημιουργικά. Με έχει ευνοχήσει. Δεν μπορώ να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
1: Ναι, αλλά τώρα το ταλέντο σου ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε 500 κάδιους.
2: Ναι, και εγώ τι μυρίζω.

είναι τέλειο εδώ. Αλλά είναι το τελευταίο πρωινό. Πάμε μια τελευταία βόλτα και φύγαμε για Σκωτία. Το καλό είναι ότι είναι όλα γύρω-γύρω αυτό που θα πάμε. Και ο σταθμός των τρένων είναι ακριβώς εδώ απέναντι. Τρώω και τον βλέπω. Βλέπω πού θα πάμε. Βλέπω μπροστά.

5 λεπτά από το σταθμό των τρένων βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Λουκά. Η εκκλησία αυτή βομβαρδίστηκε το 1941 τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τότε την έχουν κρατήσει οι άθικτοι για να θυμούνται οι παγιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Πάω μέσα.

Είναι τρομερά εντυπωσιακός ο ναός. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Να μπαίνεις σε έναν κανονικό ναό απ' έξω και να είναι μέσα κούφιος. Απίστευτο.

Το καλό με το Liverpool είναι ότι όλα είναι κοντά. 5 λεπτά από την εκκλησία του Αγίου Λουκά βρεθήκαμε στην Chinatown. Και όχι σε οποιαδήποτε Chinatown, στην πιο παλιά της Ευρώπης. Το 1860 οι πρώτοι Κινέζοι ήρθαν εδώ στο λιμάνι για να εργαστούν. Και φτιάξαν αυτή την καταπληκτική πύλη μετά που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Κομμάτι-κομμάτι ήρθε από τη Σανγκάη, τη συναρμολογήσανε για να περάσω εγώ τώρα, το 2024.

0: Αν είσαι λάτρης της ασιατικής κουζίνας, να έρθεις εδώ στη Chinatown, στη Nelson Street και να φας κινέζικα. Είναι πολύ ωραία. Επίσης, μου αρέσει πολύ η μυρωδιά από τη Chinatown. Έχει μια ωραία μυρωδιά. Δεν μυρίζω τώρα τίποτα, αλλά πριν μύρισα. Είμαι στην Bold Street, στην καρδιά του Liverpool. Θα κάνω μια τελευταία βόλτα και μετά θα πάω να πάρω το τρένο για να πάω στη Σκωτία. Πραγματικά έχω μαγευτεί από το Liverpool, η μουσική κουλτούρα του, ο αθλητισμός με τις ομάδες που έχει και το γκρι της Αγγλίας συνθέτουν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ. Γι' αυτό να δίνετε ευκαιρίες και σε άλλες πόλεις της Αγγλίας, μην πηγαίνετε μόνο Λονδίνο. Κάνω ένα τέλειο κλείσιμο τώρα με πίσω μου το Radio City, τον εμβληματικό αυτό πύργο. Έχουμε και Θεσσαλονίκη έναν, μέσα στην έκθεση.
1: Όταν ένας προορισμός σου δίνει απρόσμενη χαρά και σου χαρίζει εικόνες και συγκινήσεις που δεν περίμενες ότι θα βιώσεις, τότε η έκπληξη γίνεται μαγεία και για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεις πως τα ταξίδια είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Liverpool, προς το παρόν, αντίο. Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε.

0: Λοιπόν, ψηφίζω την Νατάσα, γιατί δεν είναι πολύ καλή στην παρέα και κοιτάει το προσωπικό της συμφέρον να αναδειχθεί μέσα από αυτή την εκπομπή.
1: Και δεν αποδίδει σαν παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Βρήκα τη Home Street. Συνεχίζουμε το γύρισμα.
1: Εγώ 4,5 ώρα σχολάω, έχω πει.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either

0: go back to London and resume my old life.
1: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Το ταξίδι μας ξεκινά από αυτή εδώ την πλατεία των Τριών Ναυάρχων. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο του βασιλέως Κωνσταντίνου για να μπούμε μέσα στην παλιά πόλη. Ελάτε. Πίσω μου το σήμα κατά τεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Αν το κοιτάξετε από μακριά, θυμίζει ένα πέτρινο γλυπτό. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι εκτός από φυλακές, τόπος εκτελέσεων και διοικητήριο, υπήρξε και ξενοδοχείο πολυτελείας. Λίγα μέτρα μετά την πλατεία, σε περιμένει το Δημαρχείο της πόλης, όπου το 1833, εδώ, μέσα από αυτό το κτίριο, λειτουργήσε το πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Όσες φορές και αν έρθεις στο Ναύπλιο, όσες φορές και αν περπατήσεις τις πλατείες και τα σοκάκια του, πάντα θα είναι μια πρώτη φορά. Πάντα θα γυρίζει το μάτι σου και θα βλέπεις μια διαφορετική εικόνα.

Σήμερα στο Ναύπλιο ζουν περίπου 14.500 μόνιμοι κάτοικοι. Είναι μια από τις ιδανικότερες πόλεις για να ζει κανείς. Περπατιέται, δεν έχει αυτό το αστικό βαρύ περιβάλλον που έχουν οι μεγαλοπόλεις. Έχει δίπλα τη θάλασσα, μπορεί κανείς να μετακινηθεί με το ποδήλατό του. Φτάνει παντού με τα πόδια, έχει καλό φαγητό, έχει καλό κλίμα. Οπότε ναι, γιατί να μην ζήσει κάποιος εδώ, να απολαμβάνει όλες αυτές τις ομορφιές καθημερινά.

Φτάνοντας στην πόλη, το βλέμμα σου τραβά το κάστρο του Παλαμιδίου, στεφανωμένο στην κορυφή του λόφου σε υψόμετρο 216 μέτρων. Φτιάχτηκε από τους Ενετούς το 1685, την εποχή της μεγάλης οικονομικής και εμπορικής άνθησης της πόλης. Το 857 τα σκαλιά για να φτάσει στην κορυφή του. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα. Προτίμησα να σπαταλήσω όλες μου τις δυνάμεις περπατώντας στα στενοσόκακα της πόλης. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που δεν χορταίνεις να περπατάς.

Αυτή είναι η πλατεία Συντάγματος. Μία από τις διασημότερες πλατείες ολόκληρης της Ευρώπης. Εδώ όπου χτυπά ο παλμός του Ναυπλίου. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για όλη την πόλη. Αν έρθεις πρώτη φορά στο Ναύπλιο και δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις στην πλατεία, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείς. Όλος ο κόσμος, όλες οι αισθήσεις σε οδηγούν σε αυτή την πλατεία.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, γεια. Καλά, καλά είμαστε. Ωραία, ωραία. Καλά.
2: Ο Κώστας Καράπαυλος είναι ένας άνθρωπος βιβλίο αυτής της πόλης. Ο προπροπάπους του, ο πλαρχηγός και γερουσιαστής του Καποδίστρια. Ο προπάπους του υπουργός. Ο παππούς του βουλευτής και ο πατέρας του δήμαρχος αυτής της πόλης. Από τους μοναδικούς που ζουν σε ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της παλιάς πόλης. Μαζί συναντηθήκαμε στην πλατεία των Φιλελλήνων και περπατήσαμε μέχρι το ρολόι, θέλοντας να μάθω περισσότερα για αυτή την πόλη.
1: Έχουμε το μνημείο των Φιλελλήνων, εδώ στην πλατεία Φιλελλήνων. Μπροστά μας είναι το παλιό τελωνείο της πόλης, σήμερα ανακαινίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιο διπλά είναι η εστία και οι κοιτώνες των στρατιωτικών. Εκεί επί χρόνια κανένας δεν έχτιζε, διότι ήταν ένας καταραμένος τόπος αυτός.
3: Γιατί?
1: Διότι στο σημείο εκείνο ήταν το ανάθεμα του Σαλά. Ο Σαλά ήταν αυτός που πρόδωσε τον Ναύπλιο και έγινε η δεύτερη Οθωμανική κυριαρχία. Τότε που πολιορκήθηκε το Ναύπλιο από τους Τούρκους και αμυνόντουσαν οι Βενετοί μαζί με τους Έλληνες, αυτός πρόδωσε και πριν μπουν οι Οθωμανοί μέσα, τον εκτελέσανε δια λιθοβολισμού το Σαλά, έναν Γάλλο αξιωματικό, και από τότε κανένας δεν τολμούσε να χτίσει και ήταν άχτιστο οικόπεδο. Τώρα από εδώ.
3: Πάμε προς το ρολόι.
1: Από εδώ, αν θέλετε, προχωράμε. Θα βρούμε την πλατεία Συντάγματος, την κεντρική πλατεία, και αν μπορούμε να ανεβούμε όλη τη συνοικία πάνω προς το ρολόι της πόλης.
3: Ωραία, πάμε.
2: Το Ναύπλιο πώς απέκτησε τόσα χρώματα?
1: Πολύχρωμο Ναύπλιο. Είναι οι άνθρωποι του, είναι η ιστορία του, είναι η κοινωνία, είναι οι οσμές, είναι όλες οι αισθήσεις. Ξέρεις, αν πας στην πλατεία την κεντρική της πόλης, το παλιό καιρό, όταν βγαίνανε οι οικογένειες την Κυριακή, δεν λέγανε τι κάνετε κλπ. Λέγανε βέβαια τι κάνετε, τα σέβη μου στην κυρία σας. Και μετά η ερώτηση είναι με τι το έχετε. Ήταν δεδομένο ότι η αστική οικογένεια της εποχής εκείνης θα είχε κρέας. Και το ερώτημα ήταν με τι το έχετε το κρέας. Το έχετε βάλει με πατάτες, με μακαρόνια, με μπάμιες. Όλα αυτά, οι οσμές, οι γεύσεις. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν χρώματα τελικά. Γιατί όλα χρώματα είναι. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου έχει τα νεοκλασικά, έχει τα λεγόμενα αρχοντικά, απλώς είχε μια αστική κοινωνία η οποία ήθελε να δείξει τα χρήματα που έχει και έφτιαχνε αυτά τα αρχοντικά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η προσφυγική συνοικία της Πρόνοιας. Είναι η πρώτη προσφυγική συνοικία της Ελλάδας. Την είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, ακόμα μπορεί να βρει προσφυγικά σπίτια εκεί. Για όλους τους πρόσφυγες στην μεταπολεπτερώθηκε Ελλάδα, φτιάχτηκε αυτή η συνοικία. Και έτσι η πόλη έχει τις αντιθέσεις της. Και αυτό είναι χρώματα. Τα αρχοντικά, ο κόσμος στην παλιά πόλη, ο κόσμος που είχε κιθάρες από μια πλευρά, στην Πρόνοια ήταν τα μπουζούκια. Ήταν ένα μείγμα. Και σήμερα το Ναύπλιο το ίδιο πράγμα είναι, διότι έχουν έρθει οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Και έχουμε τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, τον συνοικισμό. Έχουμε τους Ποντίους, έχουμε Κρητικούς. Πλέον το Ναύπλιο είναι μια σύνθεση όλων αυτών των πληθυσμών. Λίγοι είμαστε οι παλιοί, λίγοι κατοικούμε στην παλιά πόλη. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του, ότι όλοι αυτοί που ήρθαν περιπίν πρόσφυγες, οι Πόντιοι, οι ξένοι πρόσφυγες που έχουν έρθει στον Ναύπλιο, ουσιαστικά αγαπάνε και αυτοί τον Ναύπλιο όπως το αγαπούν και κάποιοι που η σκούφια τους είναι από παλιά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, στην πλατεία Συντάγματος. Παλιά ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Για τον Πλάτανο, τον Γέρικο Πλάτανο εδώ, που διαδραματίστηκε μια σπουδαία ιστορία, η ιστορία της Ψωροκόστενας. Όλοι ξέρουμε την Ψωροκόστενα. Έγινε ο έρανος για τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι. Όλοι ήσαν διστακτικοί στην αρχή. Και εμφανίστηκε λοιπόν η Ψωροκόστενα και έδωσε ένα δαχτυλίδι, ένα μονόπετρο. Και αμέσως παρακινήθηκε όλος ο κόσμος και προσέφερε για τον έρανο αυτό. Η Ψωροκόστενα ήταν η πρώτη που τους παρακίνησε.
2: Ήταν η πιο φτωχιά της πόλης.
1: Ήταν η πιο φτωχιά, ζητιάνευε, αλλά το έβγαλε από τον κόρφο της, κάπου το είχε. Αυτή ήταν πρόσφυγας τότε στον Όπιο. Και πιο δίπλα έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν η αποθήκη του στόλου των Βενετών. Και από την άλλη μεριά είναι η πρώτη Βουλή των Ελλήνων και το πρώτο Κοινοβούλιο όλων των Βαλκανίων. Ήταν ένα παλιό τζαμί που όταν έγινε η απελευθέρωση της πόλης, έγινε το πρώτο κοινοβούλιο της χώρας.
2: Τι είναι αυτό που σε δένει?
1: Η ιστορία, όταν ξέρεις ότι ο πατέρας, ο παππούς σου, ο προσπάπος σου, ο προσπάπος σου ήταν σε αυτή την πόλη και ζεις το σπίτι στο οποίο ήταν όλοι αυτοί προηγουμένως, είναι όχι δεμένος, αλυσίδες είναι σε αυτή την πόλη. Ίσως να μην είναι και τόσο καλό να ξέρεις, γιατί πιθανόν να στενεύεις τους ορίζοντές σου. Προσπαθούμε να βλέπουμε και αυτά που γίνονται σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, να παίρνουμε και να ρουφάμε το τι γίνεται, αλλά έχουμε και εμείς να δώσουμε από το δικό μας μετερίζει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεξιά μας έχουμε το Ρωμανικό Χαμάμ. Αριστερά είναι βέβαια η γνωστή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ και η δολοφονία του Καποδίστρια, εδώ ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα.
2: Πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω για τον Ναύπλιο ήταν στην ιστορία, εξαιτίας της δολοφονίας του Ιωάννη του Καποδίστρια, και θυμάμαι αυτή την εικόνα που ήταν στο βιβλίο της ιστορίας. Ναι.

0: Η πύλη των τόρων, η πύλη από την οποία μπαίνανε στο κάστρο της Ακροναπλίας τότε. Το ενδιαφέρον με το κάστρο της Ακροναπλίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι διαχρονικό κάστρο. Έχει κλασικά, έχει βυζαντινά, έχει μετά οθωμανικά, έχει φράγκικα, έχει και νεότερα ελληνικά, έχει και το δεύτερο παγκοσμίου πολέμου.
1: Ήταν από πάντα το κάστρο εδώ.
0: Ήταν το κάστρο. Ήταν και πόλη μέσα εδώ. Ζούσε κόσμος.
1: Πώς είναι κάποιος να μεγαλώνει και μετά να ζει σε μια πόλη με τρία κάστρα?
0: Είναι οι κάτοικοι των κάστρων.

Όταν παίζαμε μικροί, παίζαμε τους πολεμιστές συνοικία με συνοικία, πρόνοια με τους ναυπλιώτες, πάνω συνοικία με την κάτω συνοικία, ενορία η μία με την άλλη, τα ποδόσφαιρα εκείνης της εποχής, οι αλάνες εκείνης της εποχής, τα πλατώματα που είπαμε που βγαίναμε και διασκεδάζαμε. Έχω φτάσει 60 plus και έλειψα αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, 2 χρόνια στο στρατό. Όλη άλλη ζωή είναι στο Νάπλιο, δεμένος με την ιστορία της πόλης. Ουσιαστικά ζούμε και με τους παλαιότερους, να ξέρεις. Είναι οι σκιές, είναι οι σκιές του Κολοκοτρώνη, είναι η σκιά του Νικηταρά. Ξέρουμε που ήταν το σπίτι του Νικηταρά, του γενναίου Κολοκοτρώνη. Ζεις με αυτά τα πράγματα στην πόλη του Ναπλίου. Δηλαδή είναι βαρύ το φορτίο, αλλά και πάρα πολύ όμορφο.

0: Τώρα εδώ πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε στο ανεβαίνοντας προς ακροναυπλία. Από κάτω είναι η παραλία της Αρβανιτιάς, μια πανέμορφη πόλη. Είναι ουσιαστικά η παραλία της πόλης. Έχουμε παραπέρα την Καλαθόνα, αλλά εκεί πας με αυτοκίνητο. Εδώ έρχεσαι με τα πόδια στην παραλία της
0: Αρβανιτιάς. Σηκώνεσαι, τσουκ τσουκ τσουκ.
1: Ναι.
0: Και κάνεις βουτιά σου.
1: Και γιατί Αρβανιτιά? Η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι ρίξανε τους Αλβανούς από το Παλαμίδι κάτω και τους σκοτώσανε. Ανατινάξανε μια γέφυρα και πέσανε οι Αλβανοί. Αλλά τελικά, τελευταία βρέθηκε ένας χάρτης πριν γίνει αυτό που έλεγε Αρβανιτιά. Υπήρχαν σπίτια Αλβανών σε αυτήν την. Και από τότε λέγεται η παραλία της Αρβανιτιάς.
0: Από την πλατεία του Φιλελλήνου μέχρι το ρολόι είναι η αγαπημένη σου βόλτα?
1: Μία από τις δύο. Η δεύτερη είναι να ξεκινήσεις εδώ από την πλατεία της Αρβανιτιάς και να πας όλο το δρόμο κάτω μέχρι την Καλαθόνα. 4 χιλιόμετρα περπάτημα. Άνοιξε αυτός ο δρόμος οριστικά όταν εγώ είμαι αρκετά μεγάλος. Στην αρχή ξέρεις πώς τον λέγαμε, το δρόμο αυτό. Δρόμο bypass. Διότι τον πρώτο καιρό τον κάνανε το δρόμο αυτόν όσοι είχαν κάνει την εγχείρηση του bypass.
0: Για να μπουν σε ρυθμό.
1: Για να μπουν σε ρυθμό. Αλλά τώρα βέβαια είναι ο δρόμος που αν την περπατήσει κάποιος αυτό το δρόμο είναι μια μαγεία.

Τι υπέροχη βόλτα είναι αυτή. Είπαμε, το Ναύπλιο, παιδιά, είναι από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, γιατί μπορείς να την περπατήσεις αλλά και να κάνεις ποδήλατο. Μια από τις ομορφότερες βόλτες μπορείς να κάνεις στο παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό το διάλεξα και εγώ τώρα, λίγο πριν τη χρυσή ώρα που λέμε, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

0: take over. Εμείς είμαστε οι παρουσιαστές τώρα.
1: Είναι λίγο στενά. Και βρακάρουμε.
2: Μη φύγετε από τον Άπλιο και δεν κάνετε το γύρο της Αρβανιτιάς στο Ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία, εμείς και τα τζιτζίκια. Εδώ ο φάρος. Όντως αξίζει τον κόπο, φίλοι μου, να έρθετε, να την κάνετε αυτή τη διαδρομή. Περπάτημα, τρέχοντας, είτε με ποδήλατο.

Ελάτε να σας πω ένα μυστικό. Αυτές οι ταξιδιωτικές εικόνες και εμπειρίες που σου μένουν τελικά δεν είναι κάτι συναρπαστικό. Κρύβονται σε απλές στιγμές όπως αυτή. Να πάρεις το ποδήλατό σου, να περπατήσεις πλάι στη θάλασσα, κοντά στη φύση, στα απλά δηλαδή και όχι στα πολύπλοκα. Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
8: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
9: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
8: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
9: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκης και Βούβης.
11: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σύμφωνα με τους Financial Times. Βουλγαρία και Κύπρος μέσα στη λίστα. Τουρκική πρόκληση, 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μία εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο. Αυτοψία στο σημείο της συντριβής του μοιραίου ελικοπτέρου στη Σύφνο από εμπειρογνώμονες. Στις έρευνες και το ελληνικό FBI. 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα στο εξαμήλι της Αλβανίας. Βίντεο από τον εντοπισμό του δράστη σε Port Pagaz.

0: Στο στόχαστρο της Τεχεράνης βρίσκεται η Κύπρος. Οι Financial Times αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση. Εκτός από την Κύπρο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων και στη Βουλγαρία.
1: Η Κύπρος στο στόχαστρο του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Το δημοσίευμα ονοματίζει δύο χώρες, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, επικαλούμενο πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς.
2: Οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία. Η Κύπρος έχει επίσης θεωρηθεί ως πιθανός στόχος σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η Κύπρος είχε αποτελέσει στόχο του Ιράν με ένα ντρόουν να χτυπά τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα είχε σπεύσει να θωρακίσει την άμυνα της Κύπρου με την αποστολή φρεγατών και δύο ζευγών F-16, εκ των οποίων το ένα ζεύγος παραμένει στο νησί. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, διεθνολόγοι βλέπουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να εκτραχύνεται και να απομακρύνεται μια διπλωματική λύση.
3: Εάν υπάρξει κλιμάκωση από αμερικανικής πλευράς, το καθεστώς Τεχεράνη είναι δυνατό να επιλέξει την διάχυση της κρίσης με την αμπλοκή και άλλων κρατών. Κάτι βεβαίως που θα σημαίνει γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη σταθερότητα, αλλά και για την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων.
4: Οι απειλές αυτές εντάσσονται στη στρατηγική του εξαναγκασμού απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Επιχειρησιακά τώρα, το Ιράν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει τις δύο περιοχές τις οποίες ανέφερε. Τουλάχιστον όπως έριξε στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων, με μη επανδρομένα αεροχήματα.
1: Σύμφωνα με αναλυτές, ουδής μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια το οπλοστάσιο του Ιράν.
0: Κλιμακώνει τις προκλητικές ενεργείες της Τουρκίας στο Αιγαίο, καθώς την Τρίτη οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη προέβησαν σε δεκάδες παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Ο Στέργιος Γιαμπάκας έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Σπύρο, παρατηρούμε ότι μετά την υπογραφή των προεδρικών διαταγμάτων για τα θαλάσσια πάρκα που υπέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βλέπουμε ότι η Τουρκία επιστρέφει στην τακτική των προκλητικών ενεργειών και χθες είχαμε παραβιάσει σε τρία σημεία του Αιγαίου, βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο, που είχαμε δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου με τουρκικά αεροσκάφη σε σχηματισμό. Να πούμε λίγο και τα στοιχεία των τουρκικών προκλήσεων. Είχαμε 25 παραβιάσεις, 14 παραβάσεις και μία εμπλοκή, δηλαδή μία εικονική αερομαχία. Αναγνωρίστηκαν τα τουρκικά αεροσκάφη από ελληνικά μαχητικά και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Σπύρο.
0: Όλες αυτές οι παραβιάσεις, Στέργιο, μόνο σε μία μέρα. Τώρα έχουμε πληροφορίες και για τους τύπους των τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.
5: Ναι, βεβαίως, Σπύρο, μπορούμε να τα πούμε. Ήταν 7 F-16, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. 4 τουρκικά drones και ένα κατασκοπευτικό. Σπύρο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτηρίων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Για τα αποτελέσματα των ελέγχων θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
6: Συνολικά, Σπύρο, 22 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τα 5 χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα. Θα τα δούμε όμως και αναλυτικά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις κατοικίες, 16 υπέστησαν φθορές, εκ των οποίων οι 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινες, οι 6 κίτρινες και 3 κόκκινες. Τώρα για τους επαγγελματικούς χώρους, σε 3 κτίρια καταγράφηκαν φθορές, εκ των οποίων και τα 3 χαρακτηρίστηκαν ως κίτρινα. Δεν καταγράφηκαν ζημιές σε ιερούς ναούς και δημόσια κτίρια. Ενώ τέλος, όσον αφορά τις λοιπές δομές, όπως αποθήκες και στάβλους, 3 υπέστησαν φθορές, εκ των οποίων ένας χώρος βγήκε κίτρινος και 2 κόκκινοι.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. 2 μήνες έχουν περάσει από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκνίμη στα Πετράλωνα. Και το σημείο θυμίζει ακόμα και σήμερα βομβαρδισμένο τοπίο. Μπάζα, συντρίμμια και ό,τι απέμεινε από το κτίριο βρίσκονται ακόμα στο σημείο, σχεδόν όπως ήταν την πρώτη μέρα της κατάρρευσης. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους στο Άξιον 24 και θέτουν ζήτημα δημόσιας υγείας.
2: 2 μήνες μετά και σαν να σταμάτησε ο χρόνος εκείνη την ημέρα. Στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, εκεί όπου μια τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, τα σημάδια της καταστροφής παραμένουν ακόμη εδώ. Μπάζα, συντρίμια και ό,τι απέμεινε από ένα ολόκληρο κτίριο βρίσκονται στο σημείο σχεδόν όπως την πρώτη ημέρα της κατάρρευσης.
7: Πραγματικά αναρωτιέμαι πόσα χρόνια θα περάσουν για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Δεν έχουν σηκώσει ούτε ένα τουβλάκι.
2: Η γειτονιά εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο σκηνή καταστροφής παρά έναν δρόμο μέσα στην Αθήνα. Στην είσοδο του χώρου παραμένει η αστυνομία που επιτηρεί το σημείο, ενώ η πρόσβαση στο στενό παραμένει περιορισμένη και η είσοδος οχημάτων απαγορεύεται. Βρισκόμαστε στο σημείο 0, εδώ που το μεσημέρι της 3ης 30 Ιουνίου κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22 που και βρισκόμαστε. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που είναι διαφορετικό είναι αυτή εδώ η σήμανση, η οποία απαγορεύει την κυκλοφορία των πεζών και τους παραπέμπει να κινούνται σε παρακείμενα πεζοδρόμια. Οι κάτοικοι ανησυχούν και πλέον θέτουν θέμα δημόσιας υγείας.
8: Θα μας φάνε τα ποντίκια, θα μπουν οι ποντίκια, θα μπουν οι κατσαρίδες, θα μπουν τα πάντα εκεί πέρα. Είναι κέντρο κακολασίας.
2: Για τους ανθρώπους που έμεναν σε αυτή την πολυκατοικία, η κατάρρευση δεν τελείωσε όταν σταμάτησαν να πέφτουν τα συντρίμια. Με όσο κουράγιο τους έχει απομείνει, προσπαθούν να επιβιώσουν με τη ζωή τους να έχει μεταφερθεί προσωρινά αλλού, την ώρα που πίσω τους παραμένει ένα κτίριο που δεν υπάρχει, η περιουσία τους θα μένει κάτω από τα μπάζα όπως και οι αναμνήσεις τους.
9: Από ό,τι γνωρίζουμε, κάποιοι έχουν ήδη φιλοξενηθεί σε συγγενείς και φίλους και κάποιοι κάνουν χρήση της χορηγίας Airbnb.
2: Την ίδια ώρα η απομάκρυνση των συντριμιών παραμένει άλυτος γρίφος, με το σημείο να είναι αποκλεισμένο και υπό αστυνομική επιτήρηση. Κάθε ημέρα που περνά τα μπάζα παραμένουν εκεί, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν την εικόνα αυτή να αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους.
10: Ο Δήμος Αθηναίων ουσιαστικά, επειδή δεν έχει τα τεχνικά μέσα για να απομακρύνει αυτά τα συντριμιά, έχει εγκριθεί η ανάθεση σε έναν εργολάβο, ο οποίος ορίζει έναν ανάδοχο για να προχωρήσει συγκεκριμένη διαδικασία απομάκρυνσης. Από ό,τι γνωρίζουμε από κάποια στοιχεία, έχει γίνει μια πρώτη βιντεοληπτική διαδικασία και φωτογραφική.
11: Δεν έχει κινηθεί κάτι να πεις ότι ήρθαν οι αρμόδιοι να ξυλώσουν, να καθαρίσουν, να τα βγάλουν.
12: Σκυλάκι είναι ακόμα μέσα, δεν έχουμε δει τίποτα.
11: Έτσι έχω ακούσει, ότι είναι ακόμα μέσα, δεν είναι νεκρό μέσα.
2: Τα μπάζα παραμένουν στη θέση τους. Το ερώτημα για το τι προκάλεσε την κατάρρευση αναπάντητο. Το μέλλον των ανθρώπων που από τη μία στιγμή στην άλλη έμειναν χωρίς το σπίτι τους αβέβαιο. Σχεδόν 2 μήνες μετά στην οδό Αλκμίνης η εικόνα έχει αλλάξει ελάχιστα. Οι ζωές όμως όσων έμειναν εδώ άλλαξαν για πάντα.
0: Τώρα νέα δεδομένα προκύπτουν για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από εμπρισμό. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του εργοστασίου, Χριστίνα Γκίκα.
13: Στις κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχουν καταγραφεί ύποπτες κινήσεις ενός ατόμου ακριβώς πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να εισήλθε στον χώρο του εργοστασίου από είσοδο που χρησιμοποιείται μόνο από το προσωπικό και να παρέμεινε εντός του κτηρίου για 30 λεπτά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα προκαλεί στις αρχές η χρονική ακολουθία των γεγονότων, καθώς η συγκεκριμένη παρουσία φέρεται να καταγράφεται λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Για τον λόγο αυτό τώρα το υλικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας, χωρίς πάντως προς το παρόν να έχει εξαχθεί επίσημο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Τα στοιχεία ενός 23χρονου άνδρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Η Θεοδώρα Απότα έχει το ρεπορτάζ. Θεοδώρα.
14: Ο 23χρονος Αφγανός Σπύρο κατηγορείται ότι το προηγούμενο έτος είχε δώσει ναρκωτικές ουσίες σε 3 ανήλικες κοπέλες σε διαφορετικές περιπτώσεις και έπειτα προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των κοριτσιών. Επίσης κατηγορείται ότι είχε δώσει και πάλι το περασμένο έτος ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής σε 3 ανήλικα αγόρια. Σε έρευνα που είχε γίνει στο σπίτι του τον περασμένο Ιανουάριο είχαν εντοπιστεί τα ναρκωτικά και τώρα η αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και τις φωτογραφίες του έτσι ώστε να επικοινωνήσουν με τις αρχές όσοι ενδεχομένως τον αναγνωρίζουν και έχουν πέσει θύματα της δράσης του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα. Τώρα, δυναμική επάνωδο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως αφετηρίας της νέας πολιτικής περίοδου, επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με τριλογία πολιτικού ντοκιμαντέρ που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα. Την ίδια ώρα, η Ρένα Δούρου επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, διαγράφοντας την Ίνα Κασιμάτη και στέλνοντας τελεσίγραφο στην Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της.
15: Με μια κινηματογραφική πολιτική αφήγηση και όχι μια απλή πολιτική καμπάνια, οργανώνει την επάνωδό του και εν ώψη δέθο Αλέξης Τσίπρας. Η τριλογία ντοκιμαντέρ που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με πρωταγωνιστή τον ίδιο συνοδεύει τη γέννηση του κόμματος με σημείο αναφορά στις αγωνίες της νέας γενιάς.
16: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
15: Η ενιαία αφήγηση εξελίσσεται σε τρία επεισόδια με τίτλους «Το πρόσημο της πολιτικής», «Η ελπίδα της ανατροπής» και «Η ώρα της ευθύνης» και ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα ενώ ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα. Ενδεικτικό της προσπάθειας δυναμικής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί και η διπλή εμφάνισή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.
17: Η προεκλογική περίοδος θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Από τη μία μεριά μια κυβέρνηση η οποία πιέζεται και βγάζει απέναντί της μάγισσες του παρελθόντος για να μπορέσει να συσπυρώσει τον πληθυσμό της, δικαίωμά της ας το κάνει. Από την άλλη μεριά, αυτό που ευελπιστώ εγώ και εμείς είναι να ακούσετε με μια δημοσιονομική σοβαρότητα ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για το αύριο.
15: Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κλείνει τις εκκρεμότητες λίγο πριν την επανεκκίνηση της Βουλής στις 27 Αυγούστου με ένα διπλό ηχηρό μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος. Μετά τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη, ήρθε και η κίτρινη κάρτα στην Όλγα Γεροβασίλη, στην οποία η Ρένα Δούρου έδωσε τελεσίγραφο παρέτησης μέχρι τις 24 Αυγούστου, προκειμένου, όπως έγραψε στην επιστολή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα, να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας.
18: Η κυρία Δούρου, λοιπόν, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, πολύ ορθώς λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σοβαρό κόμμα. Την κυρία Κασιμάτη γνωρίζετε ότι εδώ και μήνες απέχει από τις δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εδώ καιρό λοιπόν έπρεπε να έχει υπάρξει αυτή η διαγραφή. Και βεβαίως και η κυρία Γεροβασίλη, θυμίζω 17 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι η ίδια ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι θέλει λίγες μέρες διορία για να λύσει κάποιες εκκρεμότητες. Πέρασε ένας μήνας, δεν έχει ακόμα παρέτηση.
0: Μάλιστα.
15: Με φόντο την απόφαση της διαγραφής Κασιμάτη αλλά και την προθεσμία παρέτηση στην Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου σε μεγάλο μέρος της επιστολής της αναφέρεται στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάνει λόγο για επανεκκίνηση του κόμματος και το τέλος μιας δύσκολης περιόδου εσωστρέφειας.
0: Εκτός συνόρων τώρα, άγριο έγκλημα στην Αλβανία. 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε μπαρ που βρίσκεται σε τουριστικό θέρετρο στους Αγίους 40 μετά από καυγά που ξέσπασε με τη συμμετοχή πολλών ατόμων. Δράστης είναι ένας 28χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές λίγες ώρες μετά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου με τη στιγμή της σύλληψής του να καταγράφεται σε βίντεο. Οι αλβανικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμή σε 11 συλλήψεις.
19: Άγρια δολοφονία στην Αλβανία. 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας ονόματι Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες βρέθηκε νεκρός μετά από άγριο καυγά σε θέρετρο στην περιοχή Εξαμήλη των Αγίων 40.
20: Një nga detajet më të rënditëse të ngjarjes është se trupi të riu të shlonjash për gati 3 orë deri në momentin kër u zbulua nga policia.
19: Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, στείνοντας μπλόκα σε κομικούς άξονες της χώρας.
21: Τον είστε στρίρ δεν είστε μπουλούρ με μια πεσχύρ πλάζε. Να δρετήμιν εμείς ότι είστε μια βάζ δε σε μπάσκου με το ουστόντα εδε μια περσόν σε πασαγγέρ.
19: Η αστυνομία της Αλβανίας συνέλαβε τον 29χρονο με το όνομα Σοκράτ Βάτα ως το δράστη του φωνικού. Τον εντόπισαν να είναι σκεπασμένος με μια πετσέτα θαλάσσης στο πορ παγκάζ αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα με έναν άνδρα συνοδηγό, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. συνέβησαν στις 5 και 4 τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου στις εγκαταστάσεις τουριστικού συγκροτήματος στο Εξαμήλι, όταν για λόγου που σύμφωνα με μαρτυρίες αφορά κοπέλα, ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ αρκετών ατόμων. Τότε ο Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον 20χρονο Πορτογάλο, ο οποίος παρενέβη για να σταματήσει την ένταση, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, ακόμα ένα άτομο συμμετείχε στην επίθεση, χτυπώντας τον 20χρονο με γροθιές. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν και εργαζόμενοι του Φερέτρου, οι οποίοι στην συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.
20: I cili pas ngjarjes është larguar duke mos kallëzuar në autoritetet përkatëse.
19: Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας.
20: 14 vjeç, ndihmës specialisti hetimit të krimit në drejtorinë vendore të kufirit Gjirokastër.
19: Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που είχαν αναλάβει την ασφάλεια του χώρου δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή, η οποία ξεκίνησε μέσα στο κατάστημα, ενώ μετά το περιστατικό δεν ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές.
0: Πάμε τώρα στην ανίποτη τραγωδία στη Σύφνο με τη συντριβή του ελικοπτέρου και τους θανάτους του Έλληνα κυβερνήτη και του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία. Συγκλονίζει η μαρτυρία του γιατρού που ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά την πτώση. Οι τρεις σωροί αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα για νεκροψία-νεκροτομή.
3: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τμήματα από λιωμένους έλικες και η απαθρακωμένη άτρακτος είναι ό,τι έχει απομείνει κοντά στο ελικοδρόμιο όπου θα προσγειωνόταν το μοιραίο ελικόπτερο. Ο Εμμανουήλ Σομαράκης, γιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας.
4: Εμείς πήγαμε, εκκληθήκαμε δηλαδή, γιατί με εφημερεύουν γιατρός, και πήγαμε εκεί πέρα και είμαστε σε όλη τη διάρκεια της γης περισυλλογής των πτωμάτων. Είμαστε εκεί, άλλωστε τους φέραμε και τους βάλαμε στο ψυχτικό θάλαμο του PPI Σύφνου. Και τους έχουμε ακόμα. Ταυτοποίηση προφανώς.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Σομαράκη, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με τραύματα εάν δεν είχε ξεσπάσει μοιραία πυρκαγιά.
4: Ήταν ακέραια τα πτώματα, που σημαίνει ότι ήταν χαμηλή πρόσκρουση και καήκαν οι άνθρωποι. Δεν σκοτωθήκανε αναγκαστικά με την πτώση. Αυτή ήταν η εντύπωσή μου.
3: Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο 53χρονος πιλότος Γιώργος Ράικος, ο 31 ετών Αλεξάνδερ Κρόμι και η 30χρονη Μαρή Έμπερτ. Το νεαρό ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία είχε μόλις παντρευτεί και είχε επιλέξει τη Σύφνο για το μήνα του μέλητος. Είχαν κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ένα γαμήλιο ταξίδι που μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ανίποτη τραγωδία.
22: Ναι, εκτός έγινε κάποια λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο που ήταν προγραμματισμένη προσγείωσή του και στην περιοχή υπάρχουν και κάποιες κατοικίες. Πριν πέσει στο ελικόπτερο ακούστηκε ένας περίεργος θόρυβος.
3: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με το αν είχε προηγηθεί κάποιο ευνίδιο πρόβλημα υγείας στον έμπειρο χειριστή του ελικοπτέρου, ενώ καθοριστική είναι και η αυτοψία των εμπειρογνωμόνων στο σημείο της συντριβής. Ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος είναι και τα βίντεο που δείχνουν το ελικόπτερο να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και εν τέλει να πέφτει ακυβέρνητο. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, δείχνει πιθανή βλάβη στον πίσω έλικα.
23: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ουραίο στροφείο του μοιραίου ελικοπτέρου πιθανότατα υπέστη καταστροφική αστοχία ή σοβαρή βλάβη με αποτέλεσμα να αποστερήσει τον χειριστή από την δυνατότητα ελέγχου και το ελικόπτερο έπεσε ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης ελέγχου.
3: Με αφορμή το δυστύχημα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητώντας να πραγματοποιούνται έλεγχοι στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση.
0: Κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στη Σύφνο προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Φάνη.
24: Ο χώρος καταρχάς παραμένει αποκλεισμένος από την αστυνομία. Ο αρμόδιος εισαγγελέας Σύρου έχει ζητήσει να μην αλλοιωθεί το παραμικρό και να γίνει προανάκριση ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και έτσι, επειδή δεν αρκούν οι ανακριτικοί υπάλληλοι στη Σύφνο, έχουν μεταβεί και αστυνομικοί από το τμήμα της Μήλου. Παράλληλα, στο νησί, όπως είπε Σπύρο, έχουν μεταβεί και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, για να συνδράμουν και αυτοί οι αστυνομικοί στις έρευνες. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, βέβαια, της πτώσης του ελικοπτέρου, ερευνά ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Σπύρο.
0: Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Μπαράζ παραβάσεων για υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη κατέγραψαν οι αστυνομικοί στους σχεδόν άδειους δρόμους της Αθήνας την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Όλα τα στοιχεία θα μας δώσει η Γεωργία Τσάλη.
1: Παρά τους άδειους δρόμους στην Αττική, η τροχέα κατέγραψε χιλιάδες παραβάσεις, όπως οδήγηση υπό μεγάλη ταχύτητα, υπό αλκοόλ και παράνομη στάθμευση. Συγκεκριμένα, από τις 10 έως και τις 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν περισσότερο από 14.000 αλκοτέστ, από τα οποία βεβαιώθηκαν 145 παραβάσεις. Μάλιστα, 12 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ πάνω από το προβλεπόμενο όριο. Την ίδια ώρα, βεβαιώθηκαν συνολικά περισσότερες από 4.000 τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ άλλων για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση σηματοδοτών. Συνολικά, να πούμε, Σπύρο, ότι 653 οχήματα κινητοποιήθηκαν και 65 απομακρύνθηκαν με γερανό. Στο σημείο αυτό, να πούμε ότι οι έλεγχοι της τροχιάς της Αττικής συνεχίζονται με στόχο την εξάλληψη των τροχαίων παραβάσεων στους δρόμους.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Και όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλό σας μεσημέρι. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε η ΑΕΚ στη Βουλγαρία μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θα χρειαστεί να βελτιωθεί στην τελική προσπάθεια εν ώψη της ρεβάνς προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
1: Τη ρεβάνς θα χρειαστεί η ΑΕΚ για να προκριθεί στην League Phase του Champions League μετά τη λευκή ισοπαλία κόντρα στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Η Ένωση είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με κύριο εκφραστή τον Λούκα Γιώβιτς. Το δοκάρι του μετά από πάσα του Μάγερ ήταν η καλύτερη φάση του αγώνα για τους φιλοξενούμενους. Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς συνδυάστηκαν ξανά λίγα λεπτά αργότερα, αλλά μετά τη σέντρα του Κροάτη παρενελήφθησαν πολλά σώματα με αποτέλεσμα ο Σέρβος να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Από την πίεση της ΑΕΚ προέκυψε μία ακόμη τελική για τον Γιώβιτς, ο οποίος βιάστηκε να σουτάρει, με αποτέλεσμα η προσπάθειά του να καταλήξει απογοητευτικά out. Η αιστεία του 300 απειλήθηκε ελάχιστα με την καλύτερη ευκαιρία της Λεύσκης Σόφιας να έρχεται στο 38 λεπτό, αλλά τον τροματοφύλακα της Ένωσης να είναι σε ετοιμότητα.
2: Χάσαμε την ευκαιρία ίσως για μία διαφορά ενός τέρματος. Τουλάχιστον, όπως προείπα, αντιμετωπίζαμε μία πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η τελευταία απόφαση στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι, δεν ήταν κατάλληλη και βεβαίως. Πρέπει να το ξανακοιτάξω, αλλά ίσως και κάποια μικρά σημεία όπου θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια πάσα, επικράτησαν ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί.
1: Επόμενη αντίπαλος για την ΑΕΚ είναι ο Ηρακλής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ ακολουθεί η Ρεβάν την προσεχή Τετάρτη με στόχο την επιστροφή του συλλόγου στο Champions League για πρώτη φορά μετά το 2019.
0: Τρεις ισοπαλίες περιλάμβαναν οι χθεσινοί αγώνες για τα play-off του Champions League. Ενώ σήμερα διεξάγονται τέσσερα ακόμη παιχνίδια, αναλυτικότερα. Χθες, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2, Φενέρ Μπαχτσέ Λιόν 1-1. Σήμερα τέσσερα παιχνίδια στις 10, Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ, Σέλτικ Λάσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλια και Χάπουελ Μπέρσεβα Σαμπά. Στο κύπελλο Ελλάδα, την πρόκριση στη League Phase εξασφάλισε ο Λεβαδιακός μετά την εντός έδρας νίκη επί του Αστέρα Σάκτορ με 2-0. Οι Βιωτοί εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, καθώς οι Αρκάδες αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο για πάνω από 55 λεπτά.
3: Η επίσημη πρεμιέρα του Αστέρα Σάκτορ δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τους Αρκάδες να χάνουν με 2-0 από τον Λεβαδιακό και να μένουν εκτός κυπέλου Ελλάδος. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, σε αντίθεση με τα φιλικά παιχνίδια που είχε δείξει θετικά δείγματα γραφής, δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση στη Λιβαδιά και μοιραία αποκλείστηκε. Σημείο καμπής του αγώνα η φάση του 34ου λεπτού, όταν ο Σίλβα αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ που έκανε στον Παπαδόπουλο ως τελευταίος παίκτης. Στο 43 οι Βιωτοί άνοιξαν το σκορ μετά από λάθος του Έντερ. Ο Ούρση συνδυάστηκε με τον Γκούμα, μπήκε μέσα στην περιοχή και από κοντά έκανε το 1-0 για την ομάδα του. Ο ίδιος παίκτης του 62 διαμόρφωσε το τελικό σκορ, βάζοντας τέλος στα όνειρα του Αστέρα Σάκτορ, ο οποίος ενισχύθηκε με πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι και ψάχνει ομοιογένεια.
4: Ο θεσμός της πόλης ήταν μια διαδικασία που θέλαμε πάρα πολύ. Γι' αυτό είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα σήμερα για μας. Δίκαια αποκλειστήκαμε. Βρεθήκαμε, δεν μας πήγαν και καλά τα πράγματα από νωρίς. Μείναμε με 10 παίχτες. Τα πράγματα γίνανε πιο δύσκολα για μας. Αλλά και με 10 παίχτες που ήμασταν, δεν είχαμε την εικόνα που θα θέλαμε. Θέλω να σηκώσουμε το κεφάλι, να μείνουμε ήρεμοι και να κοιτάξουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα στο πρωτάθλημα. Να μείνουμε ήρεμοι μόνο στο θεσμό του πρωταθλήματος.
3: Πλέον η προσοχή των Αρκάδων στρέφεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Πανετολικό στο Αγρίνιο το βράδυ της Κυριακής.
0: Δύο ακόμη ομάδες στη Super League προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αναλυτικότερα χθες, Ατρόμητος Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Σήμερα 5 παιχνίδια, Νίκη Βόλου Πανιόνιος στις 5, Νέστος Χριστούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Ζάκυνθος Κηφισιά την ίδια ώρα, Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός στις 7. Στον διεθνή χώρο, σοκ έχει προκαλέσει η δεύτερη κατάρρευση του Τζαμάλ Μουσιάλα μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Γερμανός διεθνής λιποθύμησε ξανά στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου επί της Χάιντενχάιμ και αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε περπατώντας από το γήπεδο. Πριν από 4 ημέρες, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής είχε λιποθυμήσει ξανά στο φιλικό των Βαβαρών κόντρα στη Λειψία. Ο ίδιος ο παίκτης πάντως με ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι έχει διαγνωστεί με σύντομες, παροδικές, αλλά αντιμετωπίσιμες κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία και ξέφρασε την ελπίδα του να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο με την έγκριση των νευρολόγων. Η μεταγραφή της χρονιάς ολοκλήρωσε και επισήμως η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαγκράνα ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ρόντρι μέχρι το 2030. Το μεταγραφικό σύριαλ του καλοκαιριού έλεξε θετικά για τους Καταλανούς, οι οποίοι πλήρωσαν 60 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον Ισπανό, με το κόστος να μπορεί να ανέβει μέχρι και τα 75 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Ο Ισπανός Μέσος πανηγύρισε πρόσφατα το Μουντιάλ, απέρριψε τη Ριάλ Μαδρίτης και ήθελε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς κατέξει τα πάντα ως παίκτης της Manchester City. Στο μπάσκετ τώρα, στα άκρα έχουν φτάσει οι σχέσεις μεταξύ του Τόμας Γόκαπ και του Ολυμπιακού. Ο παίκτης ανέβασε βίντεο στα social media από την προπόνησή του στη Νέα Υόρκη, μια ημέρα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας των Πειραιωτών. Το βίντεο αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά την ενέργεια του Τεξανού Γκάρντ να καταγγείλει μονομερό στο συμβόλαιό του. Ο Γόκαπ ζητάει την άμεση αποδέσμευσή του και δεν αναμένεται να δώσει παρόν στην πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρολεύκων. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε μέσω ενημέρωση ότι τον περιμένει καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27 και ότι σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί θα κινηθεί μέσω της νομικής οδού. Στο τένις τώρα, σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο Νικ Κύριος βρέθηκε θετικός σε κοκαίνη με αποτέλεσμα να τεθεί σε αναστολή. Το δείγμα ελήφθη στις 22 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά Mallorca Open. Ο Διεθνής Οργανισμός Ακαιρεότητας του Τένις ανακοίνωσε ότι η αναστολή του Αυστραλού τενίστα ισχύει από τις 4 Αυγούστου. Με ανάρτηση του στο Instagram, το πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης παραδέχτηκε το σφάλμα του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έκανε ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σε επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και στο ιστορικό της Πελοποννήσου, την Πίνδο, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 26 βαθμούς με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά με πιθανότητα να βρέξει εκεί τοπικά. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά στους 37 με 38 βαθμούς. Παράλληλα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τις βοριάδες στα πελάγια να φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο τα 6 με 4. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό απόγευμα.

0: λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
9: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
8: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
11: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουμε τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που με βλέπετε εμένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται το αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη, είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγεις μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα της Ερμόπολης στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα
1: τι
0: λουλουδάκια.
1: Κανείς, καλά είστε. Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην τα ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα. Δεν έχει. Πού και πού κανένα να δει στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρη κατά
1: τα αγάπη μου, να είσαι καλά.
0: Παντρεύτηκες από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνια και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ, πήρα καλόν άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και.
0: Είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα ή.
1: Που την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο, πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω.
0: Με παρέρθει μόνο του.
1: Παρές. Πήγανε και πίνανε.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνανε κατά τη κορίτσια του.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινε μπαλκονάκι.
1: Όχι, φοβούμουν τη μάνα από τον πατέρα μου, όχι, δεν πρέπει να.
0: Άκουγε όμω.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ. Ξυπνούσα.
0: Και εδώ μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει. Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, αγοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνό.
1: Να πα στη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλε, οι καμάρε είναι ωραίε. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σα.
1: Άντε, γεια, στο καλό, παιδί μου, να πάτε στο καλό.

0: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Ποιανούς εσύ?
0: Της Ντίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει.
3: Προβάρουμε.
2: Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Και από ποια ομάδα είστε?
2: Εγχορδές και οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Θα μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά.
3: Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάζει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόσει από διάφορα λόγια μουσική. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Άλλο Σύρο παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζαν όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα.
1: Τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο.
1: Ναι, ταβέρνα ήταν. Ταβέρνα, ιστορική τη Σύρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές. Κάνα δίμηνο.
0: Τι ήθελε να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησε καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 73, αυτός πέθανε το 72.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φραγκοσυριανή είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκωσε τα μάτια, ήταν μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά, πια έγραψε τη Φραγκοσυριανή. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο τώρα μας για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε.
1: Αυτό έγινε το 2017. Μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι. Κατάλαβε δηλαδή μάλλον ότι ο Μάρκος έχει κάνει μια σπορά όπως το παιδί πέρα και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να τη γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με τον Βαβακάρη, ξεκινά και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό τη νεότερη Ελλάδα. Γιατί ο Βαβακάρης επηρέασε όλες τις μεταγενέτερες τέχνες μετά. Ο Μάρκος περιέγραψε κοινωνικές ηθίκες, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζει τις γυναίκες ο Μάρκος μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν δούμε πώς περιγράφει την αδικία και τις ηθίκες της εποχής, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Άριστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: Μόλις ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο, ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο απέντε νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι είναι.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρι-γρι είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρι-γρι το ένα πίσω απ' τ' άλλο,

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες της Ήρω για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Ήρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε.
1: Θα
0: τον πάρουμε.
1: Μπήκα. Πάμε πίσω.
2: Πίσω. Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
3: Σου άρεσε.
4: Ναι, ωραία ήταν. Μ' άρεσε αυτή η αγρίλα, το πουρνάρι, ο βράχος.
3: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Ψαρότοπος.
5: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με επικοινία ψαριών.
2: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα.
5: Έχουμε αφήσει κάποια.
2: Αντώνη, δουλεμένα τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
2: Πω, ακόμη πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
3: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
2: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο.
3: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψάριων.
2: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα.
3: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
2: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα.
5: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
2: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1883 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της μόδας. Η μοντέρνα και νεωτεριστική φιλοσοφία της, οι εμπνευσμένες δημιουργίες της και η αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη φιγούρα στον κόσμο της μόδας του 20ου αιώνα. Η λεπτή, αγορίστικη φιγούρα της και τα κοντά της μαλλιά αποτέλεσαν πρότυπο για τη νέα, χειραφετημένη και οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Μέλανο σημείο στην σταδιοδρομία της η στενή της συνεργασία με τους Ναζί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας που την ανάγκασε μετά τον πόλεμο να ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1971 σε ηλικία 88 χρόνων. Σαν σήμερα το 1936, ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα, Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα, συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου από υποστηρικτές του Φράνκο και εκτελείται, καθώς σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, συμπορευόταν με το Λαϊκό Κόμμα που το αποτελούσαν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικοί. Άλλοι υποστηρίζουν πάντως ότι ο λόγος της δολοφονίας ήταν η ομοφιλοφιλία του. Αν και ήταν μόλις 38 χρόνων, άφησε πίσω του σημαντικό έργο, όπως τη δραματική τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Το έργο του έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί από σπουδαίους ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος και Μάνος Χατζηδάκης. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, πέφτει νεκρός κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων έξω από το κτίριο της πρεσβείας ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι ανάμεσα στο πλήθος άρχισαν να πυροβολούν προς την πρεσβεία, με αποτέλεσμα ο Ντέιβις και η γραμματέας του να πέσουν νεκροί. Άλλες μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από κοντινή πολυκατοικία. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Έλληνας παλαιστής Τζιμ Λόντος. Έγινε θρύλος στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 30. Διέφερε από τους υπόλοιπους παλαιστές αφού ήταν μικρόσωμος. Διέθετε όμως δύναμη, ευκινησία και ευστροφία. Το 1938 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Υπήρξε επίσης από τους προτεργάτες του είδους που αργότερα έγινε γνωστό ως Κατς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Θεοφίλου. Η λαμπρή πορεία του στα ρινγκ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον Λόντο, αλλά και ο ίδιος υπήρξε γενναιόδωρος, προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τα Ελληνόπουλα που έμειναν ορφανά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε γεννηθεί στο Άργος το 1897.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου, τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας, τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά, από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, τα στέκια των Καζάκηδων εποχής, από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι, οι θρύλοι των ράλι, οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό, οδήγηση μετά τα 65, τι ισχύει με τα διπλώματα, κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Καλώς ήρθατε στο Vitality. Η δεύτερη σεζόν ξεκινά από την Κρήτη, τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Εδώ όπου η φύση δίνει δύναμη και η ζωή γεμίζει ενέργεια. Μαζί θα μιλήσουμε για άσκηση, διατροφή, υγεία και ευεξία. Θα γνωρίσουμε πρόσωπα που μας εμπνέουν και θα ανακαλύψουμε τα μυστικά της μακροζωίας. Το Vitality επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Πάμε να δοκιμάσουμε. Και πώς γίνεται η διαδικασία τώρα για να κάνουμε τη γευσηγνωσία?
1: Λοιπόν, αυτά εδώ είναι ειδικά ποτηράκια. Είναι ειδικά ποτηράκια του ελαιολάδου για να κάνουμε γευσηγνωσία.
0: Συμβάλλει καθοριστικά το DNA για να ζήσει κάποιος περισσότερα χρόνια και καλά.
2: Ένα μέρος εξαρτάται έτσι, της μακροζωίας από το DNA. Το ποσοστό είναι γύρω στα 20-25%. Το υπόλοιπο σχετίζεται φυσικά με τη διατροφή, με την άσκηση, με την ξεκούραση, τις καθημερινές δραστηριότητες.
3: Είναι καλό στις μέρες μας να θυμόμαστε ότι δεν είναι κακό το να ερωτεύεσαι. Κι ας μην είναι της μόδας πια. Είναι καλό το να ερωτεύεσαι.
0: Γιατί πιστεύεις ότι δεν είναι της μόδας πια?
3: Κοίταξε, στις μέρες μας πράγματα όπως ο έρωτας, η αγάπη και οι αληθινές κουβέντες θεωρούνται ντεμοντέ.
0: Βρίσκομαι στο χωριό Πεύκη και συγκεκριμένα στην ταβέρνα Πιπεριά και έχουμε ένα σωρό παραδοσιακά κριτικά φαγητά να σας παρουσιάσουμε. Η ταβέρνα Πιπεριά είναι βραβευμένη, παρακαλώ, και είναι μαζί μου ο ιδιοκτήτης. Το θέμα μας είναι η ομορφιά. Η κριτική διατροφή, ο καθαρός αέρας βοηθούν την επιδερμίδα, αλλά δεν φτάνει. Και είμαι μαζί με την Ιωάννα Μπούκη, την beauty expert του Vitality, και έχουμε βάλει στη μέση τη μαμά μου, την έχουμε στριμώξει κυριολεκτικά, να μας πει τα μυστικά ομορφιάς για τις γυναίκες στην Κρήτη. Η ελιά, το δέντρο σύμβολο της Κρήτης, το ελαιόλαδο. Ο εθνικός μας θησαυρός. Είμαι ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, στο χωριό Χρυσοπηγή και θα συναντήσω τον κατάλληλο άνθρωπο που με αγάπη και μεράκι ασχολήθηκε με την παραγωγή λαδιού και θα μας μιλήσει για τις ιδιότητες του ελαιόλαδου, για την ελιά, για τα παραγωγά της. Είμαι Παές Τσελιές, έτσι λέμε στην Κρήτη. Βιτσέντζος Κορνάρος. Ένα όνομα, μία ιστορία. Βιτσέντζο μου, καλώς όρισες στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Βιτσέντζος Κορνάρος, είμαι παραγωγός ελαιολάδου. Εδώ και 15 χρόνια αναλάβαμε τους οικογενειακούς ελαιώνες από τους προκατόχους και προγόνους και τα τελευταία 15 χρόνια παράγουμε το ελαιόλαδό μας, το τυποποιούμε και το πουλάμε είτε στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μέσω ίντερνετ, είτε στο εξωτερικό σε 7 με 8 χώρες.
0: Και έχεις φέρει εδώ και αγουρέλαιο και όλα τα παράγωγα τσελιάς που λέμε.
1: Πάστα ελιάς, ελιές που τα παράγουμε ίδιοι, μέλι από εδώ από την περιοχή και σιρόπι χαρουπιού από εδώ από την περιοχή και τα δύο από μικρούς παραγωγούς.
0: Θέλω να γνωρίσει ο κόσμος, μάλλον να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι τόσο απλό το ότι εμείς παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ ή από τα καταστήματα το ελαιόλαδο σε αυτή τη μορφή. Μέχρι να φτάσει σε αυτή τη μορφή, τι αγώνας υπάρχει από πίσω?
1: Είναι κάθε μέρα η δουλειά στα χωράφια. Κάθε μέρα πρέπει να είσαι εκεί και να κάνεις κάτι για την καλλιέργειά σου, αν θέλεις να βγάλεις ένα σωστό αποτέλεσμα και ένα σωστό προϊόν.
0: Πες μας ακριβώς βήμα-βήμα πώς γίνεται η παραγωγή.
1: Η παραγωγή στην ουσία ξεκινάει το Μάρτιο, που τα δέντρα αρχίζουν και ξυπνάνε μετά το χειμώνα και αρχίζουν να ανοίγουν ώστε να πετάξουν τον ανθό. Σε εκείνη την περίοδο εμείς είτε με λίπασμα στο χώμα είτε με νερό αν δεν βρέχει, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πρόβλημα εδώ στην Κρήτη με τις βροχές, ξεκινάμε να περιποιούμε στο δέντρο ώστε ο ανθός που έχει πάνω το δέντρο να καρποφορήσει όσο γίνεται περισσότερο. Εκείνο το διάστημα ταυτόχρονα προσπαθούμε να κάνουμε το κόψιμο των χόρτων που είναι κάτω από τα δέντρα, ώστε να γίνει μία, ας το πούμε, ανακύκλωση της φύσης και τα χόρτα να παραμείνουν μέσα στο χωράφι σαν φυσικό λίπασμα. Έπειτα ξεκινάμε το πότισμα το καλοκαίρι και κάποια καθαρίσματα στα δέντρα, ένα ψηλό κλάδεμα που λέμε εμείς. με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη παραγωγή, να δέσουν όσο γίνεται περισσότεροι ανθοί, για να έχουμε και καλύτερη παραγωγή.
0: Περίπου το φθινόπωρο γίνεται το μάζεμα της ελιάς, σωστά?
1: Ναι. Εμείς ξεκινάμε αυτό το διάστημα να μαζεύουμε την κοροναίκη ελιά, που είναι η ποικιλία που έχουμε στους ελαιώνες μας. Συνεχίσουμε με το λιωμάζεμα μέχρι και το Γενάρη.
0: Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν το αγουρέλαιο. Σωστά. Και
1: σωστά.
0: Να πω, Βιτσέντζο, ότι το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε πολυφενόλες και το δικό σας λάδι έχει πάρει το ασημένιο βραβείο όσον αφορά τις πολυφενόλες.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να μάθει ο κόσμος ότι για να πάρεις το χρυσό είναι πολύ μικρή η παραγωγή και συνήθως είναι για ιδιωτική χρήση, σωστά?
1: Συνήθως ναι, είναι έτσι, και παίζει ρόλο και λίγο η ποικιλία της ελιάς. Η συγκεκριμένη ποικιλία, η δικιά μας η κοροναίκη, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει τόσο ψηλά σε πολυφενόλες. Οπότε, εμείς πάμε στο χάρη φέτος, είναι γύρω στις 700 πολυφενόλες βάσει της ανάλυσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μια πολύ ψηλή μέτρηση και είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό, γιατί κάθε χρόνο κάπου εκεί είμαστε, η ποιότητα είναι η ίδια.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για τις θεραπευτικές ιδιότητες του λαδιού. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, σε βιταμίνη Ε. Πρόσφατα σε ένα συνέδριο ένας καθηγητής στο Χάρβαρντ είπε ότι στην Ελλάδα κανονικά με τέτοιο θησαυρό όπως είναι το ελαιόλαδο, κάθε μέρα ένα σφινάκι σαν αυτό της ρακής, εδώ πρέπει να πίνουμε ελαιόλαδο. Για τα καρδιαγγειακά, για τη χοληστερίνη, για όλη τη συνολική υγεία, να το πω έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Και πώς γίνεται η διαδικασία τώρα για να κάνουμε τη γευσιγνωσία?
1: Λοιπόν, αυτά εδώ είναι ειδικά ποτηράκια. Ναι. Είναι ειδικά ποτηράκια του ελαιολάδου για να κάνουμε γευσιγνωσία. Σε αυτά τα ποτηράκια είναι που λέμε κουμπώνει η χούφτα μας. Βάζουμε,
0: εδώ.
1: Ναι, γιατί θέλουμε.
0: Και παίρνει τη θερμοκρασία.
1: Ναι, θέλουμε να πάρει τη θερμοκρασία του σώματός μας, ώστε να αναδείξουμε τα αρώματα όταν το μυρίσουμε και έπειτα να το γευτούμε με ένα ειδικό τρόπο ώστε να νιώσουμε το πικρό του και το πικάντικο. Οπότε τώρα βγάζουμε το καπάκι, φέρνουμε το λάδι, το ελαιόλαδο κοντά στο η μύτη μας, το μυρίζουμε και προσπαθούμε.
0: Απίστευτα αρώματα.
1: Προσπαθούμε βάσει της μνήμη μας της γευστικής τι αρώματα μας βγάζει.
0: Σαν να
1: τι σου βγάζει, Ελένη?
0: Λουλούδια, πραγματικά, δηλαδή είναι.
1: Βότανα.
0: Βότανα. Άντε, γεια μας.
1: Γεια μας. Τώρα η διαδικασία πώς είναι?
0: Πώς
1: η διαδικασία
0: πίνουμε?
1: Είναι. Το βάζουμε στο στόμα μας.
0: Το κρατάμε λίγο, ναι. Κατά
1: μέσα από τα δόντια μας είναι λίγο κομικό, αλλά τραβάμε αέρα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Ώστε να έρθει σε όλη τη στοματική κοιλότητα, ώστε να καταλάβουμε το πικρό του και το πικάντικο. Το πικάντικο στην κοιλότητα και το πικρό στο λαιμό. Οπότε πάμε με αυτή τη διαδικασία. Και το καταπίνουμε.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Ένιωσες το πικρό του, το πικάντικο? Είναι πολύ πιο πικάντικο από ό,τι πικρό. Καμιά φορά και τα εστιατόρια στα οποία συνεργαζόμαστε επιλέγουν να βάλουν πάνω στο κρέας αυτό το ελαιόλαδο χωρίς να βάλουν καθόλου πιπέρι. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πικάντικο το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Και δίνει το ελαιόλαδο τη γεύση όσον αφορά
0: είναι
1: το πικάντικο.
0: Είναι σημαντικό η ποιότητα του
1: είναι
0: φαγητού
1: σημαντικό.
0: Μας είναι σημαντική. Έτσι είναι, Βιτσέντζο, πάμε να δοκιμάσουμε και την πάστα ελιάς.
1: Okay. Αυτή η πάστα ελιάς βγαίνει από κοροναίκη ελιά, είναι βιολογική, είναι μόνο με αλάτι και νερό. Τη φτιάχνουμε εμείς.
0: Ευχαριστώ. Εγώ θα πάρω και λίγο παξιμαδάκι.
1: Εννοείται. Δεν είναι τέλεια?
0: Τέλεια.
1: Αυτή η πάστα έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές από τα προϊόντα μας.
0: Πραγματικά πολύ ωραία πάστα.
1: Καταλαβαίνει την ελιά σε όλο της το μεγαλείο, όλη ναι. τη γεύση.
0: Βιτσέντζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο τραπέζι, για τη φιλοξενία. Πάμε να τα δοκιμάσουμε όλα. Δεν κρατιέμαι.
1: Σμίγια.

0: Η ευεξία είναι πάντα μέρος της καθημερινότητάς μας και μέσα από μικρές επιλογές που κάνουμε στο τραπέζι μας. Εδώ στην Κρήτη έχουμε μάθει να σεβόμαστε τη γη και να αξιοποιούμε κατάλληλα τα δώρα που μας προσφέρει. Αυτό κάνει και η εταιρεία το Μάνα Τσατσαρονάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1948, το περιβόητο κρητικό παξιμάδι. Αλλά για όλα αυτά έχω μαζί μου τη Σεβίνα Μαστρογιάννη, διατροφολόγο, από το Ηράκλειο παρακαλώ, Κρητικιά, να μας μιλήσει όχι μόνο για το παξιμάδι, αλλά γενικότερα για την κρητική διατροφή. Σεβίνα μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς σας βρίσκω και καλώς ήρθες στο νησί μας.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσω και προσωπικά, αλλά νομίζω ένα μεγάλο ευχαριστώ θα θέλω να σου δώσουν και πολύ κριτική στη σημερινή σου εκπομπή. Άλλωστε, σε έχουμε όλοι συνεφασμένοι με την ευεξία και σε ευχαριστούμε και που τόσα χρόνια και την Κρήτη δεν ξεχνάς, αλλά και μέσα από τη δική σου επαγγελματική πορεία, η Κρητική, σίγουρα είμαστε περήφανοι για σένα.
0: Και αυτό είμαστε τώρα εδώ μαζί για να αναδείξουμε την κρητική διατροφή και να πούμε πόσο σημαντική είναι πραγματικά, δηλαδή, όχι μόνο το παξιμάδι, αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας, γιατί έχει τεράστια θρεπτική αξία. Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Αρχικά να πούμε ότι η κρητική διατροφή είναι ένα μοντέλο πρότυπο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Να πούμε ότι οι κρητικοί έχουν το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας χάρη στην κρητική διατροφή. Δίνεις μια πολύ μεγάλη όθηση και επιρροή μέσα από την εκπομπή σου για να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα τέτοιο πλεονέκτημα να έχουμε την κρητική διατροφή ως πρότυπο, η οποία είναι διατροφή μακροζωίας, καλής ζωής και σίγουρα όλα αυτά συμβάλλουν όχι μόνο θετικά για το σώμα μας, αλλά και για την ψυχή μας.
0: Το κρητικό παξιμάδι, λοιπόν, το οποίο λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους, ποια είναι η θρεπτική του αξία?
1: Να πούμε ότι το κρητικό παξιμάδι έχει, θα λέγαμε, σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα της διατροφής μας. Δηλαδή, ένα ελληνικό τραπέζι απαραίτητος θα πρέπει να έχει μια πηγή καλού υδατάνθρακα. Αυτό είναι που προσφέρει το παξιμάδι. Βάζοντας παξιμάδι στη διατροφή μας, ολοκληρώνουμε ένα πιο ισορροπημένο θρεπτικό πιάτο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε τις θρεπτικές μας ανάγκες τόσες εφητικές ίνες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και επηρεάζουν και πάρα πολλές πτυχές της υγείας μας. Να πούμε ότι μπορεί να ολοκληρώσει ισορροπημένο το γεύμα μας. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα τέτοιου πιάτου. Αν έχουμε, ας πούμε, μια πρωτεΐνη, λαχανικά, το οποίο είναι ένα ισορροπημένο γεύμα, προσθέτοντας παξιμάδι.
0: Στο τέλος, δηλαδή.
1: Στο τέλος, μπορούμε να έχουμε και μια καλύτερη ρύθμιση στην ινσουλίνη μας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το σύγχρονο τρόπο ζωής, που ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται. Και θα λέγαμε ότι με έναν τέτοιο τρόπο έχει κάνει και πιο εύκολη, ας το πούμε, τη διατροφή του. Για παράδειγμα, αν δεν έχουμε ακόμα και το χρόνο να μαγειρέψουμε πατάτες, ρύζι συνοδευτικά, βάζοντας λίγο παξιμάδι, έχουμε ένα ολοκληρωμένο, ισορροπημένο γεύμα.
0: Έχουμε και αυτό που είναι χωρίς αλάτι. Για παράδειγμα, ο περισσότερος κόσμος φοβάται ότι ή θα παχύνει με το παξιμάδι, ότι έχει πολλές θερμίδες, ή ότι θα κάνει κατακράτηση, ας πούμε, αν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Είναι μύθος.
1: Υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίες χρειάζονται αποχή από το αλάτι, οπότε μας καλύπτει πάρα πολύ το παξιμάδι χωρίς αλάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θέματα με νεφρικές παφήσεις, υπέρταση, οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ναι. Και είναι και ένα προϊόν το οποίο δύσκολα θα βρει ο Έλληνας καταναλωτής για τη διατροφή του.
0: Σεβίνα μου, δηλαδή, ανάμεσα σε μια ποικιλία που είναι από λιναρόσπορο, παξιμάδια, βρώμη, κρυθαρένια, ολικής άλεσης, τι θα διαλέξει ο καθένας, ανάλογα τι του αρέσει ή ανάλογα το τι του ταιριάζει?
1: Αν μιλάμε για τα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορούν να καλύψουν θρεπτικά αλλά και διατροφικά τη γεύση του καταναλωτή. Σημαντικό να πούμε ότι κάθε θρεπτικό συστατικό, δηλαδή είτε μιλήσουμε για βρώμη, λιναρόσπορο, χαρούπι, έχει κάτι ξεχωριστό να μας δώσει στη διατροφή μας.
0: Άλλο θρεπτικό συστατικό,
1: ακριβώς,
0: λοιπόν.
1: Και καλό είναι να έχουμε αυτή την ποικιλία στη διατροφή μας, έτσι ώστε να καλύπτουμε και όλο το φάσμα των διατροφικών μας αναγκών.
0: Και θα σε πάω εγώ στην υπερτροφή, όπως το λένε, το χαρούπι.
1: Το χαρούπι, να πούμε.
0: Είναι λίγο παρεξηγημένο ότι έχει πολλές θερμίδες.
1: Όχι. Και επίσης θα πούμε μια πολύ σημαντική πληροφορία. Το χαρούπι δεν αυξάνει τη γλυκόζη μας. έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, είναι ένα συστατικό που έχει υψηλή ποσότητα ασβεστίου, επίσης βοηθάει τους ανθρώπους με ζαχαρόδη διαβήτη, μπορεί να προστεθεί άνετα στη διατροφή τους, μειώνει την κακή μας χοληστερίνη, δηλαδή τα ποσοστά LDL, οπότε κάθε άλλο από ευπρόσδεκτο λοιπόν, και αυτό στη διατροφή μας.
0: Είναι λοιπόν μία υπερτροφή και είναι, έχουμε άθωνο εδώ στην Κρήτη, τα παξιμάδια ολικής άλεσης και τα κρυθαρένια. Πόσο σημαντικά είναι για τον οργανισμό μας που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες? Τι κάνουν αυτές οι φυτικές ίνες στον οργανισμό μας? Τι μας προσφέρουν?
1: Αυτό που αξίζει να πω για τις φυτικές ίνες είναι ότι συμβάλλουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην υγεία μας. Σίγουρα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου μας, ρυθμίζουν καλύτερα το ζάχαρό μας και επίσης συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερίνης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για τα παξιμάδια ολικής και τα κρυθαρένια. Επίσης είναι αξιοσημείωτο η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη.
0: Τα κρυθαρένια.
1: Ακριβώς, γιατί ενώ μιλάμε για ένα τρόφιμο που κυρίως υπερέχει ο υδατάνθρακας, να πούμε ότι είναι αξιοσημείωτο και από την εταιρεία το Μάνα Τσατζαρονάκη ότι περιέχουν και μια πλούσια πηγή πρωτεΐνης έναντι κάποιων άλλων προϊόντων.
0: Άρα έχουμε πολλά ωφέλη τρώγοντας το κρητικό παξιμάδι. Και πλούσιο σε φυτικές ίνες και πλούσιο σε πρωτεΐνη. Μας κάνει καλό στο έντερο, στη χοληστερίνη, στη ρύθμιση του ζαχάρου. Δεν πρέπει να λείπει από το ελληνικό σπίτι.
1: Ακριβώς. Και θα μπορούσαμε να εντάξουμε το παξιμάδι. Άλλωστε και εγώ σαν διατροφολόγος πολλές φορές το προωθώ έναντι ας πούμε κάποιων δημητριακών πολύ επεξεργασμένων, να έχουμε λίγο παξιμάδι με ένα κομμάτι τυρί κρητικό, όπως είναι η γραβιέρα μας. Δεν υπάρχει καλύτερο πρωινό για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος την ημέρα του. Πλούσιος σε φυτικές ίνες. Η γραβιέρα, η δική μας, η κρητική, είναι ένα πολύ δυνατό τυρί που δυστυχώς ο κόσμος αποφεύγει.
0: Τέλεια με το παξιμάδι.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι έχει και πάρα πολλά αντιοξειδωτικά η γραβιέρα της Κρήτης. Και να μην τη φοβάται ο κόσμος σε συνδυασμό με το παξιμάδι.
0: Μετά από όλα αυτά που μάθαμε λοιπόν για το κρητικό παξιμάδι, αξίζει να το δοκιμάσετε και να το εντάξετε στη διατροφή σας. Και δεν χρειάζεται να έρθετε μέχρι την Κρήτη. Το Μάνα Τσατσαρονάκη μπορείτε να το βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Δεν μπορεί να είμαι στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο χωριό μου στις Λιθίνες και να μην δείξουμε τη συνταγή με τα παραδοσιακά τυροπιτάκια που είναι και το αγαπημένο μου. Και είναι μαζί μου η Σπυριδούλα, η οικογενειακή φίλη. Σπυριδούλα, είναι εκπληκτική μαγείρισα, έχω να σας πω. Τα φαγητά δεν το συζητώ. Γλύστα τα δάχτυλά σου. Και είχε για χρόνια μία από τις καλύτερες ταβέρνες στην Κρήτη. Σπυριδούλα, πώς κάνουμε αυτή τη συνταγή?
1: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε κοκκινήσει το αλεύρι πάντα, το κοκκινίζουμε. Βάζουμε νερό χλιαρό. Εκεί προσθέτουμε αλάτι. Ελαιόλαδο. Και τελευταία βάζουμε λίγο λεμόνι.
0: Στημένο λεμόνι,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Φρέσκο λεμόνι.
0: Τα
1: ανακατεύουμε λίγο. Και προσθέτουμε το αλεύρι μας.
0: Με το μάτι το πας τώρα.
1: Ναι. Εγώ είμαι παραδοσιακή μαγείρισα.
0: Δεν πάμε με γραμμάρια.
1: Δεν έχω γραμμάρια εδώ. Ένα κιλό αλεύρι. Θα χρησιμοποιήσω περίπου μισό κιλό αλεύρι. Περίπου.
0: Και απλά με το μάτι. Σιγά σιγά ανακατεύουμε τη ζύμη.
1: Ναι.
0: Τι διαφορετικό έχουν αυτά τα τυροπιτάκια, δηλαδή.
1: Αυτά είναι.
0: Για να πούμε, να γνωρίζουν.
1: Αυτά τώρα τα παραδοσιακά. Είναι τα γνήσια που είναι με ξυνομιζήθρα. Είναι και τα άλλα. Που όταν βγει η μυζήθρα η γλυκιά, που είναι και αυτή πολύ νόστιμη, βάζουμε μυζήθρα και γλυκιά ανθότυρο και την ξινή και τα ενώνουμε που είναι ακόμα πιο νόστιμα. Λοιπόν, τελειώσαμε τη ζύμη μας.
0: Την αφήνουμε να ξεκουραστεί, όπως λες, 10 λεπτά.
1: Την ανοίγουμε τον πλάστη.
0: Και έτσι σιγά σιγά βάζουμε λίγο αλευράκι.
1: Για να μην κολλάει το ζυμάρι, ναι. Βάζουμε εδώ τη μυζηθρούλα μας, την έχουμε ετοιμάσει εδώ. Γυρίζουμε το φύλλο και κόβουμε με το αυτό.
0: Α, έχεις το εργαλείο.
1: Το έχω πάρει και το μαγαζί.

0: τα τυρεπιτάκια μέσα στο ελαιόλαδο που έχει ζεσταθεί ήδη και τα ψήνουμε, τα αφήνουμε από τη μια μεριά λίγο και τα γυρίζουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Και είναι έτοιμα.
1: Αυτά ήταν λοιπόν τα παραδοσιακά τυροπιτάκια Κρήτης. Ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά και μπορούμε να τα φάμε και με μέλι.

0: Μακροζωία. Ένα θέμα που αφορά όλους μας. Και πιο συγκεκριμένα, υγιή γύρανση. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου τον ιατρό του χωριού μας. Εδώ της περιοχής, τον κύριο Μάνο Μαργετάκη, ιατρό γενικής και οικογενειακής ιατρικής. Μάνο μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου, και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα πραγματικά που αφορά όλους μας, τη μακροζωία. Γιατί το θέμα, Μάνο μου, δεν είναι μόνο να ζήσουμε πολλά χρόνια, είναι να τα ζήσουμε καλά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Και είναι σημαντικό να είμαστε όσο ζούμε ευτυχισμένοι και να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε ό,τι δυνατότητες έχουμε, να είμαστε υγιείς και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε όπως μεγαλώνουν όλοι.
0: Να μεγαλώσουμε καλά, λοιπόν.
1: Και κυρίως καλά.
0: Και εδώ στην Κρήτη θεωρούν πολλοί ότι υπάρχει ένα μυστικό της μακροζωίας.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή?
1: Εδώ στην Κρήτη η διατροφή, το κλίμα, το περιβάλλον, όλα αυτά συντελούν στη μακροζωία. Και κυρίως στο παρελθόν είχαμε εδώ στην περιοχή της Κρήτης τα ποσοστά καρδιοπαθειών και καρκίνων ήταν πολύ χαμηλά. Και είχε αποδειχθεί ότι η διατροφή έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα.
0: Άρα ένας σημαντικός παράγοντας είναι η διατροφή. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι το τι βάζουμε μέσα στον οργανισμό μας. Σωστά, το ελαιόλαδο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, ε?
1: Βέβαια, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, τα ψάρια.
0: Που είναι άφθονα στη γύρω περιοχή. Ναι. Θεωρείς ότι συμβάλλει καθοριστικά το DNA για να ζήσει κάποιος περισσότερα χρόνια και καλά?
1: Ένα μέρος εξαρτάται έτσι τις μακροζωίες από το DNA. Το ποσοστό είναι γύρω στα 20-25%. Το υπόλοιπο σχετίζεται φυσικά με τη διατροφή, με την άσκηση, με την ξεκούραση, τις καθημερινές δραστηριότητες, όσο το άγχος. Έτσι, να
0: σημαντικός παράγοντας.
1: Μπορέσει το δυνατόν να καταπολεμηθεί, επειδή να εξαλειφθεί δεν γίνεται. Το 75% εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες.
0: Στέκομαι σε μία φράση που μου είπες πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή on camera, που μου λες ότι παίζουν ρόλο και οι κοινωνικές συναναστροφές.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό στην Κρήτη το χαρακτηριστικό, είναι ένα χαρακτηριστικό και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη κυρίως η φιλοξενία, η παρέα, οι οικογενειακές σχέσεις, όλα αυτά συνδράμουν στην πολιτιστική αυτή κληρονομιά του τόπου.
0: Δηλαδή τα γλέντια, οι χωροί, όλα αυτά συμβάλλουν στην εφορία.
1: Βλέπεις και από μικρά παιδιά ξεκινάνε, ας πούμε, να μαθαίνουν να χορεύουν, να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να διασκεδάζουν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σίγουρα κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Παρά τις καθημερινές δυσκολίες, αυτό τουλάχιστον τους...
0: Ο ύπνος.
1: Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός. Έτσι, ο ύπνος, ο σωστός, ο ποιοτικός ύπνος, ο σωστός και στην ώρα, δηλαδή το βράδυ κοιμόμαστε και τη μέρα είμαστε ξύπνοι, όλα αυτά έτσι μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση και το οξυδωτικό στρες και ξεκουράζει το νου για να μπορέσει μετά και το σώμα να είναι αποτελεσματικό.
0: Ποιος τύπος άσκησης εσύ ως ιατρός θεωρείς ότι παίζει ρόλο, σημαντικό ρόλο στη μακροζωία?
1: Εντάξει, η καθημερινή άσκηση, το περπάτημα, έτσι, το κολύμπι, κυρίως η αερόβια άσκηση, είναι πολύ σημαντική, επειδή μειώνει, ας το πούμε, τη φθορά των κυττάρων, που είναι τα τελομερή σχετίζονται με αυτό, έτσι, μειώνει και τη φλεγμονή που μπορεί να δημιουργηθεί, αυτό που λέμε την κρυφή φλεγμονή που μπορεί να υποβόσκει μέσα στον οργανισμό κάποιου και να προκαλεί μια, ας το πούμε, πρόωρη γύρανση.
0: Μάνο, και από ποια ηλικία μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις προληπτικές εξετάσεις, τις πιο εξειδικευμένες?
1: Αυτό λέω. Τώρα εξαρτάται το τι ψάχνουμε και αναλόγως. Γενικά, σε κάθε ηλικία γίνονται εξετάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε έναν έλεγχο με τον αιματοκρίτη, κάποια άλλα χαρακτηριστικά, το χοληστερίνη, το θυροειδή, έτσι, και ενδεχομένως κάποιες βιταμίνες. Από μια ηλικία και μετά θα γίνονται πιο συχνά, επειδή Μετά από κάποια ηλικία παρουσιάζονται και κάποια χρόνια νοσήματα όπως ζάχαρο, υπέρταση, χοληστερίνη, έτσι ώστε οπόρωση.
0: Από ποια
1: λοιπά.
0: Ηλικία συνήθως και μετά.
1: Από άνω των 50. Εξαρτάται το οικογενειακό ιστορικό που έχει κάποιος σε σχέση με κάποια πάθηση στην οικογένεια. Δηλαδή κάποιος που έχει στην οικογένεια ένα σοβαρό καρδιολογικό θέμα σε πρώτο βαθμό συγγενή, σίγουρα πρέπει νωρίτερα να αρχίσει αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Αλλά μετά τα 50 θα πρέπει όλοι να είναι σε εγρήγορση.
0: Και εσύ ως ιατρός, αν σε ρωτούσαν, είχες μία συμβουλή να δώσεις σε αυτούς που μας παρακολουθούν για τη μακροζωία, ποια θα ήταν αυτή?
1: Μία συμβουλή. Αυτό που θα μπορούσε έτσι να θα περιλαμβάνει όλα, νομίζω είναι η ρίση νους υγιής εν σώματι υγιή, εν τέλει.
0: Αυτό στηρίζω και εγώ τόσα χρόνια, Μάνο. Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα, ότι για να είναι όλα σε ισορροπία, είναι αυτό που λέμε νους υγιής εν σώματι υγιής. Και έτσι θέλω να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, θα ξανάρθουμε εδώ στην Κρήτη, ξέρεις πολύ
1: με
0: καλά.
1: Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κι εγώ.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν θα μπορούσα να είμαι στην Κρήτη και να μην φιλοξενώ έναν κριτικό. Σήμερα στο Vitality έχουμε μαζί μας έναν από τους πιο ταλαντούχους εκπροσώπους της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, Γιώργος Βογιατζάκης. Γιώργο, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Εδώ ήρθες, θα πεις και μαντινάδες, θα πεις και τραγούδια. Ξέρω ότι γράφεις, τραγουδάς. Θα κάνεις όλα.
1: Προσπαθώ. Προσπαθώ να τα κάνω όλα. Είναι ένα όμορφο πράγμα, όπως είπες, να μπορείς να υπερασπίζεσαι και να κάνεις αυτό που αγαπάς επάγγελμα. Και πόσο μάλλον όταν πρεσβεύεις και την παραδοσιακή μας μουσική.
0: Και πώς και ασχολήθηκες, Γιώργο, με την κριτική μουσική?
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι ήταν μια ματιά. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, είχε πάρει γιαγιά και πηγαίναμε στα πανηγύρια που γινόντουσαν τότε στο χωριό. Αυτό ήταν. Μια φορά το είδα, κόλλησα. Αυτό είπα, ότι θα γίνω λιράρης, θα κάνω τον κόσμο να διασκεδάζει. Μέσα από μένα, μέσα από τη μουσική μου και μέσα από αυτό που αισθάνομαι, θα προσπαθήσω να κάνω τον κόσμο να διασκεδάσει.
0: Υπήρχε κάποιος μέντορας, κάποιος λιράρης που λειτουργήσε ως πρότυπο σε σένα, κάποιος δάσκαλος?
1: Μπορώ να σου πω λοιπόν ότι από μικρό παιδί, ένας από τους δασκάλους μου ήταν η ανησυχία.

0: τι είναι αυτό που θέλω να σου πω, ποιος ήταν αυτός ο δάσκαλός μου, η ανησυχία που λέω πολλές φορές. Ότι δεν μ' άφηνε να είμαι σε ένα πράγμα. Άκουγα και αυτό, άκουγα και το διπλανό, άκουγα και τ' άλλο και προσπαθούσα να πάρω όμορφα κομμάτια και να χτίσω το δικό μου καλλιτεχνικό πάζλ.
1: Θέλω να μου πεις πώς, γιατί γνωρίζω ότι έχεις τελειώσει τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Πώς από γυμναστής λοιπόν αποφασίζεις να ασχοληθείς με την κριτική μουσική?
0: Τα έκανα και τα δύο παράλληλα.
1: Α, έκανες και τα δύο παράλληλα.
0: Έκανα και τα δύο παράλληλα.
1: Ναι.
0: Άλλωστε, το να βιοπορίζεσαι μόνο από τη μουσική δεν είναι και τόσο εύκολο στις μέρες μας. Οπότε είχα τη χαρά και την ευλογία από το Θεό να μπορώ να κάνω δύο πράγματα που αγαπώ. Και τη γυμναστική μου, όντως σαν αθλητής πάρα πολλά χρόνια και τελειόφυτος ΤΕΦΑ αργότερα, να κάνω και τη γυμναστική μου επάγγελμα και αυτό που σπούδασα, αλλά και τη μουσική μου επάγγελμα. Οπότε μπορώ να πω ότι ευχαριστώ κάθε μέρα το Θεό που έκανα δύο όνειρά μου παιδικά πραγματικότητα.
1: Είναι σημαντικό, δηλαδή γυμνάζεσαι ακόμα στην καθημερινότητα?
0: Ναι, δεν σταμάτησα ποτέ. Πιστεύω ότι ακράδαντα αυτό το νους υγιής εν σώματι υγιή που λέγανε οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι μας δεν ήταν καθόλου τυχαίο.
1: Όχι, για να μπορέσουμε... πράγμα δεν ήταν τυχαίο, Γιώργη μου.
0: Πραγματικά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα σε αυτή τη ζωή πρέπει να έχουμε την υγεία μας. Και η υγεία μας προσέρχεται όταν αθλούμαστε. Είτε ψυχικά είτε σωματικά. Οπότε προσπαθώ κι εγώ να αθλούμε και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και για μένα και για τους ανθρώπους γύρω μου φυσικά.
1: Και με την κριτική διατροφή πώς θα πας, γενικότερα?
0: Εξαιρετικά.
1: Με τη διατροφή.
0: Γενικά, άμα ρωτήσει κάποιος τη μητέρα μου, θα του πει αυτό το παιδί καλύτερα να τον τίνεις παρά να το ταΐζεις. Όσο και αν δεν μου φαίνεται. Λατρεύω το φαγητό μας.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί μια από τα ίδια είμαι κι εγώ. Τρώω υπερβολικές ποσότητες φαγητού. Και θεωρώ ότι το φαγητό μας δίνει, είναι πηγή ενέργειας.
0: Πραγματικά. Δηλαδή, φίλοι μου, είναι, τους φτάνω σε σημείο να εκνευρίζονται πολλές φορές, γιατί βγαίνω έξω, πεινάω. Μετά από καμιά ώρα, πεινάω. Μα τώρα έφαγες. Δεν μου πειράζει, πάλι πεινάω. Αλλά λατρεύω την κριτική μας κουζίνα, είναι πραγματικά τα πάντα είναι υπέροχα. Το πιλάφι, το βραστό, το τσιγαριαστό, το αντικριστό, όλα είναι υπέροχα.
1: Όταν παίζεις τη λύρα και τραγουδάς ένα από τα τραγούδια σου, τι νιώθεις ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό που νιώθεις?
0: Κάνω
1: πιο πολύ
0: μια εξομολόγηση. Μια εξομολόγηση. Το κάθε μου τραγούδι είναι και μια εξομολόγηση στιγμής. Αλλά νομίζω ότι το «Μέχρι εκεί μπορούσες» είναι ένα από τα τραγούδια που με έχει χαρακτηρίσει.
1: Έχει να κάνει με... σε έχει στιγματίσει, ας πούμε, ναι, κάποια στιγμή στη ζωή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι σίγουρη δηλαδή, γιατί είσαι τέτοιος χαρακτήρας.
0: Πραγματικά.
1: Οπότε, ναι, το βγάζεις όλο αυτό.

0: μέχρι εκεί μπορούσες.
1: Και στα περισσότερα από τα τραγούδια που έχω γράψει, όπως και το «Κερί» που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα από τη δισκογραφική μου, την Panic Records, και το «Πανηγύρι στο χωριό», που είναι μια παιδική μου ιστορία, που μου το έχει γράψει ο αγαπημένος φίλος και σύντεκνός μου, του έχω βαφτίσει το παιδί του Ανδρέα του Μπικάκη. Πραγματικά το κάθε μου τραγούδι είναι και ένα κομμάτι δικό.
2: Έχει και μια ιστορία λοιπόν. Ναι. Για πες μου, ποια είναι αυτή η ιστορία για το τραγούδι «Πανηγύρι στο χωριό»?
1: Λοιπόν, θα σας γυρίσω τώρα χρόνια πίσω. Όλους μας εδώ θα μας γυρίσω χρόνια πίσω. Θυμάστε λοιπόν όταν ήμασταν παιδιά και πηγαίναμε στο χωριό μας και...
2: Περιμέναμε πότε να γίνει το πανηγύρι.
1: Μπράβο! Θυμάστε λοιπόν αυτούς τους όμορφους πλατωνικούς έρωτες που είχαμε, που καμιά φορά έρχονταν παιδιά από την Αθήνα, στο ένα ή άλλο. Είχα γνωρίσει λοιπόν ένα κοριτσάκι τότε, το οποίο ήταν από την Αθήνα.
2: Τι ηλικία ήσουν?
1: Μπορεί να είμαι 10-11 χρονών.
2: Α,
1: μου αρέσει πολύ. Πλατωνικά πράγματα, όχι. Αλλά εγώ την αγαπούσα για κάποιο λόγο. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Οπότε περίμενα κάθε καλοκαίρι να γυρίσει πίσω και να την ξαναδώ και όλα αυτά. Όπως έχει συμβεί και σε όλους μας, νομίζω, και είναι και κάτι υπέροχο το να έχουμε χωριό και το να έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε και το «Πανηγύρι στο χωριό» από μια εξομολόγηση που είχα κάνει του καλού μου φίλου του Ανδρέα του Μπικάκη. Του είχα πει αυτήν την ιστορία και μου λέει: «Ρε, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και θα στο γράψω σε τραγούδι». Και μου έγραψε λοιπόν το τραγούδι «Το πανηγύρι στο χωριό», γι' αυτό και λέει ότι «και να έχει πανηγύρι στο χωριό, να τρέξω στην πλατεία να σε βρω, να χαθώ στην αγκαλιά σου σαν αερικό και να πλέξω στα μαλλιά σου χίλια σ' αγαπώ».

0: Ωραίο. Και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, βλέπεις που παίζεις τα πανηγύρια, τη λύρα, βλέπεις να υπάρχει αυτό το πλατωνικός έρωτας, τα φλερτ?
1: Πιστεύω πως ναι, υπάρχει. Υπάρχει και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να παίζεις μουσική και να βλέπεις τον κόσμο από κάτω να χαίρεται και να προσπαθεί να εκδηλώσει αυτό που αισθάνεται. Και πόσο μάλλον όταν είναι μια σούστα, ας το πούμε, όπου βλέπεις το κοπέλι με την κοπελιά να έρχονται κοντά, αλλά πολλές φορές να μην μιλάνε καν. Και είναι ένα υπέροχο συνέστημα και ένα υπέροχο
0: πράγμα. Και ωραία
1: πράγμα.
0: Εικόνα.
1: Και ωραία εικόνα. Γιατί είναι καλό στις μέρες μας να θυμόμαστε ότι δεν είναι κακό το να ερωτεύεσαι. Και ας μην είναι της μόδας πια. Είναι καλό το να ερωτευόμαστε.
0: Γιατί πιστεύεις ότι δεν είναι της μόδας πια?
1: Κοίταξε, στις μέρες μας πράγματα όπως ο έρωτας, η αγάπη και οι αληθινές κουβέντες θεωρούνται ντεμοντέ. Εγώ είμαι λίγο παλαιόναρχο, να το πούμε έτσι, οπότε συνεχίζω να πιστεύω και στον έρωτα και στην αγάπη και στην εκδήλωση των συναισθημάτων.
0: Και καλά κάνεις. Και μέσα από τα τραγούδια σου εκφράζεις αυτό και εγώ θέλω να μου πεις και μια μαντινάδα.
1: Βεβαίως, και θα σου πω και μια για σένα.
0: Α, πότε πρόλαβες?
1: Να μην σου πω κι εγώ να ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου σήμερα που βρέθηκα μαζί σου. Ελένη μου, σε ευχαριστώ για αυτή την εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργη μου. Να είσαι καλά και πάμε να ακούσουμε τις κοντιλιές.

0: Βρίσκομαι στο χωριό Πεύκη και συγκεκριμένα στην ταβέρνα Πιπεριά και έχουμε ένα σωρό παραδοσιακά κριτικά φαγητά να σας παρουσιάσουμε. Η ταβέρνα Πιπεριά είναι βραβευμένη, παρακαλώ, και είναι μαζί μου ο ιδιοκτήτης Φάνης 25 για να μας πει ακριβώς τι μας έχει ετοιμάσει εδώ. Φάνη μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε στην ταβέρνα μου.
0: Και
1: έχουμε,
0: εδώ...
1: ναι, έχουμε τα διάφορα καλούδια, έχουμε βασικά το κομμάτι της Ιτίας, της Κρήτης, τα παραδοσιακά πιάτα. Ας ξεκινήσουμε από τους μπουμπουριστούς χοχλιούς, με ρόσμαρι, με ξύδι ντόπιο, με αλάτι, χοντρό αλάτι από το Κουφονήσι. Έχουμε τα ντολμαδάκια μας, τα οποία ντολμαδάκια...
0: Κολοκυθοαθή.
1: Κολοκυθοαθή, είναι με κολοκυθοαθούς.
0: Και ξινόγαλο.
1: Η ιδιαιτερότητά τους, ναι, με ξύγαλο, και η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι εδώ χρησιμοποιούμε και το χόντρο, αρκετά ρύζι και χόντρο, και όχι μόνο ρύζι, και σύντα μυρωδικά της περιοχής. Εδώ είναι η φημισμένη στάκα της Ιτίας με αυγά μάτια και πατάτα τηγανητή. Εδώ έχουμε την παράξενη σαλάτα μας που είναι με ντόπια προϊόντα, το ντοματίνι, το ρόδι μας, το αθότηρό μας και με κρέμα μπαλσάμικο ροδιού που κάνω εγώ εδώ χάμω. Έχουμε το τσιγαριαστό αρνί, το οποίο ψήνεται με άσπρο κρασί και με ελαιόλαδο για αρκετές ώρες. Έχουμε τα χορτοπιτάκια μας. Με
0: και τυροπιτάκια,
1: χόρτα, και
0: βέβαια.
1: Και τυροπιτάκια, ναι, με τα χόρτα από τα βουνά τα δικά μας. Το ζυμωτό ψωμί μας, το ντόπιο, το προζυμένιο. Έχουμε κολοκυθοαθούς με φέτα, δυόσμο στο τηγάνι. Έχουμε τους ασκορδουλάκους, αυτή είναι η ονομασία η τοπική, η βολβή.
0: Φανταστική.
1: Η οποία είναι φανταστική, με ελαιόλαδο, σκόρδο, μαϊντανό και βασικά έχει και ελαιόλαδο. Εδώ έχουμε το κουνέλι μας.
0: Με πατάτες τηγανητές.
1: Με πατάτες τηγανητές, το οποίο είναι ψημένο κόκκινο κρασί με αυτό το κρασί εδώ. Και με ελαιόλαδο, και εδώ είναι τα άγρια σφαράγγια με αυγά. Είναι ένα μέρος.
0: Είναι μαραθώπιτα.
1: Και η μαραθώπιτά μας, τα οποία όλα αυτά τα φτιάχνουμε εμείς εδώ με ντόπιες συνταγές. Και εδώ έχουμε
0: το μέλι.
1: Η κυρίθρα είναι η εποχή, είναι θυμαρίσιο, και το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε μετά, το στύψουμε με το χέρι μας στα τυροπιτάκια μας πάνω.
0: Τα έχω γευτεί και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αν επισκεφτείτε την Κρήτη κάποια στιγμή, να έρθετε εδώ στο χωριό Πεύκους και στην ταβέρνα Πιπεριά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Όχι μόνο να τα βλέπουμε, να τα δοκιμάσουμε κιόλας.

0: Το θέμα μας είναι η ομορφιά. Η κριτική διατροφή, ο καθαρός αέρας βοηθούν την επιδερμίδα, αλλά δεν φτάνει. Και είμαι μαζί με την Ιωάννα Μπούκη, την beauty expert του Vitality, και έχουμε βάλει στη μέση τη μαμά μου, την έχουμε στριμώξει κυριολεκτικά, να μας πει τα μυστικά ομορφιάς για τις γυναίκες στην Κρήτη.
1: Και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που γνωρίζω και τη μαμά σου και είμαστε εδώ μαζί σήμερα και μου επέτρεψε να την βάψω λίγο γιατί δεν το συνηθίζει. Δεν έχουμε κάνει βέβαια και πολλά πράγματα γιατί είναι κούκλα, αλλά πρέπει και τα όριμα δέρματα να τα προσέχουμε, να μην τα φορτώνουμε με πάρα πολύ μακιγιάζ.
0: Δεν τις έχεις βάλει, συγγνώμη,
1: τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, δεν τις έχεις βάλει βάση, μόνο...
1: Τις έχω βάλει μία βάση, όχι με χρώμα, μία διαφανή βάση, η οποία λέγεται βάση σιλικόνης, είναι για τα όριμα δέρματα, το οποίο μπαίνει σε πολύ στρατηγικά σημεία, γύρω από τα μάτια, γύρω από το στόμα, που υπάρχουν έντονες οι γραμμές, για να τις κάνει πιο smooth, να τις κλείσει δηλαδή, για να μην φαίνονται έντονα. Τα δέρματα που είναι λίγο πιο όριμα, δεν βάζουμε πούδρες, γιατί μετά από λίγο ξεραίνεται και φαίνεται κουρασμένο
0: spy.
1: Το δέρμα,
0: ναι.
1: Σπάει, όπως το ίδιο και κάτω από τα μάτια. Η κυρία Μαρία,
0: και
1: πραγματικά
0: εδώ,
1: δεν ξέρω αν έκανε και χθες τη μάσκα με το ελαιόλαδο, αλλά το δέρμα της είναι καταπληκτικό, είναι πολύ καθαρό. Δεν έχω κάνει ειλικρινά πολλά πράγματα, έχω βάλει ένα ρουζάκι, ένα μολυβάκι, εντάξει, μόνο μάσκαρα δεν βάλαμε.
0: Ναι,
1: λίγο κραγιονάκι, ναι. Και λίγο τονίσαμε τα φρύδια. Και πόσο ωραίο είναι.
0: Καλή είναι, για την ηλικία.
1: Είναι κούκλα. Τώρα βλέπω που πήρε η Ελένη, η κυρία Μαρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που σε γνωρίζω.
1: Εγώ είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαστε στο χωριό. Εδώ στο χωριό σας και με το ελαιόλαδο το ωραίο που βάζετε. Φάγαμε και πολύ ωραία τυροπιτάκια.
2: Είμαστε
1: γενικά
2: καλά.
1: Έχουμε περάσει πολύ ωραία εδώ.
2: Χαίρομαι.
1: Και θα μας πείτε και άλλα μυστικά, έχουμε μέρες.
2: Ναι, φυσικά.
1: Οπότε θα μου τα πείτε όλα. Εγώ είμαι φυσικά, εδώ σήμερα για να ακούσουμε εσάς.
0: Η Ιωάννα, θυμήθηκα και κάτι άλλο που έκανε η μαμά μου. Με το θαλασσινό αλάτι.
1: Α,
0: ναι, στο σώμα.
2: Σώμα.
0: Και έκανε σαν peeling.
2: Peeling.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι
1: υπάρχει
0: άλλο θυμάμαι. Ολόκληρο το λεμόνι που έβαζε στο πρόσωπο.
1: Κυρία Μαρία, θέλω να μου πείτε αν χρησιμοποιείτε μέχρι σήμερα, αν κάνετε όλη αυτή τη ρουτίνα ομορφιάς μέχρι σήμερα με το λάδι, το λεμόνι και το μέλι.
2: Φυσικά και τα κάνω μέχρι σήμερα, που είναι αγνά τα υλικά και δεν τα βάζω μόνο στο πρόσωπό μου, βάζω και στα χέρια μου.
1: Α,
2: πλέον,
1: βέβαια,
2: γιατί
1: ναι, μην τα ξεχνάμε, και λαιμό φαντάζομαι.
2: Όσο μεγαλώνουμε βγάζουμε κοιλίδες, οπότε το λεμόνι θα
1: εγώ φέρει. Βλέπω πολύ ωραία και τα χέρια σας, κυρία Μαρία.
2: Δεν είναι. Εντάξει,
0: αν όσο μπορούμε.
1: Αν δηλαδή
2: όσο μπορούμε.
1: Και που έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία στις κρέμες και φαντάζομαι ότι η Ελένη σας φέρνει ωραία δωράκια, εσείς συνεχίζετε την ίδια παραδοσιακή συνταγή.
2: Φυσικά. Να μην λέω και ψέματα, βάζω και κρεμούλα πότε πότε, αλλά συνηθίζω αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Γιατί είναι πολύ καλό.
0: Μέσα από αυτή τη συζήτηση που κάναμε μαζί με τη μαμά, θυμήθηκα και εγώ και μου ήρθαν μνήμες από το παρελθόν με όλες αυτές τις ρουτίνες που έκαναν τότε οι γυναίκες εδώ στην Κρήτη και όπως είπε και η Ιωάννα, η περιποίηση και η φροντίδα δεν έχει ηλικία. Μπορείτε κι εσείς λοιπόν στο σπίτι, χρησιμοποιώντας αγνά φυσικά υλικά, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Όταν ο ήλιος χαμηλώνει και όλα γύρω βάφονται με φως, το σώμα αρχίζει να χαλαρώνει, να ανασένει, να θυμάται ποιο είναι. Πάρε μια βαθιά ανάσα, άφησε τον αέρα να σε γεμίσει και την αναπνοή σου να σε οδηγήσει. Κάθε διάταση, κάθε ελεύθερη κίνηση είναι μια ευκαιρία να συνδεθείς ξανά με τον εαυτό σου. Να ακούσεις το σώμα σου, να νιώσεις ότι χρειάζεται χώρο, που ζητά ξεκούραση, που θέλει να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται τίποτα τέλειο. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Μόνο παρουσία. Μόνο ροή. Η φύση μας μαθαίνει να ρέουμε, όπως τα κύματα που έρχονται και φεύγουν, όπως ο άνεμος που κινείται χωρίς προσπάθεια. Διατάσσου όπου και αν βρίσκεσαι. Στην άμμο, κάτω από τα δέντρα, στο μπαλκόνι σου, στο γρασίδι, στο πάτωμα του σπιτιού σου. Άσε το σώμα σου να θυμηθεί πως είναι να ανοίγει, να απελευθερώνεται, να απλώνεται στο φως. Κάθε μικρή κίνηση μετρά. Ένα τέντομα, ένας κύκλος με τα χέρια. Ένα ρολάρισμα των ώμων, μια ανάσα βαθιά. Αυτές οι στιγμές είναι φροντίδα. Η κίνηση δεν είναι απλώς άσκηση. Είναι τρόπος να είσαι παρόν, να ακούς, να νιώθεις, να ζεις μέσα στο σώμα σου. Άκου το σώμα σου, ακολούθησε το ρυθμό του. Κινήσου ελεύθερα, με ροή, με συνείδηση, με αγάπη. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας είναι μια ευκαιρία να κινηθείς, να συνδεθείς, να ζήσεις. Αυτό ήταν το ταξίδι μας στην Κρήτη. Μαζί ανακαλύψαμε πως η άσκηση, η σωστή διατροφή και η θετική στάση ζωής είναι το κλειδί για δύναμη και ευεξία. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με νέες εμπειρίες, νέους καλεσμένους και περισσότερη ενέργεια. Μέχρι τότε, ζήστε με Vitality.

0: Αμέσως μετά, θα φας καλά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1883 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της μόδας. Η μοντέρνα και νεωτεριστική φιλοσοφία της, οι εμπνευσμένες δημιουργίες της και η αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη φιγούρα στον κόσμο της μόδας του 20ου αιώνα. Η λεπτή, αγορίστικη φιγούρα της και τα κοντά της μαλλιά αποτέλεσαν πρότυπο για τη νέα, χειραφετημένη και οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Μέλανο σημείο στην σταδιοδρομία της η στενή της συνεργασία με τους Ναζί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας που την ανάγκασε μετά τον πόλεμο να ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1971 σε ηλικία 88 χρόνων. Σαν σήμερα το 1936, ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα, Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα, συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου από υποστηρικτές του Φράνκο και εκτελείται, καθώς σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, συμπορευόταν με το Λαϊκό Κόμμα που το αποτελούσαν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικοί. Άλλοι υποστηρίζουν πάντως ότι ο λόγος της δολοφονίας ήταν η ομοφιλοφιλία του. Αν και ήταν μόλις 38 χρόνων, άφησε πίσω του σημαντικό έργο, όπως τη δραματική τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Το έργο του έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί από σπουδαίους ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος και Μάνος Χατζηδάκης. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, πέφτει νεκρός κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων έξω από το κτίριο της πρεσβείας ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι ανάμεσα στο πλήθος άρχισαν να πυροβολούν προς την πρεσβεία, με αποτέλεσμα ο Ντέιβις και η γραμματέας του να πέσουν νεκροί. Άλλες μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από κοντινή πολυκατοικία. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Έλληνας παλαιστής Τζιμ Λόντος. Έγινε θρύλος στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 30. Διέφερε από τους υπόλοιπους παλαιστές αφού ήταν μικρόσωμος. Διέθετε όμως δύναμη, ευκινησία και ευστροφία. Το 1938 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Υπήρξε επίσης από τους προτεργάτες του είδους που αργότερα έγινε γνωστό ως Κατς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Θεοφίλου. Η λαμπρή πορεία του στα ρινγκ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον Λόντο, αλλά και ο ίδιος υπήρξε γενναιόδωρος, προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τα Ελληνόπουλα που έμειναν ορφανά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε γεννηθεί στο Άργος το 1897.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
3: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
5: Brett did fly all the way out here.
0: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
6: Μήνας του Μέλητος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης πάει για Thai food με τον Πάφιλο Χάπιλο. Μαθαίνει τα μαστικά του δωμάτιου. Καταγγέλει την τοξική αρενοπότητα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη ίσως εκπομπή της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης που καταγγέλει την τοξική αρενοπότητα.
0: Ανακαλύπτει τον οικαιό του καφενείο που δεν σερβίρει καφέ και καταστρέφει ένα υπέροχο συριανό τυρί.
1: Θαυμάζοντας την τέχνη της πόλης, εδώ στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Αυδή, έχω ραντεβού με τον φίλο μου τον Παύλο, θα τον γνωρίσετε μόλις τον δείτε, ο οποίος είναι λάτρης της ασιατικής κουζίνας. Και σήμερα κλείσαμε αυτό το ραντεβού για να με πάει να φάω, λέει, κάτι ασιατικό. Τι και πώς, δεν ξέρω. Θα μας τα πει ο ίδιος. Αλλά τον βλέπω ήδη, έχει μπει στο οπτικό μου πεδίο, γι' αυτό σας φιλώ. Πάω να τον παραλάβω και να πάμε στο μαγαζί που θέλει να μου δείξει. Παυλάρα μου, τι γίνεται?
2: Έτσι.
1: Είμαι μια χαρά, σε τρομερή φόρμα.
2: Έτσι.
1: Και ενημέρωσα τους φίλους μας ότι σήμερα σειρά έχουν τα ασιατικά πιάτα και η ασιατική κουζίνα, αλλά δεν ξέρω που θα μου πας.
2: Είσαι έτοιμος να ανοίξεις τον γευστικό σου ορίζοντα?
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, πάμε στον ταμάρινθο.
1: Ταμάρινθο.
2: Ναι, ταμαρίντ.
1: Ταμαρίντ.
2: Είναι ένα φασόλι που το χρησιμοποιούν πολύ στην ασιατική κουζίνα. Μαθαίνει και τα
1: υλικά. Μα έτσι πρέπει.
2: Έτσι. Και είναι κάτι, είναι πολύ γλυκό, ξέρω, πολύ ιδιαίτερη γεύση. Φαντάζομαι θα το δοκιμάσουμε.
1: Ακόμα δεν συναντηθήκαμε, άρχισε η εκπαίδευση του Σωτήρη. Ταμάρινθος. Άρα πάμε για Thai kitchen.
2: Thai kitchen, ναι.
1: Φύγαμε. Okay. Πάμε και λατρεύω και τα καυτερά.
2: Ωραία. Έλα να δεις που σε φέρνω. Στη ζούγκλα, τροπικά πουλιά. Oh. Από εδώ η Άντζελα.
3: Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σου, Άντζελα. Γεια σας.
3: Γεια σου, Παύλο. Καλά.
2: Γεια σου, Άντζελα. Τι κάνεις?
3: Καλά.
1: Α, τι ωραία που είστε εδώ.
2: Είδες, είδες διζανιά.
1: Έχεις ταξιδέψει?
2: Όχι, Θαϊλάνδη δεν έχω πάει. Εσύ, αλλά θέλω πολύ.
3: Έχω πάει.
1: Ναι.
3: Και όποιος δεν έχει πάει, τον έχω πάει εγώ με την ντεκόρ.
1: Είναι παρόμοια η φάση.
3: Εντάξει, η αίσθηση που δίνει είναι αυτή.
1: Είναι αυτή, ε.
3: Ζούγκλα, πράσινο, πετρόλαιο.
1: Για τη ζούγκλα είμαστε.
3: Εξωτισμός, μαγεία, μυστήριο.
1: Άντζελα μου, είμαι πανέτοιμος για αυτό το ταξίδι. Άλλωστε δεν μπορώ και τα αεροπλάνα τώρα να τραβιόμαστε μέχρι την άλλη άκρη της γης. Οπότε καλύτερα εδώ, για να το ευχαριστηθείς. Και φαγητό, τρώνε καλά.
3: Καλά τρώνε.
2: Λίγο spicy, λίγο φρέσκο. Είναι πιο φρέσκια κουζίνα από ό,τι...
1: Όταν λες πιο φρέσκια...
2: Έχει πιο πολλά φρέσκια...
1: Λαχανικά.
3: Έχει βότανα, αρώματα, χρώματα, υφές.
1: Και σίγουρα καυτερά. Εγώ ξέρω αυτό γιατί είμαι λάτρης και το γουστάρω αυτό το πράγμα.
3: Αν και το ξύλι δεν το βρήκανε στην Ταϊλάνδη, αλλά το φέρανε από Λατινική Αμερική.
1: Α, δεν ήταν στην
3: εισαγωγή, ναι, όχι, αλλά το έχουν υιοθετήσει πλήρως.
1: Επιτέλους μία κουζίνα που είναι Σωτήρης και καυτερά, πάνε μαζί. Και δεν μου λες, πόσα χρόνια είναι το μαγαζί εδώ, γιατί εγώ το θυμάμαι, περνάω, ναι. Την αμαρτία μου δεν έχω κάτσει ποτέ, γιατί δεν τέριαξε.
3: Ποτέ δεν είναι αργά. Άνοιξαμε το 12, το 2012, Απρίλιο.
1: Είναι 12 χρόνια ήδη.
3: Κοντεύουμε 12 ετία, ναι.
1: Να τα κατουστήσετε.
3: Ευχαριστούμε.
1: Και πώς ήταν τότε η προσαρμογή, γιατί δεν ήμασταν και τόσο συνηθισμένοι πριν 12 χρόνια στην ξένη κουζίνα.
3: Εκτός αυτού, ήταν αν όχι το πρώτο από τα πρώτα, ήταν δύσκολο εγχείρημα.
1: Ναι.
3: Επίσης η περιοχή δεν ήταν αυτό που βλέπετε τώρα.
1: Όχι,
3: ήμασταν εμείς στο πουθενά. Ναι. Άλλο ένα δύσκολο.
1: Βέβαια, ούτε καν η πλατεία μπροστά.
3: Ακριβώς.
1: Ήταν,
3: οπότε ήταν λίγο ρίσκο. Αλλά από την πρώτη μέρα πήγε πάρα πολύ καλά. Ίσως ήταν το κόνσεπτ, ίσως ήταν μια κουζίνα που έλειπε. Κάποιοι την ξέρανε σαφώς.
1: Ναι.
3: Και ο ένας με τον άλλον είναι και τρέντ. Κάτι γίνεται τρέντ όταν είναι πιο πρωτοπόρο και μοναδικό και δεν το βρίσκεις αλλού. Ναι, και μπορώ να πω ότι είχαμε... Ναι.
1: Πολύ ωραία. Σταδιακά λοιπόν ήρθε η ώρα.
3: Ήρθε η ώρα, ναι.
1: Εσύ, Παυλάκι μου, θέλω να κάτσεις ένα τραπέζι ωραίο.
2: Ωραία.
1: Και να μας περιμένεις, γιατί θα πάμε μέσα να μάθω όλα τα μυστικά.
2: Μάλιστα, εσύ θα πας μέσα.
1: Εγώ θα πάω. Θα κάτσω τα χεράκια μου.
2: Εντάξει.
3: Μην πιάσεις τα μάτια σου μόνο μετά.
1: Όχι, όχι. Το καυτερό το έχω, αλήθεια σου λέω.
3: Ωραία.
1: Καλό απρίβου, σας ακολουθώ. στο τραπέζι εσύ.
2: Πάω, πάω.
3: Σωτή, καλώς όρισες στην κουζίνα. Θα σε κάνω εξπέ στο πατάι.
1: Ωραία, βλέπεις, λοιπόν, έχω βάλει γάντι, έβαλα ποδιά και είμαι έτοιμος.
3: Πάμε, ο καλύτερος μαθητής.
1: Το
3: παίρνω το λαδάκι,
1: στη φωτιά, βάζουμε
3: ρίχνω λαδάκι. Λάδι γύρω-γύρω στα τυχώματα. Το γρήγορα κουνάμε λίγο.
1: Να πάει παντού.
3: Να πάει παντού.
1: Ωραία, μην ξαχώσει.
3: Σε βοηθάω εγώ, έτσι πρέπει. Λοιπόν, σε βοηθάω εγώ και ρίχνω τις γαρίδες. Πρόσεχε. Πάμε το αυγό.
1: Αυγουλάκι, πάντα πάμε να δω. Το αφήνω έτσι, το σπάω.
3: Αφήνεις λίγο να πάρει.
1: Ναι.
3: Και αρχίζεις να το γυρίζεις.
1: Να σπάσεις.
3: Με τη μύτη. Με τη μύτη.
1: Με τη μύτη. Α, οκ. Okay,
3: δυναμώνω okay τη φωτιά. Μπράβο. Αυτό είναι. Έλα τώρα να σε πάω στα βαθιά.
1: Πες μου τι πρέπει να κάνω. Εντάξει.
3: Το έχεις.
1: Το έχω.
3: Ρίχνουμε και τα νούντις.
1: Άντε και τα νούντις.
3: Δώσε τώρα πόνο. Δεν θα πας γυμναστήριο σήμερα.
1: Αυτό καταλαβαίνω
3: λοιπόν,
1: σιγά σιγά.
3: Φύσος, βασικό συστατικό.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Φύσος.
1: Φύσος. Από ψαριού.
3: Έτσι. Έλα, βάλε τη σάλτσα εσύ. Μία κουτάλα ακριβώς. Ωραία. Γρήγορα, Σωτήρη.
1: Ωραία.
3: Θα καούμε.
1: Καίγονται, καίγονται.
3: Θα μαλακώσουν τα λαχανικά και δεν θα είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτό ήτανε.
1: Πες μου.
3: Στη φωτιά. Έχουμε και δουλειά στο πάσο.
1: Μάλιστα. Τελικά, η ταϊλανδέζικη κουζίνα έχει πολλά κοινά με το θέατρο. Χρειάζεται ρυθμό και ταχύτητα.
3: Άλλο βασικό συστατικό, φύτρες φασολιού.
1: Okay.
3: Κόλιανδρο κρεμμύδι. Δεν σ' αρέσει ο κόλιανδρος.
1: Ναι.
3: Ωραία, άστο χωρίς κόλιανδρο.
1: Θα βάλω πολύ λίγο. Τα γνωστά προβλήματα με τον κόλιανδρο. Τι να κάνουμε, αφού μας λείπει το ένζυμο.
3: Το καλό με την ταϊλανδέζικη είναι επειδή έχει πολλά χρώματα και υλικά κτλ. Και δεν θέλει και κανένα ιδιαίτερο στήσιμο. Δηλαδή τα χρώματά της και μόνο φτάνουν και τα υλικά
1: όλο
3: που έχει μέσα.
1: Όλο πρέπει να πείτε μέσα.
3: Δεν πεινάτε. Λοιπόν, είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Ο σερβιτόρος θα βάλει τσίλι, ζάχαρη και έξτρα φιστίκι για όποιον θέλει να το απογειώσει.
1: Το περνάει το πάσο.
3: Έτσι, τέλεια.
1: Εντάξει, έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά επειδή είδα έτσι μία μικρή τέλος
3: ναι,
1: πάντων,
3: ναι,
1: θα πάω στον Παύλο,
3: εντάξει,
1: έξω,
3: εντάξει.
1: Θα πάρω και το πιάτο μαζί.
3: Νομίζω άμα το φας θα σου περάσουν όλοι.
1: Οκ. Okay. Και τα αφήνω το υπόλοιπο στα χέρια σου. Ετοίμασέτε και σε περιμένουμε.
3: Ξεκίνα.
1: Ξεκινάμε με
3: στύψε
1: αυτό
3: και το lime και θα σου στείλω εγώ
1: okay
3: πολλά.
1: Τα λέμε έξω. Τα λέμε έξω.
0: Τα τρία βασικά συστατικά της ταϊλανδέζικης κουζίνας. Η ταϊλανδέζικη κουζίνα φημίζεται για την απόλυτη ισορροπία που οφείλουν να έχουν τα πιάτα της ανάμεσα στις βασικές γεύσεις. Ένα σωστό ταϊλανδέζικο πιάτο πρέπει ταυτόχρονα να είναι αλμυρό, ξινό και γλυκό και αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά υλικά αυτής της τριπλής συνύπαρξης. Φύσος. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο η soy sauce, όμως αυτή η αλμυρή σάλτσα με την έντονη μυρωδιά είναι αναντικατάστατη στα πιάτα με έντονο ουάμι χαρακτήρα και φτιάχνεται από ατζούγες που έχουν υποστεί ζύμωση. Ταμαρίν. Στα ελληνικά λέγεται οξυφίνικας και η πάστα του δίνει ένα έντονο γλυκόξινο άρωμα και γεύση. Μαζί με το φρεσκοστημένο lime είναι τα συστατικά που δίνουν οξύτητα και ένταση στην ταϊλανδέζικη κουζίνα. Ζάχαρη. Η ζάχαρη εξισορροπεί τις εντάσεις και κάνει πιο θελκτική την πρώτη μπουκιά κάθε φαγητού. Στην ταϊλανδέζικη κουζίνα προέρχεται παραδοσιακά από κοκοφίνικα, μέσα από μια διαδικασία καραμελίσματος του νέκταρ των ανθέων του.
1: Παυλάκι μου, από τα χεράκια μου.
2: Εσύ το φτιάξες?
1: Ναι. Με τη βοήθεια βέβαια, έτσι εννοείται. Ακολούθησα οδηγίες. Τι είναι αυτά?
2: Παράγγειλα κάτι έτσι κοκτέιλάκια να πιούμε.
1: Ωραία, κοκτέιλάκια να πούμε. Εγώ είμαι εδώ κατευθείαν.
2: Κατευθείαν.
1: Ξέρεις τι είναι?
2: Αυτό είναι κόκονατ, κάτι με κόκονατ. Δεν τα ξέρω πολύ καλά.
1: Ωραία,
2: αυτό είναι μαϊτάι.
1: Αυτό το ξέρεις.
2: Το ξέρω το μαϊτάι.
1: Αυτό το περικύκλωσες. Λοιπόν, Παυλάκη μου, για πες μου τώρα, ποια είναι η σχέση σου με την ασιατική κουζίνα?
2: Κοίταξε, επειδή είμαι και από την Κύπρο και έχουμε πολύ, όχι ασιατική, αλλά μεσανατολική, ρε παιδί, με έτσι επιρροή, οπότε έχουμε έτσι έντονες γεύσεις, πολύ οξύτητα, πολύ φρεσκάδα, ναι βέβαια, lime θα βάλεις οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, πάντα μου άρεζαν τα ασιατικά και ειδικά η ταϊλανδέζικη, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, είναι πιο φρέσκια, πιο, έχει πιο πολλά βότανα, πιο φρεσκά λαχανικά. Αυτό το πατάι τώρα είναι τηγανιτό, αλλά τα περισσότερα είναι σούπες με πολλά φρέσκα έτσι, μπαχαρικά μέσα.
1: Είναι πολύ... και κάτι που θα μας το εξηγήσει τώρα που θα έρθει, ότι ήταν ότι είναι και λίγο φαρμακευτική η αυθεντική η κουζίνα τους.
2: Ναι, έχουν πολύ τζίντζερ μέσα, πολλά βότανα που τα χρησιμοποιούσαν σαν φάρμακα.
1: Μάλιστα.
2: Το βότανα δεν ξέρω γιατί το έκανα έτσι, αλλά ναι.
1: Ναι, βότανα. Διάφορα βότανα που τα βρίσκουμε και τσακ τα κόβουμε. Για ποια βότανα μιλάει ο Παυλάκης, τι εννοεί? Εσύ έχεις, ας πούμε, και από το σπίτι τέτοια εμπειρία γευστική?
2: Ναι, ο πατέρας μου γενικότερα δοκίμαζε διάφορα πράγματα.
1: Άντε.
2: Οπότε μαγείρευε διάφορες κουζίνες. Οπότε από μικρή ηλικία και μας έπαιρνε και σε μαγαζιά να δοκιμάζουμε περίεργα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Που εγώ έχω να σου πω το μυστικό ότι μέχρι τα 12 δεν έτρωγα τίποτα. Έτρωγα μόνο μακαρόνια τύπου, δεν έτρωγα τίποτα, δεν δοκίμαζα τίποτα.
1: Από τα γνωστά αυτά,
2: ναι,
1: τα
2: ναι,
1: παιδάκια.
2: Ναι, αυτό, ναι, ναι.
1: Έχω γνωρίσει τέτοια παιδάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, τέτοιο ήμουνα. Μετά τα 12 δεν ξέρω κάτι.
1: Τι, μακαρονάκι με λίγο βούτυρο ή με λαδάκι?
2: Αυτό, με κέτσαπ.
1: Δεν θυμάμαι όταν πήγε στο MasterChef τι φαγητό του έκανε για να μπει μέσα. Ελπίζω πως δεν τους έκανε μακαρόνια με κέτσαπ. Ελπίζω.
2: Μετά τα 12 κάτι έπαθα και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα, που πάλι καλά.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί κάπως έτσι εκπαιδεύεσαι και δουλεύει το σύστημα σιγά σιγά. Πολύς ο κόσμος σε γνώρισε μέσα από το παιχνίδι, από το MasterChef.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα σε τι φάση είσαι, γιατί έχω δει και κάτι πράγματα στο TikTok. Τα οποία δεν έχουν να κάνουν με μαγειρική τόσο, όσο με τα ζώδια.
2: Ναι, είμαι λίγο πολυπράγμων άνθρωπος.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι, λέω λίγο τα ζώδια, όχι πολύ, δεν είμαι αστρολόγος, οπότε τα λέω έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Πάντα μου άρεσε η φιλοσοφία των ζωδίων. Ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, επηρεαζόμαστε από τις δυνάμεις του σύμπαντος και όλα τα σχετικά. Πιο ρομαντικά το λέω εγώ.
1: Τα διαβάζεις από κάπου αλλού και απλά τα αναφέρεις?
2: Όχι, όχι. Βλέπω.
1: Βλέπω
2: τι γίνονται στα άστρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγάζεις τα συμπεράσματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λιοντάρης άνθρωπος. Παυλάκη, να μας πεις τι γίνεται, να πούμε. Πώς θα πάει αυτή η χρονιά?

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για τους τοξότες τι λένε?
1: Α, για τους τοξότες. Εντάξει.
0: Θα κάνουμε καριέρα στην τηλεόραση.
1: Θες καριέρα στην τηλεόραση, όπα.
2: Σίγουρα στην κουζίνα.
1: Έπεσε πολύ, ήταν πολύ απότομο αυτό.
0: Λοιπόν, το κάρι αυτό λέγεται Μάσαμαν.
2: Μάσαμαν.
0: Μάσαμαν. Ινδικές επιρροές, πολλά μπαχαρικά, θα τα μυρίζετε άλλωστε.
2: Ήρθανε.
0: Το Μάσαμαν κάρι, λοιπόν, εκτός από τα μπαχαρικά, τα οποία είναι έντονα, έχει και πάστα φιστικιού και έχει και τάμαριν.
2: Μάλιστα.
0: Μιας και καθόμαστε κάτω από το δέντρο, το οποίο είναι μια απομίμηση.
1: Ναι.
0: Ο ταμάρινθος είναι ένα δέντρο, ναι, στην Ασία, το οποίο έχει ένα πολύ ευεργετικό καρπό και γίνονται διάφορα πράγματα από αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Το πατάει που μαγείρεψες και η σάλτσα
2: πάντα,
0: που έβαλες.
2: Πάντα πατάει.
0: Όσο πατάει η γάτα θα φάμε. Λοιπόν, έχει και αυτό μέσα πάστα, η οποία μαγειρεύεται με ξύδι και τα λοιπά. Δεν θα σας τα πω όλα.
2: Είναι ξινό.
0: Υπάρχει και ο γλυκός που είναι για επιδόρπιο, ας το πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Έχει και αυτό το πιάτο. Αν δοκιμάσατε, φάγατε ήδη, σας φέρνει μια...
2: Βέβαια. Και είναι,
0: έτσι, ένα ξινό.
2: Και είναι πολύ νόστιμο αυτό, πρέπει να ομολογήσω.
0: Και καυτερό, Βέβαια το κράτησα λίγο. Δεν ήξερα πόσο καυτερά τα τρώτε.
1: Δεν έπρεπε, το αρέσει το καυτερό.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα στην Ελλάδα σαφώς ο βαθμός του καυτερού δεν είναι όπως στη Ταϊλάνδη, γιατί δεν θα κλαίγαμε όλοι μαζί.
2: Πρέπει να κάνουμε ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη. Θα το έκανα πολύ εύκολα.
2: Πιο εύκολα θα το.
0: Α, ναι, γιατί έχετε εκεί πέρα πιο.
2: Πολύ.
0: Έτσι, πιο μπαχαρικά, πιο καυτερά, ναι.
2: Καυτερές πιπεριές ως επιτοπλίστων.
0: Ναι.
2: Πώς σου ήρθε και ασχολήθηκες με αυτού του είδους? Είχες κάποια σχέση με την Ταϊλάνδη, με την κουζίνα της? Σου άρεσε απλά η ασιατική κουζίνα? Έχεις πάει, μου είπες, ταξίδι από εκεί.
0: Ναι, έχω πάει.
2: Έκατσες καιρό, τα γνώρισες?
0: Έκατσα αρκετό καιρό και για να δω και την κουζίνα και γενικά την κουλτούρα τους και όλα. Εγώ αρχικά ξεκίνησα να σπουδάσω στην Καλλιών Τεχνών. Και επειδή πάντα έπρεπε να κάνεις κάτι για να σπουδάζεις, ασχολήθηκα με τις κουζίνες. Εν τέλει, τελείωσα την Καλλιών Τεχνών, αλλά συνέχισα να δουλεύω στις κουζίνες.
2: Τώρα, τι σου μείνει από την Καλλιών
0: Τεχνών? Εντάξει, η δημιουργία είναι παντού. Το να εκφραστείς, δεν χρειάζεται να εκφραστείς μόνο μέσα από πινέλα και χρώματα.
2: Άλλωστε, να εκφραστείς... είναι τέχνη η μαγειρική.
0: Ακριβώς. Οπότε σε αυτό το χώρο εδώ βρήκα και το σκηνογραφικό που μου άρεσε, γιατί έχω φτιάξει εγώ το χώρο. Και το μαγειρικό. Είναι δύο πάθη που δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Σκέφτηκα αυτό το κόνσεπτ με το δέντρο που όταν ο άνεμος φυσάει και πάρει την ευχή σου γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχει μύθος.
2: Αυτό πίσω, είναι. Τέτοια δε. Πέτσα μου. Σε παρακαλώ.
0: Αν ψιθυρίσεις, λέει, μέσα στην κουφάλα. Κακή λέξη. του δέντρου το μυστικό σου ξαλαφρώνεις, τέλος πάντων. Ναι, να ψιθυρίσεις το μυστικό. Και γενικά η Ασία είναι ένας τόπος που έχει πολύ, έτσι, μαγεία. Οπότε το φαγητό είναι το πρώτο στο οποίο συναντάμε τη μαγεία αυτή και τον εξωτισμό.
2: Τελικά, όντως, υπάρχει μια μαγεία στη φάση. Σε συνεπέρνει. Γράψω κι εγώ μια ευχή. Να την αφήσω στην κουφάλα. Πόσο εύκολο είναι να βρεις αυθεντικά υλικά? Βρίσκεις βασικά ή πρέπει να παραγγείλεις, να περιμένεις, δηλαδή?
0: Πέραν από τις εταιρείες που μπορείς να βρεις πλέον πολλές, γιατί τα ασιατικά είναι πάρα πολλά στην Αθήνα, υπάρχουν και κάποιοι Ασιάτες που φυτεύουν μόνοι τους, έχουν βρει κάποια χωράφια εδώ κοντά έξω από την Αθήνα και γίνονται κάποιες μέρες της εβδομάδος λαϊκές. Είμαστε βέβαια στην καρδιά αυτού του γεγονότος. Yeah. Γίνονται λαϊκές με αυτά τα πράγματα. Σοβαρά. Είναι σαν να είσαι στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, σε μια κινέζικη αγορά.
2: Πού, πότε?
0: Ναι, είναι στο διπλάνο στενό.
2: Α, εδώ στο κέντρο.
0: Ναι, ακριβώς δίπλα μας. Είμαστε στην καρδιά της Chinatown.
1: Okay.
2: Φίλες και φίλοι, τώρα που το μάθαμε, μην το ξεχάσουμε. Δευτέρα, Τετάρτη και ή Παρασκευή ή Σάββατο, εδώ από πίσω στον πίσω δρόμο. Έχει λαϊκή. Το καταλαβαίνετε, κινέζικη λαϊκή. Θα τα βρείτε όλα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ασιατικά σούπερ μάρκετ ακριβώς δίπλα μας.
2: Εντάξει, εγώ κατάλαβα τη ερώτηση μου, πάει στα πιο ιδιαίτερα. Άλλο να παίρνεις κάτι εμφιαλωμένο
0: ιδιαίτερα...
2: ή προετοιμασμένο σε κονσέρβα, ας πούμε, και να το χρησιμοποιείς. Και αλλιώς είναι να παίρνεις την πρώτη ύλη όπως την παίρνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί.
0: Κοίταξε τώρα, κάποια πράγματα ανάλογα τον τόπο που γίνονται, έτσι,
2: ναι,
0: αλλάζει και η γεύση τους. Ας πούμε τώρα το τζίντζερ που μπορεί να βρεις εδώ, πιθανόν δεν είναι το ίδιο. Πιθανόν όμως να είναι και καλύτερο.
2: Ναι.
0: Είναι πάντρεμα αυτά τώρα. Απ' την άλλη, κάποια άλλα υλικά όπως το τάμαριν, η πάστα, όπως το γαλακαρίδα, τα νούντλς, αυτά είναι από τις εταιρείες που τα βρίσκεις. Τώρα, όσο για τα κρέατα, τις γαρίδες και τα λοιπά, σαφώς έχουμε πολύ καλύτερα. Ειδικά τα ψάρια.
2: Πιο γευστικά.
0: Βέβαια. Άρα φανταστείτε, ενώ υπάρχει αυτό γίνεται ένα πάντρεμα και απογειώνεται.
1: Αυτό που λέγαμε πριν από κάτι, ο πατέρας μου, ξέρεις τι έλεγε. Έλεγε ότι γιατί η ρίγανη ταιριάζει με τη φέτα. Γιατί αυτήν είχανε τότε. Ρίγανη είχανε.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Οπότε κάποια πράγματα, αυτό που λέγαμε πριν με το τσίλι και όλα τα σχετικά και τα spices.
2: Ναι, αλλά εμείς έχουμε εδώ τα πρόβατα και τα κατσίκια και κάνουμε τη φέτα και είναι τέτοια.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε κάτι καυτερό φουλ, οπότε στην κουζίνα μας δεν έχει.
2: Καυτερό φουλ έχουμε καυτερές πιπεριές και πράσινες, κέρατο. Και...
1: Όλα. Ναι,
2: και τις τσούσκες που ναι, λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, τη μαμά μου, δεν τη συζητάμε. Υπήρχαν και τα δύο στο σπίτι.
1: Μου άρεσε, σε άκουσα πριν που είπες στην κουζίνα σου ότι επικρατεί μια ηρεμία. Uh-huh. Το οποίο είναι πολύ έτσι αναζωογονητικό αυτό να το ακούς. Γιατί γενικότερα στις κουζίνες υπάρχει μια έτσι ματσίλα, λίγο έτσι λίγο τοξικερών οπότητα, όλα αυτά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη ίσως εκπομπή της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης που καταγγέλει τη τοξική αρενοπότητα.
1: Οπότε θα ήθελα να μου πεις πώς ήταν να ξεκινάς, ξέρεις, και να είσαι μια γυναίκα και να έχεις την κουζίνα σου και να είσαι αρχηγός και όλα τα σχετικά.
0: Παίζει ρόλο το πόσο καιρό δουλεύεις με τους ανθρώπους μέσα, το πώς θα τους εμπνεύσεις εμπιστοσύνη, το πώς θα κερδίσεις σεβασμό. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα φύλλα. Θεωρώ ότι είναι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, είναι το ίδιο.
1: Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά στις περισσότερες κουζίνες υπάρχει μία ένταση, μία...
2: Εγώ που ρωτάω πάντως τώρα με την εκπομπή, από κουζίνα σε κουζίνα, μου λένε όλοι ότι αυτό γινόταν παλιότερα. Σίγουρα την ώρα της δουλειάς θα έχει ένταση, και εγώ τώρα που μπήκαμε μέσα για να κάνουμε το τέτοιο, μου λες όμως, κοίτα, βάζω στο φουλ το καθένα, είναι ναι, καθόμαστε ναι. Και το κοιτάμε. Παίζεις μπάλα με το
0: γουόκ. Είναι και η φύση της κουζίνας.
2: Είναι η φύση της κουζίνας. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά τώρα να φεύγουν μαχαίρια, να ρίξει καντήλια, πινελί και να υποτιμάς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις, αυτό σίγουρα...
0: Σίγουρα είναι το γενικό κλίμα. Και δεν νομίζω ότι είναι πολύ παλιό. Ακόμα επικρατεί. Και αυτό γιατί. Γιατί νομίζω στηρίζεται στην ανασφάλεια του σεφ να μην επιβληθεί κάποιος άλλος.
2: Ναι.
0: Πρώτον, έχει μια βάση. Γιατί άμα είσαι και πολύ μαλακός, μπορεί να αρχίσουν πολλές απόψεις. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι το πώς θα το χειριστείς. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και ο. Δεν θα το πω τώρα τελευταίος
1: σε κατάταξη.
0: Θα πρέπει να του δίνεις τη δυνατότητα να εκφραστεί, ίσως να πει και τη γνώμη του και να κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να επεμβαίνουμε δηλαδή σε όλα και να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε. Και στην τελική, άμα δεν σ' αρέσει κάποιος, κόβεις τη συνεργασία. Απλό είναι. Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Πάω να σας φέρω ένα τελευταίο πιάτο. Εγώ φεύγω. Εσείς συνεχίστε εδώ ακάθεκτοι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να ξέρεις, αυτό είναι πεντανόστιμο. Mm. Έχω ενθουσιαστεί.
0: Αυτό που έφτιαξες.
2: Αυτό που έφτιαξες.
0: Το Μάσαμαν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εύκολο πιάτο, το τρώνε όλοι.
2: Πάμε την πιτούλα
0: Crispy chicken, είναι ναι, τυλίγεις στο κοτόπουλο, λαχανικά σάλτσα μέσα στην πίτα και καλή σας όρεξη.
2: Και οι Κινέζοι το κάνουν αυτό με παπάκι.
0: Ναι.
2: Το παπάκι, στην πρώτη μια.
1: Ωραία.
0: Είναι, ναι, είναι από Ιαπωνία αυτό επηρεασμένο. Hey ladies, I know it's getting cold out, you know, holiday season. I know them boys in your DMs, but once you come inside, I got some fire for you. Hey, I'm put together like extra effort, it's how I'm living. Η άποψή σου ποια είναι, μέσα από τη γαστρονομία μπορεί να γίνει και ακτιβισμός, γιατί σε θυμόμαστε στο παιχνίδι που έχεις λάβει μέρος και η άποψή σου ήταν η άποψή σου, μιλούσες για πολλά πράγματα καθαρά και εξάστερα.
1: Έτσι. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι μέσω του φαγητού μπορείς να ανοίξεις τους ορίζοντες πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα, καινούργιες γεύσεις, όντως, ρε παιδί μου, ανοίγει για το μυαλό σου και εξοικειώνεται σε διαφορετικούς ανθρώπους, να το πω έτσι.
2: Ναι,
1: ωραία.
2: Διαφορετικό.
1: Αλλά εντάξει, εγώ το βήμα ήταν η τηλεόραση το βήμα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τη μαγειρική. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η μαγειρική μπορεί να ανοίξει λίγο το μυαλό σου, αλλά δεν μπορείς τώρα να περάσεις κάποιο μήνυμα για τα δικαιώματα, ας το πούμε, των queer ανθρώπων στην Ελλάδα, που είναι έτσι λίγο, ξέρεις,
2: ναι,
1: που υποφέρουν.
2: Γιατί... Καλοί μου φίλοι, μπορεί να είμαστε μία εκπομπή γαστρονομίας, Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, συνάνθρωποι μας μάλλον, οι οποίοι υποφέρουν και βιώνουν τον ρατσισμό. Ας τελειώνουμε με όλα αυτά. Θα γυρίσουμε στα φαγητά. Με τα ταξίδια, τα γαστρονομικά ταξίδια, πώς θα πας, κάνεις τέτοια πράγματα?
1: Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω όταν πάω ταξίδι. Θα πάω να δοκιμάσω πολλά πράγματα. Έχω πάει και έχω κάνει μάθημα μακαρόν στο Παρίσι. Πώς να φτιάξω μακαρόν.
2: Α, εσύ έχεις και με τα γλυκά.
1: Ναι, εγώ είμαι με το γλυκό. Έχω πάει στο Τόκιο. Όχι στο Τόκιο, και στην Ιαπωνία και έχω δοκιμάσει. Το επόμενο είναι η Κορέα. Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Κορέα.
2: Κάνουν ωραία γλυκά στην Κορέα?
1: Όχι, κάνουν πολύ ωραία, έχουν πολύ ωραίο φαγητό όμως στην Κορέα. Και είναι το επόμενο γαστρονομικό ταξίδι που θέλω να κάνω.
2: Οι σπεσιαλιτές δηλαδή, αν έρθουν φίλοι σπίτι, ρε παιδί μου, αν καλέσει πέντε ανθρώπους.
1: Είμαι του γλυκού εγώ περισσότερο.
2: Πώς κάνεις, ξέρω εγώ, κάτι σε γλυκό, τι θα έκανα?
1: Φτιάχνω μια πολύ ωραία σοκολατίνα με μπύρα, που είναι πολύ ωραία.
2: Σοκολατίνα με μπύρα?
1: Ναι. Γιατί η μπύρα, επειδή είναι έτσι λίγο πικρή, βοηθάει στη σοκολάτα να βγάλει. Κατάλαβες, είναι πολύ έτσι.
2: Καλή μπύρα είναι πικρή. Επιλέγεις δηλαδή.
1: Ναι, πικρή. Όχι, είναι μια καλή μπύρα, ρε παιδί μου. Φτιάχνω, εντάξει, lemon pie είναι η αγαπημένη μου, λεμονόπιτα, δεν ξέρω πώς την λέτε.
2: Λεμονόπιτα,
1: λεμονόπιτα, ναι, πορτοκαλόπιτα επίσης φτιάχνω πολύ ωραία.
2: Αυτή που το λέμε πατσαβουρόπιτα.
1: Πατσαβουρόπιτα, αυτό, είναι ωραία η πατσαβουρόπιτα.
2: Ωραία, λέει.
1: Ναι. Και είναι και, μ' αρέσει αυτή η φιλοσοφία του δεν πετάμε τίποτα. Ξέρεις, χρησιμοποιούμε όλο το πορτοκάλι, χρησιμοποιούμε ό,τι περισσέψει, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι.
2: Εμένα δουλεύει έτσι το μυαλό μου, αλλά στα αλμυρά, με τα γλυκά.
1: Τίποτα.
2: Δεν τα πάει. Είχα μάθει κάποτε, έκανα ένα καταπληκτικό μου σοκολάτα.
1: Α.
2: Και έβαζα μέσα, τι έβαζα, ρούμι, ναι. Αλλά επειδή δεν το έκανα συχνά,
1: το ξέχασες.
2: Σβήστηκε από το μυαλό μου.
1: Τέλεια.
2: Δεν τρώω γλυκά, δεν θέλω τα γλυκά.
1: Δεν τρως καν γλυκά.
2: Πολύ δύσκολα να με βάλεις κάτω για γλυκό.
1: Άμα διάλεγες ένα γλυκό, τι θα διάλεγες?
2: Κάτι που να είναι και λίγο άγλυκο. Όπως λοιπόν φαντάζεσαι. Επειδή έτσι κι αλλιώς έχω πάθει ένα μικρό συγκλονισμό με όλα αυτά που τρώμε, προτείνω να πάψουμε να τρώμε.
1: Ναι.
2: Ας ακολουθήσουμε και τις ελληνικές παροιμίες του κάτω-κάτω. Ναι. Όταν τρώμε, δεν μιλάμε. Άντε, καλή όρεξη.
1: Καλή όρεξη.
2: Και σε αυτό το σημείο, καλή μου φίλη, καλή σας όρεξη και να θυμάστε ότι θα φας καλά με τον Σωτήρη. Και όχι μόνο. Παυλίτο. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία Εμμανουέλα γυρίστηκε στην Ταϊλάνδη σε μια τέτοια καρέκλα. Πολλά φιλιά σε όλους. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Γεια σας.
3: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης περπατάει στα βήματα του Παναγιώτη Γιαννάκη.
2: Ο Δράκος.
3: Μπαίνει σε ένα καφενείο που δεν σερβίρει καφέ, αλλά μπαμπαμ και pulled pork. Και σας μαθαίνει το τυρί σαν Μιχάλη.
2: Ποιος Μιχάλης? Καλή μου φίλη, χαίρετε. Εδώ Σωτήρης. Ακούστε να δείτε τι έπαθα. Βρίσκομαι στην όμορφη Νίκαια. Πίσω μου είναι το ιστορικό γυμναστήριο του Πλάτωνα, εδώ που έκανε τα πρώτα του βήματα και ανδρώθηκε ο γνωστός σε όλους μας Παναγιώτης Γιαννάκης. Δράκος. Δεν ήρθα όμως για να παίξω μπάσκετ. Δεν ήρθα για να αθληθώ. Ήρθα για να σας οδηγήσω και να σας συστήσω το καφενείο το άλλο. Σε αυτή τη γειτονιά έχει πολλά καφενεία. Έχει πολλά καφενεία, πολλά μεσοδοπολία, πολλά ωραία μαγαζιά που κρατάνε και τις παραδόσεις μας, όπως το μαγαζί που θα πάμε. Το καφενείο το άλλο, που δεν έχει καμία σχέση με καφενείο, αν και ονομάζεται καφενείο. Πάμε για να δείτε τι έχετε να πάθετε. Δεν είναι μια συνηθισμένη διαδρομή, αλλά θα το βρω το μαγαζί. Τι τραβιούνται μέχρι τον Άγιο Δομήνικο και δεν έρχονται στην Νίκαια, έτοιμοι στη μένη στίβη περιπέτειας. Μάλλον πήρα λάθος δρόμο. Αλλά πού θα πάει, θα τη βγάλω την άκρη. Κατέφτασα. Γωνία ιερολοχητών με Φωκίωνος στη Νίκαια. Καφενείο το άλλο.
4: Σωτήρι μου.
2: Γιώργο μου.
4: Τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ, και εγώ. Όλα καλά. Ωραία.
2: Λοιπόν, ήρθα στο μαγαζί. Εντάξει, εγώ το γνωρίζω.
4: Συγγνώμη, πελάτης.
2: Είχα μια τεράστια αναγκή να το συζητήσω και στους φίλους μας που μας παρακολουθούν.
4: Χαρά μας, χαρά μας.
2: Οπότε, θα τα πούμε όλα. Αφού πρώτα πάω εγώ στην κουζίνα.
4: Μαγείρισά μου στη Φράτζη.
2: Στη Φράτζη. Ωραία. Να ετοιμάσω το αγαπημένο μου πιάτο.
4: Σαγανάκι,
2: το σαγανάκι με τη μαρμελάδα ντομάτας. Και θα φέρω και μερικά πιάτα ακόμα.
4: Θα φάμε, γιατί με
2: κάτσε εσύ.
4: Ωραία, εγώ περιμένω.
2: Περιμένεις και
4: Φράτζη.
2: Πάω μέσα να κάνω.
4: Του στέλνω.
2: Ήρθα. Με καλωσόρισε ο άνθρωπος και αυτοχώθηκα στην κουζίνα. Φράτζη μου, τι γίνεται.
5: Όλα καλά.
2: Έτοιμα.
5: Στα έχω όλα έτοιμα.
2: Ωραία. Άρα ξεκινάμε, να φτιάξουμε το σαγανάκι.
5: Δεν ξεκινάμε, βάζουμε ποδιά και γαντάκια.
2: Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν το περιβόητο σαγανάκι με μαρμελάδα μουστάρδας.
4: Μουστάρδας.
2: Ντομάτας.
5: Ντομάτας.
2: Αυτό, εσύ δεν το θυμάσαι. Φτιάξεις το μαγαζί το πιάτο του Σωτήρη με μαρμελάδα μουστάρδας. Αυτό τώρα πώς μπορεί να μου έρθει. Μαρμελάδα μουστάρδας. Έλα, Παναγία. Περίεργο άτομο.
5: Λοιπόν, ωραία.
2: Σ' πάμε. Ακούω. Ό,τι
5: αυγό, πάνκο.
2: Θέλεις να παχάρεις κάτι. Πέρα από τη δικιά μας φρυγανιά, υπάρχει και η ιαπωνική φρυγανιά. Πάνκο, κυρίες και κύριοι. Πόση ώρα φανταζόμαστε ότι χρειάζεται.
5: Μέχρι μια...
2: Να αρχίσει να κουκίνει, να ροδίζει.
5: Να ροδίζει, ναι.
2: Ωραία. Και το γυρνάω με τα τούμπα.
5: Ναι.
2: Εκεί είναι το επικίνδυνο.
5: Εκεί θα χρησιμοποιήσουμε τσιμπίδα.
2: Α, το έτσι
5: και
2: μάλιστα.
5: Και μετά.
2: Γιατί είναι τόσο ξακουστό και μοναδικό το σαγανάκι
5: Γιατί
2: μας.
5: Γιατί είναι το είδος τυριού που έχουμε επιλέξει να βάλουμε σαν σαγανάκι.
2: Και η μαρμελάδα ντομάτες.
5: Η μαρμελάδα ντομάτες την κάνουμε εμείς, χειροποίητη. Και έχει 2-3 συστατικά μέσα που δεν γνωρίζει κανείς. Και πέρα από εμάς.
2: Δεν τα λέμε ποτέ.
5: Όχι.
2: Ούτε τώρα που είμαστε μεταξύ μας.
5: Τίποτα.
2: Εγώ έκανα τις προσπάθειες μου. Τώρα άρχισαν να βγαίνουν τα αρώματα. Τι τυρί είναι αυτό που χρησιμοποιούμε.
5: Είναι σαν Μιχάλης.
2: Ποιος Μιχάλης. Κατά το ποιος Θανάσης. Το γνωστό συριανό τυράκι σαν Μισελ. Σαν Μιχάλης δηλαδή. Χάθηκε να το πούνε σαν Θανάσης. Ποιος Θανάσης.
5: Είναι λίγο χειρότερο από το δικό μου. Θα φτιάξω εγώ ένα.
2: Εντάξει, το πιάσαμε το επόμενο. Κάτσε να βάλω εγώ και λίγο το
5: μαρμελάδα. Εδώ έχω μαρμελάδα, ναι.
2: Να σας αποκαλύψω τα μυστικά της μαρμελάδας ντομάτας. Επειδή όμως μάλλον θα αποτύχω, ελάτε να δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Να πάω να κάτσω εγώ με τον Γιώργο και εσύ θα μας φέρεις το δικό σου που θα το κάνεις καλύτερο από το δικό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε.
5: Είστε καλά.
2: Περιμένω να δω το κανονικό το σαγανάκι από τα χέρια σου και όλα τα υπόλοιπα καλούδια που μας έχεις ετοιμάσει.
5: Βεβαίως.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.

0: assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
2: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα, καπιτάν Γιώργη, κοίτα. Έφτιαξα το αγαπημένο μου. Περνάει το Πάσο.
1: Σωτήρη, δεν ανεβαίνει το Πάσο.
0: Πολύ αυστηρός εσύ, Γιώργη. Εντάξει, δεν ανεβαίνει το Πάσο. Ούτε καν. Εσέ παρακαλώ τώρα. Ούτε κρυζάς να ήσουν. Αφήνεις κανένα ψαροκόκαλο μέσα στο πιάτο.
1: Όχι, περνάει. Πώς το κάνεις έτσι.
0: Εντάξει, στο γύρισμα επάνω, πρώτη φορά. Αν τυχόν μου άφηνες να το...
1: Δεν σε έμαθα η Φράτζη.
0: Θα φτιάξει, λέει, γιατί ένα το άλλο, δικό μου ήταν λίγο αυτό, θα φτιάξει ένα άλλο. Εντάξει, άρπαξε λίγο, όχι άρπαξε, μου φύγε λίγο η κρούστα, το πανάρισμα από πάνω, στο γύρισμα, τι να κάνω. Δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά φαίνεται ότι είναι χειροποίητο.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Και θα μας φέρει και άλλα πράγματα που έφτιαξε.
1: Τι?
0: Θα τα δούμε τώρα. Ωραία. Που θα τα φέρει.
1: Άντε στην υγεία μας.
0: Υσυγεία.
1: Να είμαστε καλά.
0: Και όλα τα καλά.
1: Πάντα.
0: Γιατί όλους. Το μαγαζί πόσο ετών είναι πλέον?
1: Είμαστε αυτή τη στιγμή 6,5 χρόνια.
0: 6,5 χρόνια.
1: 6,5 χρόνια εδώ πέρα.
0: Έχουν περάσει τόσα πολλά από τότε που σε γνώρισα στο Πυρολίκι.
1: Στο άλλο μαγαζί, στο Πυρολίκι, στο Γεραμικό. Ναι, 6,5 χρόνια.
0: Και μια που το πες έτσι, πώς μας ήρθε το όνομα για αυτό το μαγαζί?
1: Έψαχνα πώς θα βρω το άλλο μαγαζί που θα άνοιγα και έλεγα το άλλο, πώς θα το ονομάσω το άλλο. Και λέω, δεν ονομάζω το άλλο. Και βγήκε το καφενείο το άλλο.
0: Ναι. Πρέπει όλοι οι πλανήτες να συντονίστηκαν και του ήρθε τέτοια έμπνευση. Το άλλο. Οπότε εδώ ήταν καφενείο.
1: Ήταν καφενείο από το 1950, από ό,τι έχω μάθει, παραδοσιακό. Και τα τελευταία 6,5 χρόνια, με προσπάθεια από όλους μας, το αλλάξαμε και το κάναμε πιο πολύ με ζεδοπολείο, με φαγητό.
0: Με ζεδοπολείο, με φαγητό. Καφέ δεν έχουμε.
1: Εντάξει, παραγγείλουμε.
0: Καφενείο, το άλλο. Πολύ λογικό το ότι δεν έχει καφέ.
1: Ωραία, λέει, καφέ καφενείο, παραγγείλουμε.
0: Επίσης, δεν είναι το μενού καφενείου, γιατί έχει καφενείο που ξέραμε, κάναμε ζε.
1: Όχι, δεν θα σου βγάλω ποικιλία, ντοματούλα, λουκάνικα και όλα αυτά. Είναι πιο εστιατορικό και προσπαθούμε κάθε 7-8 μήνες με τους μαγειρές μου, ειδικά με τη Φράτζη, να αλλάζουμε το μενού όσο μπορούμε να υπάρχει ποικιλία, να μην είναι σταθερό.
0: Λοιπόν, δοκιμάζω λίγο από αυτό που δεν το έφτιαξα τόσο το καλά. Και είπαμε Φράτζη, θα μας φέρεις και τα υπόλοιπα!

0: κόσμος γουστάρει που έρχεται σε ένα χώρο που είναι παλιός, παραδοσιακό, σε ένα παλιό καφενείο, ας πούμε.
1: Αυτό που έχω καταλάβει και με τη συζήτηση που έχω κάνει με τους πελάτες εδώ πέρα, είναι ότι δεν θέλουν να χάσουν το παραδοσιακό, την εικόνα του καφενείου όπως είναι. Δηλαδή, μου έχουν πει ότι άμα αλλάξει τζαμαρί και το κάνω πιο μοντέρνο, θα χάσει αυτή τη ζεστασιά που έχει το μαγαζί.
0: Ναι, δεν

0: σας πειράζει που είναι μοντέρνο από την το φαγητό?
1: Όχι, όχι. Καταρχήν είμαστε στο 2024.
0: Είμαστε.
1: Με το ίντερνετ και με τα δίκτυα όλα αυτά, το φαγητό έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι παίρνουν εικόνες, άλλες. Θέλουν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να μείνεις στο τελείως παραδοσιακό φαγητό και να είσαι αυτό το πράγμα.
0: Πολύ νόστιμο.
1: Ωραίο είναι.
0: Παρεμπιπτόντως.
1: Χρυσοχέρα.
0: Χρυσοχέρα, στην υγειά σου και πάλι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Οπτικοακουστικά τα πιάτα ήταν wow. Αν τα φάμε, μπορεί να γίνουν και αούα. Το μπέργκερ είναι προβατίνα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε της παράδοσης.
0: Παραδοσιακή προβατίνα.
1: Αλλά λίγο μοντέρνη εκδοχή.
0: Όχι λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ μοντέρνα.
1: Και μπαμπάτσικη. Βγάζουμε φαγητό, βγάζουμε φαγητό.
0: Έτσι. Δεν έχεις κάνει καθόλου Θεσσαλονίκη.
1: Όχι καθόλου.
0: Το μπαμπάτσικο το ξέρεις όμως.
1: Εντάξει τώρα, άμα δεν φορτάσεις το μάτι, δεν γίνεται.
0: Ναι, τα έχουμε αυτά τα θέματα. Να το έτσι ο Γιώργης, μπαμπάτσικο λέει το μπέργκερ. Μπορεί άνετα να ανοίξει μαγαζί και πάνω, στα Καρντάσια. Σαλόνικα. Εσύ που μεγάλωσες εδώ, ποιες είναι οι δικές σου παιδικές αναμνήσεις?
1: Κοίτα, για το σπίτι καταρχήν να πούμε ότι ήμουν τυχερός, γιατί είχα γιαγιά που είχε καταγωγή από Σμύρνη, άρα είχα ωραίες μυρωδιές. Και μάνα από Κρήτη που είχα πάρα πολύ καλή γεύση.
0: Που είναι σημαντικό. Και κάποια κριτικά κομμάτια.
1: Τώρα από φαγητό αναμνήσεις, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ότι να, εδώ, στην απέναντι γωνία είχαμε την κυρία Μαρία, ένα σουβλατζίδικο, με την πιο ωραία κόκκινη σάλτσα που ήταν ποτέ στο σουβλάκι.
0: Αδέλφια μου, κυρίες και κύριοι, έπαθα φόμο. Είναι δυνατόν να έχω χάσει το σουβλάκι της κυρίας Μαρίας? Εδώ υπάρχει γενικά στην περιοχή στα σουβλάκια να βάζω. Έχει ο καθένας τη σάλτσα του.
1: Πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, από εδώ πέρα άρχισε κιόλας η κόκκινη σάλτσα στο σουβλάκι. Αυτό το βασικό.
2: Νίκαια. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Γνωστότερη και με το παλιό της όνομα Νέα Κοκκινιά, η γειτονιά της Νίκαιας είναι ταυτισμένη με τη νέα ελληνική ιστορία. Η δόμησή της ξεκίνησε το 1923 με σκοπό να στεγάσει πρόσφυγες της μικρασιατικής καταγωγής. Η Νίκαια πολύ γρήγορα έγινε μια μικρογραφία της μικρασιατικής ζωής. Από το χαμάμ και τα σουβλατζίδικα μέχρι τα ζαχαροπλαστεία με τα ανατολίτικα γλυκά, έδωσαν χρώμα και άρωμα σε αυτή την περιοχή στα προάστια του Πειραιά. Ηρωική και ταυτόχρονα σκληρή σελίδα στην ιστορία της Νίκαιας ήταν η μάχη της Κοκκινιάς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Στη μάχη, για 5 ολόκληρες μέρες τον Μάρτιο του 1944, Γερμανοί και ντόπιοι συνεργάτες τους πολιορκούσαν τη γειτονιά σφυροκοπώντας τη μόνο και μόνο για να αποχωρήσουν ετοιμασμένοι. Σήμερα η Νίκαια κρατάει ακόμα τον χαρακτήρα της γειτονιάς, με πολλές από τις διόρροφες κατασκευές που στέγασαν τους πρόσφυγες να σώζονται ακόμα, όπως φυσικά σώζονται και πολλά νόστιμα με ζελοπολία.
0: Και τώρα που μου είπες με καταγωγή λίγο Σμύρνη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, το Baobanz πώς μας προέκυψε?
1: Το Baobanz. Τι θα να δεις.
0: Είναι Σμυρνέκο.
1: Παραδοσιακό. Κοίτα να δεις. Είναι αυτό που σου είπα, ότι το 24 ζεις. Πρέπει να βάζεις καινούργια πράγματα. Δεν γίνεται. Το Baobanz είναι ένα πιάτο διεθνές πια.
0: Ναι, μεγαλύτεροι άνθρωποι, ας πούμε, έρχονται.
1: Το παίρνουν.
0: Το τσιπουράκι.
1: Και παίρνουν και μπάω, φυσικά. Και pulled pork παίρνουν. Και ριζότα παίρνουν και νιόκι.
0: Και
1: ναι. Έχει φύγει αυτό το. Έρχομαι για ένα τσίπουρο, θα πάρω ένα λουκάνικο, μία πατάτα, μία γραβιέρα. Όχι, δεν είναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Μουστάρουν και όταν τους λες,
1: δοκιμάζουν. Και οι μεγάλοι δοκιμάζουν πιο άνετα από τους νέους.
0: Ναι.
1: Θα πειραματιστούν το φαγητό, πιο άνετα.
0: Πολύ με κάνει και χαίρομαι όλο αυτό. Καφενείων το άλλο. Νιόκι, μπαομπάν, πουλ πόρκ, ελληνικό παραδοσιακό καφενείο. Κλασικά πιάτα δηλαδή. Γενικότερα, πιο πολλοί νέοι, πιο πολλοί παλιότεροι έρχονται. Δηλαδή αυτοί που ήταν πελάτες στην κυρία Μαρία και μεγαλώσανε, έρχονται από εδώ καμιά βολτίτσα. Ή μόνο πιτσιρικάδες, ας πούμε. Και κάποιοι από τους παλιότερους θα συναντήσουμε στο
1: μάτι. Όταν μιλάμε για την κυρία Μαρία, μιλάμε τώρα εποχή...
0: Αρχής, όταν ήσουν μικρός.
1: Αρχής 90.
0: Εντάξει.
1: Τα παιδιά της ηλικίας μου που τρώγαμε τότε στη Μαρία, ναι, έρχονται και εδώ πέρα, γιατί είμαστε και φίλοι τόσα χρόνια. Ο κόσμος που έχει το μαγαζί έχει όλες τις ηλικίες. Πιτσιρικάδες, φοιτητές, μεγάλους με δικιά τους τσέπη. Έχει όλη την γκάμα.
0: Και πώς μπορείς και διατηρείς σε οικονομικό επίπεδο, γιατί δεν είναι να πεις ότι θα δώσει μια περιουσία εδώ κάποιος αν έρθει. Είναι της γειτονιάς η κοίτα, αντιμετώπιση.
1: Κοίτα, πάνω απ' όλα...
0: Γιατί γνωρίζω ναι, ότι οι πρώτες ύλες ναι, σου είναι πάντα προσεγμένες, έχεις και εσύ τα προβλήματά σου.
1: Κοίτα, προσέχουμε πάντα να έχουμε μια τιμή όπου να είναι καλή ποιότητα σε αυτό που παίρνουμε και να μπορούμε να βγάλουμε και ένα μικρό κέρδος. Δεν έχουμε το μαγαζί όπου θα πληρώσεις ατμόσφαιρα, το χρυσό πολυέλαιο ή τα διαμάντια, οτιδήποτε τέτοιο. Είμαστε λίγο πιο low μαγαζί.
0: Χρυσό πολυέλαιο, ποιος τα ζητάει αυτά τα πράγματα. Εδώ χρυσό δόντι έχεις και το κρύβεις μες το βγάλουν. Οι μουσικές επιλογές που συνοδεύουν το φαγητό, για πες, γιατί είδα στο ίντερνετ και σχόλια για τη μουσική.
1: Κοίτα να δεις. Για μερικούς είναι ένα αγκάθι η μουσική στο μαγαζί. Τι εννοώ. Επειδή είναι το καφενείο το άλλο, εντάξει, δεν παίζουμε συνέχεια λαϊκά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά. Γενικά παίζουμε μουσική ανάλογα τη διάθεση που έχω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: ναι, θέλω να ακούσω funk σήμερα, θα ακούσω funk. Θέλω να ακούσω disco σήμερα όλη μέρα, θα ακούσω disco όλη μέρα.
0: Θέλω να ακούσω εσένα και οι πελάτες. Θα πιούν το τσιπουράκι τους.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Τους ανοίγει λίγο και τον ορίζοντα. Υπάρχει αυτό που ακούς, αλλά υπάρχει και αυτό. Άκουσε το, μελέτησε το. Και τι να βάλω πάλι καζαντζίδι ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει. Βάζει λίγο μουσικές ανάλογα τη διάθεσή του. Θέλει να ακούσει δίσκο, βάζει δίσκο όλη μέρα. Θέλει να ακούσει φαν, βάζει φαν όλη μέρα. Και πού να μας στείλει στεναχωρημένους και να μας πλακώσει τα μυρολόγια. Να φύγουν όλοι με πλερέζες. Στο μαγαζί, ποια είναι τα μπεστέλντ, τι φεύγει πιο πολύ.
1: Τα καλύτερα μου πιάτα.
0: Τα καλύτερα σου πιάτα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι το σαγανάκι, που είναι νέα προσθήκη στο μενού. Είναι το μπιφτέκι προβατίνας, που είναι αυτό εδώ το μπιφτέκι, αλλά σήμερα το έχουμε κάνει μια παραλλαγή, το κάναμε μπέργκερ.
0: Ειδικά για μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έρθει κάποιος, δεν το βρίσκει σε μορφή μπέργκερ.
1: Στο προηγούμενο μου μενού το είχα. Τώρα το είχα βγάλει.
0: Και τώρα
1: είναι... παραγγείλει ανάλογα με ένα πρώτο ψωμάκι, είναι το έχω σαν έξτρα.
0: Εντάξει.
1: Οι πατάτες μαστιγανιτές, που είναι φρέσκια, περνάνε 2-3 διεργασίες για να βγουν στο πιάτο. Ντολμαδάκια ανθούς, σαλιγκάρια, είναι, πάνε πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Και από κρεατικά.
0: Τα σαλιγκάρια παρέμβαση.
1: Μπομπουριστά.
0: Μπομπουριστά.
1: Και από κρεατικά τα μπριζολάκια μας που είναι λαιμού, πάρα πολύ μαλακά. Και αναδιαστήματα που παίρνουμε μοσχαρίσια μπριζόλα που είναι από επιλεγμένο κρεοπολείο.
0: Μάλιστα. Και αν κάποιος δεν τρώει κρέας, μπορεί
1: έχουμε,
0: να βρει
1: έχουμε, εδώ. Καλώς είπαμε τις πατάτες. Ντολμαδάκια ανθούς, μανιτάρια, σκορδάτα, φάβα. Έχουμε μακαρονάκι σκιουφιχτό που το κάνουμε χωρίς κρέας. Έχουμε το νιόκι με τη κρεματριού χωρίς...
0: Είναι καταπληκτικό, το λέω.
1: Και δεν βάζουμε το προσούτο, άμα είναι για...
0: Ναι, δικά. Βγάζει το προσούτο και δεν αλλάζει και τίποτα. Καλύτερα και χωρίς
1: προσούτο. Κόρτα εποχής θα βρεις αναδιαστήματα που φτιάχνουμε.
0: Θυμάσαι τη γνωριμία μας.
1: Στο κεραμικό.
0: Στο κεραμικό.
1: Στο μαγαζί, στο άλλο μαγαζί.
0: Στο άλλο μαγαζί, ναι. Που όταν είμαστε εκεί, μετά έλεγε στο άλλο μαγαζί. Τέλος πάντων.
1: Το
0: θυμάσαι πώς με προσφώνησες.
1: Ναι, θυμάμαι. Με λάθος όνομα.
0: Κατάλαβε, γεια σου Αντώνη. Και σου είπα όπως πάντα.
1: Σωτήρης.
0: Σωτήρης για,
1: εντάξει, λέω,
0: για τους
1: εντάξει,
0: φίλους.
1: Ένα λάθος κάναμε.
0: Δε Γιώργο, Αντώνης. Σωτήρης για τους φίλους.
1: Έτσι γνωριστήκαμε.
0: Έτσι πάνε γνωριστήκαμε.
1: Τώρα 6,5-7 χρόνια από τότε.
0: Τι 6,5-7 ρε.
1: Το.
0: Τριλός. Ξέρεις πότε ήτανε. Ήτανε το 16.
1: 16 ήτανε, όχι, 17 ήτανε.
0: 17 ήτανε.
1: Ναι, 17 ήτανε.
0: Μήπως ήταν το 15.
1: 15, έχουμε περάσει τόσο καιρό.
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω.
0: Τι το πιστεύεις, εγώ σε θυμάμαι τόσο ζήσουμε.
1: Και παραμένω. Οριμάζω.
0: Παραμένω, μην με ρωτάνε, σε έντσι ρωτάνε τα μαλλιά σου, τα βάφεις.
1: Α, εμένα. Όχι, είναι το φυσικό μου, κοίτα το.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Τόσο...
1: Μαύρο, ναι. Κατράμι.
0: Παρόλες τις κακουχίες.
1: Κατράμι.
0: Συγχαρητήρια για την προβατίνα.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Κάτι κάνεις με τις προβατίνες, δεν ξέρω. Ναι.
1: χέρια μου φταίει που ό,τι βλέπεις παίρνεις.
0: Αλήθεια. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι μου έρχεται να χτυπήσω πάλι το ποτηράκι.
1: Κάντε για μας.
0: Όλα τα καλά, να γέρεις τα παιδάκια σου. Και δεν μου λένε
1: να σου πω.
0: Τώρα σκέφτεσαι να μεγαλώσεις την επιχείρηση, να ανοίξεις κι άλλο μαγαζί. Ή σκέφτεσαι από να κάνεις. Ή είσαι ικανοποιημένος στην κατάσταση που βρίσκεσαι.
1: Ας σου πω, μου είπαν και οι συνεργασίες να ανοίξουμε και ένα δεύτερο μαγαζί κάπου αλλού. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να πουλήσω τον εαυτό μου, εισαγωγικό πουλήσω, σε δύο μέρη. Δίνω το 100% σε ένα μέρος. Το μόνο που θα κάνω είναι μια ένταξη αλλαγή στο μαγαζί που χρειάζεται, γιατί με το χρόνο αλλάζουν οι απαιτήσεις, πρέπει να μεγαλώσω κουζίνα, πράγματα να βάλω κι άλλα. Okay. Αλλά όχι, δεν έχω σκοπό να ανοίξω δεύτερο μαγαζί, να κάνω σκέφτε, δεν μπορώ.
0: Άρα βρήκαμε τη φωλιά μας.
1: Ναι, μια χαρά εδώ πέρα, μια χαρά. Είμαι σε μια γωνίτσα στο πουθενά. Πάρα πολύ
0: ωραία. Δεν το λες και.
1: Εντάξει, δεν με βρίσκει εύκολα. Δεν με βρίσκει εύκολα. Ναι. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
0: Ότι δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν είναι και περασιά.
1: Όχι, όχι. Όχι, είμαι πολύ καλά εδώ πέρα. Αυτό που μου δίνει είμαι ικανοποιημένο 100%.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για τσένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε.
1: Τον δρόμο.
0: Τον δρόμο σου. Ναι, γιατί ήσουν ένα παιδί που.
1: Με ανησυχίε.
0: Με ανησυχίε.
1: Πάω από εδώ, να πάω από εκεί.
0: Και από εκεί και λίγο χωματόδρομο και λίγο άσπαστο. Τώρα το βρήκαμε εδώ πέρα υπερολογητών.
1: Και Φωκίωνος.
0: Και Φωκίωνος και στην Νίκαια πάντα. Και είμαστε καινούργοι.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Είμαι πολύ ικανοποιημένο.
1: Χαίρομαι.
0: Μου είπαμε γλυκό, τόση ώρα.
1: Θα το φέρω εγώ.
0: Μα?
1: Μπανούφι. Το καλύτερο. Περίμενε. Χώρο έκανες.
0: Αμέσως.
1: Ως το μάκι σου. Το καλύτερο μπανούφι.
0: Λεύθερα.
1: Προσπαθούμε να το βγάλουμε από το μενού, αλλά δεν μας αφήνουνε πελάτες.
0: Και κάθε φορά δηλαδή που έχουμε παραγγελία.
1: Ναι, πάντα όλοι μπανόφι.
0: Εκείνη την ώρα όμως.
1: Φτιάχνουμε τάρτες, το ένα με σοκολάτες, με καραμέλες. Όχι μπανόφι. Πάρα αυτό το
0: ωραία, μπορείς να μας πεις τι.
1: Μπισκότο, βούτυρο, καραμέλα, μπανάνα, σαντιγί, σιρόπι σοκολάτας. Αλλά ζεστό. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έχει αλητία η φάση.
1: Ναι, έλα, μία.
0: Εντάξει, ήρεμος θα είσαι, γιατί δεν είμαι και φίλος των γλυκών.
1: Ούτε εγώ, αλλά αυτό τρώγεται.
0: Λες, ε.
1: Ναι, δεν τελειώνω, δεν φτάνει.
0: Λοιπόν, για να δοκιμάσω και να πω.

0: Θες γλυκό, θες μπανόφι. Πού? Καφενείο το άλλο. Ας μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε.
1: Τα είπαμε, πιστεύω.
0: Ό,τι είχαμε να δείξουμε το δείξαμε. Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζω με τον μπανόφι μου και θα τα πούμε
2: later.
0: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Ξέρατε πως το κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος χώρος είναι αυτός?
1: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Γραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 άρχισε σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
0: Όταν λες αναζήτηση?
1: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το κομπολόι εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή εκεί με τεχνίτες, με τα υλικά κτλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα τα τελευταία του χρόνια, είχε την ευκαιρία ο πατέρας μου έτσι να τον ζήσει λίγο παραπάνω στα τελευταία του χρόνια. Τότε ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών. Και όταν πέθανε ο παππούς του πατέρα μου, του άφησε κάποια προσευχητάρια και κομπολόγια, και το κυριότερο του άφησε έτσι την ανάγκη να αναζητήσει, αν θέλετε, την ιστορία και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το κομπολόι. Το επάγγελμα των γονιών μου ήταν, είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια, και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώσεις, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μία μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως κομπολόι, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο. Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
1: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί. Και γιατί το λέω έτσι? Καταρχάς, ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος, και όι, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό.
2: Έτσι, αυτό, έτσι.
1: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι ακριβώς, στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή, καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολο, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άϊχο, και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνή. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι το κομπολόι ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολόι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
0: Το κενό που υπάρχει στο σκηνή του κομπολογιού, 4 δάχτυλα. Για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
2: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
1: Οι γονείς μου πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι. Είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία. Αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 98 είπαμε, ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα. Οπότε, ίσως ένα-δύο χρόνια μετά, άρχιζε πια και το Ναύπλιο. Οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος, πάω Ναύπλιο. Να πάμε στο Μουσείο Κομπολογιού. Να πάρουμε ένα κομπολόι. Ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογιού με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση, το κομπολόι αφορά τον Έλληνα, είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε στο Ναύπλιο.
2: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
1: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα, τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι, η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως, πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό. Τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, ο επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητή, είναι εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο, έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έβρες αυτά τα νερά εδώ?
1: Έχει πολλή ιστορία τον Ναύπλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και το Ναύπλιο έχει τη μεγαλύτερη γεωφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
0: Αυτό δεν το ξέρα.
1: Ναι.
0: Περισσότερες από την Κρήτη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
1: Άλλαξα τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκι στην Ελλάδα.
0: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα, κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
1: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά, έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
0: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
1: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφαγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
0: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στο Ναύπλιο.
0: Το αγάπησες αυτό το χωριό?
1: Ναι, ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλου του κόσμου, φίλε.
2: Λουσί.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σήμερα τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά. Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
1: Είχε λίγο αέρα.
0: Κόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστήσει.
0: Βγήκα νιώμιο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σου πω κάτι, μου δίνε κουράγιο η Λούση.
1: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Κάτω από το κάστρο, ε. Και τον Μπούρτζι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Είναι τον άφλιο μαγικό.
0: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
1: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκι στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε εξαγνίζει.
0: Μεταμόρφωση.
1: Ναι. Κάθαρση.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βασική είσοδος του κάστρου, έτσι.
1: Κεντρική πύλη. Εδώ κλείνανε τις πόρτες κάθε απόγευμα να χειρωθεί. Οι ζεματίστρα που ζεματούσαν το λάδι για να ρίξουν στους εχθρούς για να τους αποθήσουν.
0: Σωστά.
1: Φράζαν τα καζάνια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα προχωράμε σιγά σιγά για μέσα για την πολιτεία.
0: Πρωτεύουσα του νησιού για 400 χρόνια, νομίζω.
1: Εδώ ήταν ο οικισμός, τότε επί τουρκοκρατίας. Το 14ο αιώνα ήρθαν οι Σκιαθίτες από κάτω από την πόλη που είναι τώρα η Σκιάθος, λόγω των πειρατών που κάνανε επιδρομές εδώ στο νησί. Οχυρώσανε το τοπίο εδώ πέρα, ένα μοναδικό κάστρο σε όλη την Ελλάδα, για την τοποθεσία του μόνο και μόνο, γιατί είναι ένας μεγάλος βράχος πάνω στη θάλασσα και η πολιτεία είναι ακριβώς από πάνω.
0: Φυσική οχύρωση.
1: Φυσική οχύρωση από τρεις πλευρές. Ζούσανε περίπου εδώ πέρα 1500 άτομα. Oh. 20 εκκλησίες σύνολο, μικρά εκκλησάκια, ξοκλήσια που τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Δύο δεξαμενές για να τροφοδοτεί την ανάγκη των ανθρώπων που μέναν εδώ μέσα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος πήρε από εδώ πέτρες, κεραμίδια και τα υπάρχοντά του και έκτισε μετά την πόλη της Σκιάθου που ξέρουμε σήμερα.
1: Ο λόγος είναι ότι λόγω τα 400 χρόνια σκλαβιάς που υπήρχαν εδώ με τους Τούρκους υπήρχε πολύ φτώχεια. Σε ανάγκη φτάσαν στο σημείο να ξυλώσουν έστω και τα κεραμίδια από τα σπίτια τους για να τα πάρουν στη Σκιάθο, τη σημερινή πόλη, και να χτίσουν εκεί τα σπίτια τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι κάπως ερημωμένο εδώ, δυστυχώς. Mm. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αναστηλώσουμε σιγά σιγά, αφιλοκερδώς, εθελοντές, φίλοι.
0: Μπράβο.

0: Πολύ όμορφα είναι εδώ, ρε εσύ. Οχ, ποιος είναι αυτός ο ναός?
1: Τώρα διακρίνουμε τον ιστορικό μητροπολιτικό ναό της παλιάς Σκιάθου, της γεννήσεως του Χριστού, η οποία γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Μία τα Χριστούγεννα και μία 6 Αυγούστου που είναι της Σωτήρος. Εδώ ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έχει γράψει ένα από τα πιο ιστορικά του διηγήματα, στο Χριστό στο Κάστρο, ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα που αφηγείται μια ιστορία που είχαν έρθει κάποιοι σκιαθήτες για να κάνουν τη λειτουργία των Χριστουγέννων εδώ στο Κάστρο και αποκλειστήκαν από τα χιόνια και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Λοιπόν, Μιτσάρα, επειδή σε βλέπω από το περπατητό, έχει κουραστεί λιγάκι. Σου έχω φέρει εδώ η έκπληξη που σου έλεγα. Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι ωραίο και αθλητικό καθρινό. Θα πάρουμε λίγο δυνάμεις γιατί έχουμε πορεία μετά.

0: Ρίβει τα δάχτυλά σου σήμερα. Σχεδόν έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Από μικρό ο πατέρας μου έπαιρνε Σαββατοκύριακα, κοιμόμασταν εδώ πέρα, ξυπνούσαμε το πρωί, κάναμε δουλίτσες, το μεσημέρι μαγειρεύαμε έτσι ωραία φαγητά.
1: Τι ωραία ρε φίλε.

0: Θάνο, κόπιας.
1: Κοίτα, δεις, έχουμε φτιάξει. Τι άλλο θες.
2: Σούπερ.
0: Η ώρα της.
2: Δεν θα κάνουμε για μας πρώτα, ρε.
0: Δεν πίναγα.
1: Στην αρχή, καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ελπίζω να σας άρεσε το τοπίο εδώ πέρα. Το μεζεδάκι, okay, σε λίγο θα το δοκιμάσουμε.
0: Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Μια χαρά είναι για να πάρουμε.
1: Η θέα ανταμείβει το αποτέλεσμα. Αυτή η σημασία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, υγεία. Είστε πανηδίν.

0: Εδώ αλλάζουμε μέρος. Αλλαγή τοπίου.
1: Τελείως όμως.
0: Βλέπεις εδώ πιο πολύ βλάστηση.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Ωραία εδώ πέρα. Καμία σχέση πριν με το κάστρο. Άλλος κόσμος εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ φουλ δέντρα. Τώρα φτάσαμε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασάς, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Σκιάθο.
1: Αναστασάς.
0: Αναστασάς. Ναι. Αγία Αναστασία, αλλά εμείς το λέμε Αναστασά. Και είναι στην περιοχή Πρι, λέγεται εδώ πέρα.
1: Πρι.
0: Πρι. Βγαίνει από το πυργί. Γιατί βγαίνει από το πυργί? Όπως βλέπουμε εδώ από πίσω, αυτές οι πέτρες οι μεγάλες είναι η λεγόμενη φρικτορία.
1: Έλα ρε, αυτό με τις φωτιές που κάνανε σήμα.
0: Το τηλέφωνο της εποχής, επί Περσικού πολέμου, όταν ο Ξέρξης πέρασε από εδώ με το στόλο του για να γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί πέρασε από εδώ πέρα από τα στενά της Σκιάθου, ήταν το τηλέφωνο της εποχής και εδώ δίνανε σήμα στους Αθηναίους, ανάβανε φωτιές, απέναντι στο πύλιο υπήρχε αντίστοιχο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσει στην Αθήνα το σήμα
1: ότι έρχεται ο κατακτητής.
0: Ότι έρχονται οι Πέρσες για να γίνει ο πόλεμος. Οπότε έχει διατηρηθεί τέλος πάντων εδώ πέρα τα χαλάσματα από τη φρικτορία του τότε.
1: Εγώ θα σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα κάνεις τώρα?
1: Θα την πέσω.
0: Πάρουμε καμιά ωρίτσα ύπνο.
1: Νομίζω τώρα
0: επιβάλλεται. Γιατί έχουμε συνέχεια.
1: Επιβάλλεται.
0: Κάτσε να σου φέρω και ένα μαξιλαράκι, περίμενε.
2: Μητσάρα μου, πού πάμε?
3: Τώρα πάμε στη παραλία Κεχριά.
2: Κεχριά.
3: Κεχριά. Και από εκεί θα συνεχίσουμε για τον όρμο Μαντράκι, που θα συναντήσουμε την παραλία Ξέρξης.
2: Okay.
3: Για να συνεχίσουμε και την ιστορία για την Φρικτόρια.
2: Αφού πιάσαμε τους Περσικούς, θα το συνεχίσουμε.

0: φίλε.
1: Κάπως έφυγα. Μπαλκονάρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θέλω εδώ παγκάκι, παιδιά. Κάθεσαι, λεμβάζεις.
2: Το πέλαγος πιάτο.
0: Πιάτος του πέλαγος, ναι. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι ειδικά αυτή η βόρεια πλευρά. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιθέσεις και τέτοιες ομορφιές. Πραγματικά. Αυτό που έχω ακούσει για τη Σκιάθο, ότι είναι η σκιά του Άθου. Από το όνομα, ισχύει.
3: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομα που προήλθε. Η πρώτη εκδοχή έρχεται από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή των Πελασγών, που είναι η πρώτη κάτοικη του νησιού και λεγόταν Σκιάνθιος.
0: Σκιάνθιος.
3: Σκιάνθιος. Ήταν η σκιά του Άνθους. Επειδή είχε τόσο βλάστηση, τόσο πολλά δέντρα, όπως βλέπεις και εδώ, είναι φουλ στο πράσινο, φουλ στα πεύκο, ήταν τόσο πολύ πυκνή η βλάστηση που ήταν η σκιά του Άνθους. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή από τους Πελασγούς και η δεύτερη εκδοχή είναι η σκιά του Άθου. Ο Άθος είναι το βουνό στο Άγιο Όρος, αλλά είναι πνευματική μεταφορά η σχέση μας. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι κυριολεκτική το ότι πέφτει ο ήλιος και η σκιά του βουνού πέφτει εδώ στη σκιά.
0: Έτσι νόμιζα και εγώ.
3: Αλλά είναι πνευματική μεταφορά, γιατί είχαν έρθει τότε οι κολυβάδες που εγκαταστάθηκαν και είχαμε τη σχέση μεταξύ Άγιο Όρος και εμείς της σκιάθος.

Γιδά μου, γιδάκια, γιδούλες μου, έλα στην άκρη σας παρακαλώ. Έτα. Μπράβο. Καλό κορίτσι να είσαι. Καλό κορίτσι. Α, ωραία θέα. Πολύ ωραία. Γεια σας, κοριτσάκια μας.

0: είμαστε τώρα στο Αχυλά το ρέμα.
1: Αχυλά.
0: Αχυλά.
1: Αχυλάς.
0: Δεξιά-αριστερά είναι τα πλατάνια παράλληλα με το ποταμάκι.
1: Ποιος ήταν ο Αχυλάς?
0: Άμα σου πω, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Αχυλάς.
1: Καλό παιδί.

0: μια μέρα γεμάτη περιπέτεια πρέπει να τελειώνει κάπως έτσι. Σε αυτή εδώ την παραλία. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, η αλήθεια είναι.
1: Είμαστε στην περιοχή Μαντράκη τώρα αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στην παραλία Ξέρξης. Βλέπεις εδώ απόκριμνους αμόλοφους.
0: Σαν πυλός είναι αυτό.
1: Ακριβώς, άγρια ομορφιά, ωραία, δίπλα στη θάλασσα κιόλας. Και η παραλία λέγεται Ξέρξης, πήρε το όνομά της επειδή ανάμεσα στο μπουγάζι που είναι εδώ σκιάθο Κατηγιώργη, σε ένα σημείο τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά και όταν κατέβηκε ο περσικός στόλος για να κάνει την ναυμαχία της Αλαμίνας, σε εκείνο και το σημείο τα πολλά καράβια του να βυθίστηκαν και έδωσε κατάρας ο Ξέρξης με αποτέλεσμα να χτιστεί ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Ανάμεσα σκιάθο Κατηγιώργη έγινε ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Για να δώσει σήμα για τα υπόλοιπα καράβια να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι.
2: Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς. Να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

καλώς ήρθατε στην Κρήτη και τα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο ενατικό λιμάνι, εδώ όπου χτυπά ο παλμός ολόκληρης της πόλης. Χιλιάδες κόσμος περπατά και απολαμβάνει αυτό το τοπίο. Ένα card postal με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τον Φάρο.

Το ενετικό λιμάνι είναι το καλωσόρισμα των Χανίων. Σε αυτή την πόλη όλα τα ανακαλύπτεις περπατώντας. Ένα ταξίδι στην Κρήτη είναι λειψό εάν δεν κάτσεις να απολαύσεις ένα καφέ με φόντο την ακτή Κουντουριώτη. Είτε νωρίς το πρωί, είτε το απόγευμα που ο ήλιος έρχεται και λούζει αυτό το όμορφο τοπίο. Η πόλη των ερωτευμένων και των καλλιτεχνών. Αναμφίβολα, τα Χανιά είναι η πιο καλοδιατηρημένη πόλη της Κρήτης και μια από τις ομορφότερες ολόκληρης της Ελλάδας. Η πόλη των Χανίων αποτελεί σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. Κάνοντας βόλτες μέσα στα στενάκια του, θα συναντήσεις γειτονιές από Ενετούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. Όλες αυτές οι γειτονιές, ας το πούμε, είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των πολιτισμών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την πόλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να χάνεστε στα σοκάκια και τα καλτερίμια και αυτό που έχεις μόνο να κάνεις είναι απλά να παρατηρείς.

0: Ο Κυριάκος σμιλεύει με αγάπη όλα τα μαχαίρια, διατηρώντας αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Κυριάκο, για να ξεκινάμε σωστά την διαδικασία, πρέπει πρώτα να κυραστούμε.
1: Σωστά.
0: Καλά δεν τα λέω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι ανταμώνεις στην Κρήτη. Μπράβο, άντε, συνεγιάσω.
1: Πήβες, χαρές.
0: Λοιπόν, στον πολύ σύγχναστο δρόμο, Χρυσάθου Επισκόπου, στα Χανιά, στην καρδιά της παλιάς πόλης.
1: Ακριβώς, πιο καρδιά δεν γίνεται.
0: Και βρίσκουμε ένα μαχαιράδικο.
1: Εντάξει, παλιά υπήρχαν πολλά, να ξέρεις. Απλά τώρα οι νέες γενιές δεν έχουν ακολουθήσει. Και έχουμε παραμείνει δύο ή τρεις μαχαιράδες στα Χανιά. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

0: σαν μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης γενικά, σαν δώρο. Απλά υπάρχει, είναι για χρήση. Είναι γιατί εδώ έχουν υποσχεία πάνω στα βουνά, παραδοσιακά σε σχολές που ξέρεις, το παραδοσιακό το μαχαίρι της στολής. Και γενικά το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε γάμους, σε βαφτίσεις.
1: Το κρητικό μαχαίρι, γιατί είναι τόσο ξακουστό, για τις ιστορίες που κουβαλά ή το ξεχωρίζει κάτι στην κατασκευή του?
0: Εντάξει, η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και ξακουστό. Απλά το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης γενικά. Αυτό.
1: Εσύ τι σε έκανε να ασχοληθείς με το μαχαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν παλιά, ασχολιόμουν πολύ με την παράδοση γενικά. Εγώ ήμουν χοροδιδάσκαλος και είχα σχολή χορού. Και ήρθε η γυναίκα μου σαν μαθήτρια, τη γνώρισα. Ο πεθερός μου ήταν ο μαχαιροποιός. Και επειδή δεν έχει γιους, μου λέει: ξέρεις κάτι, άσε τους χορούς και τα πανηγύρια.
1: Και πιάσα μαχαιριά.
0: Και έλα να μάθεις να συνεχίσεις την τέχνη. Και έτσι και ασχολήθηκα.
1: Ποιο είναι το πιο έτσι σημαντικό στοιχείο αυτού του μαχαιριού?
0: Το παραδοσιακό μαχαιριού είναι το σχέδιο, η διχάλα που λέμε. Άμα δεις το παραδοσιακό μαχαίρι, έχει τη διχάλα από πίσω και αυτό είναι το κριτικό σχέδιο στην ουσία. Ναι. Που αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί το μαχαίρι, το κριτικό, δεν έχει χειροφυλακτήρα ώστε να προστατεύει το δάχτυλο και έχει εξακολουθήσει και έχει περάσει και στα επόμενα σχέδια. Που όπως είναι το βοσκομάχαιρο, βάζουμε τη διχάλα από πίσω για να ξεχωρίζει ότι είναι κριτικό μαχαίρι.
1: Και τι υλικά χρησιμοποιούν, ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του?
0: Παλιά χρησιμοποιούσαν κέρατο, κόκαλο, ξύλο ελιάς, φυσικά υλικά. Τώρα έχω ασχοληθεί και έχω βάλει λίγο πιο μοντέρνα υλικά και ασχολούμαι και με τη σιμίδα με χρώμα. Η σιμίδα είναι ένα ξύλο το οποίο βάζω χρώμα μέσα και φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Υγρογυαλί, καρυδιά, δηλαδή το έχω προχωρήσει λίγο. Δεν έχω μείνει στάσιμος στο κέρατο και στο κόκαλο ή στο ξύλο όπως κάνανε παλιά. Αλλά κυρίως τα τρία βασικά υλικά ήταν αυτό. Κόκαλο, κέρατο και ξύλο ελιάς.
1: Είναι τιμή να προσφέρεις ένα κριτικό μαχαίρι?
0: Το μαχαίρι, το κριτικό, το ασημωτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι και βαφτίσεις. Και κυρίως πάρα πολλές φορές, άμα θες να ζητήσεις από μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί τους, τους προσφέρεις ένα ασημωτό μαχαίρι. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι σημαντικό.
1: Πριν τους το ζητήσεις, τους προσφέρεις το μαχαίρι ή εφόσον.
0: Όπως λέμε, το ασημώνεις στην ουσία. Και όχι μόνο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ένα κριτικό μαχαίρι, π.χ. για έναν γιατρό, όπως έγινε στις προάλλες. Που είχε μια γυναίκα και είχαν μια πολύ σημαντική επέμβαση για τη ζωή της και ήθελε να προσφέρει στο γιατρό ένα σημαίνιο μαχαίρι σαν δώρο. Ανάλογα την περίσταση γράφουμε και την κατάλληλη ματινάδα. Όπως π.χ. για το γιατρό τώρα που του έδωσε η γυναίκα το μαχαίρι, γράψαμε την εξής ματινάδα που λέει: δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε νους γιατρού τα χέρια.
1: Εσύ τις σκέφτεσαι τις μαντινάδες αυτές?
0: Υπάρχουν μαντινάδες που τις σκεφτόμαστε εμείς αν είναι κάποια ειδική περίπτωση.
1: Υπάρχει και βιβλιοθήκη όμως.
0: Ναι, υπάρχουν μαντινάδες που είναι στάνταρ και γράφουν και για γάμους και για βαφτίσια. Υπάρχουν στάνταρ μαντινάδες.

0: Εσύ πού γεννήθηκες?
1: Εδώ, Χανιά.
0: Χανιά.
1: Χανιά,
0: Χανιά. Χανιά,
1: Χανιά. Μέσα Χανιά.
0: Τον αγαπάς τον τόπο σου. Γιατί είσαι περήφανος γι' αυτό?
1: Μ' αρέσει που ζούμε. Η Κρήτη συνεχίζει και ζει παραδοσιακά. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι σου, θα μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, θα έρθουν τα λαούτα, οι λύρες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνω μια βόλτα στη γειτονιά μου και θα μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα πας σε μια μεγαλούπολη και θα πεις, δεν θα μιλάς με τον διπλανό σου. Και αυτό λίγο με χαλάει, γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαστε λίγο πιο κοινωνικοί, πιο φιλόξενοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη φιλόξενοι άνθρωποι προς Θεού. Απλά και για μας πιστεύω ότι είμαι περήφανος ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στους ανθρώπους.
0: Ένα μεγάλο χωριό είναι τα Χανιά.
1: Ακριβώς, ένα μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο χωριό που ζούμε ακόμα με τις παραδόσεις μας. Και αυτό είναι το ωραίο.

0: Ξεκινάμε το διπορικό μας για τον όμορφο Μπάλο. Αυτή την ωραία λιμνοθάλασσα με τα τυρκουάζ νερά.
1: Γεια σου, κοριτσιά.
0: Θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Ωστόσο, παιδιά, η διαδρομή κατά τη διάρκεια είναι πανέμορφη. Σε κάθε στροφή κάνεις μια στάση να δεις τα κατσικάκια και το απέραντο μπλε.

Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και μας είπαν περίπου ένα τέταρτο περπάτημα για να φτάσουμε μπροστά στο μπαλκόνι που βλέπουμε κάτω τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Καθημερινά εκατοντάδες κόσμος περπατάει αυτό το μονοπάτι, είτε για να φωτογραφηθεί, είτε για να φτάσει μέχρι τη λιμνοθάλασσα και να κολυμπήσει στα νερά της. Εγώ να σας πω ένα μυστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι εποχή ακόμη για τον Μπάλο. Οπότε, θα αρκεστώ στο να κάτσω ψηλά και να δω τι θέλω. Πηγαίνοντας για τον Μπάλο, έχεις και παρέα. Δεν εννοώ τους δεκάδες ανθρώπους που πηγαίνουν να έρχονται, αλλά τα κατσικάκια. Το τοπίο, όπως βλέπετε τριγύρω μου, τραχύ, ξερό, βραχώδες, απόκριμες πλαγιές και ανυπομονούμε να φτάσουμε στην άκρη του βράχου για να δούμε τελικά αν τα μάτια μας αντικρίσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια αυτής της παραλίας. Θέλετε να γεμίσει το μάτι σας από μπλε? Απολαύστε.

Αυτός είναι ο Μπάλος, πολύ φωτογραφημένος. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν εδώ καθημερινά για να δουν, αλλά και να κολυμπήσουν σε αυτά τα τυρκουάζ νερά. Κοιτάξτε ομορφιά. Ψηλή λευκή άμμος δημιουργεί αυτές τις αποχρώσεις του μπλε που πραγματικά νιώθεις λες και βρίσκεσαι κάπου εξωτικά. Μία από τις ομορφότερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στην Κρήτη και είναι ο Μπάλος. Το να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο όμορφο φυσικό τοπίο είναι η ανταμοιβή για κάθε ταξιδιώτη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσες πολλές αποχρώσεις του μπλε σε μια παραλία. Και ναι, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγο και να το δείτε με τα μάτια σας. Όπως βλέπετε στο βάθος, οι άνθρωποι μοιάζουν από μακριά σαν μυρμήγκια. Η άμμος δημιουργεί και διάφορα έτσι σχήματα και κάνει κάποιους κολπίσκους εντός του μεγάλου κόλπου, όπου μπορείς να κάτσεις να απλώσεις την πετσάτα στην ομπρέλα σου και να κολυμπήσεις στα νερά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά. Αφήνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1883 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της μόδας. Η μοντέρνα και νεωτεριστική φιλοσοφία της, οι εμπνευσμένες δημιουργίες της και η αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη φιγούρα στον κόσμο της μόδας του 20ου αιώνα. Η λεπτή, αγορίστικη φιγούρα της και τα κοντά της μαλλιά αποτέλεσαν πρότυπο για τη νέα, χειραφετημένη και οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Μελανό σημείο στην σταδιοδρομία της, η στενή της συνεργασία με τους Ναζί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας που την ανάγκασε μετά τον πόλεμο να ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1971 σε ηλικία 88 χρόνων. Σαν σήμερα το 1936, ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα, Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα, συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου από υποστηρικτές του Φράνκο και εκτελείται, καθώς σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, συμπορευόταν με το Λαϊκό Κόμμα που το αποτελούσαν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικοί. Άλλοι υποστηρίζουν πάντως ότι ο λόγος της δολοφονίας ήταν η ομοφιλοφιλία του. Αν και ήταν μόλις 38 χρόνων, άφησε πίσω του σημαντικό έργο, όπως τη δραματική τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Το έργο του έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί από σπουδαίους ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος και Μάνος Χατζηδάκης. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, πέφτει νεκρός κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων έξω από το κτίριο της πρεσβείας ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι ανάμεσα στο πλήθος άρχισαν να πυροβολούν προς την πρεσβεία, με αποτέλεσμα ο Ντέιβις και η γραμματέας του να πέσουν νεκροί. Άλλες μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από κοντινή πολυκατοικία. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Έλληνας Παλαιστής Τζιμ Λόντος. Έγινε θρύλος στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 30. Διέφερε από τους υπόλοιπους Παλαιστές αφού ήταν μικρόσωμος. Διέθετε όμως δύναμη, ευκινησία και ευστροφία. Το 1938 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Υπήρξε επίσης από τους προτεργάτες του είδους που αργότερα έγινε γνωστό ως Κατς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Θεοφίλου. Η λαμπρή πορεία του στα ρινγκ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον Λόντο, αλλά και ο ίδιος υπήρξε γενναιόδωρος, προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τα Ελληνόπουλα που έμειναν ορφανά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε γεννηθεί στο Άργος το 1897.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχει έρθει εδώ μία από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς. Είναι εξαιρετική ηθοποιός. Ξέρει να φτιάχνει πάρα πολύ καλό παστίτσιο. Επίσης είναι γουρλού. Αυτά λέγαμε στην προηγούμενη συνέντευξη. Ανυπομονώ για αυτά που θα πούμε σήμερα. Μαζί μας είναι η Ελένη Καστάνη.
1: Χαίρομαι εγώ που σε βρίσκω, Αθηναίδα, γιατί σε αγαπώ και σε θαυμάζω πάντα και στο έχω πει πολλές φορές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η πρώτη μας συνέντευξη ήταν ραδιοφωνική που είχαμε μιλήσει.
0: Ναι, σωστά, σωστά, ραδιοφωνικά. Και τώρα λοιπόν τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε στο ραδιόφωνο και φαίνεται πάρα πολύ ότι έχεις χάσει πόσα κιλά.
1: Εντάξει, έχασα καμιά δεκαπενταριά.
0: Νομίζω λες λίγα.
1: Κοίταξε, είχα, και από πέρυσι είχα χάσει μερικά 4 ίσως. Συνολικά μπορεί να είναι 18, αλλά τώρα είμαι στα 14-15 εκεί.
0: Ένας άλλος άνθρωπος.
1: Είμαι, δεν το συνειδητοποιώ εγώ. Εγώ το έκανα και για λόγους υγείας, λόγω της ηλικίας και αυτά. Έπρεπε να χάσω κάποια κιλά και το προσπάθησα. Ναι. Δηλαδή περπατούσα και κολυμπούσα κιόλας, γιατί ήμουν στην Κρήτη 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Και κολυμπούσα κάθε μέρα 1 ώρα, περπατούσα κι άλλη 1 ώρα. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα εδώ στην Αθήνα μόνο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάω στο πάρκο, στο πεδίο του Άριος και περπατάω.
0: Πολύ ωραία. Αν λοιπόν δείτε την Ελένη Καστάνη να περπατάει.
1: Ναι, με χαιρετάει κόσμος και αυτά με βλέπουν οι άνθρωποι. Συγκεκριμένους τους βλέπω κάθε μέρα.
0: Κάνεις βολτούλα αργά-αργά ή το κάνεις αθλητικό περίπατο?
1: Το κάνω στο ρυθμό που μπορώ εγώ. Δηλαδή, ναι. Στην αρχή είναι εντυπωσιακό, γιατί στην αρχή μπορεί να μην μπορώ. Ας πούμε, σιγά-σιγά πάω. Μετά αρχίζω πιο δυνατό, πιο έντονο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά, άμα θέλω, ξαναχαλαρώνω. Αλλά έχω μετρήσει, δηλαδή ξέρω πόσο είναι ο γύρος, κάνω 3 φορές το γύρο, που είναι 1200 μέτρα. Δηλαδή κάνω περίπου 4 χιλιόμετρα και την απόσταση να πάω και να γυρίσω στο σπίτι. Αν χρειαστεί μπορεί να μπω και κάπου, αν λαμψονίσω κάτι. Κάνω γύρω στα 4 χιλιόμετρα δηλαδή.
0: Καλά είναι αυτά.
1: Ναι, σήμερα βέβαια δεν τα έκανα γιατί έβρεχε και...
0: Δεν πειράζει.
1: Παράληψη.
0: Δεν πειράζει, μια μέρα κοπάνα λοιπόν.
1: Μ' αρέσει όμως πολύ το περπάτημα.
0: Την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ, εκτός ότι μας έλεγες ότι ξέρεις τα μυστικά του παστίτσιου και μας τα είχες αποκαλύψει.
1: Ναι, είναι... είπα μυστικό, ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, το παστίτσιο δεν είναι πια στη ζωή σου?
1: Κοίταξα, το φοβερό είναι ότι μαγειρεύω, άλλα τρώω εγώ, άλλα τρώει ο γιος μου, άλλα τρώει η μαμά μου. Δηλαδή μαγειρεύω 3 ειδών φαγητά.
0: Ναι.
1: Το παστίτσιο, ας πούμε, με το κάνω, μπορώ να το κάνω μόνο όταν έχει ο γιος μου ελεύθερο γεύμα. Γιατί ο γιος μου δεν έχει μοιάζει σε μένα, είναι πολύ τακτικό στη διατροφή του, γυμνάζεται κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το κάνω, αλλά δεν θα φάω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα φάω μια μπουκίτσα για να δοκιμάσω, να δω αν πέτυχε. Αυτό μόνο. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν γίνεται η δίαιτα σωστή.
1: Ναι.
0: Γίνεται σωστά.
1: Ναι.
0: Αν μαγειρεύετε, θα πρέπει να ξέρετε ότι φτιάχνετε δικό σας φαγητό, γιατί αλλιώς αν φτιάξετε τα...
1: Ναι. Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού, αυτή που μου λέει. Μου τα έλεγε χρόνια, μα εγώ δεν τα έκανα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και βοηθιέμαι και με κάποιον άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτό...
0: Χτύπησε καμπανάκι και αποφάσισες να κάνεις τέτοια μεγάλη αλλαγή?
1: Ναι, γιατί έχω και μια ηλικία αλφα και είχα και πολλά κιλά και οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρημένες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν εποχές που μπορεί να κάνω κάποια δίαιτα, ανάτρωγα, ξέρω εγώ, ένα κουταλάκι του γλυκού, ξέρω εγώ, λάδι, την ημέρα 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι και να έχω τριγλυκερίδια, τέτοια πράγματα δηλαδή είχα. Οπότε τώρα μου έλεγε ο γιατρός ότι αν χάσεις, ας πούμε, μου έλεγε, αν νικήσεις το 8, είχα φτάσει μέχρι 9.
0: Ναι.
1: Είχα φτάσει μέχρι 9. 92-93 κιλά. Αν νικήσεις, μου λέγε το 8, θα δεις πώς θα είναι η εξετάσεις σου. Οι εξετάσεις τελευταίες που έκανα ήταν, ας πούμε, Ιούνιο και έκανα και κάποιες τον Ιούλιο, ας πούμε, για να δούμε το ζάχαρο και τι άλλο έκανα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δύο που μου ζήτησε. Γιατί μου έκοψε τα μισά χάπια, φυσικά.
0: Άρα έκανες δίαιτα.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει ότι άλλαξε τόσο πολύ η υγεία σου.
1: Ναι, οι εξετάσεις μου είναι τόσο καλύτερες.
0: Ναι.
1: Που μου λέει μπορεί να μου κόψει κι άλλα, ας πούμε, χάπια.
0: Ωραία.
1: Έπινα πολλά, πολύ ωμέγα 3, λόγω του ότι είχα τριγλυκερίδια και αυτά, τα οποία τώρα μου τα περιόρισε όλα αυτά.
0: Ωραία. Αν λοιπόν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κιλά ή δεν είναι καλές οι εξετάσεις του, πρέπει να ζητήσει
1: αυτό
0: βοήθεια.
1: Είναι θέμα.
0: Γιατί υπάρχει τρόπος.
1: Υπάρχει
0: τρόπος και στήριξη και δίαιτα βεβαίως και περίπατος στο πεδίο του Άρεως.
1: Χρειάζεται τώρα να γυμναστώ, αυτό μου λέει ο γιατρός, για να φύγει, επειδή εγώ μαζεύω εδώ στην κοιλιά. πρέπει να γυμναστώ, αλλά εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σηκωθώ να πάω στο γυμναστήριο. Το περπάτημα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μου αρέσει, με διασκεδάζει δηλαδή. Πολλές φορές, καταρχάς, και πολλές φορές μπορεί να πω τα λόγια μου.
0: Α, προχτές, εδώ είμαστε. Αρχίσαμε.
1: Στο πεδίο του Άρεος ήμουνα προχτές.
0: Ναι.
1: Και επειδή, όχι πριν, όλη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, και επειδή προχτές ήμασταν στο Ηρώδιο.
0: Ναι.
1: Μια παράσταση του Τασέι που κάναμε, mm-hmm. την έκανε ο Μάκης στο Δελαπόρτας. Και έκανα εκεί πέρα εγώ ένα κείμενο. Μιλάμε. Πήγαινα μέσα στο πάρκο και έκανα διάφορα. Λέω, γιατί να μην κάνω διάφορα.
0: Ναι.
1: Έλεγα το κείμενο.
0: Σε βλέπανε οι άλλοι.
1: Με βλέπανε, αλλά δεν.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε.
0: Όταν λες τα λόγια σου, τα λες και δυνατά και κάνεις και τις κινήσεις.
1: Όχι,
0: ή μόνο
1: κινήσεις κυρίως έκανα. Για να θυμηθώ τα λόγια και αυτά.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό το έχω κάνει και παλαιότερα. Όταν έπαιζα στην επιθεώρηση, πήγαινα στο πάρκο, περπατούσα και έλεγα το μονόλογο, ας πούμε, για να είμαι σίγουρη, να είμαι πολύ σίγουρη για τα λόγια.
0: Γνωστή τρελή των εξαρχείων, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αλλά κοίταξε, βλέπω και άλλους τρελούς στο πάρκο. Οι άλλοι κάνουν ασκήσεις διάφορες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ λέω, γιατί.
0: Γιατί.
1: Εγώ κάνω τα λόγια μου, δεν είναι κακό αυτό.
0: Σωστά, πάρα πολύ ωραία. Και τα λόγια που μαθαίνεις τώρα, ποια λόγια είναι?
1: Τώρα κοίταξε, τα ξέρω. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Φέτος θα είμαι στο Μικρό Παλάσο όπως ήμουνα και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Με το Σταμάτη, το Φασουλή βεβαίως, ο οποίος πρωταγωνιστεί. Το έργο μας είναι, λέγεται «Η δεξιά, η αριστερά και ο κύρ Παντελής».
0: Ναι.
1: Ο Σταμάτης φυσικά παίζει τον κύρ Παντελή, εγώ παίζω τον σύζυγό του. Τη σύζυγό του, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να, μας βλέπετε τώρα. Και έχουμε δύο γιους. Ο ένας είναι δεξιός και ο άλλος είναι αριστερός. Διαδραματίζεται στην κατοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σακελάριος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Το πρώτο τους θεατρικό που γράψανε.
0: Ναι.
1: Το είχε παίξει ο Λογοθετίδης τότε. Και δεν είχε τότε μεγάλη επιτυχία. Και είναι το πιο εντυπωσιακό με αυτό το έργο. Είναι ότι επιλέγουν, ας πούμε, επιλέγει ο Σακελάριος με τον Γιαννακόπουλο ένα θέμα που είναι η κατοχή, που είναι ο εμφύλιος, που είναι ένα θέμα, ας πούμε, τόσο φορτισμένο συναισθηματικά. Mm-hmm. Και να κάνουν κωμωδία με αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, νομίζω, σε αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορες κωμικές καταστάσεις με τους δύο γιους που έχουμε. Ο ένας είναι από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Πράγματα που συμβαίνουν σε όλα τα σπίτια. Συμβαίνανε τα παλιά.
0: Συμβαίνανε και ειδικά,
1: ναι,
0: την εποχή της μεγάλης πόλωσης.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα, εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο πιο μπερδεμένα.
1: Ναι, και εγώ κάνω, ας πούμε, στο ρόλο μου είμαι και λίγο η πιο αφελής, ας πούμε. Δεν πολύ καταλαβαίνω και τις διαφορές και αυτά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει διάφορα στα μάτια, νόστιμα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά το παίζαμε πέρσι με μεγάλη επιτυχία, πήγε πολύ καλά. Είναι η πρώτη φορά που κάνω σακελάριο Γιαννακόπουλο. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ κάτι στο σακελάριο.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Μεγάλη μου χαρά είναι, γιατί τους θαύμαζα πάντα και ήθελα να παίξω. Και υπήρχαν και πολλοί σκηνοθέτες που μου λέγανε πρέπει να παίξεις το τάδε, ας πούμε, από το σακελάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα αυτό, το καλό του είναι ότι δεν είναι γνωστό το έργο, γιατί δεν έχει γίνει ταινία,
0: mm-hmm.
1: κινηματογραφική εννοώ.
0: Για να ξέρουν όλοι απ' έξω.
1: Οπότε δεν το, ναι, ξέρουν, ναι, ας πούμε. Είναι μια καινούργια, το βλέπουν για πρώτη φορά. Και επίσης αυτό που με εντυπωσίασε, γιατί μπορώ να το πω τώρα, γιατί έχω την εμπειρία ότι το παίζαμε ένα χρόνο, πόσο, ας πούμε, εγώ έλεγα, μα θα ενδιαφέρει μόνο τους μεσαίους σε ηλικία, ας πούμε, και μεγάλους ανθρώπους.
0: Που ξέρουν,
1: με την έννοια που, ναι, έχουν προσλαμβάνουσες και θύμισες από αυτές τις εποχές, ας πούμε, από κατοχή. Γιατί εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει ότι είχα ένα αδελφό που πήγε στη Μακεδονία και το σκοτώσανε, ξέρω εγώ, ή ένα,
0: ναι,
1: αυτό, οι Γερμανοί που είχαν έρθει στο σπίτι μας. Τα θυμάμαι αυτά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τις διηγήσεις της γιαγιάς μου και της μαμάς μου. Οπότε η νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Λέω, θα τους ενδιαφέρει αυτό το έργο, θα τους αρέσει. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο αρέσει και στα νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τώρα μου λέει ο γιος μου, ας πούμε, είναι 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Μου λέει, μαμά, θέλω να έρθουν δύο φίλοι μου. Λέω, να έρθουν τα παιδιά. Ήρθανε, το είδαν. Και τώρα τους συνάντησα, ήταν καταγωγή από την Κρήτη, είχαν από τη Σιτία κι αυτοί. Και μου λέει, ξέρεις, είδα τα παιδιά και μου λέγανε ότι είδανε διάφορα έργα. Όλο το χειμώνα, μου λέει, είδανε διάφορες παραστάσεις. Αλλά η δικιά σας τους άρεσε πιο πολύ από όλες.
0: Ωραία, αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Εντυπωσιακό το πόσο αρέσει και στα νέα παιδιά.
0: Ναι. 25 ο γιος σου, έτσι.
1: Ναι, 25 στα 26.
0: Περίπου. Όταν ήσουν εδώ την τελευταία φορά, μου έλεγες ότι γεννήθηκε την ημέρα της πρεμιέρας,
1: ναι,
0: του Safe Sex.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει λοιπόν 25 ολόκληρα χρόνια από το Safe Sex.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι χθες.
1: Νομίζετε όλοι, αλλά δεν είναι.
0: Ότι είναι
1: τόσο πολλά, 26 χρόνια, 25, 26.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί τώρα τον Οκτώβριο θα κλείσετε 26. Είναι το 99 γεννημένος, ναι.
0: Ναι. Εσύ πώς έχεις αλλάξει αυτά τα 25 χρόνια, γιατί το safe sex, φαντάζομαι, ήταν και πριν κάνεις το γιο σου, γιατί μετά έχεις πει πολλές φορές ότι αφοσιώθηκε στο παιδί
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου άλλαξε τη ζωή αυτή η τεράστια κινηματογραφική επιτυχία, ήδη ήσουν πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή.
1: Ήμουνα ήδη γνωστή, αλλά μπορώ να πω ότι μου άνοιξε πόρτες. Γιατί, ας πούμε, να ο Κωνσταντίνος ο Γιάνναρης που με πήρε στο 15 Αύγουστο, ναι. που κάνα μια τόσο ωραία και διαφορετική ταινία, ας πούμε, με είδε σε αυτή την ταινία. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό. Γιατί ο Κωνσταντίνος ζούσε στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, οπότε δεν ήξερε τους ηθοποιούς εμάς εδώ, τη τηλεόραση και αυτά. Με είδε στην ταινία και είπε: αυτήν θέλω, ας πούμε, να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Ναι.
1: Και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία που μου άνοιξε πόρτες, δηλαδή, και έζησα και όλο αυτό το ότι πήγαμε στο Βερολίνο, στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Ήταν μοναδική εμπειρία. Ήμουν και τυχερή, δεν είχα θέατρο τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν το παιδί μωρό και έτσι δεν δούλευα στο θέατρο. Έκανα μόνο τηλεόραση, γιατί όσο ήταν μικρός έκανα ή το ένα ή το άλλο, για ναι. να είμαι και στο σπίτι μαζί του. Και μπόρεσα και πήγα και στο Βερολίνο και έζησα αυτή την υπέροχη στιγμή.
0: Έζησε στο κόκκινο χαλί.
1: Έζησα κανονικά, που σε περιμένουν με το όνομά σου, που πηγαίνει μία λιμουζίνου ναι. πρώτα με το σκηνοθέτη.
0: Α, πώς είναι, πάει ο σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Λιμουζίνα σκηνοθέτης.
1: Ναι, η επόμενη λιμουζίνα ήμουν εγώ, με τον σύζυγό μου, ξέρω εγώ, με τον άντρα μου μαζί.
0: Ναι.
1: Και κατεβήκαμε και φωνάζουν διάφοροι φωνάζουν. Ξέρεις αυτά που βλέπουν.
0: Και λες τη ζωή.
1: Οι ρεπόρτερ και αυτά. Που δεν μας ήξερε κανείς εμάς. Φυσικά εμείς είμαστε παντελώς άγνωστοι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε υποδέχονται, δεν έχει σημασία. Αν είσαι στο διαγωνιστικό, είναι για όλες τις ταινίες το ίδιο, ας πούμε, σκηνικό. Τους υποδέχονται. Και επίσης όταν φτάνεις στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, έχεις κανονικά, ξέρεις, σε περιμένει η κυρία Καστάνη το καρτελάκι.
0: Ναι.
1: Όταν πας να κάτσεις, είναι γραμμένο το όνομά σου στη θέση.
0: Είναι άσχημο, είναι κακό. Για την τέχνη, για τον κινηματογράφο, ενδεχομένως για το θέατρο, το ότι εμείς δεν έχουμε αυτού του είδους το star system, που να μετατρέπει τους ανθρώπους, που είναι καλοί ηθοποιοί, που είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, και να τους αποδίδει αυτό το σεβασμό.
1: Ναι. Δεν το έχουμε, αλλά θα σου πω κάτι, Αθηναίδα, ότι όταν δώσαμε εμείς συνέντευξη τύπου, τότε η δικιά μας ταινία, υπήρχαν ελάχιστοι δημοσιογράφοι από κάτω, οι οποίοι μας λέγανε μπράβο, διότι ήταν μια συνέντευξη που μιλάγαμε επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Για τους ρόλους, για τα φώτα που έκανε ο άλλος, για τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, ο μουσικός για τη μουσική του. Δηλαδή, επί της ουσίας μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε για άσχετα, διότι αν πάει ένα στάρ, συνήθως οι ερωτήσεις δεν περιστρέφονται και τόσο για το θέμα της ταινίας και αυτά.
0: Τους κάνουν για όλα τα θέματα.
1: Είναι γενικού περιεχρωμένου, ας πούμε. Και επίσης ήταν και τρομερή αποδοχή στην αίθουσα.
0: Mm-hmm.
1: Η αποδοχή της ταινίας ήταν τρομακτική.
0: Μια ταινία που είναι πάρα πολύ. Είναι
1: πολύ ελληνική.
0: Πολύ ελληνική. Ναι, δεν είναι και το θέμα.
1: Και είναι και σπονδυλωτή, δηλαδή έχει τρεις ιστορίες παράλληλες που διαδραματίζονται. Αλλά άρεσε τρομερά, τρομερά.
0: Σου λείπει ο κινηματογράφος από τη ζωή σου.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να ξαναέχεις.
1: Εγώ το έχω πει ότι αν ζούσα και στο Hollywood, δηλαδή στο εξωτερικό αν ήμουν, δεν θα έκανα θέατρο, θα έκανα σινεμά μόνο. Καταρχάς δεν θα έκανα και τίποτα τώρα, γιατί θα ήμουν δισεκατομμυριούχα. Με μία-δύο επιτυχίες λύνεις το πρόβλημα της ζωής σου.
0: Αλλά δεν έχει τεράστιο ενδιαφέρον πώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσα εκατομμύρια, αδιανόητα πολλά χρήματα, συνεχίζουν να παίζουν ρόλους και να κάνουν και σκληρή δουλειά για αυτούς τους ρόλους. Αυτό γιατί σημαίνει, γιατί μάλλον δεν είναι τα λεφτά, είναι η δόξα.
1: Είναι η δόξα και είναι και η αγάπη που έχεις γι' αυτό, για τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι για μένα, πώς να σου πω, και ψυχίατρος μαζί. Δηλαδή σε γιατρεύει, δεν είναι μόνο η φύση της που εκτίθεσαι στον κόσμο και σε γνωρίζουν, σε αναγνωρίζουν και σε θαυμάζουν, σε χειροκροτάνε. Δεν είναι δηλαδή μόνο το χειροκρότημα, είναι και η φύση της δουλειάς ωραία.
0: Ναι.
1: Το ότι παριστάνεις έναν άλλον άνθρωπο και μπαίνοντας μέσα στην ψυχολογία κάποιου άλλου, υποφέρεις, ας πούμε, για το ρόλο που παίζεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό λυτρώνει εσένα τον ίδιο και είναι πολύ.
0: Ναι. Αν καθόσουνα τώρα, δεν είχες το θέατρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πες λοιπόν ότι είσαι σε μια φάση που κάνεις μόνο το περπάτημά σου.
1: Ναι.
0: Κάνεις τις μαγειρικές σου.
1: Αυτή τη φάση ονειρεύομαι στη ζωή μου. Μόνο το περπάτημα και το κολύμπι, δεν ονειρεύομαι κάτι άλλο.
0: Εγώ δεν σε πολύ πιστεύω. Νομίζω θα
1: μα όλοι μου το λένε αυτό και εγώ λέω είναι τόσο ταπεινό το όνειρό μου και τόσο που δεν μπορώ να το κατακτήσω.
0: Είναι όνειρο σύνταξης. Γιατί να μην κάτσε, περίμενε. Εσύ θες να μπεις στη σύνταξη.
1: Είμαι ήδη στη σύνταξη εγώ.
0: Ναι, αλλά αν θες να βγεις, εγώ σε ρωτάω. Άλλο το ένα, άλλο.
1: Κοίταξε,
0: το άλλο.
1: Ομολογώ ότι δεν με αφήνουν. Δηλαδή είμαι χορτάτος άνθρωπος όμως επαγγελματικά. Έχω δηλαδή παίξει και ωραία πράγματα που τα έχω χαρεί και στο θέατρο και στο σινεμά που λέγαμε και στην τηλεόραση. Έχω αγαπήσει πολλές δουλειές και τηλεοπτικές. Δεν είμαι ο άνθρωπος δηλαδή που την σνόμπαρα την τηλεόραση. Ίσα ίσα που τώρα, το έχω πει και αυτό πολλές φορές σε συνεντεύξεις, τώρα απουσιάζουμε εμείς που τη στηρίξαμε και κάναμε την ιδιωτική τηλεόραση. Ενώ η γενιά, η δικιά μας,
0: ναι,
1: η οποία στήριξε τις κωμωδίες και αυτά, τώρα είμαστε πλήρως αποχή, ναι, έχουμε εμείς από την τηλεόραση.
0: Λοιπόν, κάτσε, αυτό έχει πολλές
1: αναγνώσεις. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι, έχει πολλές αναγνώσεις. Μία ανάγνωση, ναι, είναι ότι εμείς κάναμε την αρχή και τώρα κάνουμε άλλα καλύτερα, ναι, πράγματα.
1: Όχι.
0: Έχει όμως και την ανάγνωση ότι
1: πρέπει να μας διαδεχτούν και κάποιοι άνθρωποι.
0: Πρέπει να σας διαδεχτούν ή δεν σας περιλαμβάνουν.
1: Και δεν μας περιλαμβάνουν γιατί πρέπει και να μας πληρώσουν και με κάποιο
0: να
1: τρόπο.
0: Να σας πληρώσουν καλά, πιστεύω, αντίστοιχα, ναι, καλά για, το, ναι, για αυτό που, ναι, είστε.
1: Αλλά και εγώ είμαι ο άνθρωπος που αγαπώ τους νέους και θέλω και χαίρομαι δηλαδή αν βρω ένα νέο, τρελαίνομαι αν είναι καλή ηθοποιή και αυτά. Τους θαυμάζω δηλαδή. Δεν με συμπυρώνα, λέω, να είμαστε, ναι, εμείς και να κρατάμε τα ηνία εμείς και να μην αφήνουμε στους άλλους. Άσε που τα παλιά τα χρόνια στην Ελλάδα για να κάνεις επιτυχία έπρεπε να φτάσεις 40 χρονών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: είμαστε
1: προκατηλημένοι. Ο Κουστουρίτσα όταν έκανε επιτυχία, ας πούμε, πόσο ήταν, ένας νέος άνθρωπος, θέλω να πω.
0: Δεν
1: ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Έπρεπε να γίνει 40-45 για να κάνεις επιτυχία.
0: Δεν εμπιστεύονται τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή και καλό να είναι αυτό που έχει κάνει ο νέος άνθρωπος.
1: Σου λέω, καλό είναι που τους εμπιστεύονται.
0: Το κοιτάζουν με μία δυσπιστία, ναι, ότι τώρα για να μ' αρέσει αυτό που κάνει κάποιος νέος, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
1: Αλλά τώρα σου λέω, βλέπω ότι και παντελή έλλειψη της γενιάς αυτής που στηρίξαμε την ιδιωτική τηλεόραση. Ίσως επειδή λείπει και η κωμωδία πια πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο δραματικές σειρές, δηλαδή πλεονεκτούνε, πλειοψηφία μάλλον είναι, όχι πλεονεκτούνε, πλειοψηφούνε. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση με 90% δραματικές και 10% οι κωμικές σειρές.
0: Ναι.
1: Που παλαιότερα δεν συνέβαινε αυτό.
0: Γυρίζεις στο σπίτι μετά τις βόλτες σου για να δεις ένα σίριαλ?
1: Ποτέ.
0: Έχει τελειώσει.
1: Τρέπον που το λέω. Αυτά που έπαιζα δεν έβλεπα.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, γιατί και αυτά που έπαιζα έλεγα, α, δεν το έκανα αυτό καλά. Πάντα έκανα κριτική στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Πάντα έκανα κριτική σε μένα. Τώρα μπορώ να σου πω ότι βλέπω κάποια χαλαρά πράγματα που ήταν παλιά μου και, ναι, τα έχω δει και τα έχω ξαναδεί. Και λέω, μωρέ, μάλλον καλά το έκανα αυτό.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή βλέπω τα λάθη του εαυτού μου,
0: ναι,
1: όταν με βλέπω.
0: Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου?
1: Είμαι αυστηρή, ναι. Μ' αρέσει να είμαι αυστηρή.
0: Με τη δουλειά ή γενικά?
1: Και με τη δουλειά θα με έλεγα αυστηρός άνθρωπος ότι είμαι στη δουλειά. Ναι, είμαι πολύ επαγγελματίας, εν πάση περιπτώσει. Αν αυτή η λέξη τα καλύπτει όλα, δηλαδή και τσαγκάρης να ήμουν, έτσι θα ήμουν. Θα έκανα πολύ ευλαβικά.
0: Σας το έχω έτοιμο το παπουτσάκι σας.
1: Ναι, βέβαια. Και πάντα θα είχε ένα μεράκι πάνω το παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είχε μια καλλιτεχνία, ένα κόπο, ένα βάσανο γι' αυτό.
0: Αυτό είναι η επιρροή της μοδίστρας μαμάς.
1: Ίσως, ναι. Ναι. Μοιάζω πολύ στη μαμά μου τώρα που μεγαλώνω. Το συνειδητοποιώ, της μοιάζω τρομερά.
0: Ναι,
1: η
0: είναι,
1: οποία έχει και χιούμορ η μαμά μου.
0: Θυμάμαι που το λέγαμε, ναι, έχει χιούμορ και είναι πολύ έξυπνη γυναίκα μου.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πανέξυπνη. Η μαμά μου αν είχε μορφωθεί θα ήταν σπουδαία.
0: Σε τρομάζει αυτό που συνειδητοποιούμε όλοι μεγαλώνοντας, ότι τελικά είμαστε οι γονείς μας. Οι μαμάδες μας, οι παπάδες μας.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί μας τρομάζει αυτό, έχεις καταλάβει?
1: Γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, βλέπω και πράγματα στη μαμά μου που με ενοχλούν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και λέω, ωχ, Θεέ μου, τα ίδια θα κάνω κι εγώ, τα ίδια θα κάνω κι εγώ στο παιδί μου. Βλέπω δηλαδή ότι πάω στα ίδια χνάρια βαδίζω με τη μαμά μου.
0: Ναι. Μου έλεγες ότι η μαμά σου, βέβαια, ήταν τόσο προοδευτική που σε βοήθησε, ναι, να μεγαλώσεις το, ναι, το γιο σου, αλλά μόλις ερχόσουν ένα σπίτι.
1: Κατευθείαν έφευγε.
0: Κατευθείαν. Άφηνε.
1: Με τα κλειδιά ήταν. Δηλαδή έμπαινα εγώ, έφευγε η μάνα μου. Δεν ήθελε να είναι μέσα στα πόδια μας δηλαδή. Μόνο όσον αφορούσε το παιδί ήταν στα πόδια μας η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Και πάντα και με τον άντρα μου είχε εξαιρετικές σχέσεις. Και ο άντρας μου μέχρι τώρα έχει πεθάνει, βέβαια, ναι, το ξέρει ο κόσμος. Αλλά μας αγαπούσε, αγαπούσε δηλαδή πολύ την οικογένειά μας. Όχι μόνο εμένα, και τη μαμά μου, την αδελφή μου. Μας είχε σαν οικογένειά του ο,
0: ναι,
1: Γιάννης.
0: Φαίνεται να προέρχεσαι από ένα πολύ κλειστό και στοργικό περιβάλλον.
1: Είναι πολύ σημαντική η οικογένεια σε μας, έτσι μεγάλωσα.
0: Και είναι κριτικό.
1: Είμαι οικογενειάρχησα πάνω απ' όλα, δηλαδή είμαι μάνα.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα, έπρεπε να το κάνω επάγγελμα αυτό.
0: Τι επαγγελματία,
1: ναι,
0: μαμά.
1: Έπρεπε να γεννάω, να μολάω παιδιά, έπρεπε να είχα κάνει 6-7 παιδιά.
0: Ναι.
1: Επαγγελματίας μαμά έπρεπε να είχα γίνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαι καλύτερη από όλο. σαν μαμά, μετά είμαι σαν ηθοποιός.
0: Το καταλαβαίνετε τα παιδιά, αν είμαστε καλές μαμάδες ή όχι, ή αυτό ξέρουν,
1: εγώ
0: αυτό
1: το
0: βλέπουν.
1: Πιστεύω ότι το καταλαβαίνω. Εγώ καταρχάς το εισπράττω, θα το εισπράξεις κι εσύ από τα παιδιά σου και ήδη μπορεί να το εισπράττεις. Ας πούμε, πάει κάπου ο γιος μου και. Επειδή δεν λέει και ποτέ ότι είναι παιδί μου, δεν έχει και το επιθετό μου και αυτά, αν το καταλάβουν, ας πούμε, μετά μου δίνουν συγχαρτήρια.
0: Ναι.
1: Συγχαρτήρια για το παιδί σας, που είναι ευγενικό, που είναι καλό παιδί, που λέει. Δηλαδή, τι να σου πω, με συγκινούνε. Αυτό είναι το καλύτερό μου, άμα μου πούνε έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά λόγια.
0: Μη συγκινηθείς πολύ, για να συγκινηθείς και λίγο στο δεύτερο μέρος.
1: Όχι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λένε ότι ο ρόλος της μαμάς είναι δύσκολος, αλλά εδώ η Ελένη Καστάνη λέει θα μπορούσε να είναι επαγγελματίας,
6: ναι,
5: μαμά.
6: Ναι. Αφού να σου πω, όταν πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία,
5: ναι,
6: σκέφτηκα μέχρι να πάρω τηλέφωνο στα ιδρύματα.
5: Ναι.
6: Από αν χρειαζόντουσαν, ας πούμε, κάποιες γυναίκες να πηγαίνω εκεί πέρα στα μωρά.
5: Ναι.
6: Λίγο να δίνω.
5: Προλαβαίνεις με το.
6: Όχι, δεν προλάβαινα, δεν το έκανα ποτέ. Αλλά ναι, τη διάθεση την είχα όμως.
5: Ναι.
6: Θα ήμουν ικανή μέχρι να πάω εκεί, ας πούμε, στις δομές.
5: Δεν σε κούρασε η μητρότητα ποτέ, δεν είπε ουφ. Δεν τον μπορώ αυτό που πρέπει να κάνω.
6: Όχι, δεν ξέρω. Ίσως και επειδή τον έκανα και σε μια ηλικία, το γιο μου τον έκανα, ας πούμε, 39 χρονών.
5: Ναι.
6: Δηλαδή μεγάλη σε ηλικία.
5: Ναι,
6: πολύ συνειδητοποιημένη.
5: Ναι.
6: Δεν μου λείπε κάτι, δηλαδή.
5: Ναι.
6: Είχα
5: να
6: κάνει τα ξενύχτια μου, τα αυτά μου, όλα αυτά τα σχετικά. Σε μπαράκια δούλευα παλιά, δηλαδή τα έχω κάνει όλα αυτά. Δεν...
5: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί τώρα πολλές γυναίκες που κάνουν μεγαλύτερες παιδί, γιατί είναι η καριέρα, είναι...
6: Ναι.
5: Πολλές φορές είναι και τα προβλήματα. Νιώθουν άσχημα, αλλά ίσως είσαι πιο συνειδητή αν είσαι
6: βεβαίως,
5: μεγάλη μαμά.
6: Βεβαίως. Αφού πολλές φορές όταν είμαι κάπου, ας πούμε, είμαι έξω σε ένα και ακούω ένα μωρό να κλαίει, θέλω να πάω να δω, αμέσως θα βρω το λόγο εγώ γιατί κλαίει το μωρό και θα το παρηγορήσω, θα του βρω την άκρη δηλαδή, ή ένα πιο μεγάλο παιδάκι, μπορεί να είναι 2 χρονών, μπορεί να είναι...
5: Ναι.
6: Δεν θα το άφηνα ποτέ δηλαδή.
5: Μου έλεγες στο διάλειμμα ότι ξετρελαίνεσαι να ακούς καλά λόγια για το γιο σου,
6: ναι,
5: και ακούς πολύ συχνά.
6: Ναι.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο γιος που είναι 25, νέο παιδί, πάρα πολύ νέο, μπορεί και να δυσκολεύεται που έχει μια πολύ πολύ πολύ διάσημη μαμά.
6: Το ξέρω ότι δεν το λέει ποτέ ποια είναι η μαμά του και μπορεί γιατί δεν έχουμε το ίδιο επίθετο, οπότε δεν γίνεται,
5: ναι,
6: ο συνειρμός.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν το λέει ποτέ ο γιος μου. Ξέρω εγώ, υπάρχουν, βρε παιδί μου, Αθηναίδα, παιδιά που να καφιόνται για τους... Νομίζω πως όλα τα παιδιά που είναι κάτι...
5: Όλα τα παιδιά ντρέπονται λίγο για μας.
6: Εμένα μου έλεγε να μην κατεβείς εσύ στο σχολείο όταν πηγαίναμε, θα κατεβεί ο μπαμπάς που δεν τον ξέρανε, ας πούμε. Δεν ήθελα να με βλέπουν, ας πούμε.
5: Είναι βάρος η αναγνωρισιμότητα των γονιών.
6: Ναι, ναι, είναι βάρος και εγώ έτσι πιστεύω.
5: Ναι.
6: Όταν ήταν πολύ μωρό, βέβαια, στο καρότσι, δεν καταλάβαινε, επειδή μου μιλάγαν όλοι και αυτά. Αλλά μετά που μεγάλος και είχε, έπαιρνε αυτός, ας πούμε, την απόφαση, μου λέγε δεν θα κατεβείς στο σχολείο, δεν θέλω να σε δούμε, ναι, κτλ.
5: Ο κόσμος, εσύ που είσαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος, το ότι ο κόσμος, αν πας κάπου, αν κάνεις τη βόλτα σου, αν είσαι με το παιδί σου, ή μπορεί να είναι μωρό, μπορεί, ναι, να είναι άντρας, ότι πάντα σε παρατηρούν, πώς σου φαίνεται?
6: Δεν είναι και το καλύτερό μου.
5: Ναι.
6: Δεν είναι και το καλύτερό μου. Βεβαίως κυκλοφορώ εντελώς στη ζωή άβαυτη και, ναι, πολύ χαλαρή δηλαδή είμαι.
5: Σ' άκουγα σε μια συνέντευξη που έλεγες ότι κυκλοφορώ σαν πλήστρα. Και εγώ το
6: ναι,
5: ίδιο.
6: Σαν πλήστρα κανονική. Απλά άμα μιλήσω, πέθανα μόλις ακούσουν τη φωνή. Από τη φωνή με αναγνωρίζουν δηλαδή.
5: Ναι. Σε ενοχλεί αυτό ότι κάποιος μπορεί να περιεργάζεται? Το ότι εσύ μπορεί να είσαι σε ένα μαγαζί και να ψωνίζεις.
6: Ας πούμε, θυμάμαι μια φορά που ήταν η χειρότερη μου. Εγώ είχα μια περιπέτεια με το παιδί, πριν γεννήσω το γιο μου, είχα μια περιπέτεια, είχα μια εγκυμοσύνη που τη διέκοψα. Τώρα το γιο μου και είχα πάντα την αγωνία φυσικά, μετά από μια αποτυχία, μια αποβολή, όλες οι γυναίκες, την αγωνία αυτή. Τις δεύτερες, είμαι στο που έχω πάει για την εξέταση αυτή που κάνουν τους υπερήχους, τους συγκεκριμένους σε κάποιες μήνες. Και εγώ έχω την αγωνία να μου πει ο γιατρός αν είναι καλό και να μου μιλάνε, ξέρεις, επειδή με αναγνωρίζουν, να θέλω να πεθάνω εκεί δηλαδή.
5: Από το άγχος και να σου λένε, κυρία, ναι, Καστάνη, ναι, τι ωραία, ναι, ναι, που παίζετε.
6: Πριν μπω, ας πούμε, μέσα στην πόρτα για να δώσω το δείγμα ή να κάνω το αυτό τον υπέρηχο, ξέρω εγώ.
5: Ναι.
6: Το χειρότερό μου είναι.
5: Που σε αναγνωρίζουν, πάνε μετά στο σπίτι τους και λένε, καλά, την είχα δει μία φορά να περπατάει στο πάρκο, ναι, και μιλούσε μόνη της.
6: Αυτό μπορεί να το λένε, ναι, μπορεί.
5: Σκέφτεσαι ότι για τους άλλους το να σε, ναι, δουν ή να σε γνωρίσουν είναι μεγάλο γεγονός.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Κοίταξε, εγώ δεν το, εγώ δεν το συνειδητοποιώ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια δουλειά αυτή που κάνω. Δηλαδή, ναι, δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Απλά η δουλειά αυτή είναι στα φώτα,
5: ναι,
6: εκτιθέμεθα. Είμαστε, ας πούμε, στην τηλεόραση, μας βλέπει ο κόσμος, μας αναγνωρίζει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι διαφορά έχω από έναν άνθρωπο που κάνει μια άλλου είδους δουλειά.
5: Ναι.
6: Αυτό.
5: Έχεις πολύ έντονο στον τρόπο συμπεριφοράς, το λες πολλές φορές, το αντρικό στοιχείο.
6: Το έχω, ναι.
5: Τι σημαίνει αυτό? Γιατί είσαι καλή μαμά, ναι, είσαι γλυκός άνθρωπος,
6: ναι,
5: έχεις τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας που μιλάει σαν απλή γυναίκα,
6: ναι,
5: που γέλαει πάρα πολύ εύκολα. Τι πάει να πει να έχεις και το αντρικό κομμάτι στη συμπεριφορά?
6: Πάει να πει ότι ο δρόμος, ας πούμε, πώς να το πω, ο δρόμος, ο προσανατολισμός που παίρνεις είναι ο προσανατολισμός λίγο πιο ο πιο αντρικός, είναι αν θες τη γυναίκα που δεν θα κάνει ποτέ ψέματα,
5: ναι,
6: δεν θα πει ψέματα, θα έχει το θάρρος της γνώσης, στον έρωτα θα διεκδικεί αυτό που θέλει και θα κάνει αυτό που θέλει, δεν θα υποκύπτει δηλαδή.
5: Ναι.
6: Είμαι τέτοιο άτομο, είμαι άτομο...
5: Ναι. Ξέρεις. Αυτό πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
6: Δύσκολο ήταν και ειδικά τα χρόνια τότε. Ναι,
5: ναι, γιατί εντάξει, είμαστε, ναι, μια χώρα που είναι κάπως, ναι, πιο ανατολικά στη Μεσόγειο.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν ένας άντρας, ειδικά παλιότερα, μπορούσε να... Θα του άρεσε, θα το ερωτευόταν.
6: Εγώ πιστεύω, ναι, ότι επειδή στην Κρήτη, ας πούμε, επειδή κατάγομαι από την Κρήτη, ότι είναι μητριαρχική η οικογένεια και, ναι, η κοινωνία.
5: Ναι.
6: Οι γυναίκες είναι οι αρχηγοί, δηλαδή. Μην νομίζεις που τους βλέπεις αυτούς τους βρακοφόρους και τα λοιπά, ότι είναι αυτοί. Πάντα υπάρχει μια γυναίκα από πίσω, ένα γυναικείο μυαλό. Ίσως και οφειλόταν στο ότι και η μαμά μου ήταν έτσι, μια πολύ έξυπνη γυναίκα.
5: Ναι.
6: Βέβαια και ο μπαμπάς μου ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος και έξυπνος και τα λοιπά. Αλλά ίσως από αυτό, να κρατάει και από αυτό. Από το ότι θεωρώ ότι... Είναι μητριαρχική η κοινωνία στην Κρήτη. Δηλαδή κρύβεται από πίσω μια γυναίκα, από ένα σοβαρό και στιβαρό άντρα.
5: Ναι. Αυτό στις σχέσεις σήμερα ότι διεκδικείς όπως λες, αλλά έκανες και το πρώτο βήμα. Κάνεις το πρώτο βήμα.
6: Στον άντρα μου, ας πούμε, το έκανα εγώ. Τον επέλεξα. Δηλαδή τον είδα εκεί σε ένα καφενείο να πίνει ρακές με κάτι φίλους. Και λέω, ποιος είναι αυτός, μ' αρέσει.
5: Ναι.
6: Έμαθα γιατί καθόταν με ένα φιλικό ζευγάρι, έμαθα από το φιλικό ζευγάρι ποιος είναι. Μπορώ να σου πω ότι εγώ πιο πολύ τον πλησίασα, δηλαδή. Ναι. Θα το έκανα αυτό. Μέχρι αυτό όμως το σημείο, μην φανταστείς και τίποτα εντυπωσιακά πράγματα.
5: Όχι, πάω να ζητήσω ραντεβού, αλλά φροντίζω, ναι, να μάθω ποιος είναι αυτός που μου αρέσει. Ναι. Στους χωρισμούς λένε ότι οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που ζητάνε διαζύγια.
6: Ναι.
5: Είναι, η πλειοψηφία είναι συντριπτική και στις σχέσεις. Είναι οι γυναίκες που είναι εντάξει, δεν θέλω άλλο.
6: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι να με χώρισε και κανείς εδώ που τα λέμε. Ναι. Νομίζω σε όλη μου τη ζωή μάλλον εγώ χώριζα. Και επίσης είχα και κάτι άλλο. Όταν χώριζα δεν ήμουν πάντα η γυναίκα που θα έχει την δηλαδή τον αντικαταστάτη έτοιμο.
5: Ναι, γιατί γι' αυτό έτσι λένε οι άντρες ότι συμβαίνει. Όταν μια γυναίκα λένε σε χωρίζει, έχει βρει τον επόμενο.
6: Όχι.
5: Τίποτα.
6: Σε μένα δεν συνέβαινε αυτό. Πάντα ήταν κενό. Όταν μου τελείωνε κάτι, μου τελείωνε. Δεν είχε να κάνει επειδή προέκυψε κάποιος άλλος, δηλαδή.
5: Ναι. Όχι. Δεν φοβόσουν τη μοναξιά.
6: Καθόλου. Και δεν τη φοβάμαι ακόμα και την αγαπώ κιόλας τη μοναξιά. Ναι. Είμαι και κρυός στο ζώδιο και ξέρεις, είναι λίγο μοναχική από ό,τι λένε.
5: Ναι. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα με τις καταβολές τις δικές σου, που είσαι καλλιτέχνης, αλλά είσαι και από την Κρήτη, έχεις δηλαδή και τους δύο κόσμους, να δεχτεί τη μοναχικότητά της. Γιατί από πάρα πολύ μικρές οι γυναίκες μεγάλωναν και κακά τα ψέματα δυστυχώς ακόμα μεγαλώνουν πολλές, πιστεύοντας ότι η προσωπική τους... Ναι, ή ότι η συντροφικότητα στη ζωή τους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπόρεσες αυτό να το διαχειριστείς, ότι τελικά εντάξει, μια χαρά είμαι και μόνη μου.
6: Εγώ ναι, νομίζω ναι, και όλη η δικιά μας η γενιά βλέπω. Γιατί βλέπω και γυναίκες στη δικιά μας γενιά, η οποία... Γιατί ήταν αυτή η γενιά της αμφισβήτησης, της μεταπολίτευσης, που θέλαμε να πατήσουμε στα πόδια μας οι γυναίκες, που θέλαμε να σπουδάσουμε, δηλαδή. Ναι. Θέλαμε να κάνουμε πράγματα. Και αυτό, ξέρεις, βλέπω ότι έχει αντίκτυπο. Ναι. Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες λέγανε «Δεν θέλω να κάνω παιδί» και δεν κάνανε παιδί.
5: Ναι, εντάξει.
6: Δηλαδή, κάνανε και αυτή την επιλογή, συνειδητά. Που παλιά ήταν σπάνιο, ας πούμε, υποκύπτανε πάντως ένα γάμο, ένα αυτό.
5: Και συμβιβάζονταν και με δύσκολες καταστάσεις.
6: Ναι. Ενώ τώρα, όχι, δηλαδή η δικιά μας γενιά νομίζω ότι το κατάφερε αυτό.
5: Έχουμε πάει μπροστά και πίσω στο κομμάτι του φεμινισμού και της ανεξαρτησίας, γιατί υποτίθεται ότι τώρα ζούμε μια εποχή όπου είναι πολύ εύκολο να καταγγείλουμε την παρενόχληση, την ανισότητα. Παρ' όλα αυτά, εγώ καμιά φορά αισθάνομαι ότι οι φεμινίστρες όπως τις ξέραμε είχαν μία άλλη ρητορική και έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Όχι τόσο της θυματοποίησης, αλλά του...
6: Ναι.
5: Όχι, δεν χρειάζεται κανείς να μου δώσει χώρο. Εγώ μπορώ να τα καταφέρω όλα.
6: Ναι, ήταν έτσι. Έτσι ήταν το κίνημα όταν ξεκίνησε το φεμινιστικό και αυτό.
5: Ναι. Τώρα έχουμε φεμινίστρες πραγματικές ή είναι πιο woke, δεν ξέρω.
6: Δεν θα το έλεγα ότι έχουμε και πολύ.
5: Δεν έχουμε.
6: Όχι όπως εκείνη την εποχή. Εκείνη ήταν, πώς να σου πω, δηλαδή ήταν ένας αγώνας για μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνανε και οι άντρες. Ναι. Τώρα πια δεν ισχύει. Δηλαδή βλέπεις ότι πάνε στο στρατό οι γυναίκες, είναι αξιωματικοί.
5: Όλα αυτά κατακτήθηκαν.
6: Όλα αυτά, ναι.
5: Αλλά και πάλι σου λέω ότι οι γυναίκες δεν πληρώνονται το ίδιο. Στο θέατρο υπάρχει αυτό.
6: Α, το ξέρω αυτό. Αυτό, ναι. Αγάπη μου, όταν μιλάνε οι γυναίκες μεταξύ τους, πάντα αυτό το παραδέχονται. Και είναι αλήθεια.
5: Δηλαδή μπορεί να είσαι με έναν συνάδελφο, να είσαστε και οι δύο πρωταγωνιστές, να παίζετε στην ίδια παράσταση.
6: Ναι.
5: Δηλαδή θέλω να πω να μην είναι.
6: Ναι.
5: Και να πληρώνονται περισσότερο.
6: Και πληρώνονται περισσότερο και μπορεί να σε αγνοήσουν και μπορεί να σε... Θεωρούνται ότι είναι πιο πολλοί οι άντρες. Ναι. Δηλαδή για μένα, ας πούμε, η Βουγιουκλάκη είναι μια θεά στα μάτια μου, η οποία κίνησε, ας πούμε, ήταν η πρώτη που λένε που άρχισε να παίρνει ποσοστά στις ταινίες και αυτά.
5: Ναι.
6: Το ότι το έκανε αυτό μια γυναίκα είναι τρομερό.
5: Ναι.
6: Τρομερό.
5: Παρ' όλα αυτά δεν έφτανε, δεν φτάνει ένα πουλί, δεν φτάνει την άνοιξη.
6: Δεν υπήρχε όμως και σαν την Αλίκια, άλλη στάρ, δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένας διαρκής αγώνας, συνεχής. Και τώρα, επειδή έλεγαμε πριν για τον Ηρώδιο που είχα κάνει αυτό το μονόλογο, πέρυσι είχαμε ξανακάνει άλλη μια παράσταση πάλι με το Μάκη, το Δελαπόρτα στο Ηρώδιο, και ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκεί, την οποία δεν γνωρίζω προσωπικά. Απλά την είδα στο τέλος, μου είπε συγχαρητήρια και ότι της άρεσε αυτό που έκανα, τέλος πάντων. Και μιλήσαμε και πιάσαμε λίγο την κουβέντα.
5: Πώς σου φάνηκε?
6: Όχι, συμφωνήσαμε, γιατί βάλαμε μια τέτοιου είδους συζήτηση που μου με ρωτάς τώρα. Και της λέω, μην νομίζεις, και ο χώρος μας, λέω, Ζωή, είναι πολύ ανδροκρατούμενος, το θέατρο εννοώ, είναι ανδροκρατούμενο.
5: Δεν το περιμένει κανείς, γιατί εντάξει, είναι ένας χώρος που φανταζόμαστε.
6: Υποτίθεται ότι... ο πιο φιλελεύθερος χώρος, είναι ο καλλιτεχνικός από όλους τους άλλους. Και μου λέει και η Ζωή, γιατί τι νομίζεις ότι είναι? Εμείς, μου λέει, να δεις τι γίνεται στη Βουλή.
5: Ναι.
6: Έχει δίκιο, δηλαδή.
5: Ναι.
6: Το φαντάζομαι, δεν το έχω ζήσει, αλλά το φαντάζομαι. Υπάρχει και σε εμάς.
5: Υπάρχει. Ναι, σου έχει τύχει ποτέ να αισθανθεί στο πετσί σου ότι επειδή είσαι γυναίκα πέρα από το κομμάτι της, το μισθολογικό,
6: ναι,
5: μπαίνεις κάπου, λες κάτι και δεν έχουν καμία όρεξη να σε ακούσουν, να σε αντιμετωπίσουν με αυτό το μισογυνισμό δηλαδή.
6: Πιθανώς να έχει συμβεί, αλλά επειδή εγώ είχα και την τύχη να δουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι με αγαπούσαν πάρα πολύ, όπως είναι και τώρα ο Σταμάτης, ας πούμε, έχω αυτή την τύχη να δουλεύω με ανθρώπους, ας πούμε ο Σταμάτης είναι ένας άνθρωπος σοφός.
5: Γιατί είναι τόσο πετυχημένος ο Φασουλής?
6: Γιατί είναι πανέξυπνος, είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου από αυτούς που δεν υπάρχουν πια. Είναι αυτό που λένε θεατράνθρωπος ο Σταμάτης, ναι, δεν ζει χωρίς το θέατρο. Δεν χρειάζεται με το Σταμάτη να πούμε πολλά, αρκεί να κοιταχτούμε, ας πούμε, και έχουμε συνεννοηθεί.
5: Ναι.
6: Αλλά αναγνωρίζω τη σπουδαία του, τη γνώση του, τις γνώσεις του, την εξυπνάδα του, τον τρόπο που κάνει τη δουλειά. Είναι μοναδικός, δηλαδή από αυτούς που έχω δουλέψει, είναι στους τρεις top, ξέρω εγώ, στους πέντε που θα βάλω.
5: Έχετε και τσακωθεί ποτέ?
6: Βεβαίως. Όχι εγώ όμως. Σταμάτησε και πολύ με μαλώνει. Μετά το μετανιώνει όμως, ναι, εντάξει.
5: Πώς μπορείς να μαλώσεις μία καστάνη στο θέατρο?
6: Εντάξει, άμα κάνω κάτι λάθος στη σκηνή. Ναι. Γιατί?
5: Μόνο εσύ θα καταλαβαίνετε.
6: Δεν είναι ο ρόλος του μόνο, δεν είναι πρωταγωνιστής. Σκηνοθετεί, είναι όλη, ναι, η δουλειά δική του. Ναι. Αυτό είναι ο θειασάρχη.
5: Ναι.
6: Οπότε και έχει και αυτό το μαρτύριο. Γιατί και όταν το κάνεις αυτό, mm-hmm, ας σκηνοθετείς, είναι και μαρτύριο. Δεν μπορείς να απολαύσεις μόνο το παίξιμο. Παρακολουθείς πάντα και λίγο τι γίνεται στην παράσταση, αν κάποιος δεν παρεμβαίνει, ας πούμε, ναι, τον τρόπο που πρέπει να το κάνει.
5: Μπορείς να πεις δική σου ατάκα?
6: Μπορώ.
5: Λες?
6: Λέω. Κοίταξε, επειδή αυτό το έργο ήταν, γενικά δεν ήταν πολύ μεγάλο, σαν
5: μέγεθος,
6: σαν, ναι, διάρκεια, ναι. Μας είπε ο Σταμάτης από τις πρόβες ότι αν έχουμε κάποια ιδέα, ξέρω εγώ, να, ναι, βάλουμε. Και βάλαμε αρκετά, δηλαδή από τις πρόβες που μας προκύπτανε.
5: Ναι.
6: Επίσης μπορεί να μου έρθει κάτι να πω στο Σταμάτη. Σταμάτη, πες αυτό, ξέρω εγώ.
5: Ναι.
6: Για πέ, δοκίμασε να πεις αυτό. Ακόμα και έτσι, δηλαδή στο συνάδελφο να πω, όχι μόνο σε μένα.
5: Ναι. Αυτά είναι τα καλύτερα.
6: Εγώ, τα καλύτερα,
5: είναι
6: των καλυτέρων.
5: Που αντιδρά περισσότερο. Γιατί ο θεατής δεν ξέρει τι είναι μέσα στο κείμενο, ναι, και τι, ναι, είναι, ναι, έξω.
6: Εννοείται,
5: το
6: ότι πιάνει, είναι από τα καλύτερα.
5: Το, ναι, πιάνει το αστείο που είναι δικό σου.
6: Πώς δεν και... το πιάνει, εμένα μου, ναι, το έπανε. Τώρα, επειδή λέγαμε ότι ο Διονύσης είναι και παραγωγός μας, ο Παναγιωτάκης, η δουλειά. Και όταν είχε έρθει την ημέρα που είχε έρθει ο Διονύσης, με είχε κάνει ο Σταμάτης να γελάω. Δηλαδή, με πήραν τα γέλια στην παράσταση. Και λέω, παιδιά, είσαστε και κάτω. Εκεί ήταν μαζί με τον Πιερακάκη, που το συμπαθώ πολύ τον Πιερακάκη.
5: Γιατί τον συμπαθείς τον Πιερακάκη?
6: Δεν ξέρω, μου αρέσει, μου φαίνεται αποτελεσματικός, ότι κάνει πράγματα σωστά.
5: Mm-hmm.
6: Και είχε κάνει τον Κόβ και όλα αυτά που είχε κάνει παλιά.
5: Ναι.
6: Τέλος πάντων. Και του είπα του Πιερακάκη μετά που ήρθαν εκεί. Και με τον Κουβαρά μαζί ήταν, το Γιώργο. Mm-hmm.
5: Το δημοσιογράφο.
6: Ναι, ναι, ναι. Και του είπα, λέω, παιδιά, ήρθατε, λέω, και σήμερα και εγώ γέλαγα. Λέω, με πήραν τα γέλια. Δεν πειράζει, μου λέγανε, ήταν ωραίο. Κάτι, ναι, μου κάνουν στα μάτια, ας πούμε, και με πήραν τα γέλια.
5: Ναι, τα γέλια.
6: Αλλά μπορώ
5: δράμα
6: να τα βάλω τα γέλια και μόνη μου. Δηλαδή, εγώ να πω κάτι. Εγώ δικό μου που μου ήρθε αστείο και να
5: γελάσει. Και να γελάσει.
6: Ναι, ναι.
5: Σε δράμα σε έχει πιάσει ποτέ νευρικό γέλιο?
6: Όχι, ποτέ.
5: Άρα.
6: Ποτέ. Η κωμωδία το φέρει αυτό, φέρει αυτή τη χαρά, φέρει, ξέρεις, αυτό το.
5: Το νευρικό.
6: Ναι, μπορεί να, ναι, το μπορεί. Αλλά και επίσης το κοινό είναι φοβερό. Διότι μπορεί να γελάσουμε, να παίζουμε μαζί, ας πούμε, και σε να μην στο συγχωρεί το γέλιο. Εμένα όμως θα το συγχωρήσει.
5: Ναι.
6: Γιατί σου λέει, αυτή δεν είναι καλά η κοπέλα. Θα πάθει κάτι, οπότε ας την να γελάσει.
5: Σου συγχωρεί ο κόσμος πράγματα. Δεν λέω μόνο για το γέλιο. Λέω,
6: ναι,
5: ότι,
6: ναι,
5: δεν,
6: ναι,
5: μπορεί,
6: γενικώς,
5: να γενικώς
6: με αγαπάνε. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω να το εξηγήσω αυτό τι είναι. Πιστεύω ότι είμαι λαϊκή ηθοποιός. Δηλαδή, μ' αγαπά ο κόσμος. Είμαι λίγο σαν συγγενής του κοινού.
5: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο όμως. Όλοι οι ηθοποιοί δεν, ναι, πρέπει να είναι λαϊκοί ήρωες και λαϊκοί άνθρωποι?
6: Ναι, εντάξει. Όλοι θα πρέπει, ναι. Αλλά ειδικά εμείς που κάνουμε την κωμωδία, μας έχει πολύ ψηλά το κοινό. Δηλαδή, μας ανεβάζει στα ουράνια.
5: Πιστεύει ότι
6: και αμοιβόμαστε και πιο καλά οι κωμικοί.
5: Α, αυτό. Να, κάτι καλό.
6: Ναι, ναι.
5: Να
6: αμοιβόμαστε καλύτερα από τους άλλους, τους, ναι, δραματικούς ηθοποιούς.
5: Αισθάνεσαι αυτή την οικειότητα του κόσμου ότι μπορείς έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις ξαναγνωρίσει,
6: ναι,
5: να του μιλήσεις στον δρόμο σαν να τον ξέρεις?
6: Εγώ ανήκω στη συνωμοταξία που μου μιλάνε και λέω, πού τον ξέρω αυτόν? Δηλαδή, ανήκω σε αυτή τη συνωμοταξία.
5: Ναι.
6: Με τόσο πολύ, δηλαδή, που δεν είμαι καβαλημένη, που η πρώτη αντίδραση όταν μου μιλήσουν είναι ότι όχι ότι με αναγνωρίσανε, απλά κάπου τον έχω γνωρίζω τον άνθρωπο και δεν θυμάμαι από πού.
5: Ναι.
6: Και μου λένε, δεν είμαστε γνωστοί, απλά σας θαυμάζουμε, κατάλαβες.
5: Θα ήσουν πιο ευτυχισμένη αν ήσουν καβαλημένη?
6: Πιθανώς.
5: Ο καβαλημένος περνάει καλά.
6: Δεν ξέρω, νομίζω περνάει καλύτερα από μένα που είμαι τόσο ταπεινή.
5: Ναι.
6: Αισθάνομαι πολλές φορές ότι μπορεί να με πατήσουν και κάτω, ας πούμε.
5: Ναι. Αυτό δεν είναι μόνο ταπεινή, είναι και μελαγχολική.
6: Ναι. Ναι, αισθάνομαι αυτό ότι μπορεί να με ρίξουν, ας πούμε. Mm-hmm. Βεβαίως στη σκηνή μπορεί να με ρίξουν στο

0: χώρο. Κάνεις,
1: ναι.
0: Πας 2 ώρες πριν και ό,τι προλάβεις να κάνεις. Πριν βγω λοιπόν, έφτιαχνα τα μαλλιά μου με το ψαλίδι και έπιασα το ψαλίδι για πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ χρόνια. Το έπιασα από τη μεριά που ήταν καυτό και έκαψα 3 δάχτυλα. Να τσούζουν τα δάχτυλά μου. Λέω, Θεέ μου, πώς θα βγω να παίξω το κείμενο και να πονάνε και τα δάχτυλά μου. Τέλος πάντων, μου βάζανε κάτι αληφές εκεί από το φαρμακείο του Ηρωδίου που είχαν και είχε κάνει η κοπέλα μια κεραλυφή και μου βάλε. Και μου πέρασε το τσούξιμο, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα, πήγαινα στον ηχολήπτη, του λέω, βάλε μου σε παρακαλώ το μικρόφωνο, γιατί εγώ θέλω χιλόφωνο. Ναι. Και δεν τραγουδάω, δεν τραγουδούσα με την μπανάνα, ας πούμε, το μικρόφωνο. Έχω κείμενο να κάνω. Και μου βάζει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, το μικρόφωνο. Είμαι με 3 δάχτυλα καμένα, βγαίνω στη σκηνή και μιλάω, πρέπει να μιλήσω από πίσω και να πω εγώ θα σας πω. Και το λέω και δεν ακούγεται τίποτα. Είναι το μικρόφωνο κλειστό. Και μετά έφτασα μπροστά, τέλος πάντων, στη σκηνή, μου έδωσε ο Μάκης μια μπανάνα και έκανα τελικά όλο το κείμενο με την μπανάνα. Το οποίο με περιόριζε κιόλας.
1: Ναι.
0: Διότι όταν έχεις το άλλο το μικρόφωνο που είναι εδώ προσαρμοσμένο,
1: ναι,
0: δεν σκέφτεσαι να κουνείς τα χέρια.
1: Δεν μάσεις όμως με έγκαυμα στα δάχτυλα.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Με μικρόφωνο που δεν
0: μασάω.
1: Δεν δούλευε καθόλου.
0: Δεν πάω να έχω 3 καμένα δάχτυλα. Δεν πάω να μην λειτουργεί το μικρόφωνο. Κάτι θα βρω την άκρη.
1: Ναι.
0: Το είπα και στον κόσμο. Λέω, τι να κάνω. Λέω, το μικρόφωνο θα μου το δώσετε. Λέω.
1: Το έχεις αυτό εσύ. Δεν έχεις... Μου έλεγες την άλλη φορά που σου να δω ότι υπάρχουν ηθοποιοί που έχουν 4ο τοίχο μπροστά.
0: Ναι.
1: Έτσι, που λειτουργούν. Εσύ όμως είσαι σε,
0: ναι,
1: σε συζήτηση, σε συνεννόηση με το
0: κοινό. Ναι.
1: Με το κοινό. Υπάρχει μελαγχολική σου πλευρά?
0: Πώς δεν υπάρχει? Όταν είμαι στο σπίτι μου, όταν είμαι αυτό, είμαι άνθρωπος και πιστεύω και όλοι μας οι κομικοί.
1: Ισχύει
0: αυτό δηλαδή. Οι χαρακτηρισμένοι κομικοί ηθοποιοί στη ζωή τους είναι, πώς να το πω, την περιφρουρούν τη ζωή. Δηλαδή όλη την ενέργεια που πρέπει να δώσεις σε ένα θέατρο, ας πούμε, να έχεις 500 άτομα από κάτω ή, όπως λέω, το Ηρώδιο τώρα, να έχεις 4.000 ανθρώπους και να πρέπει σε αυτούς να διοχετεύσεις, ας πούμε, την ενέργειά σου και να τους κάνεις, να τους πάρεις μαζί σου, να γελάσουν. Μετά κάνεις οικονομία. Πήγα στο σπίτι, έκανα 4 ώρες να κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Καθόμουν μόνη μου στον καναπέ, δηλαδή. Ναι. Δεν έχει...
1: Άρα λέω ότι αυτή η μελαγχολία, γιατί πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και λέμε γιατί λένε ότι είναι μελαγχολική η κομική. Είναι μελαγχολική γιατί χρειάζονται κάτι να γελάσουν και χρειάζονται την κωμωδία. Είναι Όχι. μελαγχολική γιατί...
0: Πρέπει να κάνουν οικονομία, νομίζω εγώ. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Αλλά ξέρω και άλλους ηθοποιούς που δεν είναι και κομικοί, οι οποίοι τους γιώνει η ζωή τους, που είναι διάσημοι εννοώ σε αυτό και... Ας πούμε, άλλος καλλιεργεί τη γη, του αρέσουν τα λουλούδια, τα αυτά. Διάφορα.
1: Ναι. Μεγαλώνοντας, έχοντας ένα υπέροχο παιδί που σου λένε συγχαρητήρια, έχοντας μια πάρα πολύ καλή καριέρα που σου λένε όλοι ότι σε αγαπάνε και σε θαυμάζουν.
0: Και μου το λένε και όλοι, δεν είναι απαραίτητο όλοι.
1: Δεν ξέρω κανένα να μην σε θαυμάζει. Τι μένει από όλο αυτό?
0: Μέσα στην ψυχή μου μένει μια γαλήνη. Δηλαδή είμαι πρώτον χορτάτη που σου είπα, χορτάτος άνθρωπος από όλες τις πλευρές έχω χορτάσει. Μπορώ να κοιμηθώ ήρεμα τα βράδια, δεν έχω αγωνίες, ας πούμε. Και πραγματικά το μόνο που θέλω είναι να έχουμε υγεία, εγώ και η δική μου και όλος ο κόσμος, ας πούμε. Δεν έχω ανησυχίες.
1: Ναι.
0: Ούτε έχω, πώς να το πω, και για τη δουλειά μου έχω ένα περίεργο πράγμα. Έχω κάποια όνειρα, πες, έτσι, σαν ναι. ηθοποιός είχα πάντα. Δεν χρειαζόταν να σκοτωθώ για να τον κάνω το όνειρό μου.
1: Ναι.
0: Κάποιος διάβαζε το μήνυμα ότι εγώ τώρα θέλω να παίξω στην Επίδαυρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν και μου έκανε την πρόταση.
1: Ερχόταν πάνω εκεί που το σκεφτόσουν,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι φοβερό όμως.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί υπάρχει κάποια δύναμη που τα καταφέρνει και τα κανονίζει όλα αυτά? Ή γιατί συνωμοτεί το σύμπαν, εσύ κατευθύνεις τον εαυτό σου? Δεν ξέρω. Τι εξήγηση?
0: Πιστεύω και τα δύο. Και το δεύτερο μάλλον.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ.
1: Ότι δηλαδή, εσύ κάτι έκανες.
0: Ναι.
1: Και...
0: Δηλαδή εγώ ήθελα να παίξω στην Επίδαυρο και δεν είχα παίξει στην Επίδαυρο ποτέ. Και μου κάναν την πρόταση. Έπαιξα με τη Λιδία την Κονιόρδου που έκανε Λυσιστράτη με το Εθνικό Θέατρο και εγώ έκανα την Κλεονίκη.
1: Ναι.
0: Και τότε που της έλεγα της Λιδίας, μα πώς σας ήρθα εγώ? Ο Κώστας Τσιάνος βέβαια σκηνοθετούσε. Και τότε, γιατί παίζει ρόλο κι αυτό, ήταν ο Νίκος ο Κούρκουλος διευθυντής στο Εθνικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός άνοιξε τις πόρτες και σε άλλους ηθοποιούς πιο εμπορικούς και πιο συνεργάτες. Ξέρω εγώ, όπως ο Ρέπας Παπαθανασίου, και έδωσε και τέτοιες ευκαιρίες ο Κούρκουλος. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Που ήταν ο ίδιος χορτάτος και στάρ και ήταν αυτό που ήταν. Τέλος πάντων.

0: Όταν λοιπόν μετά δουλέψαμε τη Λιδία, της έλεγα, μα πώς σας ήρθα εγώ, γιατί, και μου λέει, η Λιδία, σε έβλεπα, μου λέει, να παίζεις, ο τρόπος που έπαιζες, μου λέει, Ελένη, την κωμωδία, έβλεπα από τι σωστό δρόμο την έπαιζες και ότι θα μπορούσες να κάνεις τέλεια, ας πούμε, και τον Αριστοφάνη.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, γι' αυτό σου λέω, το μήνυμα το δίνεις.
1: Ναι.
0: Και άλλες φορές, πολλές φορές στη ζωή μου έχει τύχει να κάνω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και αυτό να μου προκύψει.
1: Άρα το μυστικό ποιο είναι, ότι όταν θέλουμε κάτι πολύ, ναι, το σκεφτόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και στέλνουμε το μήνυμα και κάποιος άλλος το διαβάζει.
1: Συγκεκριμένο.
0: Αυτό που λέει ο Έκο, δηλαδή, ότι συνωμοτεί το σύμπαν.
1: Ναι.
0: Έχει αλήθεια.
1: Κάποιος παίρνει το μήνυμά,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι.
1: Έχεις τώρα μήνυμα που στέλνεις.
0: Στέλνω μήνυμα, ναι. Και θα το λάβουνε, φαντάζομαι.
1: Είναι για ρόλο το μήνυμα που στέλνεις.
0: Για ρόλο, όχι, δεν είναι για ρόλο.
1: Ναι. Α,
0: όχι.
1: Στα προσωπικά δουλεύει αυτό.
0: Στα προσωπικά είναι εντελώς δικό μας θέμα.
1: Ναι.
0: Εντελώς δικό μας.
1: Δουλεύει όμως.
0: Δεν
1: το...
0: έχει να κάνει το σύμπαν.
1: Α, δεν, εκεί όχι. Δεν μπορείς να το σκεφτείς και να
0: Εμείς πρέπει να θέλουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς πρέπει να θέλουμε να ερωτευτούμε και τότε θα βρούμε την άκρη. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δεν το αποδίδεται κάπου αλλού αυτό.
1: Ναι. Σε ενδιαφέρει αυτό?
0: Προς το παρόν όχι.
1: Σε ανησυχεί που δεν σε ενδιαφέρει?
0: Με ανησυχεί πραγματικά, αλλά έχω συναντήσει κι άλλους στη ζωή, οι οποίοι είναι στην ίδια
1: συνωμοταξία. Δεν έχουν καμιά όρεξη.
0: Ναι, είναι στην ίδια συνωμοταξία. Τώρα δεν ξέρω, εγώ ρε παιδί μου χορταίνω και από την οικογένεια και από τη δουλειά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Να με γεμίζουν δηλαδή, να μου γεμίζουν κομμάτια, ούτως ώστε να μην ψάχνουμε σε αυτό.
1: Όση ώρα μιλάμε, έχεις πει πολλές φορές το χορτάτος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω,
0: ναι,
1: χορτάσει.
0: Ναι.
1: Τελικά αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή, να σου δίνονται πράγματα ή να κυνηγάς πράγματα ώστε να χορτάσεις?
0: Είναι ζητούμενο και στον έρωτα είναι ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Εγώ μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο, ας πούμε, μιας ηλικίας, από τη στάση του σώματός του.
1: Αν έχει χορτάσει.
0: Αν έχει περάσει καλά στον έρωτα ή όχι, φαίνεται στο σώμα.
1: Ναι.
0: Και στην ενέργεια που εκπέμπεις. Φαίνεται ότι
1: μας αυτός αλλάζουν άνθρωπος. Οι έρωτες, δηλαδή που έρχονται και φεύγουν, μας κάνουν κάτι, μας αφήνουν χορτασμένους.
0: Εγώ πιστεύω ότι μας αφήνουν, ναι. Δηλαδή.
1: Ο χορτασμένος πώς είναι? Για να μπορούμε και εμείς να μοιραστεί στο μυστικό, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος
0: μυστικό.
1: Είναι. Ναι. Ποιος είναι ο χορτασμένος, πώς είναι στη ζωή του?
0: Τώρα θα σου πω για τους άντρες, γιατί είμαι μια γυναίκα που
1: τους
0: άντρες μ' αρέσουν.
1: Μα τώρα, ναι.
0: Ας πούμε, τι παρατηρώ στους άντρες που μου φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, και σε αυτό τον τομέα τον ερωτικό. Το στυλ, ας πούμε, που στέκεται, τα,
1: ναι,
0: πόδια του, τα αυτά,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι ενδιαφέρον ερωτικά.
1: Ναι, αν έχει μια
0: ένα
1: σιγουριά.
0: Σώμα παρατημένο, όχι μόνο σαν το δικό μου, ενώ παχουλό, δεν έχει να κάνει με αυτό, με,
1: ναι,
0: τα κιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει να κάνει με το στήσιμο, με το πόσο καλά πατάει τα πόδια του,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και
0: αυτό
1: πατάει...
0: παίζει ρόλο.
1: Αν πατάει καλά τα πόδια του...
0: Μάλλον πατάει και αλλού καλά.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που
0: και εγώ σε ευχαριστώ,
1: εδώ.
0: Αθηναίδα. Πάντα χαίρομαι τις κουβέντες μαζί σου και είναι χαρά μου να έρχομαι
1: και
0: σε
1: εγώ.
0: Σένα.
1: Και εγώ πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να σταθείτε καλά στα πόδια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Παραμένουν τα F-16 στην Κύπρο, σχέδιο για Patriot στη Σούδα και ετοιμότητα ενίσχυσης της Βουλγαρίας. Σε ρυθμούς μετεγγραφών η κέντρο αριστερά, ποια στελέχη χτυπούν την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα Πετράλωνα. Παραμένουν τα μπάζα και τα συντρίμια δύο μήνες μετά την πτώση της τετραόροφης πολυκατοικίας. Ανησυχία κατοίκων για τη δημόσια υγεία. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στη Σύφνο για τη συντριβή του ελικοπτέρου. Τι ψάχνει το ελληνικό FBI, στην Αθήνα οι τρεις σωροί των θυμάτων.

0: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η χώρα μας μετά τα δημοσιεύματα των Financial Times για ενδεχόμενη ιρανική επίθεση σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο φέρεται να είναι Κύπρος και Βουλγαρία. Η Αθήνα εξετάζει μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Ούδας, ενώ παραμένει ένα ζεύγος F-16 και μια φρεγάτα στη Λευκοσία. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων των συμμάχων του.
1: Σε αυξημένη επαγρύπνηση Αθήνα μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times και θέλουν το Ιράν να έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο επίθεση στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Σενάρια για ενίσχυση της άμυνας σε Κρήτη και Κύπρο έχουν ήδη αρχίσει και αναπτύσσονται και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά νέας συστοιχίας Patriot στην Κρήτη και ειδικότερα η πυροβολαρχία που βρίσκεται από τον περασμένο Μάρτιο στην Κάρπαθο. Σε μια τέτοια περίπτωση θα εγκατασταθεί στην αμερικανική βάση της Ούδας και δεύτερη συστοιχία Patriot με τα πυραυλικά συστήματα να έχουν εμβέλεια 170 χιλιόμετρων. Στην Κύπρο παραμένουν από τον περασμένο Μάρτιο δύο ελληνικά F-16, ζεύγος μαχητικών που είχε φτάσει στο νησί μετά το χτύπημα της Βρετανικής βάσης στο ακροτήρι από ιρανικό ντρόουν. Νότια της Λεμεσού παραμένει και η ελληνική φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Σύμφωνα με αμυντικές πηγές, ένα υποεξέταση σενάριο είναι και η εκ νέου αποστολή μιας συστοιχίας Patriot στο Διδημότυχο για την προστασία συμμαχικών υποδομών. Το ενδεχόμενο αυτό όμως θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα η Βουλγαρία. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για υποεξέταση ενδεχόμενα για τα οποία προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις. Οι Financial Times επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, όπως στην Κύπρο και στη Βουλγαρία, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση. Αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο απέναντι σε κάθε απειλή.
2: Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμινα του ΝΑΤΟ αναχέτησε με επιτυχία βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε 4 ξεχωριστές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική.
1: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, διεθνολόγοι βλέπουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να εκτραχύνεται και να απομακρύνεται μια διπλωματική λύση.
3: Εάν υπάρξει κλιμάκωση από πυρηνική πλευρά, το καθεστώ στη Τεχεράνη είναι δυνατό να επιλέξει την διάχυση της κρίσης με την αμπλοκή και άλλων κρατών. Κάτι βεβαίως που θα σημαίνει γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη σταθερότητα, αλλά και για την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων.
4: Οι απειλές αυτές εντάσσονται στη στρατηγική του εξαναγκασμού απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Επιχειρησιακά τώρα, το Ιράν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει τις δύο περιοχές τις οποίες ανέφερε. Τουλάχιστον όπως έριξε την πρώτη φάση των επιχειρήσεων, με μη επανδρομένα αεροχήματα.
1: Σύμφωνα με αναλυτές, ουδής μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια το οπλοστάσιο του Ιράν.
0: Μένουμε στο θέμα, καθώς τα σενάρια εμπλοκής πληθαίνουν και θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τον Στέργιο Γιαμπάκα που είναι μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε, Στέργιο, με το αν είναι εφικτό ένα πιθανό χτύπημα από το Ιράν προς την Κύπρο.
5: Ο κίνδυνος, Τζένι, είναι υπαρκτός με βάση πρόσφατα γεγονότα. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο η Βρετανική βάση στο ακροτήρι της Κύπρου, στο νότιο τμήμα της Κύπρου, δέχτηκε επίθεση από μη επανδρομένο αεροσκάφος, δηλαδή drone. Τότε κυβερνητικές πηγές της Κύπρου είχαν πει ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αυτού τον drone να έχει εκτοξευθεί από λιβανέζικα εδάφη. Ο Λίβανος είναι πολύ κοντά στην Κύπρο. Μάλιστα, αυτό είχε επιβεβαιωθεί και από το AFP, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Άρα, βλέπουμε πόσο κοντά είναι ο Λίβανος στην Κύπρο. Ένα drone έχει στο παρελθόν χτυπήσει ένα τμήμα εδάφους που βρίσκεται στην Κύπρο, δηλαδή τη βρετανική βάση στην Κύπρο. Όλα αυτά ενώ κανείς δεν γνωρίζει την επιχειρησιακή δυνατότητα του Ιράν. Μιλήσαμε με στρατιωτικούς αναλυτές και διεθνολόγους. εκτίμησαν ότι το Ιράν είναι ένα κλειστό καθεστώς, άρα κανείς δεν γνωρίζει το πλωστάσιο του.
0: Να δούμε τώρα, Στέργιο, πώς είναι κατανεμημένες οι ελληνικές δυνάμεις σήμερα, ώστε να προστατεύσουν την Ανατολική Μεσόγειο.
5: Τζένι, με αφορμή αυτό το περιστατικό μόλις περιγράψαμε στην Κύπρο, να θυμίσουμε ότι είχε σταλεί μία πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο και άλλη μία στην Κρήτη. Όπως είπαμε, υπάρχει το σενάριο από την Κάρπαθο να μετακινηθεί και δεύτερη συστοιχεία Patriot στην Κρήτη. Τότε στην Κύπρο είχαν μεταφερθεί δύο ζεύγοι F-16. Ένα ζεύγος παραμένει μέχρι σήμερα στο νησί και πλέει νότια της Λεμεσού, στα ανοιχτά της θάλασσας, η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Βέβαια, ο αμυντικός σχεδιασμός είναι πολύ πιθανό να τροποποιηθεί. Είδαμε ότι σχετικά σενάρια είναι ήδη υπό επεξεργασία, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιος Γιαμπάκα. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί δυναμική επάνωδο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μέσω τριλογίας πολιτικού ντοκιμαντέρ. Στο πρώτο επεισόδιο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναλύει το πρόσημο της πολιτικής, ενώ θα ακολουθήσει η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης. Την ίδια ώρα, η Ρένα Δούρου επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, διαγράφοντας την Ίνα Κασιμάτη και στέλνοντας τελεσίγραφο στην Όλγα Γεροβασίλη, προκειμένου να παραδώσει την έδρα της.
6: Με μια κινηματογραφική πολιτική αφήγηση και όχι μια απλή πολιτική καμπάνια οργανώνει την επάνωδό του και εν ώψη δέθ' ο Αλέξης Τσίπρας. Η τριλογία ντοκιμαντέρ που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με πρωταγωνιστή τον ίδιο συνοδεύει τη γέννηση του κόμματος με σημείο αναφορά στις αγωνίες της νέας γενιάς.
7: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
6: Η ενιαία αφήγηση εξελίσσεται σε τρία επεισόδια με τίτλους «Το πρόσημο της πολιτικής», «Η ελπίδα της ανατροπής» και «Η ώρα της ευθύνης» και ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα ενώ ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα. Ενδεικτικό της προσπάθειας δυναμικής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί και η διπλή εμφάνισή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.
8: Η προεκλογική περίοδος θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Από τη μία μεριά μια κυβέρνηση η οποία πιέζεται και βγάζει απέναντί της μάγισσες του παρελθόντος για να μπορέσει να συσπυρώσει τον πληθυσμό της, δικαίωμά της ας το κάνει. Από την άλλη μεριά, αυτό που ευελπιστώ εγώ και εμείς είναι να ακούσετε με μια δημοσιονομική σοβαρότητα ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για το αύριο.
6: Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κλείνει τις εκκρεμότητες λίγο πριν την επανεκκίνηση της Βουλής στις 27 Αυγούστου με ένα διπλό ηχηρό μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος. Μετά τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη, ήρθε και η κίτρινη κάρτα στην Όλγα Γεροβασίλη, στην οποία η Ρένα Δούρου έδωσε τελεσίγραφο παρέτησης μέχρι τις 24 Αυγούστου, προκειμένου, όπως έγραψε στην επιστολή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα, να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας.
9: Η κυρία Δούρου, λοιπόν, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, πολύ ορθώς λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σοβαρό κόμμα. Την κυρία Κασιμάτη γνωρίζετε ότι εδώ και μήνες απέχει από τις δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εδώ καιρό λοιπόν έπρεπε να έχει υπάρξει αυτή η διαγραφή. Και βεβαίως και η κυρία Γεροβασίλη, θυμίζω 17 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι η ίδια ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι θέλει λίγες μέρες διορία για να λύσει κάποιες εκκρεμότητες. Πέρασε ένας μήνας, δεν έχει ακόμα παρέτηση.
10: Μάλιστα.
6: Με φόντο την απόφαση της διαγραφής Κασιμάτη αλλά και την προθεσμία παρέτηση στην Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου σε μεγάλο μέρος της επιστολής της αναφέρεται στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάνει λόγο για επανεκκίνηση του κόμματος και το τέλος μιας δύσκολης περιόδου εσωστρέφειας.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα των έντονων διεργασιών στην κεντροαριστερά έχει ξεκινήσει και η περίοδος μετεγγραφών. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Είναι μαζί μας η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Και να ξεκινήσουμε, Θεοδώρα, με όσους φέρονται να μετακινούνται προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
11: Ναι, και παρότι θεωρητικά βρισκόμαστε σε θερινή ραστόνη, αναμένονται νέες πολιτικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και μεταγραφές, όπως είπες και εσύ, και μάλιστα μέσα στο φθινόπωρο. Είναι ένα Κασιμάτη, λοιπόν, αναμένεται να προσχωρήσει μετά τη διαγραφή της από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, το ίδιο και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος ετοιμάζει τη νέα του πολιτική στάση. Την ίδια στιγμή, ύστερα από το τελεσίγραφο στην Όλγα Γεροβασίλη από την Ρένα Δούρ, ετοιμάζεται και εκείνη να προσχωρήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ωστόσο, δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα της. Ο Κώστας Μπάρκας, που έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί, η Έφη Αχτσιόγλου, που έχει παραδώσει και την βουλευτική της έδρα, ο Γιώργος Καραμέρος, που έχει ήδη εγγραφεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά ως μέλος, και ο Σημεών Κεδίκολου, ο οποίος έχει επίσης παραδώσει την βουλευτική του έδρα. Μένει λοιπόν να δούμε πόσο άμεσα θα γίνουν όλες αυτές οι μετακινήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Στην ανίποτη τραγωδία στη Σύφνο τώρα, με την συντριβή του ελικοπτέρου και τους θανάτους του Έλληνα κυβερνήτη και του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία, συγκλονίζει η μαρτυρία του γιατρού που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, λίγο μετά την πτώση. Οι έρευνες των αρχών για την εξακρίβωση των συνθήκων του δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.
2: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τμήματα από λιωμένους έλικες και η αποθρακωμένη άτρακτος είναι ό,τι έχει απομείνει κοντά στο ελικοδρόμιο όπου θα προσγειωνόταν το μοιραίο ελικόπτερο. Ο Εμμανουήλ Σομαράκης, γιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας.
10: Εμείς πληθήκαμε δηλαδή, γιατί με εφημερεύουν γιατρός, και πήγαμε εκεί πέρα και είμαστε σε όλη τη διάρκεια της γης περισυλλογής των πτωμάτων. Είμαστε εκεί. Άλλωστε τους φέραμε και τους βάλαμε στο ψυχτικό θάλαμο του PPI Σύφνου και τους έχουμε ακόμα. Ταυτοποίηση προφανώς.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Σομαράκη, τα πτώματα ήταν ακέραια, επομένως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με τραύματα εάν δεν είχε ξεσπάσει η μοιραία πυρκαγιά.
10: Ήταν ακέραια τα πτώματα, που σημαίνει ότι χαμηλή πρόσκρουση και καήκαν οι άνθρωποι. Δεν σκοτωθήκανε αναγκαστικά με την πτώση. Αυτή ήταν η εντύπωσή μου.
2: Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο 53χρονος πιλότος Γιώργος Ράικος, ο 31 ετών Αλεξάντερ Κρόμι και η 30χρονη Μαρί Έμπερτ. Το νεαρό ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία είχε μόλις παντρευτεί και είχε επιλέξει τη Σύφνο για το μήνα του μέλητος. Είχαν κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ένα γαμήλιο ταξίδι που μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ανίποτη τραγωδία. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με το αν είχε προηγηθεί κάποιο ευνίδιο πρόβλημα υγείας στον έμπειρο χειριστή του ελικοπτέρου, ενώ καθοριστική είναι και η αυτοψία των εμπειρογνωμόνων στο σημείο της συντριβής.
12: Ο χώρος της συντριβής του ελικοπτέρου είναι αποκλεισμένος και φυλάσσεται, ενώ την αυτοψία, τις έρευνες και την προανάκριση για τις αιτίες της πτώσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάδας, συνεπικουρούμενοι από εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΝ.
2: Ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος είναι και τα βίντεο που δείχνουν το ελικόπτερο να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και εν τέλει να πέφτει ακυβέρνητο. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, δείχνει πιθανή βλάβη στον πίσω έλικα.
13: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ουραίο στροφείο του μοιραίου ελικοπτέρου πιθανότατα υπέστη καταστροφική αστοχία ή σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα να αποστερήσει τον χειριστή από την δυνατότητα ελέγχου και το ελικόπτερο έπεσε ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης ελέγχου.
2: Με αφορμή το δυστύχημα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητώντας να πραγματοποιούνται έλεγχοι στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση.
0: Οι αρχές έχουν επιδοθεί σε μια εκτενή και πολυεπίπεδη έρευνα προκειμένου να συλλέξουν υλικό από όλες τις πιθανές πηγές. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, Φάνη Καραμπατσάκη, είναι τι έφταιξε τελικά και τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
14: Πράγματι, Τζέννη, αυτή την ώρα γίνεται μια μεγάλη και σύνθετη έρευνα από την αστυνομία, από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, από την ιατροδικαστική υπηρεσία, για να φανεί τι έφταιξε σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου. Τι εξετάζεται λοιπόν? Πρώτον, το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης, με κυριότερη τη βλάβη και την απώλεια του πίσω έλικα. Αυτό ενδέχεται να συνέβη με βάση το βίντεο αλλά και μαρτυρία που αναφέρει ότι το ουραίο στροφείο πετάχτηκε ψηλά προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Δεύτερο ενδεχόμενο, πρόβλημα υγείας του χειριστή. Θα δείξει πιθανόν ιατροδικαστική. Τρίτο, ανθρώπινο λάθος, ίσως δείξει η αυτοψία. Και τέταρτο, κάποιος εξωγενής παράγοντας, όπως για παράδειγμα κάποιο πτηνό.
0: Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Τώρα, δύο μήνες μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, και το σημείο θυμίζει ακόμα και σήμερα βομβαρδισμένο τοπίο. Μπάζα, συντρίμια και ό,τι απέμεινε από το κτίριο βρίσκονται ακόμα εκεί, με τους κατοίκους της περιοχής να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους στο Άξιον 24 και να θέτουν ζητήματα δημόσιας υγείας.
15: Δύο μήνες μετά και σαν να σταμάτησε ο χρόνος εκείνη την ημέρα, στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, εκεί όπου μια τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, τα σημάδια της καταστροφής παραμένουν ακόμη εδώ. Μπάζα, συντρίμια και ό,τι απέμεινε από ένα ολόκληρο κτίριο βρίσκονται στο σημείο σχεδόν όπως την πρώτη ημέρα της κατάρρευσης.
16: Πραγματικά αναρωτιέμαι πόσα χρόνια θα περάσουν για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Δεν έχουν σηκώσει ούτε ένα τουβλάκι.
15: Η γειτονιά εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο σκηνή καταστροφής παρά έναν δρόμο μέσα στην Αθήνα. Στην είσοδο του χώρου παραμένει η αστυνομία που επιτηρεί το σημείο, ενώ η πρόσβαση στο στενό παραμένει περιορισμένη και η είσοδος οχημάτων απαγορεύεται. Βρισκόμαστε στο σημείο 0, εδώ που το μεσημέρι της 3ης 30 Ιουνίου κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22 που και βρισκόμαστε. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που είναι διαφορετικό είναι αυτή εδώ η σήμανση, η οποία απαγορεύει την κυκλοφορία των πεζών και τους παραπέμπει να κινούνται σε παρακείμενα πεζοδρόμια. Οι κάτοικοι ανησυχούν και πλέον θέτουν θέμα δημόσιας υγείας.
17: Θα μας φάνε τα ποντίκια, θα μπουν οι ποντίκια, θα μπουν οι κατσαρίδες, θα μπουν τα πάντα εκεί πέρα. Είναι κέντρο κακολασίας.
15: Για τους ανθρώπους που έμεναν σε αυτή την πολυκατοικία, η κατάρρευση δεν τελείωσε όταν σταμάτησαν να πέφτουν τα συντρίμια. Με όσο κουράγιο τους έχει απομείνει, προσπαθούν να επιβιώσουν, με τη ζωή τους να έχει μεταφερθεί προσωρινά αλλού, την ώρα που πίσω τους παραμένει ένα κτίριο που δεν υπάρχει, η περιουσία τους θα μένει κάτω από τα μπάζα, όπως και οι αναμνήσεις τους.
18: Από ό,τι γνωρίζουμε, κάποιοι έχουν ήδη φιλοξενηθεί σε συγγενείς και φίλους και κάποιοι κάνουν χρήση της χορηγίας Airbnb.
15: Την ίδια ώρα η απομάκρυνση των συντριμιών παραμένει άλυτος γρίφος, με το σημείο να είναι αποκλεισμένο και υπό αστυνομική επιτήρηση. Κάθε ημέρα που περνά τα μπάζα παραμένουν εκεί, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν την εικόνα αυτή να αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους.
19: Δήμος Αθηναίων, ουσιαστικά επειδή δεν έχει τα τεχνικά μέσα για να απομακρύνει αυτά τα συντριμιά, έχει εγκριθεί η ανάθεση σε έναν εργολάβο, ο οποίος ορίζει έναν ανάδοχο για να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία απομάκρυνσης. Από ό,τι γνωρίζουμε, από κάποια στοιχεία, έχει γίνει μια πρώτη βιντεοληπτική διαδικασία και φωτογραφική.
20: Δεν έχει κινηθεί κάτι να πεις ότι ήρθανε οι αρμόδιοι να ξυλώσουν, να καθαρίσουν, να τα βγάλουν.
21: Σκυλάκι είναι ακόμα μέσα, δεν έχει μαζευτεί τίποτα.
20: Έτσι έχω ακούσει, ότι είναι ακόμα μέσα, δεν είναι νεκρό μέσα.
15: Τα μπάζα παραμένουν στη θέση τους. Το ερώτημα για το τι προκάλεσε την κατάρρευση αναπάντητο. Το μέλλον των ανθρώπων που από τη μία στιγμή στην άλλη έμειναν χωρίς το σπίτι τους, αβέβαιο. Σχεδόν δύο μήνες μετά, στην οδό Αλκμίνης, η εικόνα έχει αλλάξει ελάχιστα. Οι ζωές όμως όσων έμειναν εδώ άλλαξαν για πάντα.
0: Μπαράζ παραβάσεων στους άδειους δρόμους της Αθήνας καταγράφουν καθημερινά οι αρχές. Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν σχεδόν 5.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τους αστυνομικούς της τροχέας να περνούν χειροπέδες σε 17 οδηγούς.
14: Μέσα Αυγούστου και οι άδειοι δρόμοι της Αττικής έγιναν πίστα για ορισμένους ασυνείδητους οδηγούς, οι οποίοι μάλλον πίστεψαν ότι η τροχέα θα πάει διακοπές. Δεν ήταν όμως έτσι. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 4.764 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με 17 οδηγούς να συλλαμβάνονται, οι 12 εκ των οποίων για μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την τροχέα, οι παραβάσεις αυτές ήταν μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση σηματοδοτών.
22: Από τους εκτεταμένους ελέγχους,
3: Από το 2024 στο 2025 η Ελλάδα είχε μία μεγάλη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα της τάξης του 22%, η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη.
4: Συνολικά, η τροχαία την εβδομάδα από 10 έως 17 Αυγούστου πραγματοποίησε εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του νομού Αττικής και με αστυνομικούς από διάφορες υπηρεσίες πραγματοποίησε περισσότερους από 14.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης, βεβαιώνοντας 145 παραβάσεις. Επίσης, ακινητοποιήθηκαν 653 οχήματα, εκ των οποίων 65 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 777 άδειες ικανότητας οδήγησης και 255 άδειες κυκλοφορίας.
22: Από Σεπτέμβριο θα έχουμε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις για τους παραβάτες οδηγούς, καθώς έχουν τεθεί σε λειτουργία και οι κάμερες που καταγράφουν το κόκκινο από την περιφέρεια Αττικής, αλλά λειτουργούν ταυτόχρονα και οι 6 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οπότε αν κάνουμε μια τροχαία παράβαση, είναι πολύ πιθανό να μας έρθει στη θηρίδα του πολίτη η κλίση.
4: Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε και για την πρόληψη οδήγησης καθ' υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κατά την οποία διενεργήθηκαν 422 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 137 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων σε οχήματα που κινούνταν με ταχύτητες 163 και 161 χιλιόμετρων την ώρα, σε σημεία με όριο ταχύτητα στα 70 χιλιόμετρα.
0: Κλινικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής που προσέκρουσε μεταξύ έπειτα από αναστροφή του επαγγελματία οδηγού στη Βούλα. Η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει το ρεπορτάζ.
23: Δυστυχώς, κλινικά νεκρός φαίνεται πως είναι ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής Τζένι. Με την οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία δωρεάς οργάνων. Τώρα, όσον αφορά τον 32χρονο κατηγορούμενο, μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη εις βάρος του και να κληθεί εκ νέου να απολογηθεί εντός των επόμενων ημερών. Ο ίδιος, μετά την πρώτη του απολογία, φέθηκε ελεύθερος, αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και ισχυρίστηκε πως δεν είδε την πινακίδα απαγόρευσης στροφής και πως παραπλανήθηκε από το GPS. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ παράλληλα του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης επαόριστον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Στο άγριο έγκλημα στην Αλβανία τώρα, 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε μπαρ που βρίσκεται σε τουριστικό θέρετρο στους Αγίου 40 μετά από καυγά που ξέσπασε με τη συμμετοχή πολλών ατόμων. Δράστης είναι ένας 28χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές λίγες ώρες μετά. Νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι ο αστυνομικός βοήθησε τον δράστη να διαφύγει μετά το φωνικό.
23: Αγρία δολοφονία στην Αλβανία. 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας ονόματι Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες βρέθηκε νεκρός μετά από άγριο καυγά σε θέρετρο στην περιοχή Εξαμήλη των Αγίων 40.
24: Νιγκα δετάιτ μου τροντίτσε τον Γιάρες ώστε τρούπι το ρίου το σλονιάς που κάτι τρεόλ τέρινα μομέντι που σπουλούαν κα πολιτσία.
23: Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, στείνοντας μπλόκα σε κομικούς άξονες της χώρας.
25: Τον είστε στρίρ δε είστε μπουλούαρ με μια πεσίρ πλάζε. Να δρετήμιν εμία τη είστε μια βάης δε σε μπάσκουμε τε ουστόντα εδε μια περσόν σε πασαγγέρ.
23: Η αστυνομία της Αλβανίας συνέλαβε τον 29χρονο με το όνομα Σοκράτ Βάτα ως το δράστη του φωνικού. Τον εντόπισαν να είναι σκεπασμένος με μια πετσέτα θαλάσσης στο πορπαγκάζ αυτοκινήτου που οδηγούσε μια γυναίκα με έναν άνδρα συνοδηγό, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τη στιγμή που ξέσπασε η φωνική συμπλοκή βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας στο μπαρ, παρέχοντας προστασία στο νυχτερινό κέντρο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο ένας εκ των δύο φέρεται να ήταν αυτός που βοήθησε τον 29χρονο φερόμενος δράστη να διαφύγει. Όλα συνέβησαν στις 5 και 4 τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου στις εγκαταστάσεις τουριστικού συγκροτήματος στο Εξαμήλι, όταν για λόγο που σύμφωνα με μαρτυρίες αφορά κοπέλα, ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ αρκετών ατόμων. Τότε ο Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον 20χρονο Πορτογάλο, ο οποίος παρενέβη για να σταματήσει την ένταση, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, ακόμα ένα άτομο συμμετείχε στην επίθεση, χτυπώντας τον 20χρονο με γροθιές. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν και εργαζόμενοι του φερέτρου, οι οποίοι στην συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας.
0: Ξεκίνησε η μεγάλη δίκη κατά του τεχνολογικού κολοσσού Meta, η οποία αναμένεται να διαρκέσει ακόμη και 8 εβδομάδες. 29 πολιτείες της Αμερικής έχουν στραφεί εναντίον της. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Σπύρος Μουζακίτης.
1: Αντιμετωπίζει λοιπόν με μια από τις σοβαρότερες δικαστικές μάχες στην ιστορία της βρίσκεται η Meta. Ο κύκλος των μαρτύρων άνοιξε χθες με μια κατάθεση φωτιά του πρώην ανώτατου μηχανικού ασφαλείας Αρτούρο Μπεχάρ, ο οποίος αποκάλυψε πως η Meta γνώριζε για τη μη αποτελεσματικότητα των εργαλείων προστασίας ανηλίκων, ενώ δεν έκανε τίποτα σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών κάτω των 13 ετών, αφήνοντάς τα πλήρως εκτεθειμένα στους κινδύνους του Instagram και του Facebook. Παράλληλα, στην ανακτήρια αγόρευσή της, η αναπληρώτη γενική εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Μέγκαν Ονίλ, υποστήριξε ότι ήταν επιχειρηματικό μοντέλο της Meta να εθίζει τους χρήστες για να τους κρατά όσο περισσότερο μπορεί στις πλατφόρμες, στοχεύοντας μάλιστα ειδικά στα παιδιά. Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, έξω από το δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, συγκεντρώθηκαν γονείς εφήβων που υποστηρίζουν πως έπεσαν θύματα της Meta.
0: Θα είναι σίγουρα μια σκληρή δίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, και εμείς να παρακολουθήσουμε δηλώσεις γονέων που ισχυρίζονται ότι τα παιδιά τους προχώρησαν σε αυτοχειρία, επηρεαζόμενα από τα social media.
5: I'm here today because my daughter should still be alive. Anna Lee was 18 years old. She was a rural Colorado farm girl. She loved her family, her God, her horses, and every four-legged creature she could haul into our farm. But behind my daughter, we knew and loved, she was fighting a battle we could not see, a battle within the world of social media.
6: This wasn't an accident. My son did not take his life. My son was killed. It's a design choice, a company that builds its platforms to maximize a child's engagement, click after click, at the cost of the child's safety. They knew what they were doing.
0: Νέα δεδομένα φέρνει η διεύρυνση της χρήσης του Άιρι στις καθημερινές συναλλαγές. Πίσω από την ευκολία και την ταχύτητα κρύβονται και φορολογικές παγίδες, κυρίως όταν πρόκειται για μεγάλα ή επαναλαμβανόμενα ποσά. Οι αρμόδιοι χτυπούν καμπανάκι ως προς την αιτιολογία των συναλλαγών, τονίζοντας πως η δωρεά, το δώρο και το δάνειο διαφέρουν σε ό,τι αφορά στις μεταφορές χρημάτων.
7: Μεταφορά χρημάτων με ένα πάτημα στην οθόνη. Το Iris έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε καθημερινές συναλλαγές, από τις μικρότερες μέχρι και τις πιο σημαντικές.
8: Μικρά ποσά ουσιαστικά. Αν θέλω κάποιον να στείλει κάποιο φίλο, ξέρω αν του χρωστάω κάποια πράγματα. Προφανώς και το Iris είναι πιο γρήγορη μέθοδος.
7: Όμως το Iris κρύβει παγίδες. Μία από αυτές αφορά την αιτιολογία της συναλλαγής και εδώ οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία. Άλλο δωρεά, άλλο δώρο, άλλο δάνειο.
9: Εκτός προβλημάτων που ενδεχομένως κάποιοι να έχουν καλεστεί από ό,τι έχει συμβεί και σε συναδέλφους πυροτεχνικούς που συζητάμε, θα μπορούσε να υπάρχει σε κάποιον ο οποίος παίρνει μικρά εισοδήματα, ένα νέο άνθρωπο, να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μεγάλης αξίας, εκτός τραπεζικού συστήματος, εκτός δωρεάς, που να μην δικαιολογεί αυτά τα ποσά.
7: Έτσι, χρήματα που δίνουν γονείς στα παιδιά τους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ποσά για ενίκιο, σούπερ μάρκετ ή δίδακτρα, αλλά και χρήματα που ανταλλάσσουν φίλοι για να μοιραστούν έναν λογαριασμό, δεν μετατρέπονται αυτομάτως σε δωρεές. Αυτό που έχει σημασία είναι η πραγματική αιτία της συναλλαγής και το αν πρόκειται πράγματι για οικονομική ενίσχυση της καθημερινότητας ή για μεταφορά περιουσίας.
26: Τι να πει, γιατί έδωσε μάνα στο παιδί 5 ευρώ χαρτζιλίκι και να πιει ένα καφέ, τι να αιτιολογήσεις.
7: Από τις 15 Ιανουαρίου τα ημερήσια όρια των συναλλαγών μέσω Άιρις διπλασιάστηκαν. Για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, το όριο είναι τα 1.000 ευρώ ημερησίως, ενώ το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.
2: Φαίνεται περίεργο, γιατί όταν μιλάμε για μικρό ποσά, δεν θα περίμενε κανείς να ότι δεν χρειάζεται κάποια δικαιολογία, αιτιολογία τέλος πάντων.
7: Για γονείς και παιδιά, αλλά και για λοιπές σχέσεις που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, ισχύει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η δωρεά ή η γονική παροχή χρημάτων δηλώνεται μέσω της πλατφόρμας My Property και πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί η τραπεζική μεταφορά. Το τοπίο αλλάζει εντελώς όταν η μεταφορά χρημάτων δεν αφορά κάλυψη τρεχουσών αναγκών, αλλά χρησιμοποιείται για σκοπούς όπως αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, δημιουργία αποταμίευσης, ίδρυση επιχείρησης ή αποπληρωμή προσωπικού δανείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά μπορεί να συνδεθεί με χρηματική δωρεά ή γονική παροχή και υπόκειται σε διαφορετικό, αυστηρότερο φορολογικό πλαίσιο. Προσοχή χρειάζεται όταν οι μεταφορές είναι μεγάλες, συχνές ή δεν δικαιολογούνται από την πραγματική αιτία της συναλλαγής.
23: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις, καθώς θα πρέπει να υπάρχει σαφής αιτιολογία για κάθε συναλλαγή μεταξύ οικείων και συγγενών προσώπων.
7: Το Άιρις έκανε τις μεταφορές χρημάτων πιο εύκολες από ποτέ. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι προσοχή στην αιτία κάθε συναλλαγής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά, ώστε η ευκολία να μην μετατραπεί σε φορολογική παγίδα.
0: Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό υποσχέθηκε ότι θα χρηματοδοτήσει η Σακύρα. Επιστρέφει στη σκηνή εμβληματική Σελίν Ντιόν, καθώς ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματίσει 10 μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι. Η Βασίλισσα Καμίλα μίλησε για πρώτη φορά για τη μάχη του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο.
1: Η Καμίλα μιλά για πρώτη φορά δημοσίως για το πόσο δύσκολο ήταν να μην δημοσιοποιήσει στην αρχή τη διάγνωση του συζύγου της βασιλιά Καρόλου με καρκίνο. Η βασίλισσα της Βρετανίας αποκάλυψε τα συναισθήματα που βίωσε τον Ιανουάριο του 2024 όταν επισκέφθηκε το κέντρο υποστήριξης ασθενών με καρκίνο Μάγκης, λίγες μόλις ημέρες αφότου οι γιατροί είχαν ενημερώσει εκείνη και τον Κάρολο ότι είχε διαγνωστεί με την νόσο.
10: Maggie's just after the king being diagnosed. Nobody could say anything at the time. That was quite difficult. I almost said something, but you know, I felt that it wasn't the time to say.
1: Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η Καμίλα αποκάλυψε πως η διάγνωση του συζύγου της δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή στο κοινό και γι' αυτό έπρεπε να κρατήσει το γεγονός κρυφό.
10: Looked at everybody who was suffering and all the relations, and I think it made me realize even more how important these places were.
1: Για τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή ετοιμάζεται η Σελίν Ντιόν μετά από χρόνια αποχής. Η διάσημη στάρ θα δώσει 10 συναυλίες στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, με τους θαυμαστές της να ανυπομονούν να δουν από κοντά το είδωλό τους.
23: Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν.
1: Η 58χρονη τραγουδίστρια, που έχει διαγνωστεί με σύνδρομο του δίσκαμ του ανθρώπου, ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μια νέα εκδοχή της.
23: Μερικές φορές υπάρχουν χαρούμενα πράγματα και άλλες φορές λυπηρά. Αυτό όμως λέγεται ζωή.
1: Το νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού των 7,4 ρίχτες στην Κολομβία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 300 άνθρωποι, επισκέφθηκε η Σακύρα. Έχοντας στο πλευρό της τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ, η διάσημη pop star υποσχέθηκε να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση 10 σχολείων.
11: Por eso era tan importante traerlo y por eso era tan importante venir hoy. Así que estamos luchando con todas nuestras fuerzas para conseguir compromiso, tanto del sector privado como de fundaciones como la de Howard Buffett.
1: Η Κολομβιανή τραγουδίστρια διευκρίνησε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση.
11: Nuestro corazón es uno solo. Los colombianos estamos ahora más unidos que nunca.
1: Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, πολλά από τα οποία στον νομό Τσοκό.
0: Η χώρα μας βουλιάζει και φέτος από τουρίστες, με πολλούς να κάνουν μια πρώτη στάση στην πρωτεύουσα πριν αναχωρήσουν για τα νησιά. Επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη καταφθάνουν καθημερινά προκειμένου να γνωρίσουν τον πολιτισμό, τα ιστορικά μνημεία της Αθήνας αλλά και την ελληνική γαστρονομία, καθώς αναχωρώντας για τις πατρίδες τους, ανάμεσα στα σουβενίρ που επιλέγουν βρίσκεται το ελαιόλαδο αλλά και τα φιστίκια Αιγίνης.
12: Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες έρχονται για να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα μνημεία, τις παραλίες και την ελληνική κουζίνα.
13: What I like most here, it's very difficult to say everything.
16: The most ancient things, the Acropolis, the main thing we're visiting today. So yeah, but all of the city is very nice.
17: The monuments, the history of Greece. All that you want, you can find here.
12: Τι αγοράζουν όμως από την Ελλάδα? Ρούχα, αναμνηστικά, όπως μικρά γαλματάκια, χειροποίητα αντικείμενα και τοπικά προϊόντα, παίρνοντας μαζί τους ένα κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας.
18: What I buy? Yeah, I bought something that I do with every country I go. Is this type of shot glass?
19: We buy olive oil when we come here. We buy kurambiedes when we come here, and silver. We buy real silver because the silver is really good in Greece.
26: Lots of food. Pistachios, we're at Aegina, so olive oil, and then a lot of touristy things for friends that I bring back.
27: Συνήθως αγοράζουν κοσμήματα τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία μας, μουσιακά αντίγραφα ίσως. Αυτά που αρέσουν πάρα πολύ είναι τα νομίσματα.
28: About bag and some jewelry.
29: Και τα λέει τους αρέσει, ειδικά από χώρες που αγαπάνε το δέρμα. Και επειδή μας είναι όλα χειροποίητα και δερμάτινα και αυτό τους ελκύει παραπάνω.
12: Όπως λένε, ξένοι επισκέπτες από τη χώρα μας αγοράζουν κυρίως αναμνηστικά, αλλά και τοπικά προϊόντα όπως ελιές και λάδι. Ωστόσο, πολλοί προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Επιλέγουν Airbnb αντί για ξενοδοχεία, προτιμούν οικονομικότερες επιλογές στο φαγητό και μειώνουν τα έξοδά τους για δραστηριότητες και μετακινήσεις.
16: In Athens, you can, when you're under the 26 years, you can go to museum free, to some museum. So that's very nice. So that saves us a lot of money.
17: For me, the prices in here is very good. In the restaurants is nice, the prices, and the hotel nice too.
12: Όσοι έρχονται στην Ελλάδα, δεν παραλείπουν να επισκεφτούν και κάποιο νησί, αναζητώντας ήλιο, θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.
18: Like right now on a vacation, and probably just some like trips around, not really souvenirs because. I don't know. I have everything.
30: We're gonna go to Santorini.
18: Mykonos and Santorini. Yeah.
16: Going to Cefalonia tomorrow.
12: Ο τουρισμός παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, με τους επισκέπτες να στηρίζουν την αγορά, ακόμη και όταν επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις στις διακοπές τους.
0: Σκόπελος, Πάτμος, Αστιπάλαια και Αμοργός είναι τα ανερχόμενα νησιά που επιλέγουν πλήθος τουριστών για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Κόντρα στη μαζικότητα των Κυκλάδων που τα τελευταία χρόνια πλήττεται από τον υπερτουρισμό, τα ακατέργαστα αυτά διαμάντια του Αιγαίου κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς προσφέρουν αυθεντικότητα, προσιτές τιμές και κρυστάλλινα νερά.
23: Νησιά λιγότερο γνωστά που μέχρι σήμερα παρέμεναν στη σκιά των διάσημων προορισμών αρχίζουν πλέον να κερδίζουν τις εντυπώσεις και να προσελκύουν όλο ένα και περισσότερους τουρίστες.
31: Φέτος είδαμε ότι οι άνθρωποι ζητάνε πάρα πολύ εμπειρίες, γεύσεις και σχέσεις με τους ανθρώπους.
23: Από την Αστιπάλαια και την Πάτμο μέχρι την Αμοργό και την Σκόπελο, αυτά τα καλά κρυμμένα διαμάντια ξεχωρίζουν για τις αυθεντικές εικόνες και τις κρυστάλλινες παραλίες τους.
18: Η Αστιπάλαια έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν προορισμό τον οποίο τον προτιμάνε όλο και περισσότεροι, τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι. Αυτό δείχνει πολλά για το νησί μας. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει αλωτρίωση μέσω του τουρισμού.
23: Σε σύγκριση με τους πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς, έχουν καταφέρει να συνδυάζουν στοιχεία όπως το καλό φαγητό με τις προσιτές τιμές, βλέποντας με αυτόν τον τρόπο τις κρατήσεις τους να αυξάνονται.
32: Η Αμοργός κρατάει σταθερά τις τιμές. Επίσης, θα απολαύσει κανείς ποιότητα σε σχέση με την τιμή, για παράδειγμα τα φαγητά. Η Αμοργός έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις που κατά το μεγάλο ποσοστό, μην πω όλες οι επιχειρήσεις, είναι οικογενειακές. Γι' αυτόν τον λόγο και ο επισκέπτης θα απολαύσει αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
33: Οι τιμές των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και γενικά όλων των μαγαζιών είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με άλλα νησιά.
23: Οι πληρότητες για Σκόπελο, Πάτμο και Αμοργό αυτή την περίοδο αγγίζουν το 100%, ενώ στην Αστυπάλαια φτάνουν μέχρι και το 95%.
31: Μεγάλη πληρότητα. Η χρονιά και φέτος ήταν καλή, όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι. Ένα νησί καταπράσινο με δάσος το οποίο φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Καθαρό, ολοκάθαρο.
23: Τα συγκεκριμένα νησιά προσφέρουν στους επισκέπτες εναλλακτικές μορφές διακοπών μακριά από την πολυκοσμία, πιο κοντά στην φύση και με πιο ήρεμους ρυθμούς.
33: Είναι και για οικογενειακό τουρισμό, έρχονται και έτσι και μεμονωμένοι, θέλουν να περάσουν ήρεμα. Η Πάτμος ενδεικνύεται και για πεζοπορία.
2: Για φίλους, για οικογένειες, για ζευγάρια, για μεμονωμένους επισκέπτες.
23: Τα άλλοτε κρυφά διαμάντια του Αιγαίου φαίνεται σταδιακά να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες, κατακτώντας τη δική τους θέση στον ελληνικό τουριστικό χάρτη.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: che te lo dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Καλησπέρα σας. Σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός Άκτορ γνωστοποίησε πως ο Κέντρικ Νάν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Ο σούπερστάρ του Τριφυλλιού αναμένεται να χάσει όλη την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και αρκετές εβδομάδες δράσης στην έναρξη της νέας σεζόν. Στο ποδόσφαιρο τώρα, έντονο ελληνικό χρώμα θα έχουν τα play-off του Europa και του Conference League. Ο Όφη επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια και θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League, ενώ για την ίδια διοργάνωση, ή μάλλον για την ίδια φάση του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν και ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε.
3: Ο ευρωπαϊκός πυρετός ανεβαίνει για τις ελληνικές ομάδες με τον ΠΑΟΚ να βλέπει τα μάτς κοντρά στην Μπραν για το Conference ως μια χρυσή ευκαιρία για να ξεπεράσει την απογοήτευση της απώλειας Κωνσταντέλια. Μετά τον αποκλεισμό από το Europa League, η πρόκριση είναι μονόδρομος αν θέλει ο δικέφαλος του Βορρά να αγωνίζεται φέτος στην Ευρώπη. Για το μάτς της Τούμπας δεν θα είναι διαθέσιμη η ανέτοιμη Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, αλλά και ο Ζίβκοβιτς λόγω της αποβολής που είχε δεχτεί στο Βέλγιο. Για τον Αλέσιο Λύση επιστρέφει ο Παντελής Χατζηδιάκος, ενώ διαθέσιμος θα είναι ο Σερίφ Διαγέ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.
4: Something.
5: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίκτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίκτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν σίγουρα. Διαφορετικοί παίχτες, ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
3: Ένα τελευταίο βήμα πρόκρισης έμεινε για τον Παναθηναϊκό. Αφού ξεπεράσει τα εμπόδια των ΠΑΚ και ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, αντιμετωπίζει στο ΆΚΑ την τσεχική Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Για τον Τζέικομπ Νίστρουπ επιστρέφει ο Ντέιβιτ Καλάμπρι, ενώ θα απουσιάζει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες, την ώρα που ο Σίριλ Ντέσσερι διεκδικεί θέση βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας, όλη η Κρήτη ανυπομονεί για την επιστροφή του Όφη στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Προκειμένου να προκριθούν στη League Phase του Europa League, οι ομιλίτες θα χρειαστεί να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με τον πρώτο αγώνα στο Ηράκλειο.
6: Αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα.
3: Σε εγρήγορηση βρίσκονται στο στρατόπεδο του ΣΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία κόντρα στη Λεύκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έμεινε ευχαριστημένος από την αποτελεσματικότητα των παικτών του, αλλά αισιοδοξεί ότι η ομάδα του θα αποκτήσει ρυθμό για τη ρεβάνς μέσω του προσεχούς αγώνα κόντρα στον Ηρακλή για την πρεμιέρα της Super League.
2: Ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά από ένα αργυρό και ένα χρυσό μετάλλιο στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026, ξεκίνησε τη μάχη του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και έδειξε από τον προκριματικό ότι έχει βλέψεις βάθρου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, καθώς συγκέντρωσε 14,4 βαθμούς, κάνοντας μια σχεδόν τέλεια ρουτίνα, με το πρόγραμμά του να έχει βαθμό δυσκολίας 5,6 και την εκτέλεσή του να βαθμολογείται με 8,8. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει το 8ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Παρασκευής. Στο μπάσκετ τώρα, η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ συνεχίζεται. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία και την Ισπανία με στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ προετοιμάζεται για τους αγώνες κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και στόχος της είναι να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες μετά τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν έξαλλος με τους παίκτες του στο προηγούμενο παράθυρο και θέλει να δει αντίδραση από όλους, ώστε η Γαλανόλευκη να βγει από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται και να κάνει ισχυρό βήμα πρόκρισης.
7: Και δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει. Να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα από τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο. Μην γελιόμαστε. Βέβαια, έγινε, το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανένας θέλει να χάνει, κανένας θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.
4: Η αναμέτρηση με την Ουκρανία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στη Ρήγα της Λετωνίας, ενώ η Ελλάδα θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Ισπανία στις 31 Αυγούστου.
8: Είναι δύο παιχνίδια του Ορντά για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να τα κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να μπούμε με αυτό το σκεπτικό. Και γενικά να πω ότι η αρχή της προετοιμασίας μας είναι πάρα, πάρα πολύ καλή.
4: Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, το σύνολο του Βασίλης Πανούλη θα αντιμετωπίσει την Πολωνία και την Κύπρο σε φιλικές αναμετρήσεις στις 20 και 22 Αυγούστου.
2: Θετικό σε κοκαίνη βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύριος. Ο 31χρονος τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό από οποιαδήποτε δραστηριότητα σε μεγάλη διοργάνωση, ενώ με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολογήθηκε για την πράξη του.
4: Ο Νικ Κύριος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ για χρήση κοκαίνης.

0: περίοδου βάσει του προγράμματος αντιτόπινγκ του τένις. Λόγω της φύσης της ουσίας, η προσωρινή αναστολή είναι υποχρεωτική και βρίσκεται σε ισχύ από τις 4 Αυγούστου. Ο Κύργιος, ο οποίος είχε φτάσει στο νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης τον Οκτώβριο του 2016, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής, ωστόσο ο ίδιος αναγνώρισε το λάθος του και έχει ζητήσει συγγνώμη στα social media για την πράξη του. Για όσο διάστημα παραμένει σε αναστολή, δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, να προπονήσει ή να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση που οργανώνεται ή τελεί υπό την αιγίδα του World Tennis, της WTA, της ATP, των Grand Slam ή οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει έθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Στις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίλες στο νότιο Αιγαίο και τα δυτικά υπηρετικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των

0: αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.

μπορώ να σας κρύψω τη χαρά που βρίσκομαι πάνω στη μηχανή και απολαμβάνω αυτό το όμορφο τοπίο. Είναι νωρίς το πρωί, το φως έχει αρχίσει και λούζει τη βλάστηση τριγύρω μας, τα φύλλα από τα πλατάνια χρυσαφίζουν, οι μυρωδιές είναι απίστευτες και πραγματικά νιώθω τόσο ευγνώμων που είμαι στον δρόμο και έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω όλα αυτά που βλέπω τριγύρω μου.

ακολουθώντας τις ταμπέλες προς τον Άγιο Ταξιάρχη, 10 λεπτά χωματόδρομος για να φτάσουμε τελικά σε αυτό το σημείο και σας περιμένει κάτι πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα περιμένατε.

Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ. Συχνά με ρωτάτε γιατί αναζητώ μανιωδώς τέτοια τοπία. Οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ρυθμούς της φύσης. Σε αυτά εδώ τα μέρη λοιπόν, ξεχνάω τι ώρα είναι, αδειάζει το μυαλό μου και ηρεμώ.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε νεράιδες. Εγώ πάντως περπατώντας μέσα σε αυτό το μέρος, μου ξυπνούν αναμνήσεις από τα παιδικά βιβλία που διαβάζαμε μικροί, που μας μιλούσαν για τις νεράιδες, για τα ξωτικά, για τις νύμφες. Νιώθεις πραγματικά ότι μέσα από αυτή τη βάφρα θα βγει μια νεράιδα, θα λούσει τα μαλλιά της στον καταράκτη και έτσι όμορφα θα συνεχίσει τη βόλτα της μέσα σε αυτό το επίγειο παράδεισο. Φαντασιόπληκτος. Μπορεί. Αλλά έτσι αξίζει το ταξίδι.

Η πόλη και ολόκληρη επαρχία των Καλαβρίτων δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος τόπος που αξίζει να βρεθείς μια φορά στη ζωή σου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μαρτυρικά και αιματοβαμμένα. Όπου και να κοιτάξεις θα δεις σημεία με ιστορικές αναφορές που βροντοφωνάζουν όχι πια πόλεμοι. Στην πλατεία του Χελμού έδωσα ραντεβού με ένα σπουδαίο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Έναν άνθρωπο που μας αφηγήθηκε με αξιοθαύμαστη δύναμη όσο έζησε ως παιδί τον Δεκέμβριο του 1943. Τότε που οι Γερμανοί πυρπόλησαν τα σπίτια και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων.

0: Αρχίζουμε αυτή την αφήγηση κάτω από αυτό το ξενοδοχείο Χερμός. Είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία των Καλαβρίτων. Έχει χτιστεί το 1923 και το ταυτίζουμε με την αφήγηση αυτή, διότι είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έκαψαν οι Γερμανοί.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: Ήμουν 13. Ήμουν 13 χρόνων. Στις 9 λοιπόν Δεκέμβρη του 1943 μπαίνουν στα Καλαβρίτα. Ένα πρωί του Δεκέμβρη του 1943, στις 9 Δεκέμβρη του 1943, ήταν χειμώνας. Από το παράθυρο του σπιτιού μου ήταν πολύ καταρκιά και βλέπω κάτι σκιές να τρέχουν. Κατάλαβα, ήταν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί για μας τότε, θυμάμαι, δεν είχαμε ραδιόφωνα, δεν ήταν κινητά, καλά δεν υπήρχαν τότε, αλλά ούτε και τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μαθαίναμε πολλά πράγματα, αλλά ωστόσο ακούγαμε οι Γερμανοί, Ετρέμαμε. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί, καταλάβανε την πόλη, ανοχήρω την πόλη, και η ίδια μέρα στις 9 χτυπάνε τις καμπάνες να μαζευτεί ο πληθυσμός κάτω στην πλατεία, να έρθει ο κόσμος. Πράγματι υποχρεωτικά ο κόσμος μαζευτήκανε, όχι πολύ, παρά τη θέλησή τους, ορισμένοι στην πλατεία.
1: Εσείς πήγατε?
0: Εγώ όχι, ο πατέρας μου πήγε. Λίγοι πήγανε. Όχι από θέλησή τους. Να μην δυσαρεστήσουμε τους Γερμανούς, γιατί καταλαβαίναμε τι θα επακολουθήσει. Εκεί λοιπόν μας είπανε, μη φοβάστε, εμείς ήρθαμε να καταδιώξουμε τους αντάρτες, δεν πειράζουμε κανένα, εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε. Δεν σας πειράζουμε. Καλέσαν τον πρόεδρο τότε της κοινότητας. Θα μαζέψεις λίγα τρόφιμα για το γερμανικό στρατό και κάτι τους μάζεψε, δεν τους μάζεψε, δεν υπήρχε και τίποτα. Παράλληλα, τον υποχρεώνουν να τους πάει και μια κατάσταση, έναν κατάλογο γραμμένα τα ονόματα των αντάρτων. Γιατί πράγματι ήταν πολλοί αντάρτες από τα Καλαβρίτα. Ο πρόεδρος εκατάρτισε αυτόν τον κατάλογο. Διαλύθηκε αυτή η συγκέντρωση που έγινε. Κατάχλωμος ο κόσμος, καταλάβανε περίπου τι τους περιμένει. Κάψαν το Χερμό και αυτό το κάνανε να πανικοβάλουν για τον κόσμο, όπως και το επέτυχαν. Αρχίσαν να καίνε. Αυτό ήταν πρόγραμμα, τετραήμερο που καθίσανε. Εν ολίγης τα περιγράφω πολύ χοντρικά, φτάνουμε στις 13 Δεκεμβρίου. Όλοι κάτι εκείνο το βράδυ περιμέναν ότι κάτι θα ξεσπάσει αυτή η μπορά. Είναι αδύνατο να μην ξεσπάσει. Κρύο. Μυστικοί, ταλαιπωρημένοι, κατατρομπαγμένοι, αποδιοργανωμένοι. Απ' έξω ζωντανοί και μέσα πεθαμένοι. Πέθαμε όλοι, είχαμε. Κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει τον τύπο, τελείωσε. Άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους πλέον. Περιμέναν κάτι μεγάλο κακό, αλλά όχι αυτής της έκτασης. Χτυπάνε καμπάνες από πρωί-πρωί. Βγαίνουν έξω, κακός, κακή, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Είπαν οι Γερμανοί, εντός μιας ώρας, όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, να ευρίσκονται στο δημοτικό σχολείο. Όποιος βρεθεί εκτός σχολείου, θα θανατώνεται επί το. Έτσι λοιπόν, έξαλλοι, μέσα σε αυτή την ώρα, να βγάλουν πιτζάμες, να φορέσουν κάτι, να πάρουν κάτι, να τους αυτούν, βρεθήκανε στους δρόμους να προλάβουν εγκαίρως να είναι στο σχολείο. Εδώ το κόλπο του στο εσχρό. Οι ενήλικες, έλεγε αυτή η διαταγή, θα πάρουν τρόφιμα για μιας μέρας και μια κουβέρτα. Αυτό ήταν μέσα σατανικά του σχέδια και έπιασε. Είπαμε λοιπόν, το διερμηνεύσαμε όλοι, να πάρουν τρόφιμα ενήλικες και κουβέρτα μιας μέρας.
1: Κάπου θα μας πάνε.
0: θα τους πάνε να κάνουν κανένα, να διορθώσουν κανένα σαμποτάζ που κάνουν, να τους καμιά γεφυρούλα μικρή, να πάρουν τις πέτρες από το δρόμο που πάνε, να εμποδίσουν τους Γερμανούς να μην έχουν διέλευση ομαλή, κάτι τέτοιο. Το εξηγήσα, το ερμηνεύσαμε όλη αυτή την ερμηνεία. Τι άλλο. Εκεί λοιπόν στο δημοτικό σχολείο μπαίνουμε στην πόρτα τη σιδερένια που υπάρχει και σήμερα. Εκεί στα σχαλιά, στα πέτρινα σχαλιά, ένθεν και ένθεν ήταν δύο Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτοί έκαναν την επιλογή. Ξέραν αυτοί γιατί κάνουν την επιλογή. Ποιους θα σκοτώσουμε και ποιους δεν θα σκοτώσουμε.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο γινόταν αυτή η επιλογή. Αν σε θεωρούσε 13 ή 14 χρονών, σε έστελνε με τη μάνα σου και τα ανήλικα, τα μικρά παιδιά, σε μια αίθουσα που ξέρουν ότι δεν θα τους σκοτώναμε. Αν σε θεωρούσαν 14-15, σε στέλνουν στην άλλη αίθουσα των ανδρών που ξέραν ότι πας για θάνατο. Πας για εκτέλεση. Εμείς φυσικά δεν το ξέραμε. Εγώ έφτασα στο... αμφέβαλε ο Γερμανός που να με στείλει. Είναι μια άλλη ιστορία, την παρακάμπτουμε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Όταν γέμιζαν λοιπόν οι αίθουσες των ανδρών, τους παίρναν λίγους και τους πηγαίναν στον τόπο της εκτέλεσης. Εμείς κρατούμε εκεί μέσα. Τώρα, το τύπι κρατούσε εκεί μέσα, τι κλάματα, πανικός, μια φρίκη μέσα εκεί. Παράλληλα, βάραν και φωτιά. Αρχίσαν τα κρινά σπίτια και βλέπαμε καπνούς, καπνούς, καπνούς. Και ζήγωνε η φωτιά προς τα μέσα, εκεί από το σχολείο. Φωνάζουν λοιπόν τότε οι γυναίκες, μας καίνε, μας καίνε. Εγώ μπόρεσα και έφυγα 2 λεπτά νωρίτερα από εκεί. Είμαστε από τις τελευταίες οικογένειες που πήγαμε στην αίθουσα, ασφιχτικά κλεισμένοι και με τον απόδειο στεκόμαστε. Κάποια στιγμή κατάφερα, άνοιξα, οι πόρτες ανοίγαν προς τα μέσα. Ο κόσμος ήταν ασφιχτικά και είχαν πιεσμένες οι πόρτες, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Έπρεπε να παραμερίσουν, να σφίξουν ο κόσμος, να πληθεί προς τα μέσα για να ανοίξει η πόρτα. Και το ερμήνευσαν μετά ότι ήταν και εδώ, καμιά πόρτα δεν ήταν, διάπλατα ανοιχτές. Κλειστές, όχι κλειδωμένες. Εγώ έφυγα, δεν είδα την έξοδο των γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκαν οι γυναίκες να πηδήσουν από τα παράθυρα. Σε μια στιγμή, ακούγεται, κάποια γυναίκα πήγε προς τα εκεί που ήταν το σπίτι της. Και εκεί βλέπει, να πούμε, αίμα, λέει, μάλιστα το περιγράφει, βλέπω μπροστά μου ένα λιβάδι με κόκκινες παπαρούνες από το αίμα το πολύ και λοιπά. Και τότε όταν πήγε, βλέπει το θέαμα, ποιος ξέρει πόση ώρα έμεινε, αλλά πια με το θέαμα που είδε. Και τότε, κάποτε συνήρθε, φωνάζει, γυναίκες, οι άντρες σας, μην ψάχνετε, οι άντρες σας είναι και τα παιδιά σκοτωμένα εδώ. Τώρα, άλλο πρόβλημα, πού να πάνε οι γυναίκες, 1500 με να ανεβούν σε αυτό το Γολγοθά και τον Ανήφορο. Μα μου που άκουσαν το γεγονός, κόπηκαν τα πόδια. Πέραν του κόπου, τον ολοήμερο κόπο που είχαν της πείνας, συνιστίας, τρομοκρατίας. Πώς να πάνε εκεί πάνω. Αλλά το μεγάλο θέμα ήταν πού να αφήσουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην δουν το θέμα. Τα 2 χρόνια του ενός χρόνου, της αγκαλιάς των 5 χρόνων, πού να τα αφήσουν αυτά τα παιδιά, να μην τα πάρουν να δουν αυτό το θέμα. Η δική μας μάνα μας άφησε μπροστά από την εκκλησία να μας εποπτεύει μια ξαδέρφη που ήταν 16 χρονών τότε.
1: Και πήγε πάνω,
0: Και πήγε πάνω. Ανάλογα έκαναν και άλλες. Και πήραν την κουβέρτα που τους είχαν πει να πάρουν και αρχίσαν να τους κουβαλάνε κάτω. Τους κουβαλήσανε, το θρήνο δεν περιγράφεται.

0: παρότι έζησες ό,τι έζησες εδώ, έμεινες στον τόπο, δεν έφυγες.
1: Όλα αυτά τα γεγονότα με έδεσαν περισσότερο με τον τόπο μου. Όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η ιστορία με έδεσε περισσότερο με τον τόπο μου.
0: Γιατί μοιράζεις αυτή την ιστορία?
1: Όσο ζω, το έχω, πώς να σου πω, το νιώθω σαν ανάγκη να, όσα ξέρω, να μην τα πάρω κοντά μου, να περιγράψω με όσα χρώματα, με όση δύναμη μπορώ, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν θέλω να τα ζήσει άλλη γενιά. Ή αν τα ζήσει, να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη. Να έχει υπόψη του στοιχειώδη τι σημαίνει πόλεμος. Δεν εννοώ να γυρίσω τη σελίδα. Θέλω να αφήσω το φάρο διάπλατα να φωτίζει το δρόμο της ειρήνης. Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
0: Πότε αισθάνθηκες πρώτη φορά χαρούμενος μετά από αυτό που είχες ζήσει?
1: Κοίταξε, πάντα τη χαρά μας τη συνόδευε μια σκιά. Η καλή πτυχή της ζωής μου, δεν γνώρισα καλή πτυχή, από 10 χρονών τότε, μετά άρχισε η κατοχή. Μετά η ορφάνεια, η πείνα, η φτώχεια, η συφορά, η πολέμη. Ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου ήταν ότι είχα έναν καλό σύντροφο. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής μου.

0: Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ευγενιά σας, τα κερασματά σας και τα σιγάρα που μου έδωσες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: ψάρια! Ψάρια! Ψάρια, ψάρια! Βοήθεια, χαμός! Λί και θρύ, δεν θα το πιστέψετε!
1: Ε, τι, μας έσκασες!
0: Το σκύπτρο με το μαργαριτάρι! Πάει!
1: Πάει!
2: Πρέπει να τους το πούμε, αλλιώς χωρίς το μαργαριτάρι, ό,τι ετοιμάζουνε, χαμένος θα πάει!
1: Μια στιγμή, μια στιγμή. Νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Αρχικά, δεν είναι δουλειά μας να επεμβαίνουμε στην ιστορία. Δουλειά μας είναι να βοηθάμε την ιστορία να εξελιχθεί, να πηγαίνει παρακάτω. Με λίγα λόγια, δουλειά μας είναι να κάνουμε τους αφηγητές.
0: Πάμε, φίλοι μου, let the show begin.
1: Ανοίξτε τώρα την αυλαία.
2: Ανοίξτε τώρα την αυλαία.
0: Και θαυμάστε τη Βυθούπολη την ξακουστή, στις θάλασσες την πιο ωραία. Ανοίξτε τώρα την αυλαία.

0: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τα παραμύθια. Η Χιονάτη με τους 7 νάνους, η Σταχτοπούτα με το γυάλινο γοβάκι της, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και ένα σωρό άλλοι διάσημοι παιδικοί ήρωες. Και έπειτα ήταν οι γιαγιάδες, οι καλύτερες πρέσβυρες των παραμυθιών, που γαλούχησαν γενιές και γενιές με τις ίδιες ιστορίες. Πώς συνέβη όμως και ακούσαμε όλοι από τα χείλη τους τα ίδια παραμύθια και πώς έχουν αλλάξει τα παραμύθια σήμερα?
1: Πίδημα.
2: Κυρία Ρουγκέρη, take ένα. Σας βρήκαμε στην πρόβα για ποια παράσταση?
3: Ο μαγικός αυλός του Μότσαρτ. Ο τίτλος όμως είναι Μότσαρτ, μαγικός αυλός. Αυτή είναι η σκηνάρα, παιδιά. Πάμε άλλη μία. Ancora una volta. Ωραία, κάτι κάνουμε για τον τυζόμας, έτσι.
0: Η Κάρμεν Ρουγκέρι δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Κάθε συλλαβή πρέπει να έχει την αξία της. Τώρα να σε πιάσω, να σου πω ποιος. Κατάλαβες. Δηλαδή, θέλω, παιδιά, όλες οι συλλαβές να είναι ξεκάθαρες. Να σε πιάσω, να σου πω. Τώρα.
4: Τώρα. Να σου πω ποιος κοιμάται όρθιος.
0: Οι παραστάσεις που δημιουργεί συνθέτουν ένα χάρτη πολύτιμου θεάματος για τα παιδιά που καλλιεργεί την αισθητική τους. Ένα χάρτη που συνδυάζει το παλιό με το νέο.
2: Εσείς που ασχολείστε και τόσα πολλά χρόνια με το θέατρο για τα παιδιά, εξηγήστε μου λιγάκι πώς ένα παραμύθι, μια ιστορία του 1700, του 1800, παίζεται διαρκώς και μεγαλώνει γενιές και γενιές μέχρι σήμερα που η εποχή πια είναι εντελώς διαφορετική. Πόσο αγγίζει μια παιδική ψυχή το θέατρο?
3: Μα γι' αυτό και αντέχουν τα κλασικά παραμύθια. Ό,τι είναι κλασικό αντέχει. Γιατί έχει αξία. Έχει αξία, έχει πολλά να πει. Είναι γεμάτο μηνύματα.
5: Ναι. Και όλα, παιδιά, όλα είναι αλήθεια. Ναι. Τα πιστεύω αυτά που λέμε. Δηλαδή δεν παίζουμε.
0: Τα παραμύθια ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανησυχίες, αποθυμένα και επιθυμίες του παιδιού. Γι' αυτό είναι διαχρονικά.
5: Μουσική έχει εδώ, εδώ, εδώ. Εισαγωγή, εισαγωγή, εισαγωγή, εισαγωγή.
0: Γιατί τα βοηθούν να ξεπεράσουν τους μύχιους φόβους τους, να παρηγορηθούν και να επιστρατεύσουν δυνάμεις για τον αγώνα της ενηλικίωσης και της ζωής.
2: Πόσο δύσκολο είναι να αγγίξεις τη παιδική ψυχή σήμερα?
3: Κοιτάξτε, αποδεικνύεται ότι αν σέβεσαι τα παιδιά, τα αγγίζεις. Δηλαδή, αν αυτό που κάνεις, το κάνεις με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλο σεβασμό προς αυτά, το παίρνεις πίσω το σεβασμό.
5: Εγώ βλέπω την εικόνα, την έχω δει, είναι αριστούργημα.
2: Το θέμα χρειάζεται να αλλάζει από εποχή σε εποχή. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα γίνεται πάρα πολλής λόγος για τη συμπερίληψη, πάρα πολλής λόγος για το bullying, για το Me Too, για όλα αυτά. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτά μπορούν να περάσουν μέσα από ένα παραμύθι?
3: Ναι, μπορούμε να τα περάσουμε αναλόγως. Βρίσκω εγώ το, πάντοτε βρίσκω τον τρόπο μου να περάσω, αν θέλω κάτι που είναι περισσότερο σύγχρονο παρά παλιό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, για να μιλήσω, ας πούμε, για την οικολογία, για τον bullying κτλ., πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω και δίπλα μου έναν ψυχολόγο.
6: Λοιπόν, κορίτσια, καλησπέρα. Ξεκινάμε το μάθημά μας.
2: Τα πρώτα παραμύθια εσύ τα άκουσες από ποιον?
6: Θα σας πω κάτι. Δεν άκουσα ποτέ παραμύθια. Όλη στη ζωή μας τι θέλουμε να γίνουμε? Πρωταγωνιστές. Πώς μπορούμε να γίνουμε πρωταγωνιστές? Καταρχήν, η λέξη πρωταγωνιστής, τι μπορεί να σημαίνει?
7: Εγώ θα πρέπει να αγωνίζομαι.
6: Ακριβώς.
7: Θα πρέπει να το καταφέρω, θα πρέπει να προσπαθήσω.
6: Και λέει πρωταγωνιστής, άρα αγωνιζόμαστε περισσότερο από όλους, πρώτα από όλους.
0: Για τη Λία, δημοσιογράφο, εκπαιδεύτρια και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, η ανάγκη της συγγραφής προέκυψε όταν γεννήθηκε η κόρη της. Ήθελε να της διαβάσει κάτι που να εκφράζει καταρχάς την ίδια.
2: Δεν είχες γιαγιάδες?
6: Λέγανε κάτι φρικιαστικές ιστορίες, έτσι περισσότερο για να διασκεδάζουν για το πώς έτσι αγχώνονται τα παιδιά, ότι θα έρθει ο λύκος, θα έρθει κάποιος για να σε πάρει, μη κάνετε φασαρία. Έλεγα όμως από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη, γιατί κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβατάκι, στον αδερφό μου τον μικρότερο, 3 χρόνια, την κοκκινοσκουφίτσα. Με έβαζε κάθε βράδυ να τη λέω. Καταλαβαίνετε ότι ενδυναμώθηκε πάρα πολύ. Δεν ξέραμε τότε τι σήμαιναν τα παραμύθια. Και πιστεύω ότι δεν ξέρουμε και σήμερα. Και τι βάθος έχουν και πώς αντικατοπτρίζουν όλη την κοινωνική υπόσταση και την ιστορία, ας πούμε, την εξελικτική ιστορία των ανθρώπων στη σκέψη.
2: Υπάρχουν αυτά τα κλασικά παραμύθια. Ψυχιονάτης, Ταχτοπούτα, Κοντορεβιθούλης. Πολλά που μεγάλωσαν γενιές και γενιά. Και όχι στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι και ελληνικά αυτά τα παραμύθια. Έτσι, είναι ξενόφερτα. Πόσο αντικατοπτρίζει πραγματικά την κουλτούρα της Ελλάδας? Πόσο μπορούν να ταυτιστούν όλες αυτές οι γενιές? Πώς ταυτιστήκαμε με αυτά τα παραμύθια τελικά?
6: Λοιπόν, το γεγονός ότι εμείς ακόμη μιλάμε για παραμύθια έχει να κάνει με το ότι το κάθε παραμύθι έχει μια αλήθεια μέσα του. Για μένα ήταν πολύ σοφοί αυτοί που σκέφτηκαν τα παραμύθια.

0: Θα σου πω κάτι, κόκκινο σκουφίτσα. Δεν είναι μια απλή ιστορία που λέει η μαμά βάζει την κόκκινη μπερτίτσα, το κόκκινο σκουφάκι και στέλνει το παιδί στο δάσος ή το στέλνει στη γιαγιά με το μπισκοτάκι. Ουσιαστικά έχει να κάνει με την έμεινο ρύση. Αλλά δεν το έλεγαν. Σκέψου ότι πριν 5 χρόνια αρχίσαμε να ακούμε εμείς διαφημίσεις που να λένε τη λέξη περίοδο. Πόσο ταμπού ήταν για τη γυναίκα. Άρα, σκέψου τώρα Βόρεια Ευρώπη, 1800. Πώς θα μπορούσαν να μιλήσουν για ένα κορίτσι το οποίο ενηλικιώνεται και θα πρέπει να το προφυλάξουν από τον κακό λύκο. Ποιος είναι ο κακός λύκος? Είναι ο επιτίδιος που θα το ξεγελάσει και θα του πει, δηλαδή δεν θα ακούσει η έφηβη τη μαμά της. Ήταν λίγο μια παρότρινση ότι πρέπει να ακούμε τους γονείς μας, ότι πρέπει να μην πιστεύουμε τους επιτίδιους.
1: Πού είστε καλέ, μόνη μου, μιλάω!

Έλα, μικροσκοπική στάρ. Πάμε να τραγουδήσεις την αρχαία πόρτα και να την ανοίξεις. Να πάρω και το μεταγιόν. Το μαργαριτάρι το έχω ήδη κλέψει.

0: Ωραίο καπέλο, Γιώργο.
1: Νομίζω με χαρακτηρίζει, ε.
0: Ακριβώς. Writer.
2: Ο Γιώργος Λεπέσης είναι από τους πιο αγαπημένους συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας. Έχει στον ενεργητικό του 7 πετυχημένα παραμύθια, 12 διηγήματα για ενηλίκους και μεταφράσεις σε αγγλικά και αραβικά.
3: Καλώς όλησες!
4: Θα μας τοποθετήσεις κάπου στο παραμύθι σου.
3: Σας έχω τοποθετήσει στην καρδιά μου.
4: Ακόμα καλύτερα.
3: Ωραία.
4: Αυτά λέει, παιδιά.
1: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με ένα πολύ μεγάλο κήπο, όπου είχε στο κέντρο μία τεράστια και γέρικη αμυγδαλιά. Εκεί λοιπόν πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, παίζοντας κάτω από αυτό το δέντρο, μαζί και με άλλα παιδιά. Πάντα υπήρχε η αγάπη και η επαφή με το παραμύθι. Μου διαβάζαν παραμύθια οι γονείς μου και η γιαγιά μου πολλά παραμύθια από την Κρήτη. Οπότε μεγάλωσα απενοχοποιημένος από την έννοια ότι η φαντασία όσο μεγαλώνεις μπορεί να είναι κάτι κακό.
5: Ποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, όσοι κι αν είστε, βγείτε έξω με ψηλά τα κέρια, δεν αστείευε με καθόλου. Κρατάω ροφό.
6: Καλά να πάθεις, μονόστατε, αφού σε πήρε ο ύπνος.
7: Το έχω πει παλιότερα και θα στο ξαναπώ.
8: Κοιτάξτε πόσο πιο κωμικό είναι, πόσο βγαίνει πιο κωμικό, παιδιά, όσο πιο αληθινό είναι.
9: Θα κάνω τη θάλασσα ψαρόσουπα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε, κατά πολύ μεγάλη περίπτωση, μια ατυχής γενιά. Σε αυτό το κομμάτι, στο πώς διαχειριζόμαστε τον αυτοσχεδιασμό στη ζωή μας και τη φαντασία στη ζωή μας, διότι όλη αυτή η υπερπληροφόρηση και ο εύκολος τρόπος αναζήτησης της πληροφορίας γύρω μας σχεδόν καθιστά το μυαλό μας ανάπηρο.
2: Η σταχτοπούτα που θέλει να γίνει πριγκίπισσα, η ωραία κοιμωμένη που με το φιλί του πρίγκιπα ξυπνάει. Τα στερεότυπα κατατρέχουν τις ιστορίες στα παραμύθια παλαιότερων εποχών. Πόσο τα έχουμε ξεπεράσει αλήθεια σήμερα?
1: Η κουλτούρα που μεγαλώσαμε εμείς και τα παραμύθια που γραφόντουσαν τότε ήταν αναπαραγωγές των παραμυθιών που γράφτηκαν το 18ο αιώνα, τα οποία παραμύθια αποτύπωναν μια τελείως διαφορετική κοινωνία, μια τελείως διαφορετική δομή κοινωνίας και σίγουρα, κατά τις ιστορικές αναφορές, γραφόντουσαν κυρίως για μεγάλους.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, αν πάρουμε τα παραμύθια όπως είναι, είναι κάτι το οποίο πλέον θα έπρεπε να σχεδόν να απαγορεύονται κάποια πράγματα.
0: Πολλά στερεότυπα μέσα επίσης.
1: Πάρα πολλά στερεότυπα.
0: Καμία συμπερίληψη.
1: Καμία συμπερίληψη, όλα τελείως δομημένα με έναν τελείως πιο πατριαρχικό τρόπο. Το προφίλ του κακού πολύ συγκεκριμένο, πάντα ο αδύναμος πολύ συγκεκριμένος. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνάδει με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να στήσουμε την κοινωνία μας. Έτσι. Ωστόσο όμως είναι οι βάσεις. Και είναι οι βάσεις και οφείλουμε να τις παρατηρήσουμε ως βάση και όχι ως δεδομένο.

0: Πριν λίγο καιρό είχα ακούσει μια διάσημη τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και δημοφιλής, τη Δέσποινα Βανδύ, να λέει ότι πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα. Και είχε, μάλιστα, είχε πει ότι έχω γράψει μια ιστορία, ένα παραμύθι, που ο τίτλος του είναι «Fuck Cinderella». Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα πω και το εξής, ότι όποιος διαβάζει ιστορία και όποιος μελετά κάποια πράγματα και δεν τα βλέπει επιφανειακά, θα καταλάβει ότι η κοινωνική συνθήκη εκείνης της εποχής υπαγόρευε τι, ότι η γυναίκα η όμορφη θα παντρευτεί κάποιον ο οποίος επίσης ήταν νέος, όμορφος κτλ.
1: Και πλούσιος.
0: Και πλούσιος, πλούσιος για να λύσει το θέμα το οικονομικό. Στην Πεντάμορφη και το Τέρας, έχουμε εκείνη την κοινωνική συνθήκη όπου ένας μεγάλος ή άσχημος ή οτιδήποτε υποχρεώνει τον μπαμπά να δώσει την κόρη. Δεν έχει συμβεί κατά κόρον στην ελληνική κοινωνία ή γενικότερα κάποιος ο οποίος είναι καλοστεκούμενος, μεγάλος ηλικία, να υποφθαλμία, το κοριτσάκι το οποίο είναι τρυφερό, νέο, τα νιάτα του να θέλει για να το παντρευτεί. Και ο πατέρας μπορεί να έχει οικονομικά προβλήματα και να γίνει αυτό το πραξενιό. Εγώ θα πρότεινα το εξής, να τα διαβάζουμε και να τα εξηγούμε. Και όχι, δηλαδή να μην τα διαβάζουμε αυτό λεξί, δεν χρειάζεται.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

δρόμος γίνεται μικρός άμα τον καταλάβεις. Κι αντί να πονάς, μπορείς να πολεμάς το φόβο να προλάβεις.

0: Το παραμύθι μας επηρεάζει όλους για καλό. Είναι πραγματικά η αφορμή να ταξιδέψουμε μέσα στο είναι μας όλοι, μικροί μεγάλοι, και να αναζητήσουμε το όνειρο. Γιατί αυτό είναι τελικά η ζωή. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
1: Ψάχνω να κρυφτώ.
2: Η Χριστίνα Κουλουμπή είναι η κόρη της Κάρμεν.
0: Ναι, έχει ένα πράγμα σαν κόσμο στο κεφάλι, οπότε ουσιαστικά μπορεί να κάνει έτσι και να το πιάσει με τα χεράκια σου.
2: Σκηνογράφος και ενδυματολόγος στα έργα της, το δεξί της χέρι και κάτι παραπάνω. Μια προέκταση του ονείρου της Κάρμεν και η απόδειξη ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.
0: Πιστεύω ότι χρειάζεται να δίνουμε μια ελευθερία πνεύματος στα παιδιά. Να αναζητάμε δηλαδή κάτι ουσιαστικό που μέσα από την απλότητα του παραμυθιού. Γι' αυτό το παραμύθι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από την απλότητα υπάρχουν αρχέτυπα, υπάρχουν μοτίβα ζωής και υπάρχουν και συμπεριφορές. Και όλο αυτό μας οδηγεί σε μια δράση που καταλήγει μάλλον έτσι στο καλό. Και αυτό είναι μεγάλη ευτυχία, να υπάρχει έτσι ένα ταξίδι στη ζωή μας που να έχουμε μια κατάληξη φωτεινή.
2: Ας μην βιαστούμε να καταδικάσουμε τα στερεότυπα που αναπαράγουν τα παραμύθια. Τα παιδιά γνωρίζουν ήδη ότι υπάρχουν δράκοι. Τα παραμύθια λένε στα παιδιά ότι οι δράκοι μπορούν να σκοτωθούν.
3: Κάθε παραμύθι έχει και ένα κακό δράκο. Εσείς στη σημερινή εποχή ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κακός δράκος στα παιδιά και στη διαπαιδαγώγησή τους?
4: Πιστεύω αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν το προσωποποιήσω, τα ναρκωτικά.
3: Τέλα, για να φτάσει ένα παιδί στα ναρκωτικά περνάει από κάποια διαδικασία η οποία τι είναι? Είναι έλλειψη αγάπης, έλλειψη προσοχής?
4: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Δεν έχουν χαθεί όμως κάποιες αξίες στη σημερινή εποχή?
4: Πάρα πολλές. Η εξουσιοδοτητία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν... κάτι γίνεται και δεν μας αρέσει η ομορφιά. Σαν να έχει χαθεί η ομορφιά. Ενοχλούμε πάρα πολύ και μου κάνει εντύπωση ότι... όχι αδελφέ, γιατί είναι αυτός ο αδελφισμός που έχουμε. Ο σεβασμός λείπει.
5: Ναι, αλλά εμείς έχουμε ειρήνη και ελευθερία, σωστά?
6: Τίποτα δεν είναι δεδομένο, όχι, ναι.
7: Όταν έχουμε έναν κακό πρωταγωνιστή, να πάμε λίγο στα βαθιά, πιστεύετε ότι αυτό εξυπηρετεί την πλοκή του έργου?
8: Βέβαια, χωρίς τον κακό δεν θα υπήρχε εξέλιξη.
7: Ακριβώς. Γιατί τι λέμε, ωραίο το παραμύθι σου, αλλά πρέπει να έχει και ένα δράκο. Τι είναι ο δράκος τις περισσότερες φορές? Είναι ο κακός. Και δράκος εισαγωγικά εννοούμε κάθε τι το οποίο μας δυσκολεύει, μας τυρανάει, μας κάνει να σκεφτόμαστε χίλιους δυο τρόπους για να το ξεπεράσουμε. Ο κακός θα πρέπει να είναι αυτός που θα εξυψώσει ποιον?
8: Καλό.
7: Τον καλό. Τον καλό.
9: Πάντα σε όλα μου τα βιβλία πιάνω μία αξία και την κάνω ιστορία. Στο πρώτο παραμύθι είχε να κάνει με αυτή την τάση των παιδιών να θέλουν να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Να μεγαλώσουν και να κάνουν skip, που λέμε, την παιδική ηλικία. Οπότε έγραψα ένα παραμύθι για ένα κορίτσι που είχε χάσει τον ύπνο της και ψάχνει να τον βρει. Και τελικά καταλήγει σε ένα ταξίδι που κάνει σουραλιστικό, ότι ο λόγος που ο ύπνος της χάθηκε ήταν γιατί την εγκατέλειψε, γιατί η ίδια ήθελε, βιαζότανε, δεν ήθελε να κοιμάται σαν παιδί.
10: Απόψε θα πάω να βρω τον ύπνο μου. Θα φτάσω όσο μακριά χρειάζεται, αλλά θα τον βρω.
11: Να πας, παιδί μου, να πας. Και να μην γυρίσεις με άδεια χέρια, γιατί μάτι δεν έχουμε κλείσει τόσο καιρό.
12: Η Τζίνα παραξενεύτηκε από την τόσο εύκολη συγκατάθεση του μπαμπά της.
13: Όλοι της έλεγαν να φύγει το συντομότερο.
3: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως πόσο οι μεγάλοι, οι γονείς, κάνουν skip την παιδική ηλικία με των παιδιών τους. Με την έννοια ότι όταν αγχώνεις το παιδί σου για καλούς βαθμούς, μετά το σχολείο του το πας και φροντιστήριο, το πας από εδώ, το πας από εκεί. Δεν το αφήνεις να παίξει παρά μόνο ένα Σαββατοκύριακο.
9: Σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη των γονέων. Αλλά τι γίνεται τώρα, στη δικιά μας τη γενιά, η οποία είναι μια γενιά όπου από την αυθονία αρχίζει και συνειδητοποιεί τι σημαίνει να φεύγει η αυθονία. Άρα δεν ήμασταν η γενιά που από το τίποτα, από την κατοχή, από την πείνα πέρασε στο έχω. Είμαστε η γενιά που γεννήθηκε μέσα στην αυθονία.
3: Σωστά.
9: Οπότε, έχοντας αυτό ως βίωμα, κυνηγάμε κάτι το οποίο τελικά στερεί την παιδική ηλικία των παιδιών μας. Να κάνουμε καλύτερο τι, να του παρέχω περισσότερα πράγματα, να του παρέχω περισσότερη γνώση, να βγει στην αγορά και να είναι έτοιμος, να του παρέχω το ότι δεν σε εκμεταλλεύονται, να του παρέχω το ότι δεν σκύβει στο κεφάλι, να του παρέχω το, να του παρέχω το άλλο, να του παρέχω το άλλο, ξεχνώντας ότι κι εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε μηχανές παραγωγής παιδιών, ξεχνώντας ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά και πρέπει να παίξουν, πρέπει να βιώσουν την παιδική ηλικία και πρέπει φυσικά να αναγνωρίσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο, και κάνουμε παιδιά επαγγελματίες.
14: Κάνεις ένα κύκλο.
15: Εσύ ποιος είσαι? Δεν σε έχω ξαναδεί στα μέρη μας.
14: Πριν κοιπάς.
15: Α, σε πιάσα πουλάκι.
16: Γκρεμίστε και πηγαίνετε στο σχολείο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβετε πως το παν στη ζωή είναι τα λεφτά.
9: Η Άννα όμως δεν συμφωνούσε με τον μπαμπά της.
17: Αν θες να ξέρεις, μπαμπά, το παν στη ζωή είναι η φιλία, η αγάπη, η ειρήνη, η οικογένεια και άλλα χίλια πράγματα σαν κι αυτά. Δεν είναι τα λεφτά.
9: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα αυτών των παιδιών
3: αργότερα
9: που δημιουργούμε.
3: Κοίταξε, έχουμε δει λιγάκι, δηλαδή έχουμε δει την έντονη βία στις νεαρές ηλικίες που δεν υπήρχε παλιότερα.
9: Θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά ως δημιουργοί, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, για το τι παρέχουμε ως πληροφορία στα παιδιά που στη συνέχεια γίνονται έφηβοι, που γίνονται ενήλικες κτλ. Ας πούμε για παράδειγμα, με την μουσική που ακούν τα παιδιά σήμερα, η ζημιά που έχει γίνει είναι η εικόνα αυτό που βλέπουμε στους δρόμους. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε και πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε και να κάνουμε ολόκληρες επιτροπές και να δούμε τι φταίει κτλ. Ακούστε τους στίχους των τραγουδιών, τι ακούν τα παιδιά σήμερα και πώς αυτό γίνεται ένα βίντεο κλιπ στην πραγματικότητα.

0: Νιώθω ότι σήμερα στην εποχή μας, πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή, έχουμε ανάγκη τα παραμύθια. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια πολύ βίαιη εποχή.
1: Ίνα, να πούμε στα παιδιά ότι είναι η πρώτη μέρα πρόβα, η πρώτη μας πρόβα.
2: Ο Πέτρος είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Το ξέρω από τον τόπο μου την Κέρκυρα. Μεγάλωσε εκεί και στη συνέχεια σπούδασε χορό.
1: Άλλη μία, ξέρετε, μόνο μη σπαταληθείς όσο στο χώρο. Ναι. Να σε ποιος συγκεντρώνεις εδώ. Όλο είναι εδώ. Γυρίζω, είναι εδώ, όλο είναι εδώ, το μάτι.
2: Μεταξύ άλλων, είναι πολλά χρόνια τώρα πολύτιμο συνεργάτης της Κάρμεν.
1: Νιώθω ότι είναι ένα πουλιακί, πάω να το δω, έφυγε. Και συνεχίζω.
2: Χορογραφεί τα υπέροχα παιδικά θεάματα που κάθε χρόνο παρακολουθούν χιλιάδες παιδιά.
1: Είσαι στο σπίτι, στο σαλόνι σου, το δάσος για σένα είναι το σαλόνι σου. Είμαι εδώ, στο δάσος. Είμαι άνθρωπος του δάσους, είμαι το πουλί. Είμαι σαν άνθρωπος πουλί.
0: Πλέον παντού ανοίγουμε την τηλεόραση και έχουμε μόνο βία, θανάτους, δολοφονίες, τσακωμούς. Αυτό όλο πρέπει κάπως αυτά τα παιδιά να τα προστατέψουμε, πρέπει να τα οπλίσουμε. Και τα παραμύθια δεν λένε ψέματα. Τα παραμύθια μας λένε την αλήθεια, αλλά με έναν τρόπο που να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τα λάθη που κάνει ο άνθρωπος και τα λάθη που κάνουμε σαν κοινωνίες και να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Στα αυτιά μου είναι ακόμα ιστορίες που λέει η γιαγιά μου με τις φίλες της. Είμαι στην Κέρκυρα, παιδί, στη Γαρίτσα και κατά καλοκαίρια περισσότερο απ' έξω από τα σπίτια μας καθόταν όλες οι μαμάδες, οι γιαγιάδες και λέγανε ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες λοιπόν είναι ακόμα στα αυτιά μου σαν τα ωραιότερα παραμύθια που έχω ακούσει στη ζωή μου. Λέγανε τις ιστορίες της ζωής τους, πώς γνωρίσανε τους άντρες τους, πώς μετακομίσανε, τις ιστορίες της γειτονιάς, τις ιστορίες των παιδιών τους. Μετά, επειδή η μαμά μου είχε φύγει νωρίς, οι ιστορίες μου λέει για η γιαγιά μου και οι αδερφές μου και ο μπαμπάς μου για το πώς εγώ ήμουν παιδί. Που ήμουν και εγώ ένας μικρός ήρωας ενός παραμυθιού, του δικού μου παραμυθιού. Και αυτό είναι αντυχή στα αυτιά μου. Μετά, μεγαλώνοντας ιστορίες μέσα από την όπερα, μέσα από το θέατρο, μέσα από το χώρο. Αλλά πάνω απ' όλα, νομίζω ότι όλες αυτές οι ιστορίες είναι μία ιστορία του ανθρώπου που ψάχνει το φως, του ανθρώπου που ψάχνει να επικοινωνήσει.
3: Δύσκολες ώρες ξεκινούν απόψε για την πόλη. Πέφτει σιωπή εκεί που πριν τα φλιαρούσαν όλοι. Ούτε κι εγώ δεν την μπορώ αυτή την παγωμάρα. Κάποιος να πει κάτι, βρε παιδιά. Έστω μια χαζομάρα, μα όχι. Η αστάρτη απόψε είναι θλιμμένη. Είναι σκεφτή και σοβαρή, μαύρη και φοβισμένη. Σαν κάποια άλλη πόλη.

0: εδώ τώρα, έτσι πώς είμαστε και μας έχεις φέρει, τι θα μπορούσες να γράψεις αλήθεια για αυτό το μέρος, έτσι όπως έχει γίνει?
1: Νομίζω ότι τέτοιες θλιβερές καταστροφές είναι μια αφορμή για να διορθώσεις τα πράγματα, να τα κάνεις ακόμα καλύτερα. Άλλωστε, η ίδια η ζωή έχει τον τρόπο να αναγεννάται και να συνεχίζει. Οπότε, από τη δικιά μας την πλευρά, είτε σαν δημιουργοί, είτε σαν επιστήμονες, είτε σαν πολίτες, οφείλουμε να σπρώξουμε λίγο περισσότερο τη διαδικασία της αναγέννησης, να γίνουμε μέρος αυτής και να βοηθήσουμε τη ζωή να συνεχίσει. Τα παιδιά είναι λευκές σελίδες. Δεν έχουν τα βιώματα που έχουμε εμείς, δεν έχουν την κρίση να φιλτράρουν πράγματα, οπότε σίγουρα είναι πολύ δύσκολο όσον αφορά στο κομμάτι της ευθύνης. Σίγουρα θα τόνιζα εγώ προσωπικά την έννοια της καταστροφής με έναν τρόπο που θα γινόταν κατανοητή η αντίφαση του τι συνέβαινε πριν την καταστροφή και πώς μπορεί να είναι τα πράγματα μετά την καταστροφή. Άρα θα τόνιζα με αυτόν τον τρόπο, με το παράδειγμα, και στη συνέχεια θα έκανα πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της ίδιας της ευθύνης του παιδιού, του ανθρώπου και αύριο του πολίτη της κοινωνίας μας, για το πώς μπορεί να ανταπεξέλθει, πώς μπορεί να βοηθήσει στην λύση της καταστροφής και πώς μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή.
0: Όταν γράφεις για παιδιά, καλείς αυτό το σκοτάδι κάπως να το κάνεις σε πέρα.
1: Ειδικά όταν είσαι επαγγελματίας σε αυτό το είδος, δεν το κάνεις, κατά την άποψή μου, για να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Το κάνεις για να τοποθετήσεις τα βιώματά σου, να τοποθετήσεις τη σοφία σου και τη γνώση σου, κάνοντας καλό για κάποιους άλλους. Η τέχνη δημιουργείται για να δίνεται απλόχερα. Και για να δίνεται απλόχερα σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό να δημιουργηθεί για να ιαθεί η ψυχή του καλλιτέχνη, αλλά για να ιαθεί η ψυχή του αναγνώστη.
2: Μέσα από το θέατρο παίρνεις και δίνεις. Είναι μια θεραπευτική διαδικασία μέσω της οποίας μαθαίνεις να βλέπεις καλύτερα μέσα σου και γύρω σου. Μαθαίνεις να επικοινωνείς, να συναισθάνεσαι. Η ενασχόληση με το θέατρο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, όπως την άλλαξε σε έναν έφηβο στη θεατρική ομάδα της Κάρμεν. Μια ιστορία που η ίδια θυμάται πάντα με συγκίνηση.
3: Ένα παιδάκι που ερχόταν και παρακολουθούσε, ήταν ένα παιδάκι που είχε εγκαταλείψει το σχολείο για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι κτλ. Κάπνιζε κιόλας και ήταν στην άκρη. Ήταν 15-16 χρονών. Το προσέγγισα λοιπόν και του είπα αν θέλει να μπει και αυτό στην ομάδα. Ερχόταν στο σχολείο και παρακολουθούσε. Ναι. Αυτό το παιδάκι το λατρεύω. Γιατί ήρθε μια μέρα στα πρώτα μου γενέθλια και μου είπε, κυρία Κάρμεν, θα σας κάνω ένα δώρο, δεν θα ξανακαπνίσω. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που μου...
0: Σαν να το σώσατε.
3: Ναι. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα. Τέλεια. Ωραία στημένο είναι.
4: Ωραία είναι, μαχαίρα πολύ.
3: Ωραία στημένο.
1: Η αλήθεια είναι απαραίτητη. Έχεις δίκιο. Αλλά χωρίς αγάπη είναι αφόρητη. Μα δεν μπορεί. Είμαστε φτιαγμένοι από κενά. Και τα κενά γεμίζουν μόνο με αγάπη. Χωρίς αγάπη, η καρδιά σου θα είναι γεμάτη τρύπες. Μονόκερος.

0: αισιοδοξίας και υστεροφημίας άλλαξαν. Έγινε πιο αντιληπτή η τρωτή φύση και ο πεπερασμένος χρόνος. Άρχισαν να αντιλαμβάνουμε διαφορετικά την έννοια του χρόνου και κατ' επέκταση πώς μπορεί κάποιος τελικά να τον εκμεταλλεύεται πιο σωστά. Μπήκε στη ζωή μου η ανιδιοτέλεια, όσο δεν έχει μπει ποτέ. Πώς είναι να ζει κάποιος και να του δίνεις πράγματα περισσότερα από τον εαυτό σου, να βάζεις κάποιον πάνω από τον εαυτό σου.
1: Ποια κυρίαρχη αξία θέλεις να τους μεταδώσεις, σε τι επιμένεις δηλαδή?
0: Επιμένω στο να έχουν αξιοπρέπεια σαν άνθρωποι και να μπορούν τον καλό τους εαυτό, την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, να την προσφέρουν στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία.

0: καλύτερη μέρα. Κάντε ένα τρελό όνειρο για μια καλύτερη μέρα. Κάντε ένα τρελό όνειρο για μια καλύτερη μέρα.
1: Διάλειμμα! Κοιμήθηκες. Έλα, παιδί μου, διάλειμμα. Σήκω. Πάμε μέσα να ξεκουραστούμε. Παρακαλώ. Διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η εποχή που ζούμε σήμερα είναι μια εποχή σκληρή για τα παιδιά. Για τα μικρά παιδιά που διαμορφώνουν χαρακτήρα. Ή οι γονείς έχουμε λίγο περισσότερο εκπαιδευτεί και ίσως να τους μάθουμε κάποια άλλα πράγματα καλύτερα.
1: Υπάρχει πολύ πίεση και υπάρχει πολύ ανταγωνισμός, τα οποία δεν ωφελούν γενικότερα σε οτιδήποτε. Και ένα πράγμα που το παραμύθι, κάνω μια παρένθεση, απελευθερώνει και ενδυναμώνει το παιδί είναι γιατί ταυτίζεται με τον καλό που θα νικήσει. Απ' την άλλη, ενώ έχουμε αυτή την επικοινωνία, είμαστε χαλαρές μαμάδες και ναι, να σου φτιάξω το τσία με το γιαουρτάκι και να είμαστε όλο αυτό το πράγμα, είμαστε κολλημένοι με την εμφάνιση, με το κινητό, τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω δει στις παιδικές χαρές. Έβλεπα τις μαμάδες πάνω στο κινητό και τα παιδιά μόνα τους. Τα παιδιά μόνα τους είναι στον παιδικό, είναι με μια δασκάλα που προσπαθεί να τα ταΐσει, να είναι σε...

0: να κάνει ό,τι μπορεί. 30, 25 κτλ. Τα παιδιά είναι μόνο στο σπίτι με μία τηλεόραση και ένα τάμπλετ. Τα παιδιά είναι μόνο τους στην παιδική χαρά. Και γενικότερα έχουμε αυτό το σύνδρομο το ότι εφόσον υπάρχουμε δίπλα τους, είμαστε οκ. Okay. Άσε που πάρα πολλές οικογένειες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια του χρόνου με τα παιδιά για να μεγαλώσουν. Δηλαδή, να πούμε ότι πέρα από την επαρχία που είναι λίγο πιο μικρές αποστάσεις κτλ. Στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Από την δική μας τη γενιά που μεγάλωσε, να και εσύ μεγάλωσες, όπως είπες, στην επαρχία και ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα, μέχρι τα παιδιά τα σημερινά, είναι μεγάλο το χάσμα.
0: Νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη αντιληπτική ικανότητα, διαχειρίζονται καλύτερα γνώσεις, σταχυολογούν καλύτερα και αντιλαμβάνονται προσωπικότητες.
1: Πότε πιστεύεις ότι χάνεται η παιδικότητα σε έναν άνθρωπο?
0: Στις μεγάλες απώλειες. Εκεί στεγνώνει η ψυχή, γιατί δεν υπάρχει comeback, δεν υπάρχει το ότι ίσως και να. Υπάρχει το τέλος. Και όταν νιώθεις ότι έχεις απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Εμένα είναι το χειρότερό μου. Να νιώθω ότι ξέρω κάποιον, αλλά τελικά να μην τον ξέρω. Κορίτσια, σας αγαπώ, σας αγαπώ.
2: Γνώση για να μπορέσεις να καταλάβεις τη σημασία της ελευθερίας. Χωρίς αυτή θα πάρεις το μάθημά σου με τον πιο δύσκολο τρόπο. Με έναν πόλεμο όπως αυτόν που βρίσκεται πολύ κοντά στη Λιθούπολη.
3: Ζούμε σε μια εποχή που πουλάει πλαστές εικόνες. Παραμύθια στην κακή εκδοχή τους, τα οποία μας αποπροσανατολίζουν από την ουσία της ζωής. Οι σύγχρονοι παραμυθάδες θέλουν να δώσουν στα παιδιά τα φίλτρα για να αποφύγουν όλα όσα έρχονται κατά πάνω τους. Είναι πολλά και πλέον έρχονται πρόωρα και ταχύτατα μέσα από τις οθόνες αλλά και μέσα από τη ζωή.
2: Χωρίς τη γνώση
4: δεν έχεις φωνή.
2: Και χωρίς φωνή
5: δεν έχεις ελευθερία.
2: Κανείς δεν είναι πραγματικά ελεύθερος αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι.
1: Κάποια θέματα που απασχολούν ευρέως τώρα, που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με το bullying, με την αποδοχή, τη συμπερίληψη. Αυτά είναι θέματα που πιστεύεις ότι μπορείς να καταπιαστείς και να τα μεταδώσεις σε ένα παιδί έμεσα?
6: Σίγουρα, και όλα αυτά γενικότερα απασχολούν τους ενήλικες και τους δημιουργούς και τα θίγουν αρκετά, αλλά θεωρώ ότι η ρίζα δεν είναι εκεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της στέρησης των παιδιών με την επικοινωνία και τον άνθρωπο. Έχουν αποκοπεί πάρα πολύ από τον τρόπο που επικοινωνούν, από τον τρόπο που συναναστρέφονται, από τον τρόπο που συνδιαλέγονται. Σκεφτείτε, έχουμε κόψει την επικοινωνία γιατί είμαστε πάνω από ένα μηχάνημα. Έχουμε κόψει την επικοινωνία γιατί επικοινωνούμε μόνο με γραπτά και βλέπουμε στον άλλον μια φανταχτερή ζωή η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν είμαστε γεμάτοι εικόνες, όταν είμαστε γεμάτοι από πλαστές ζωές, έχουμε χάσει την επαφή με τον άνθρωπο, με την επικοινωνία. Νομίζω ότι εκεί είναι η ρίζα του κακού.
4: Μας χρειάζεται κάτι τρελό, κάτι άπιαστο, που θα μας δώσει χαρά και κουράγιο. Ένα όνειρο! Τι κάθεστε, ονειρευτείτε!
7: Θα γράψω μια επιτυχία, ας πούμε.
1: Τι σε συγκινεί περισσότερο στη ζωή αυτή που ζούμε?
6: Με συγκινεί η προσπάθεια των ανθρώπων να ομορφύνουν. Κάθε προσπάθεια ενός ανθρώπου, είτε σε αλληλεπίδραση με τον συνάνθρωπό του, στη δουλειά του ή ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό, που καταβάλει προσπάθεια να καλυτερεύσει, να ομορφύνει, είναι για μένα κάτι πολύ συγκινητικό και πολύ μεγάλο.
8: Ένα τεράστιο κόκκινο χαλί. Να περπατήσω μέχρι τον ουρανό, να φτάσω τα αστέρια. Να τα μαζέψω και να τα μοιράσω στον κόσμο. Για να έχει η ζωή τους πάντα φως.
9: Να, κάθε φορά που συναντιόμαστε στο δρόμο ή τη δουλειά, όταν χαιρετιόμαστε, αντί για χειραψία, θέλω να κάνουμε αγκαλιές.
4: αυτό και να μπορώ να τεμπελιάζω. Πού και πού. Εμένα το πιο τρελό μου όνειρο είναι να μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου. Εντάξει, και ένα μαγικό υπτάμενο φούρνο.
9: Εγώ θα ήθελα να κάνω τα όνειρά μου να αξίζουν, επηρεάζοντας με αυτά και άλλους ανθρώπους.

Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον, έχεις κάποια όνειρα? Κοίτα, τώρα που μας έχουν κάνει, να αισθανόμαστε άσχημα όταν ονειρευόμαστε.

0: Λοιπόν, θα πω το εξής. Θα ήθελα να είμαι γεμάτη από αγάπη, καλοσύνη και ανθρώπους. Γεμάτη.
1: Σε ποιο παραμύθι θα το διαβάσουμε αυτό?
0: Θα ήθελα με ένα μαγικό ραβδί να έρθει η Νεραϊδούλα και να λιγοστέψει το κακό. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς γίνεται να υπάρχουν γενοκτονίες και εμείς να μην ασχολούμαστε. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς οι γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια γυναίκα πληρώνεται πολύ λιγότερα από έναν άντρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί μερικές γυναίκες δεν αγαπούν τις άλλες γυναίκες και δεν τις στηρίζουν. Θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη ισότητα στον κόσμο και όχι ισότητα προς τα κάτω. Η γυναίκα ως οντότητα, με την αγάπη που έχει για τον άνθρωπο, με τα φίλτρα της, γιατί υπάρχουν τα μητρικά φίλτρα, με τα φίλτρα της προστασίας, να βγει προς τα έξω με τον σωστό τρόπο και με τον δυναμικό τρόπο. Όχι απλά για να καπηλευτούμε κάποιες θέσεις και να το παίξουμε φεμινίστρες κτλ.
1: Ποιοι είναι οι δράκοι του παραμυθιού της σύγχρονης εποχής?
0: Το κινητό.
1: Το κινητό,
0: Το κινητό, η αίσθηση ότι τα γνωρίζεις όλα και ουσιαστικά δεν διαβάζεις, δεν ενημερώνεσαι, δεν συναισθάνεσαι.
1: Σας έχει μάθει κάτι η ζωή, ποιο είναι το νόημά της τελικά?
2: Ότι είναι πάρα πολύ σύντομη. Αυτό μου έχει μάθει η ζωή. Πάρα πολύ σύντομη, γι' αυτό όσο ζούμε να μην είμαστε κακοί άνθρωποι. Να έχουμε στο νου μας ότι η ζωή κυλάει πολύ γρήγορα και μόνο η καλοσύνη μένει. Όσο μπορούμε να βοηθάμε, να δημιουργούμε, ναι, για να τη γεμίσουμε αυτή τη ζωή, είτε λίγη. Που να είναι φεύγει.
3: Ανώσουμε όλοι κι αφού όλα μοιάζουν αλήθεια. Με ένα τραγούδι μου κλείνει η πόλη και μπαίνει μες στα παραμύθια.
4: Δράκοι και νεράιδες της σύγχρονης εποχής. Κακοί λύκοι, μάγισσες, πρίγκιπες του σήμερα. Μέσα από τα παραμύθια βρίσκουν πέρασμα για να μετουσιωθούν στο παιδικό μυαλό σε κάτι διδακτικό. Κάτι που θα εξηγήσει τον κόσμο γύρω τους. Κυρίως κάτι που θα κάνει καλύτερο τον κόσμο μέσα τους. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί περνούν και εκεί καταλήγουν. Στον κόσμο μέσα μας.

στη θέση σας, όρθιοι σταθείτε, κάντε ένα τρελό όρθιο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
4: Camera is a liar.
5: Grotesque.
4: It shows everything. It shows nothing.
6: I'm a broken man.
4: It reveals only what we want.
7: Hallelujah!
8: If you were editing this show, how would you tell this story?
9: Oh, this is nice.
10: This is the way to travel.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
11: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
1: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1883 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της μόδας. Η μοντέρνα και νεωτεριστική φιλοσοφία της, οι εμπνευσμένες δημιουργίες της και η αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη φιγούρα στον κόσμο της μόδας του 20ου αιώνα. Η λεπτή, αγορίστικη φιγούρα της και τα κοντά της μαλλιά αποτέλεσαν πρότυπο για τη νέα, χειραφετημένη και οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Μελανό σημείο στην σταδιοδρομία της, η στενή της συνεργασία με τους Ναζί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας που την ανάγκασε μετά τον πόλεμο να ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1971 σε ηλικία 88 χρόνων. Σαν σήμερα το 1936, ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός εγγραφέας του 20ου αιώνα, Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα, συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου από υποστηρικτές του Φράνκο και εκτελείται, καθώς σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, συμπορευόταν με το Λαϊκό Κόμμα που το αποτελούσαν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικοί. Άλλοι υποστηρίζουν πάντως ότι ο λόγος της δολοφονίας ήταν η ομοφιλοφιλία του. Αν και ήταν μόλις 38 χρόνων, άφησε πίσω του σημαντικό έργο, όπως τη δραματική τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Το έργο του έχει μεγάλη απήχηση και στη χώρα μας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί από σπουδαίους ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος και Μάνος Χατζηδάκης. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, πέφτει νεκρός κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων έξω από το κτίριο της πρεσβείας ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι ανάμεσα στο πλήθος άρχισαν να πυροβολούν προς την πρεσβεία, με αποτέλεσμα ο Ντέιβις και η γραμματέας του να πέσουν νεκροί. Άλλες μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από κοντινή πολυκατοικία. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο Έλληνας παλαιστής Τζιμ Λόντος. Έγινε θρύλος στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 30. Διέφερε από τους υπόλοιπους παλαιστές αφού ήταν μικρόσωμος. Διέθετε όμως δύναμη, ευκινησία και ευστροφία. Το 1938 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Υπήρξε επίσης από τους προτεργάτες του είδους που αργότερα έγινε γνωστό ως Κατς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Θεοφίλου. Η λαμπρή πορεία του στα ρινγκ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον Λόντο, αλλά και ο ίδιος υπήρξε γενναιόδωρος, προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τα Ελληνόπουλα που έμειναν ορφανά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε γεννηθεί στο Άργος το 1897.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Ακόμα και όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα, δεν την ήθελα. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο που με αναγνωρίζαν στον δρόμο. Δηλαδή, ήμουν καχύποπτος. Εγώ τον πόνο της Χαρούλας δεν μπορώ να τον ξεχάσω ποτέ. Θα τον κουβαλάω πάντα μέσα μου. Στο σπίτι δεν ακόμα βαρθεί. Μα και μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Αν μου λέγει Γιάννη, δεν θα πάρετε τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα μιλάγα καθόλου. Δεν θα έλεγα όχι, είμαι ο γιος του, διεκδικώ.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη που κατά συνθήκη εκπομπής και καλεσμένου απαιτεί να παραμείνουμε ρευστοί όπως το νερό, η λάβα ή το δάκρυ. Ηχοφόροι όπως το γκελάιδισμα των πουλιών, το κλάμα ενός μωρού παιδιού ή η φωνή του Γιάννη Βαρδί εδώ και 30 χρόνια σχεδόν τώρα, η οποία μας ταξιδεύει και μας πάει βόλτα στη ζωή μας. Καλώς ήρθες Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Συναντιέσαι με τον πατέρα σου πάλι στα 16 σου χρόνια και έχοντας ένα κενό, εσείς οι δύο προσπαθήσατε να το συμπληρώσετε αυτό το κενό και να μπορέσουν να υπάρξουν άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ σας, οι οποίοι πνευματικοί κατά την άποψή μου υπήρχαν, αλλά υπήρχε και ένα χάσμα γενεών το οποίο έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Έχω διαβάσει και στις συνεντεύξεις σου παλιότερες ότι ο πατέρας μου θεωρούσε ότι είμαι το πιστό αντίγραφο του ψυχισμού του. Δηλαδή, ενώ είμαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος με πολλά στοιχεία κοινά και είχες μια ψύχρεμη αντιμετώπιση σαν παιδί τότε, γιατί παιδί ήσουν, δεν ήσουν ένας ενήλικος άντρας ο οποίος ήξερε τι του συμβαίνει ή όπου είχε ξαναζήσει το ίδιο έργο.
1: Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω από πού πήγαζε όλη αυτή η υπομονή και η ηρεμία. Ηρεμία. Δεν ήταν ηρεμία, εντάξει, εμβρασμό ήμασταν. Υπήρχε τεράστια φωτιά μέσα μας και από τις δύο πλευρές, το πιστεύω αυτό. Και τα πρώτα χρόνια υπήρχε και μεγάλη αντιπαλότητα. Για αυτό το λόγο που είπε ο πατέρας μου, ότι πίστευε ότι είμαστε παρόμοιοι. Όμοιοι βασικά, όχι παρόμοιοι, όμοιοι. Κρυβόταν κάτι μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τα χρόνια που δεν ζούσαμε μαζί. Αυτό που κρυβόταν ήταν μια τεράστια αδυναμία, η οποία ακόμα και τώρα αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω από πού πηγάζει, γιατί ισχύει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έριξα και εγώ νερό στο κρασί μου, προσπάθησα να πάω με τα νερά του, ήμουνα και παιδί, γενικά και σαν παιδί δεν ήμουν ένα άτομο αντιδραστικό, προσπαθούσα να καταλάβω τη γνώμη του άλλου, όχι πάντα να την συμμεριστώ, αλλά να κατανοήσω τα λεγόμενά του. Και έτσι λοιπόν προσπαθούσα και εγώ να είμαι όσο μπορώ συνεργάσιμος. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα που δεν του αρέσανε και μου την έλεγε, σε εισαγωγικά. Ώσπου ήρθε αυτή η λυτρωτική ημέρα που μου είπε ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω ελαττώματα, είναι λάθος που προσπαθώ να σε κάνω να είμαστε το ίδιο. Είσαι ελεύθερος. Ήταν φοβερά λυτρωτικό. Εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι είναι λυτρωτικό για εκείνη τη στιγμή. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν για όλα τα επόμενα χρόνια. Άλλαξαν άρδιν τα πάντα μετά. Δηλαδή η σχέση μας. Υπήρχε άλλη ποιότητα, υπήρχε αρμονία. Υπήρχε συνεργασία και μετά και συνεργασία και επαγγελματική. Γιατί πρέπει να υπάρχει και καλή επαφή των ανθρώπων για να μπορέσει να έρθει και μια σωστή και ωραία συνεργασία και επαγγελματική.
0: Υπήρχε και αγάπη που δεν ενοχλούσε πια.
1: Υπήρχε φοβερή αγάπη. Υπήρχε τεράστια αγάπη και από τις δύο πλευρές. Και μεγαλώνοντας, μπορώ να μπω και στη θέση του. Γιατί γνωρίζοντας πλέον και ξέροντας μέσα από την οικογένεια πώς σκέφτονται τα παιδιά, πώς σκεφτόμαστε εμείς ειδικά για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν τόσο ελεύθερη βούληση ή ελεύθερη σκέψη. Μπορώ να καταλάβω τους φόβους του, τους συμμερίζομαι, τους ασπάζομαι. Προσπαθώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα περισσότερο συζητήσιμος από ό,τι ήταν ο πατέρας μου.
0: Σε γενική άποψη, ο Αντώνης Βαρδής φαινόταν ένας άνθρωπος απλησίαστος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυστηρός. Αυτά όμως όλα ήταν αμυντικοί μηχανισμοί. Δηλαδή ήταν σε έναν χώρο ο οποίος ήταν ζούγκλα. Θα σε φάω ή θα με φας. Σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από τη σημερινή και όσον αφορά όλους τους κανόνες ζωής. Δηλαδή θα πρέπει κάπου να δικαιολογούμε και ανθρώπους που μας φαίνονται κάπως ότι είναι για κάποιο λόγο κάπως. Δεν είναι έτσι επειδή σου τη βάρεσαι ή τη μισούνε. Ίσως να μισούσε περισσότερο από όλους τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό να έβγαινε λίγο προς τα έξω.
1: Ναι, σίγουρα ήταν μια αμυντική στάση. Το κρατώ αυτό γιατί τον ξέρω πολύ καλά. Γιατί όποιος τον γνώριζε και όποιος τον είχε ζήσει, θα καταλάβαινε από την πρώτη στιγμή Ο πατέρας μου δεν είχε καθόλου άμυνες. Ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με εξαιρετικό χιούμορ. Έκανε πλάκα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχω ακούσει πολλά περιστατικά. Είναι πολλά, με μεγάλο πειραχτήρι.
1: Τεράστιο πειραχτήρι. Με πάρα πολλές πλάκες, τηλεφωνικές, με άπειρα πράγματα. Αυτός ήτανε. Δηλαδή, και πέρα από αυτό το κομμάτι, ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος που μπορούσε να δει την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον έχει συμβουλευτεί και να μην έχει δίκιο στο τέλος ο πατέρας μου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και με δικά μου περιστατικά, αλλά και σε άλλους ανθρώπους που του ζήτησαν τη γνώμη του. Είναι φοβερό το ότι είχε με βάση την εμπειρία του, δεν ξέρω, το μυαλό του, το σκεπτικό του, πάντα έβγαινε σωστός. Πάντα δηλαδή στο τέλος, όταν κάναμε το ρεζουμέ, ήταν από πάνω.
0: Εμένα μου έμοιαζε σαν άνθρωπος φυσιογνωμιστής, δηλαδή που επέλεγε ανθρώπους και χαρακτήρες που θα συνυπάρξει και όλους τους υπόλοιπους τους απέριπτε πάλι αμυντικά, λέω. Και από την άλλη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, όσον αφορά το εύρος των τραγουδιών, τα διαφορετικά θέματα μέσα στα τραγούδια, τον πειραματισμό με το στίχο, λαϊκά, ροκ, τραγούδια που ήταν νησιώτικα, που είχε βάλει μέσα όλο το μείγμα της ελληνικής μουσικής και είχε τολμήσει τόσο πολύ στο στίχο όσο δεν τόλμησε κανένας κάτι, την άποψή μου.
1: Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε όριο. Δεν υπήρχε σύνορο στον τρόπο που γράφει. Όσον αφορά και αυτό που είπες στην αρχή για το φυσιογνωμιστής, είναι απόλυτα σωστό και το λέω αυτό γιατί όταν ήταν να συνεργαστεί με κάποιον που δεν το γνωρίζε πάρα πολύ καλά, ήθελε οπωσδήποτε να βρεθούν από κοντά, να δουν αν ταιριάζουν, να δει αν ταιριάζουν τα γνώτα τους. Αλλιώς μπορεί να του βγει και όχι. Θα έβρεχε τρόπο να του πει όχι. Το έκανε πάντα. Άρα λοιπόν ήταν καθοριστικός κανόνας για τον πατέρα μου αυτό. Τώρα όσον αφορά το μέγεθος της γραφής, δεν ξέρω, είναι θείο δώρο, θέλω να πιστεύω, για πάρα πολλά πράγματα. Για αυτό που είπες, για τα ποικίλα
0: θέματα που έρχεται. Από ναρκωτικά μέχρι εκδιδόμενη γυναίκα. Σκύλα βροχή.
1: Ακριβώς.
0: Σκύλα βροχή από τα ρούχα μου, μη σβήνεις τα αρωμά της. Δηλαδή
1: τα πάντα όλα. Και μετά στα είδη. Δηλαδή από λαϊκό. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που ακούει μουσική που μπορεί να πει κάτι αρνητικό. Γιατί τον αγαπάνε και οι πιο λαϊκοί και οι πιο έντεχνοι. Δηλαδή από το Μέγαρο μέχρι τα Μπουζούκια που λέμε. Δηλαδή
0: δεν είχε σύνορο ούτε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάτι που έχουμε συνηθίσει σήμερα, η διάκριση εντέχνου, εμπορικού και τέτοια. Δεν είχε σύνορο κανένα.
1: Επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα συνθέτη να γράφει πάνω σε στίχο. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να μελοποιήσει.
1: Ακριβώς. Και επίσης ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει το δημοτικό, πώς γράφει, έχει γράψει πάρα πολύ λίγους στίχους ο πατέρας μου, αλλά οι στίχοι που έχει γράψει είναι αλάνθαστοι.

0: Μετά όμως ήρθε ο δύσκολος οικογενειακή υπόθεση, στο οποίο συμμετείχες.
1: Ναι.
0: Και καπάκι ο προσωπικός σου ο πρώτος δίσκος.
1: Ναι.
0: Με τις δύο μεγάλες επιτυχίες, τις τεράστιες επιτυχίες, το άμα δεις τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και την τηλεκάρτα που γινόταν ο χαμός.
1: Για Θεσσαλονίκη Αθήνα.
0: Για Θεσσαλονίκη Αθήνα, το κομμάτι που κόβαμε.
1: Είχε, δηλαδή. Είχε πολλά. Ήταν πολύ καλός ο δίσκος. Μεθοδευμένες κινήσεις ήταν όλα στο μυαλό του πατέρα μου. Όπως με βάλε στην δικογραφία, έτσι με βάλε και στο χώρο. Στο χώρο εννοώ της δουλειάς. Ήθελε να έχουμε το ίδιο σκεπτικό, που δόξα τω Θεώ το είχαμε. Ήθελε να κάνουμε αργές κινήσεις, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε βάσεις. Το πέτυχε. Το πετύχαμε. Και έτσι με βάλε. Δηλαδή ήθελε στην αρχή να κάνω μια συμμετοχή, μετά μια δεύτερη συμμετοχή με λίγο παραπάνω τραγούδια και μετά να έρθει
0: ένα προσωπικό
1: το άλμπουμ. Έτσι έγινε και στη δουλειά. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια εγώ δεν είχα βγει ποτέ στη σκηνή. Εγώ τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια που τραγουδούσα, ήμουνα backstage και έκανα φωνητικά σε όλους τους τραγουδιστές. Από τον μικρότερο, σε ευελινικές, μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν βγήκα ποτέ στη σκηνή. Είδε ότι δεν τζίνησα. Είδε ότι δεν τον κόντραρα. Το καταλάβαινα. Αυτό είναι που σου έλεγα και στην αρχή. Καταλάβαινα ότι πρέπει να γίνει αυτό. Καταλάβαινα ότι πρέπει να περάσω από αυτό το στάδιο, ότι πρέπει να μάθω τη δουλειά.
0: Δύσκολο αυτό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Για ένα γόνο διάσημου μουσικού άντρα.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Δεν είχα όμως και εγώ τις βλέψεις ότι θέλω να γίνω αναγνωρίσιμος, θέλω να γίνω κάτι για να.
0: Θέλω διμετρικό με έναν και λευκή Φεράρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα, δεν την ήθελα. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο που με αναγνωρίζαν στον δρόμο. Δηλαδή, ήμουν καχύποπτος. Τύπου, γιατί με κοιτάει τώρα αυτός. Τι θέλει από μένα. Χρειαζόμουν αρκετό χρόνο για να συμβιβαστώ, το πω έτσι, και να καταλάβω.
0: Είσαι λίγο έξω από την ελληνική ψυχή τη μέση. Από την άποψη ότι εμείς είμαστε κάφροι περισσότεροι. Δηλαδή, είμαστε άιντε βούρα, γλυκέ μου τύρανε, δίχτυρ ντάι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είμαστε τέτοιοι. Και μετά, καπάκι, μπορούμε να ακούσουμε και Θεοδωράκη και Λοΐζο και Εξαρχάκο και να μπούμε. Δηλαδή, είναι πώς να το πω, η διπολική μουσική προσωπικότητα του Έλληνα. Η οποία βγαίνει και στα χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς του. Αυτό δηλαδή δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις διαφορετικά. Απ' την άλλη, και ο πατέρας σου και εσύ ήσασταν άνθρωποι άλλου δείγματος. Ναι. Άλλη συναισθηματική σοφία και ψυχραιμία. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι έκανε και τη διαφορά, τη διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν μου το πέρασε αυτό με τα χρόνια ή αν ήμουν και εγώ έτσι σαν χαρακτήρας. Μάλλον είχα και εγώ τέτοια στοιχεία.
0: Κληρονομικά. Η ψυχή κληρονομείται.
1: Δεν είναι πάντα καλό, Νίκο, να ξέρεις, γιατί η δουλειά μας θέλει και τις δημόσιες σχέσεις, θέλει και τις σωστές γνωριμίες. Με μέτρο και αυτό. Ο πατέρας μου δεν είχε καθόλου αυτό το κομμάτι. Και πολλές φορές το έλεγα, πήγαινε ρε παιδάκι μου, δηλαδή να βγεις λίγο από το σπίτι, να σε δει λίγο ο κόσμος. Όχι. Ή στο άλλο κομμάτι. Μου έλεγε, πρέπει να βγάλω τραγούδι, πρέπει να αποδείξω. Του λέω, να κάνεις τι, να αποδείξεις. Μα είσαι ο Βαρδής. Όχι, μου λέει Γιάννη, πρέπει να αποδείξω ότι αξίζει να είμαι ακόμα μέσα στα πράγματα.
0: Και φέτος. Για άλλη μια φορά. Και για 30η φορά.
1: Ναι, αυτό. Το είχε αυτό. Το έχω κι εγώ.
0: Καλό είναι ως ένα σημείο, είναι άδικο, αλλά είναι καλό γιατί σε αναγκάζει κάθε φορά να ξεπεράσεις τον εαυτό σου.
1: Ναι, και υπάρχει μια αφύπνιση, θεωρώ. Δηλαδή δεν επαναπαύεσαι. Που εγώ έχω επαναπαυτεί με τα παιδιά και όλα αυτά, αλλά καλό είναι να μην επαναπαύεσαι.
0: Έκανες και μια Eurovision ο ίδιος.
1: Βεβαίως.
0: Με το Για μία στιγμή.
1: Βεβαίως. Του Κοντόπουλου πάλι.
0: Ναι, και τότε και με νεωτερισμό την νοηματική γλώσσα. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που είδα κάτι να γίνεται και σε νοηματική γλώσσα, να βάζουμε δηλαδή μέσα και μια ομάδα αδύναμη, η οποία μπορούσε να μπει σε διαδικασία να ασχοληθεί και αυτή με το τραγούδι. Δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: Ήταν φοβερό.
1: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ. Όσο περνάνε και τα χρόνια, δηλαδή και το σκέφτομαι, θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Νομίζω ότι ήταν η ιδέα του Φωκά. Πολλή δουλειά για να μάθεις τη γλώσσα. Είναι τόσο όμορφη αυτή η γλώσσα. Πραγματικά σου μιλάει. Πραγματικά πέρασα υπέροχα μέχρι να μάθω τον στίχο του τραγουδιού στην νοηματική. Απλά στο κάνει λίγο πιο δύσκολο ερμηνευτικά. Δηλαδή πρέπει να έχεις στο νου σου διάφορα πράγματα και πρέπει να έχεις και αυτό. Θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν πέρασε το κομμάτι. Εμένα το κομμάτι μου άρεσε. Στα μάτια του κόσμου τότε, στην κοινή γνώμη, θεωρήθηκε αδικημένο.

0: Και έτσι λοιπόν είχε μια ωραία πορεία, μια καλή πορεία ραδιοφωνικά. Δεν θα το ξανακανά.
1: Αλλά σαν εμπειρία ήταν, σαν εμπειρία, αυτό μπήκε στο κουτάκι.
0: Βέβαια τότε, να ξέρεις ότι από τον πατέρα μου υπήρχε τεράστια κόντρα. Όχι, δεν θα...
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, μου έλεγε, έχεις χτίσει το έδαφος, αυτό δηλαδή που έκανες υπομονή τόσα χρόνια, μαζί κάναμε υπομονή και το χτίσαμε ωραία, που λέγαμε πριν, και ξαφνικά νιώθω, μου λέει ότι πριονίζεις τη θέση σου, πριονίζεις την καρέκλα σου. Γιατί μου λέει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, και το έχουμε δει στην πορεία της Eurovision, ένας καλλιτέχνης να πάει, να μην πάει καλά το κομμάτι και να εξαφανιστεί από τα μουσικά δρόμενα. Πάνω στην όρεξη, να το πω έτσι, της στιγμής και με τη φιλία που με τον Δημήτρη και μ' άρεσε το κομμάτι, του λέω θα το κάνω. Και έτσι λοιπόν το τολμήσαμε.
1: Δεν είχε άδικο σε γενικό πλαίσιο, αλλά νομίζω καμία προσωπικότητα μουσική δεν χάνεται μέσα από την Eurovision, ακόμα και αν αποτύχει. Χάνονται αυτοί που πρέπει να χαθούν. Λέω
0: σωστό.
1: Εγώ.
0: Σωστό.
1: Όπως το λέγε και στην ελληνική ταινία, άτιμη κοινωνία λέει: άλλους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις στα τάρταρα. Άτιμη Eurovision, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις στα τάρταρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι, στα πράγματα. Από το 2000 και μετά υπήρξε μια φασματική αλλαγή, θα έλεγα, της ελληνικής δισκογραφίας. Προς το χειρότερο, θα το έλεγα, και όλα σε όσον αφορά τα γρήγορα σου. Ξέρετε, την εμπορικότητα, το αναλώσιμο της όλης της ιστορίας. Το δεν δίνουμε βάση στη δημιουργία ενός LP, αλλά βγάζουμε ένα single και προχωράμε και φεύγουμε και κάνουμε. Αυτό άρχισε να σε χαλάει, να σε.
0: Ναι, γαμώτο, ναι. Ναι, ακόμα με ενοχλεί. Και όσο περνάει ο καιρός, επειδή αλλάζουν και άλλα τα πράγματα και γίνονται ακόμα πιο γρήγορα, εξακολουθεί να με ενοχλεί. Έχω προσπαθήσει να παίξω το παιχνίδι. Ασχέτως αν μου ταιριάζει ή όχι, δεν μου ταιριάζει. Στο δικό μου το μυαλό, στη δική μου λογική, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το κομμάτι. Ή κάπου υποσυνείδητα θέλω να είμαι και εκτός στο κομμάτι αυτό, γιατί νιώθω ότι γίνομαι ένα με όλα τα υπόλοιπα. Καλός ή κακός, έτσι σκέφτομαι. Κυκλοφορώ κάποια κομμάτια, απλά εξακολουθώ να κυκλοφορώ κομμάτια με αργούς ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορώ κομμάτια με πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό είναι λάθος. Πριν, στις αρχικές κακές στιγμές της δισκογραφίας, εκεί στο 2000 και μετά, κυκλοφορούσα και έκανα και κάποια LP, αλλά κυκλοφορούσα δύο κομμάτια το χρόνο, να το πω έτσι. Στην πορεία, πέρα από το ότι αλλάξαν τα πράγματα, σίγουρα μέσα από αυτό υπήρχε και απογοήτευση. Απογοήτευση στο γεγονός ότι δεν παίζουμε πλέον στο ραδιόφωνο. Έχουν αλλάξει εποχές, ζητάνε άλλα πράγματα. Στο δικό μου μυαλό ήταν ότι δεν υπάρχει τόσο αντικειμενικότητα πλέον.
1: Για ποιους λόγους δεν υπάρχει αντικειμενικότητα? Γιατί εσύ δεν είσαι ένας άνθρωπος που θα έκανες 10 χεράτα γύρω-γύρω να δώσεις, όπως δεν παίρνεις και λεφτά από τα τραγούδια ούτε εσύ ούτε ο πατέρας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ήσουν μέσα στο παρασκήνιο, να το πω έτσι.
0: Ναι, μπορεί να είναι και λάθος αυτό. Μπορεί να είναι και λάθος, γιατί με έβγαλε απ' έξω η αγορά. Αυτή η απογοήτευση υπάρχει ακόμα. Και δεν σου κρυβώ ότι όταν δοκίμασα να βγάλω ένα κομμάτι, αφού είχε φύγει ο πατέρας μου, που το πάντρεψα με τις φωνές μας το 18-19, πίστευα ότι το κομμάτι είναι τόσο μαγικό αυτό που έχει γίνει, δηλαδή να υπάρχει η φωνή του και να τραγουδάει ξανά πατέρας με γιο, στο δικό μου μυαλό ήταν κάτι μαγικό. Εκεί λοιπόν πήγα μια μεγάλη απογοήτευση και εκεί είπα όπα, φρένο, και επειδή κάναμε και μια κουβέντα πριν, σκεφτόμουν και λέω, δεν θέλω να χαλάσω, δεν θέλω να καταστρέψω τα κομμάτια που μου έχουν απομείνει από εκείνον, γιατί τα θεωρώ θησαυρούς, τα θεωρώ διαμάντια, και σκέφτομαι ότι αν δεν υπάρχει μια σχετική απήχηση, νιώθω ότι θα νιώθω ενοχές, να το πω έτσι.
1: Δεν το διαχειρίστηκες καλά.
0: Ναι. Και έτσι λοιπόν έβαλα φρένο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι μου μέσα, που αυτό αρχίζει σιγά σιγά και ξυπνάει, που λέει ότι αν δεν το κάνω τώρα, πότε το κάνω? Και αν θες και ηλικιακά να είμαι 65 χρονών, 70 και να το κάνω τότε, ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο λόγος? Γιατί να μην υπάρχουν τραγούδια μέσα στα χρόνια να τα ακούνε τα παιδιά μου, να τα ακούει μια μερίδα κόσμου, να νιώθω κι εγώ ότι έχω κυκλοφορήσει όλα αυτά τα πράγματα που τα έχω σε ένα σιρτάρι και σκονίζονται, γιατί μέσα σε αυτό το σιρτάρι υπάρχει πολύ αγάπη. Και αυτή η αγάπη, και από τη δική μου πλευρά, αλλά και από τη δική του πλευρά, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγει προς τα έξω. Και όποιος το ασπαστεί.
1: Μεγάλη ανάγκη το έχουμε από ποια άποψη. Από την άποψη ότι ο πατέρας στο παρελθόν έπαιζε στο ραδιόφωνο για να δικαιολογεί λίγο η πιάτσα τη μετριότητά της, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή, πάρε μέσα και ένα καλό, ναι, φάει και τρεις φόλες, ξέρω εγώ, και προχωράμε. Αυτό σιγά σιγά έμεινε μόνο με τις φόλες. Δηλαδή, μετά έμπαινε στη διαδικασία, όπα, μην βάλουμε το καλό μέσα και χαλάσει την πιάτσα τώρα, γιατί θα πρέπει να βάλουμε και άλλα. Και σιγά σιγά όλο αυτό δημιούργησε δουλειές οι οποίες ήταν του ενός σίγκλ για ένα χρόνο ή για δύο ή για τρία χρόνια. Ναι. Και όχι ελπίες που υπήρχαν αναχρονιά και πήγαινε λέγοντας, που υποτίθεται εκεί πέρα μεγάλη μουσική παραγωγή του παρελθόντος που γνώριζαν από τραγούδια, πρότειναν στον καλλιτέχνη τι να πει, λέω, ναι, ή έπαιρναν τα τραγούδια του πατέρα σου και τα πήγαιναν στους σωστούς ανθρώπους, να το
0: ναι,
1: πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν είδα όμως σωστούς ανθρώπους πέρα από τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ήταν μια φωνή η οποία τηρούσε τις προϋποθέσεις, αλλά και ένας χαρακτήρας ο οποίος εκτιμούσε τις συνθήκες. Δεν είδα και πολλές άλλες περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν. Γιατί να μην έχει ο Μαζονάκης 10 τραγούδια από τον πατέρα σου? Γιατί λέω, τα τρελά μου. Γιατί να μην έχει ο κάθε επιτυχημένος στο πρόγραμμά του?
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε αυτό που είπες στην αρχή για το ραδιόφωνο, πετώντας ένα καλό κομμάτι και τρεις φόλες. Αν βάλεις και ένα καλό κομμάτι, θα προσθέσω εγώ ακόμα, η φόλα θα ακουστεί ακόμα χειρότερα.
1: Αυτό, χαλάσει
0: πια. Ναι. Τώρα στο κομμάτι αυτό που είπες, ναι, ίσως να φταίει και ο πατέρας μου σε αυτό το κομμάτι αυτό, γιατί δεν χτυπούσε τις πόρτες ώστε να δειγματίσει τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Περίμενε πάντα.
1: Δεν πάρουν τηλέφωνο. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
0: Θεωρώ πως αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Η γυναίκα μου λέει πάντα, όχι, προσπάθησε να επικοινωνήσεις. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρακαλέσω εγώ κάποιον για να πάρει ένα κομμάτι του πατέρα μου και μπορώ να φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Σκέφτηκες ποτέ όμως ότι μπορεί να μην έχει τα κότσια ο άλλος να σε πάρει τηλέφωνο και ίσως η επικοινωνία? Γιατί μετράμε τους εαυτούς μας και λέμε τώρα τι να πω εγώ τώρα στο βαρδί, ξέρω εγώ.
0: Ισχύει ότι και, το έχω σκεφτεί και κάτι χάνεις και τα κερδίζεις. Ίσως να πρέπει να το τολμήσω, να γίνω πιο, δηλαδή, πιο τολμηρός σε γενικές, γενικά, τέλος πάντων. Ο Αντώνης όντως σεβάστηκε όλα τα τραγούδια. Από το «Θέλω να μάθω» μέχρι τα «Δύο ψέματα» και το «Έσπασε η νύχτα» ή δεν ξέρω τι, τα «Φεγγάρια χάρτινα». Και υπήρχε και πάρα πολύ αγάπη μεταξύ τους και υπάρχει και ένα παράδοξο. Ενώ με τον Αντώνη είμαστε ηλικιακά πολύ πιο κοντά από ότι ήταν ο πατέρας μου με τον Αντώνη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ταιριάξανε, δέσανε, γελάγανε συνέχεια, περνάγανε καλά. Εγώ θεωρώ ότι τα κομμάτια που έγραψε ο πατέρας μου για τον Αντώνη είναι τα πιο ταιριαστά του κομμάτια από ό,τι ακόμα και τα τραγούδια που έχει γράψει εμένα.

0: πρέπει και από την άποψη ότι δεν είσαι μόνος σου και δεν εννοώ μόνο την οικογένειά σου, αλλά και όλη αυτή την κληρονομιά, τη μουσική που φέρεις επάνω σου, θέλεις ή δεν θέλεις. Δηλαδή, αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει ένα rewind πίσω και να κάτσει να δει ότι ξεκίνησε αυτή η μουσική γενιά του πατέρα σου από το ίδιο τραπέζι μέσα στο σπίτι του Μάνου Λοΐζου με τη Χαρούλα Αλεξίου δίπλα.
1: Σωστά.
0: Με το Διονύση Σαββόπουλο απέναντι, με το Μανώλη Ρασούλη απέναντι. Δηλαδή ήταν άνθρωποι τέρατα, άνθρωποι πρότυπα, οι οποίοι δεν είναι τυχαίο το τι κάνανε μετά από εκείνη την παρέα. Γιατί για να αποδεχτεί ο Λοΐζος τώρα το Βάρντι ως κιθαρίστα εκεί πέρα.
1: Λάντε.
0: Έχει μεγάλη σημασία, Λάντε. Έχει μεγάλη αιτιότητα.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Εντάξει, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε πιο υγεία στις σχέσεις και εγώ θυμάμαι, δηλαδή, το είχα και σε κάποιον πρόσφατα, ότι δεν υπήρχαν και άλλα πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Δηλαδή, έμπαινες στο στούντιο και μπορεί να ανοίγεις την πόρτα και να βλέπεις τον Λοΐζο ή να βλέπεις, ας πούμε, έναν άλλο καλλιτέχνη και να λέγες, έχεις να μου κάνεις φωνητικά ή Αντώνη, χρειάζομαι φωνητικά εδώ, έχεις να μου τα κάνεις. Δεν υπήρχε αγάπη για τη μουσική. Κάτι που νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον έτσι. Στη μορφή που τουλάχιστον που την υγεία που ξέρω εγώ.
0: Και μια και αναφέρθηκα στη Χαρούλα Αλεξίου, ο πόνος της ήταν αβάσταχτος μόλις έφυγε ο πατέρας σου. Δηλαδή οι δηλώσεις της ήταν ανατριχιαστικές. Δηλαδή έβλεπες πραγματικά ποια ήταν η σχέση τους από τότε, από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πόσο την πόνεσε, πόσο στεναχωρήθηκε για το όλο ζήτημα.
1: Ναι. Θεωρώ ότι η Χαρούλα, επειδή είχαν ζήσει και πάρα πολλά πράγματα μαζί.
0: Από μικρά παιδιά, 20άριδες.
1: Σίγουρα, ακριβώς. Εγώ τον πόνο της Χαρούλας δεν μπορώ να τον ξεχάσω ποτέ. Και θα τον κουβαλάω πάντα μέσα μου. Και τη Χαρούλα την κουβαλάω πάντα μέσα μου. Έχω διάφορα πράγματα να πω για τη Χαρούλα. Ας πω αυτά που πρέπει. Στη συναυλία που κάναμε στο Καλλιμάρμαρο πριν 2 χρόνια, νομίζω το γράμμα που διάβασε ήταν τόσο εκοφαντικό μέσα στη σιωπή, πέρασε κάθε μελωδία εκείνης της νύχτας.
2: Έφτιαξε σχολείο, Αντώνης, και πολλοί από αυτούς που το τραγούδησαν βάλανε κάτι από τον τρόπο του στην ερμηνεία τους. Ο Αντώνης δεν ήταν ένας απλός χαρακτήρας. Είχε μια φλογερή προσωπικότητα.
1: Έκανε πρόβα, general, έκανε πρόβα την προηγούμενη μέρα και ήταν... κλαίγαμε όλοι. Από τους μουσικούς, τους τραγουδιστές. Και μάλιστα ευτυχώς άλλαξε και η σειρά την ημέρα της συναυλίας, γιατί κανονικά μετά το γράμμα της Χαρούλας έβγαινε ο Χάρης και εγώ να πούμε το που να εξηγώ. Και ευτυχώς άλλαξε η σειρά, γιατί κλαίγαμε και την ημέρα της συναυλίας και δεν θα ήταν καλό σαν εικόνα. Είναι χαραγμένο αυτό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η στιγμή της Χαρούλας στη συναυλία, τα λόγια που είπε, η αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: σας λέρωση Ναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what?
3: Back off or jump.
2: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Αστερόσκονη.
4: Η μουσική είναι συγγένεια. Πώς να το κάνεις. Δηλαδή, δεν αισθάνεσαι λίγο συγγενής με το Δημήτρη τον Κοντόφυλλο, ξέρω εγώ.
5: Και με σένα αισθάνομαι.
4: Και εγώ με σένα και πάει λέγοντας τη δουλειά. Αλλά στη δική σου περίπτωση, επειδή είσαι η επιτομή της ευγένειας και της ταπεινότητας, δηλαδή, έχεις αναγκαστεί ορισμένες φορές να βγάλεις το σκληρό σου πρόσωπο. Εκεί που οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν καταλαβαίνουν και μετά και πρέπει κάποια στιγμή να γαυγίσεις, κάποια στιγμή να γριλίσεις. Έχει κόστος αυτό για σένα. Δηλαδή, ή κάποια στιγμή είναι και εκτόνωση. Είδαμε την περίπτωση που υπήρχε για τη συναυλία, για τα πνευματικά δικαιώματα, για το ηθικό δικαίωμα, για όλα αυτά που δεν θέλω να αναφερθώ και να σε στεναχωρίσω. Αλλά όντως φαντάζομαι ότι. Εσύ θα έχεις περισσότερο κόστος από ό,τι θα έχει η κυρία Φιλοθέη μέσα σου.
5: Έτσι είναι, σίγουρα έτσι είναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει, σίγουρα είναι εκτόνωση. Είναι εκτόνωση όμως προς το άδικο.
4: Ναι.
5: Ή για το δίκαιο, αν θες.
4: Πιο σωστά. Για το δίκαιο, πιο σωστά.
5: Για το δίκαιο. Στο σπίτι το δικό μας ήταν όλα μιλημένα. Ήταν όλα διατυπωμένα, σωστά.
4: Ξεκαθαρισμένα.
5: Ξέραμε όλοι τα πάντα. Αλλάξανε μετά κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν ξεκινάει να χαράζει μια διαφορετική πορεία που δεν είναι δίκαια.
4: Και που είναι εν γνώση ότι ο Γιάννης είναι ευγενής.
5: Ακριβώς.
4: Και μπορεί να κάνει και μόκο.
5: Ακριβώς. Όντως όλο εκείνο το διάστημα έβγαλε έναν χαρακτήρα που ξέρω ότι τον έχω. Δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα. Από την άλλη, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Καλός ή κακός, όταν με πνίγει το δίκαιο, γίνομαι αυτό. Γίνομαι ένας τύπος πιο κάθετος, απότομος, οξύθυμος, που θα κάνω τα πάντα για να βάλω τη ζυγαριά στη μέση. Και αν, θα σου το πω και έτσι, και αν αρχικά, στο αρχικό πλάνο, αυτά ήταν τα λεγόμενα του πατέρα μου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μοιραστούν.
4: Ναι, και να τα αποδεχτείς κιόλας. Ναι, ναι.
5: Θα έλεγα, εκείνος ξέρει, όπως και όταν ξεκίνησα, σου λέω, εγώ το ακολουθούσα το σκεπτικό του. Αν μου λέγε, Γιάννη, δεν θα πάρετε τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα μιλάγα καθόλου. Δεν θα έλεγα, όχι, είμαι ο γιος του, διεκδικώ. Θα άκουγα αυτά τα δικά του λεγόμενα.
4: Το πιστεύω.
5: Έτσι ακριβώς είμαι σαν χαρακτήρας. Όταν κάποιος με πειράζει, θα τον βάλω στη θέση του διακριτικά.
4: Και πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είσαι μόνος.
5: Ναι, απλά βλέποντας τον εαυτό μου με αυτή την εικόνα, παρόλο που δεν ξέρω αυτή την εικόνα, με ενόχλησε.
4: Σου κόστησε λίγο.
5: Ναι, και κάποια στιγμή είπα, όπα, κάνεις πίσω, κάνε λίγο πίσω, όχι στο να διεκδικείς ή να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Κάνε πίσω, μη βγαίνεις και δείχνεις συνεχώς αυτή την εικόνα. Άστο, αν υπάρχει κάτι, εδώ είμαστε, θα το λύσουμε, αλλά... Δεν χρειάζεται να το ξέρει και τόσο πολύ σκόπο.
4: Ναι, δεν χρειάζεται να κυτρινήσει άλλο.
5: Δεν χρειάζεται να κυτρινήσει.
4: Γιατί τώρα η άλλη γυναίκα που πλένει τα πιάτα στο σπίτι της και βλέπει μια εκπομπή, ξέρω εγώ, θα σου πει, έλα τώρα και το κοριτσάκι.
5: Το είπες πολύ σωστά.
4: Δηλαδή είναι αυτό το ισοπεδωτικό που έχουμε σαν κοινωνία και σαν κοινή γνώμη.
5: Ακριβώς.
4: Τη γυναίκα σου, την Αντάσα, τη γνώρισες και κάνατε οικογένεια. Παντρευτήκατε το 2016.
5: Παντρευτήκαμε το 2017.
4: Το 2017.
5: Γνωριστήκαμε το 2012. Το λέγαμε χθες στο αυτοκίνητο, της λέω, να σου πω, το ξέρω ότι είμαστε 14 χρόνια μαζί, έτσι. Μου λέει, απίστευτο. Για μας είναι, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, 4. Περνάμε πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά.
4: Είναι το άλλο σου μισό. Ναι. Είναι μετά από τόσα χρόνια και τόση φθορά ο άνθρωπος που ήταν στην αρχή.
5: Το ολόκληρό μου είναι, δεν είναι το μισό μου.
4: Είναι
5: το ολόκληρό μου. Είναι το ολόκληρό μου. Είναι μαγικό αυτό που ζω με την Ατάσα. Υπάρχει κατανόηση, σεβασμός, όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σε μια σχέση, εννοείται πως υπάρχουν τσακωμοί, όπως όλα τα ζευγάρια, αλλά στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έχει συμβεί, συζητάμε. Και νομίζω ότι το α και το ω είναι η κουβέντα, η συζήτηση. Και να δέχεις το λάθος σου επίσης.
4: Και η αγάπη που συνιστάται, στην κατανόηση, στην πίστη, στη συγγνώμη, ξέρω εγώ, υπάρχουν...
5: Θεωρώ στην κατανόηση. Δηλαδή θα το βάζα λίγο παραπάνω. Να βλέπει και με τα δικά μου παπούτσια, όπως και εγώ να βλέπω με τα δικά σου παπούτσια τα πράγματα.
4: Η κόρη θα τραγουδήσει.
5: Η κόρη τραγουδάει εξαιρετικά. Επίσης να σου πω ότι στο σπίτι δεν ακούμε βαρδί. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ακούμε βαρδί.
4: Είναι καιρός ακόμα.
5: Νομίζω ότι και εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, θέλω.
4: Να ακούσουν όλα τα υπόλοιπα.
5: Μπράβο,
4: και να πάνε εκεί.
5: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να το ανακαλύψουν και μόνοι τους. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Προχτές, ας πούμε, έχουμε βρει μια λύση με τη γυναίκα μου και έχουμε πάρει δύο MP3 και ακούνε μουσική στο αυτοκίνητο και είναι στον κόσμο τους και γουστάρουν και τέτοια. Και η κόρη μου είπε χτες, θέλω να μου βάλεις το κομμάτι της Eurovision του Ισραήλ, που της αρέσει πάρα πολύ, και μου λέει, βάλε μου και το ίσως. Και λέω, όπα, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, έβαζε, ξέρω εγώ, ξένα κομμάτια, Maneskin που της αρέσουν πάρα πολύ, ξέρω εγώ, Χατζη Γιάννη, θα το ανακαλύπτει. Δεν επηρεάζω, δεν λέω τίποτα, αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να τα ανακαλύψει μόνη της. Αλλά να, είδα σιγά σιγά ότι, όπα, έχει μπει κάποιο, δηλαδή θέλει να το ανακαλύψει.
4: Μικρόβιο,
5: μικρόβιο.
4: Με την καλή έννοια.
5: Μικρόβιο, ναι. Είναι ωραία, είναι ωραία.
4: Στην περίπτωση της επιθυμίας της να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο τραγούδι, το άσχημο είναι ότι είσαι γνώστης. Δηλαδή, αν δεν ήξερες, θα ήσουν ένας πατέρας φυσιολογικός, θα λέει, ναι, παιδάκι μου, προχώρα.

0: τουλάχιστον. Και εγώ δεν θέλω να τη σπάσω τη μαγιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνω ότι δεν την ακούω ή την αφήνω. Και μετά τη λέω: πω, τι ωραία τραγουδίστες. Και βλέπω και τις χωρικές γιορτές που τραγουδάει και της αρέσει. Βέβαια έχει ηγετικό χαρακτήρα.
1: Είναι το περιβάλλον δίπλα της που απαιτεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει: εσύ είσαι από εκεί, τώρα δεν θα.
0: Ναι, σωστά. Αν φτάσει αυτή τη στιγμή, νομίζω θα τη συμβουλέψω παρόμοια πράγματα που πήρα και εγώ. Σα συμβουλέψω τύπου ότι βήμα-βήμα, να είσαι ταπεινός, να είναι ταπεινή λοιπόν, και θα πορευτούμε μαζί. Εύχομαι, αν φτάσουμε ποτέ σε αυτό το κομμάτι, να με ακούσει. Το εύχομαι.
1: Αυτή θα είναι έτοιμη, εσύ θα είσαι.
0: Όχι, εγώ νομίζω δεν θα είμαι ποτέ.
1: Ποτέ κανένας πατέρας για την κόρη του δεν είναι έτοιμο.
0: Όχι. Όπως νομίζω και ο πατέρας μου όταν με άκουσε δεν ήταν έτοιμος να με ακούσει. Γιατί δεν πίστευε ότι θα ακούσει αυτό που άκουσε.
1: Ναι, αλλά είναι διαφορετικά εκεί πέρα. Ξέρεις, δεν είναι οι ίδιοι κίνδυνοι, δεν είναι η ίδια αποδοχή, δεν είναι το ίδιο μεροκάματο. Δηλαδή να το πάω κάπως αλλιώς. Είναι η γυναικεία, η φωνή και ιδιαίτερα άμα πάει προς το λαϊκό, είναι κάποιο τη ζητούμενο, φάνιο, πολύτιμη, υγεία, όπως το λέει.
0: Έχεις δίκιο, παίζει ρόλο αυτό. Αλλά από την άλλη, τώρα που το σκέφτομαι, όσο μιλάς, ότι θα ήταν ωραίο να τραγουδήσει, ας πούμε, και ένα κομμάτι του παππού της κάποια στιγμή, ανέκδοτο. Θα ήταν μαγικό.
1: Εννοείται.
0: Φανταστικό.
1: Εννοείται. Και δεν περιμένω τίποτα λιγότερο και φαντάζομαι ότι θα είναι και μια σχετικά ακραία επιλογή σε σχέση με αυτά που φαντάζεσαι εσύ σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να την αγγίξει την ίδια. Αλλά πρέπει να πάρει την πληροφορία από όλο το σύστημα.
2: Για μένα μια ζωή θα είσαι εγώ. Χωρίς εσένα μάτια μου δεν ζω.
1: Ο Αντώνης Βαρδής δεν έκανε τρελά εκατομμύρια από τη δουλειά του.
0: Ποτέ.
1: Σε σχέση με το μέγεθος της αξίας του καλλιτεχνικής, πήρε σχετικά πολύ λίγα λεφτά.
0: Ελάχιστα.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει τα χιλιαπλάσια, με συγχωρείτε, από τον Αντώνη Βαρδή και με παρασκηνιακό τρόπο και μαύρα. Όχι πνευματικά δικαιώματα και πάει λέγοντας.
0: Ακριβώς. Μα και μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω: 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Δεν μπορούσα να το.
1: Και δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Είναι και για το σεβασμό απέναντι στον καλλιτέχνη. Τώρα δεν μπορείς. Εσύ είσαι ένα τσουτσέκι και παίρνεις ένα κομμάτι. Δεν θα κάνεις ένα δώρο, π.χ. λέω εγώ, ένα στυλό, ένα αυτό.
0: Εγώ δεν
1: ένα...
0: έχω δει δώρο. Εγώ εδώ στο σπίτι δεν έχω δει δώρο. Έχω δει δώρο από τον πατέρα μου να δίνει τραγούδια και να δίνει και δώρα. Δώρο να εισπράττει δεν έχω δει.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό, το λέω, γιατί ξέρεις, είμαι στον χώρο και έχω απαιτήσει ένα εποχές. Δηλαδή, έχω πει, όχι, εγώ για να σου δώσω θέλω αυτό, ξέρω εγώ. Και σκεφτόμενος ότι αυτό δεν το έχει κάνει τώρα κάποιος επί 10, επί 100, λες, τι έγινε τώρα. Δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα, είναι και θέμα υπερηφάνειας καλλιτεχνικής. Δηλαδή, τώρα θα πάω να ζητήσω εγώ από τον άλλον αυτό. Ενώ εκβιαστικά θα μπορούσε να το πάει άνετα. Δηλαδή, τι θέλετε και να το κάνει και βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Πάρτε, πάρτε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, επειδή, όπως είπα, είχαμε μια αρμονική σχέση και υπήρχε υγεία και εμπιστευόταν ένας τον άλλον, εγώ προσπάθησα στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον να τον αφυπνίσω. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε τσακωθεί κιόλας για αυτόν τον λόγο. Γιατί του είχα πει, κοίταξε να δεις, αν ήμουν ένας καλλιτέχνης, αν δεν ήμουν της οικογένειας, ήμουν απλά ένας καλλιτέχνης. Θα έλεγα, γιατί να μην πάρω από το Βαρδί. Θα έχω τη στάμπα, τη σφραγίδα, Βαρδής, το όνομα. Πολύ πιθανό να μου γράψει ένα καλό κομμάτι. Πολύ πιθανό να είναι ένα κομμάτι που θα γίνει επιτυχία. Επίσης ένα κομμάτι που μπορεί να μείνει στο χρόνο. Άρα λοιπόν, από σένα θα πάρω, γιατί θα το πάρω και τσάμπα. Δεν έπρεπε να το πω αυτό ποτέ. Τον ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Τον θεώρησε ότι ήταν κορόιδο.
0: Στον εγωισμό του, ίσως. Ναι. Του λέω, δεν το λέω προσωπικά, αλλά στο λέω πώς μπορεί να σκέφτεται κάποιος για σένα. Ή κάποια μερίδα καλλιτεχνών. Δεν μου μίλαγε για 2 εβδομάδες. Τέλος πάντων, τα βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε ξανά και του λέω, θα μου δώσει το δικαίωμα να πηγαίνω να μιλάω για σένα. Γιατί πολλές φορές πουλάμε τον εαυτό μας, δεν πουλάμε μάλλον τον εαυτό μας τόσο καλά όσο πουλάμε για τους άλλους. Και μου είπε ναι. Και έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, σε όσους καλλιτέχνες έδωσε τραγούδια, πήγαινα και μίλαγα εγώ και έκανα εγώ τα deal. Που είδα ότι του άρεσε. Όχι επειδή το έκανα εγώ. Είδα ότι άρχισε
1: τρόπος.
0: Να. Ναι, είδα ο τρόπος και είδα ότι έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή,
1: και είναι και δίκαιο όμως.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: είναι αυτό. Ακριβώς, μια δουλειά κάνεις. Το ότι σου έχετε ένα θείο δώρο δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Ότι από τη στιγμή που είναι βιοποριστικό στο τέλος του.

0: της ημέρας. Γιατί να μην πάρεις κάποια λεφτά.
1: Τη στιγμή και ο άλλος μπορεί να έχει πάρει και κανένα εκατομμύριο από τη σεζόν με το τραγούδι σου, γιατί το έχει κάνει, σου ξέρει.
0: Και είδα ότι όσο περνούσε ο καιρός του άρεσε και μετά άρχισε να το λέει και μόνος του. Δηλαδή ότι, κοίταξε να δεις, εσύ θα γεμίσεις μαγαζί, θα πάρεις ένα κλειό μικρόφωνο, θα πάρεις καινούργια ρούχα, θα πάρεις καινούργια ακουστικά. Δεν θα δώσεις και κάτι για το τραγούδι που θα πάρεις.
1: Που φάγαμε μία νύχτα, δύο νύχτες, τρεις νύχτες, πέντε νύχτες για να το στήσουμε.
0: Ακριβώς. Δεν είναι AI.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν θα πάμε σε άλλο θέμα.
1: Και ήταν εποχές με ούτε τετρακάναλα δεν είχαν. Δηλαδή να κάτσουν να γράψουν, να βάλουν και τους μουσικούς μέσα και οτιδήποτε άλλο. Θα ρωτήσει βέβαια τώρα, αφελέστατα ένας τηλεθεατής, τώρα δεν πληρωθήκατε από τα πνευματικά δικαιώματα. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που έβγαζε επί τόσα χρόνια επί, τέθηκαν υπολογιστική αφισβήτηση σε πρώτη φάση. Βεβαίως. Δηλαδή ότι έκλεβε τους δημιουργούς, με λίγα λόγια, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Και φυσικά δεν ήταν ανάλογα τα δικαιώματα της επιτυχίας των τραγουδιών. Και φυσικά δεν υπήρχε ξεκάθαρο κριτήριο, είτε ραδιοφωνικό, ούτε οι εφημερίδες πληρώσαν τα CD που βγάλανε, ούτε όλα τα ραδιόφωνα πληρώσανε, ούτε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια πληρώσανε, ούτε το εκτελεστικό δικαίωμα τσεκαρίστηκε, ούτε το ραδιόφωνο στον Εύρο. Δηλαδή, θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν είναι κάτι το δίκαιο αυτό που συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ξέρεις, ακόμα και τώρα μου το λένε. Δηλαδή, ότι δώσε μας την άδεια, αφού εσύ θα πάρεις τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, νομίζω ότι το πνευματικό δικαίωμα είναι μια κάνουλα που είναι ανοιχτή και απλά τρέχει χρήματα και εμείς βάζουμε το χέρι μας και παίρνουμε κάθε έξι μήνες. Κάποια στιγμή λοιπόν, όντως, μέχρι να μάλλουν μια στιγμή, μέχρι κάποια στιγμή, όντως τα πνευματικά δικαιώματα ήταν πολύ καλά. Ακόμα ζούσε ο πατέρας μου, ήταν πολύ καλά. Κάποια στιγμή αυτή, όπως είπες, λόγω του σκανδάλου, αυτή η κάνουλα έκλεισε εντελώς. Σφραγίστηκε.
1: Για χρόνια.
0: Για χρόνια. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε τίποτα. Έχει ανοίξει αυτή η βρύση, η οποία στάζει, δίνει χρήματα, καλύτερα σίγουρα από κάποιες χρονιές, δεν θα φτάσει ίσως ποτέ στο βαθμό εκείνο που ήταν τα καλά χρήματα. Δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να βιοποριστείς στηριζόμενος
1: στο πνευματικό
0: δικαίωμα.
1: Ούτε το δικό σου, ούτε του πατέρα σου. Ούτε...
0: Ακριβώς. Και το λέω αυτό και για... Και πες ότι εγώ δουλεύω και τραγουδάω. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρω εγώ, που γράφουν μόνο στίχο. Μπορεί να μην γράφουν και τραγούδια, ενώ μουσική ή να μην τραγουδάνε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και δεν θα πληρωθείς τη στιγμή που θα πληρωθεί καλύτερα κάποιος στην Τουρκία, που υποτίθεται από πλευράς κουλτούρας είναι πολύ πιο κάτω. Ακόμα παίζουν κασέτες και βινίλιο στην Τουρκία, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και κλέβουν με αυτόν τον τρόπο, ξέρω εγώ, μέσω των κασετών. Που θα πληρωθεί κάποιος καλά. Τώρα δεν συζητάμε για την Αμερική που μπορεί να γράψει ένας το 1 τέταρτο του τραγουδίου της Μαντόνα και να ζει για μια ζωή ολόκληρη.
0: Ωραία,
1: δηλαδή, ή τη Eurovision, ξέρω εγώ, που μπορεί να δώσει και αυτή πολλά λεφτά. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ξεκάθαρο πια, δεν πουλάνε οι δίσκοι. Τι θα κατεβάσεις στο ίντερνετ, δεν είναι ούτε αυτό ξεκάθαρο. Και αν έχουμε εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, θα έλεγα όχι.
0: Ναι, γενικά δεν είναι το τοπίο ξεκάθαρο. Ούτε τότε ήτανε. Θεωρώ ότι ούτε τώρα είναι, αλλά καλώς ή κακώς είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν μπορεί το πνευματικό δικαίωμα να μεγαλώσει, να ενηλικιωθεί. Ας το πω έτσι. Θα μείνει πάντα παιδί.
1: Έχω ακούσει, ξέρω εγώ, από την παλιά την ΑΕΠ. Λέω να πληρωθώ. Λέω τι είναι αυτά. Λέει και εσύ ποιος είσαι. Δηλαδή δεν πληρώσαμε το Βαρδί, ρε φίλε. Δεν πληρώσαμε το Μάνο Ελευθερίου να πληρώσουμε σένα. Δηλαδή και κάθεσαι εσύ τώρα και αισθάνεσαι ένοχος γιατί πας και ζητάς λεφτά σε σχέση με το Βαρδί και το Μάνο Ελευθερίου. Όχι, θέλω. Εγώ μπορεί να μην ξαναγράψω ζωή.
0: Το δικαίωμά μου.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην ξαναγράψω ζωή μου τίποτα ποτέ. Να πάω και ένα κεφαλικό για να τελειώνει. Δεν με πληρώσετε τώρα γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις και ο ένας καλλιτέχνης δεν είναι μισθοσυντήρητος. Να πεις ότι κάθε μήνα θα πάρει και τα λεφτά του. Κοιτάει να κάνει το κουμάντο στο συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, τίθεται και ένα ζήτημα ποιότητας του τραγουδιού μέσα από τις πληρωμές. Γιατί αν δεν αξίζει τον κόπο, δεν θα ασχοληθούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πόσοι στιχουργοί έχουν σταματήσει τα πέντε χρόνια που έχουν γράψει, γιατί δεν είδανε φως, δεν δικαιωθήκανε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο προσωπικό ψώνιο. Α, ακούγεται το τραγούδι μου, τι ωραία, τι καλά. Αισθάνεσαι και κορόιδο. Αν το τραγούδι σου παίζει συνέχεια και εσύ έχεις πάει και έχεις πάρει εξάμεινο 10 χιλιάρικα. Δεν έκανες τίποτα. Και στον άλλον σου λέει, πήρες 10 χιλιάρικα εξάμεινο, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα. Μα δεν θα τα ξαναπάρω.
0: Είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι η δουλειά. Σίγουρα δεν είναι καθόλου δικαίωμα το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να τα πάρεις, γιατί έπαιξες ένα κομμάτι, έπαιξες ένα κομμάτι στο ραδιόφωνο. Πρέπει να εισπράξεις αυτό που δικαιούσε ραδιοφωνικά ή καλλιτεχνικά τέλος πάντων γενικά. Από την άλλη, δεν είναι για πάντα. Δεν είναι πάντα. Δηλαδή, πάντα θα αλλάξει. Μετά θα πέσει το ποσό, μετά θα βγάλει ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να ξανανεύει. Αυτός ο κουβάς, να το πω έτσι, νομίζω δεν ήταν ποτέ αξιοκρατικός.

0: Θα πρέπει να υπάρξει μια ροή τραγουδιών και ορισμένοι καλλιτέχνες το εξυπηρετούν αυτό σήμερα. Πολλά ονόματα έχω στο μυαλό μου να πω που βάζουν το καινούριο τραγούδι στο χώρο. Ωραίες Δάντος. Πάνω ναι. Χάρη, ξέρω εγώ. Η Ιούλια Καραπατάκη, σαν ερμηνεύτρια, μπαίνει στη διαδικασία και κάνει τον κόσμο πάλι να αγαπήσει και διασκευές, αλλά και καινούρια τραγούδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Καταρχάς να πω ότι στο. Πώς το λένε, στο πώς να βγάλεις, όταν βγάλεις ένα κομμάτι που υπάρχει ένα καλούπι, ας το πούμε, επιτυχίας, που αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, αντί να σκεφτούμε ότι πρέπει να βρούμε τη γένεση κάτι νέου, ακολουθούμε την πεπατημένη. Από πέρσι που έβγαλε η Βύση το κομμάτι της, που είναι ένα dance disco κομμάτι.
0: Σε περίπτωση που.
1: Σε περίπτωση που έχω ακούσει τον τελευταίο χρόνο αρκετά τραγούδια από καλλιτέχνες που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μπορεί να τους πετύχει. Αλλά αυτό δεν είναι ιδέα. Αυτό είναι απλά να ακολουθήσω και εγώ κάτι που κάποιος τα κατάφερε, γιατί είναι αυτός που είναι, να το κάνει επιτυχία. Για μένα δεν είναι αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι, το άλλο που είπες, υπάρχουν φοβερές φωνές. Εγώ το τελευταίο καιρό όλο και ψάχνω. Και αν θες να το κάνω και πιο γενικό στο κομμάτι της μουσικής, στο κομμάτι που εκπροσωπώ εγώ, αν θες, υπάρχουν πάρα πολύ καλές φωνές, δεν υπάρχει ψυχή. Εγώ έτσι το βλέπω. Στο κομμάτι το λίγο διαφορετικό, ίσως δεν μ' αρέσει η έκφραση ή η ταμπέλα του εντέχνου, στο κομμάτι εκεί εγώ ανακαλύπτω εξαιρετικές φωνές και με ψυχή όμως.
0: Το τραγούδι και η μουσική είναι θάλασσα και νομίζω ότι έχουμε βραχεί μέχρι το κόκαλο και πάμε για καλοκαίρι. Υπάρχουν στο πρόγραμμα συναυλίες συγκεκριμένες.
1: Πορεύομαι με Άκη Δίξιμο, είμαστε πρώτα ξαδέλφια. Η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν συνεργαστήκαμε μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια. Εύχομαι να συνεργαστούμε και δισκογραφικά, γιατί ο Άκης είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης και το αξίζει.
0: Και δημιουργός φυσικά και τραγούδια που γράφει.
1: Εξαιρετικά τραγούδια.
0: Η εμπειρία του είναι απίστευτη.
1: Είμαστε σε μια φάση που λίγο ο ένας μπριζώνει τον άλλον. Δηλαδή, και εγώ του λέω πρέπει να γράψεις, εκείνος μου λέει πρέπει να τραγουδάς πιο συχνά. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Θα πορευτούμε λοιπόν μαζί το καλοκαίρι. Δισκογραφικά κυκλοφορεί ένα κομμάτι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Βασίλη Γιαννόπουλου με τον τίτλο «Δεν το περίμενα». Κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες. Επίσης υπάρχει ένα κομμάτι του πατέρα μου, ένα Latin. Latin ντουέτο δεν έχω κάνει με τον πατέρα μου. Έχω κάνει όλα τα άλλα ήδη. Latin δεν έχω κάνει. Σκέφτομαι λοιπόν να βάλω και εγώ τη φωνή μου πάνω στο ηχογράφημα και να το κυκλοφορήσουμε μαζί. Ένα καλοκαιρινό κομμάτι είναι. Δεν ξέρω. Πιθανότητα το καλοκαίρι να το έχω χάσει. Για φέτος.
0: Γίνει μόνο άλλωστε να βγαίνουν καλοκαίρι τραγούδια τώρα τελευταία.
1: Σωστά.
0: Μου αρέσει που ξέρεις, μπαίνεις με γκάζι στο όλο θέμα, γιατί έχει σημασία το ότι σε βρήκε κίνητρο και όρεξη να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είσαι τέτοιος άνθρωπος που έχει σημασία από το ότι βρήκε το κίνητρο και τον τρόπο να το κάνεις τώρα.
1: Ναι, δυστυχώς είμαι ένας άνθρωπος που ή θα πατήσω ή θα τραβήξω χειρόφρενο ή θα πάω χωρίς φρένο. Αυτή τη στιγμή έχω αρχίσει και πατάω τον γκάζι και θέλω να το πατήσω μέχρι το τέρμα. Μπορώ να το πατήσω μέχρι το τέρμα, θα το κάνω.
0: Κάντο, το οφείλεις, επαναλαμβάνω, στον εαυτό σου πρώτα απ' όλους, κατά δεύτερο λόγο στον πατέρα σου, κατά τρίτο λόγο στα παιδιά σου και κατά τέταρτο λόγο σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που επιζητούμε μια σταγόνα καλού τραγουδιού μέσα στο βούρκο, αν μου επιτρέπεις, ακούγεται ισοπεδωτικό, του σήμερα όσον αφορά τους ήχους και τις κραυγές, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που θα τραβήξει και τα επόμενα χρόνια. Ό,τι σήμερα εγγράφεται το 2026 θα υπάρχει για μετά 10 χρόνια και θα είναι το 2026 ηχογραφήματα. Και μπορεί να λένε οι επόμενοι, καλά, τότε δεν υπήρχε τρόπος να γραφτεί κανένα καλό τραγούδι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά από τη στιγμή που κυκλοφορεί τώρα, από εδώ και πέρα τραβάει την πορεία του. Άρα λοιπόν. Σε όλα συμφωνώ όσα είπες και θέλω να το κάνω. Πρέπει να το κάνω. Και για τον εαυτό μου και για τον πατέρα μου και για τα παιδιά μου.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να πω ότι ίσως άξιζαν τον κόπο αναμονής και μη συνάντησης τόσα χρόνια μόνο και μόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να συστήσω σε αυτούς που μας είδανε ότι ήταν ένα ταχύριθμο σεμινάριο περί του ελληνικού τραγουδιού από μια πολύ σοβαρή οπτική γωνία. Και να πω εδώ ότι όσο χάλια και να είναι τα πράγματα, όσο απεσιόδοξοι και να είμαστε, εμείς ελάτε να είμαστε αισιόδοξοι και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγιής, Εμείς θα τραγουδήσουμε. Ήταν ο Γιάννης ο Βαρδής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.
4: Lost everything. They deserve justice. Remember, Patty, just no one. No one can ever know what he was doing here.
5: You're a lawyer. Lies come with the territory.
6: She tried to kill me.
7: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
8: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
9: There was someone else in the car. Finn Garrity.
10: Do you think your friend killed Christine?
11: Nothing comes to mind.
12: In blackmail.
2: The
8: come back, Ellen.
2: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
13: sideways in linen
2: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
13: Oh, shit. Let's go around get some shit.
14: I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
14: I can either go back to London and resume my old life.
15: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάνω, τι είναι αυτό που φοβάσαι στη ζωή σου?
2: Φοβάμαι μήπως χαθεί η ευτυχία που νιώθω ότι έχω.
1: Ο Πάνος Δημάκης γεννήθηκε το 1977 και μεγάλωσε στο Άστρος Κοινωρίας, ανάμεσα στους ήχους της φιλαρμονικής και τη σιωπή των εγκυκλοπαιδιών. Απ' την εφηβεία κιόλας, η γλώσσα δεν υπήρξε για αυτόν ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ένα ζωντανός οργανισμός, ένα μαθηματικό σύστημα που τον οδήγησε μέχρι και στην κατασκευή ενός δικού του απόρριτου γλωσσικού κώδικα. Σπούδασε αγγλική φιλολογία, βούτυξε στα βάθη της ετυμολογίας και κατάφερε να ξεκλειδώσει τους κόσμους 8 διαφορετικών γλωσσών, πιστεύοντας ακράδαντα πως κάθε νέα λέξη είναι και ένα νέο παράθυρο στην κουλτούρα του άλλου. Αν και το ευρύ κοινό τον γνώρισε ως το αλάνθαστο γεράκι στις τηλεοπτικές οθόνες, ο ίδιος παραμένει ένας εργάτης του λόγου και της μνήμης. Με την πένα του ζωντάνεψε τις 17 κλωστές, μετατρέποντας μια σκοτεινή ιστορία των κυθύρων σε εμβληματική λογοτεχνία και αργότερα σε εικόνα, ενώ μέσα από το podcast του αναδεικνύει τη γοητεία της ελληνικής λαλιάς ως ένα διαρκές ταξίδι στον χρόνο. Για τον Πάνο Δημάκη, η γνώση δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα πειθαρχίας και διαρκούς προπόνησης του μυαλού.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή EQ. Ο απόψινός μας καλεσμένος έχει αποκτήσει τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα από το τηλεπαιχνίδι The Chase. Μιλάει 8 γλώσσες και ίσως και παραπάνω. Είναι συγγραφέας, έχει το δικό του podcast και πολύ χαίρομαι που απόψε θα τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς ορίζω τον Πάνο Δημάκη. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Έλενα.
0: Τι ωραία, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα να μιλήσουμε. 8 γλώσσες και παραπάνω. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Ας μιλήσουμε στα ελληνικά, τα αγαπάω πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Όπως είπες, έχω και το podcast, γιατί είναι για την ελληνική γλώσσα το podcast. Αλλά ναι, λοιπόν, θέλω να σου πω πρώτα-πρώτα ότι εκτός του ότι χαίρομαι πολύ, γιατί είμαι στην εκπομπή σου, μου αρέσει πάρα πολύ και το όνομα της εκπομπής. Γιατί πολλές φορές δίνουμε έμφαση στο IQ.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ το EQ, μάλλον το IQ χωρίς το EQ, είναι νεκρό γράμμα για μένα. Ο κοινός, η γνώση χωρίς ενσυναίσθηση. Δεν αρκεί. Η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική ευφυΐα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και πολλές φορές το στερούμαστε.
0: Χαίρομαι με αυτό που τονίζεις, γιατί η γλώσσα είναι για να επικοινωνούμε. Και πώς θα ήταν η επικοινωνία αν δεν μοιραζόμασταν και συναισθήματα.
1: Μα η ίδια η γλώσσα είναι συναισθήματα. Οι ίδιες οι λέξεις, οι ρίζες τους με τις οποίες ασχολούμαι εγώ, δεν είναι απλά να μάθουμε από πού προέρχεται μια λέξη ή να μιλάμε πιο ωραία απλά για να εντυπωσιάσουμε. Η γλώσσα και η γνώση είναι γενιά, αλλά ας μιλήσουμε για τη γλώσσα. Είναι ευνοεί την κριτική σκέψη. Σε κάνει πιο ελεύθερο. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο βαθιά και ο λόγος σου να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά όχι ωφελημιστικά, όχι χρησιμοθερικά για να εντυπωσιάσεις, για να φανείς καλύτερος, αλλά για να εμβαθύνεις, να μπεις στην ψυχή του άλλου, να τον καταλάβεις, αυτό που έλεγα, είναι συνέστηση.
0: Άρα αν δεν μπορείς να τα περιγράψεις, περιορίζεις και το συναίσθημά σου περισσότερο και την κατανόησή σου, αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα ελληνικά που είναι, ας πούμε, μια πλούσια γλώσσα, δεν θα έπρεπε να μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, άρα. Αν την μιλάμε σωστά.
1: Αν διδασκόταν σωστά, πιστεύω ότι θα είχαμε μια πολύ καλύτερη συναισθηματική σταθερότητα και εννοείται και μια εν γέννη καλύτερη εκφραστικότητα. Το θέμα είναι ότι δεν. Δηλαδή, είναι κάτι για το οποίο επερώμαστε, περηφανευόμαστε, είμαστε ο πιο εκλεκτός λαός του κόσμου και σίγουρα και εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που είμαι Έλληνας που γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά το να βασίζεσαι μόνο σε αυτό είναι λίγο στήρο, δηλαδή απλά...
0: Το χάσαμε, πιστεύεις.
1: Κοίτα, το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα η στάση της πολιτείας ήταν πολύ αρχαιοκεντρική. Όμως ήταν πιο πολύ... Δεν ήταν στην ουσία. Ήταν ότι εκεί ο Περικλής και ο Μιλτιάδης και όλα αυτά, αλλά ο Πλάτωνας, για να πάμε, ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής, αλλά σε τελική ανάλυση δεν δίνουμε τόσο πολύ έμφαση σε αυτά. Ακόμα και για τον Αλέξανδρο, δηλαδή ο κόσμος που περηφανεύεται και πολύ σωστά περηφανεύεται για το πόσο λαμπρός στρατιλάτες ήταν. Τα βασικά ξέρει. Απλά να λέμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Πολύ πιο χρήσιμο και πολύ πιο καρποφόρο για μένα είναι να ξέρουμε πολλά περισσότερα.
0: Άρα μένουμε στην επιφάνεια και δεν εμβαθύνουμε.
1: Ναι.
0: Και πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε λοιπόν τον κόσμο να μπορεί να θέλει να εμβαθύνει, να αποκτήσει περισσότερη γλώσσα και ίσως και τα νέα παιδιά, ειδικά που είναι το μέλλον.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι εγώ σκέφτομαι ότι θέλω το επόμενο μου, σε εισαγωγικά λεξικό, γιατί δεν είναι λεξικά ακριβώς αυτά που γράφω εγώ πλέον, να είναι για τα παιδιά, να είναι μια παιδική έκδοση, γιατί σε αυτή την πολύ κρίσιμη ηλικία, εκεί 10 με 15 πες την προεφηβεία, που δομείται η κριτική σκέψη, τότε είναι τα πολύ σημαντικά χρόνια, δηλαδή δεν θα φτιάξεις τη γλώσσα σου μετά τα 20, μετά τα 20 απλά θα απομνημονεύεις ωραίες λέξεις για να τις πετάς εκεί ατάκτως ερημένες και να εντυπωσιάζεις. Από την αρχή μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι που εκφράζεσαι, γιατί κακά τα ψέματα η γλώσσα, το λέγανε και οι παλιοί, είναι κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Είναι ένα όπλο, είναι ένα εργαλείο και κακά τα ψέματα πολύ ηγέτες, πολιτικοί, ηγέτες όλων των ειδών, την έχουν εργαλειοποιήσει όλους τους αιώνες, τις χιλετίες, έτσι ώστε να περάσουν τα δικά τους, δηλαδή δημαγωγικά. Είσαι πολύ πιο προστατευμένος όταν γνωρίζεις τη γλώσσα, όταν γνωρίζεις να αναλύεις αυτό που είναι από πίσω.
0: Και για ποιο λόγο, καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν σε θεματοποιεί, δεν σε εργαλειοποιεί, γιατί κατευθείαν έχεις και εσύ ένα μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε αυτή και μάλιστα και στον αντίλογο που θα ρίξεις εσύ, που θα δώσεις εσύ.
0: Αναρωτιέμαι πότε ξεκίνησε αυτή σου η αγάπη για τη γλώσσα και τη μάθηση. Πόσο νωρίς.
1: Πολύ μικρός. Κοίτα, εγώ έχω μεγαλώσει στο άστρος Κοινούριας. Και οι δύο γονείς μου κατάγονται από κτηνοτροφικές οικογένειες και αγροτική η μητέρα μου. Με αποτέλεσμα, παππούδες και γιαγιάδες μου μιλούσαν με πολύ όμορφες λέξεις, Αρκαδία και Αργολίδα, που δεν ήταν αυτές που λέγαμε στην τηλεόραση, ας πούμε. Και έτσι εγώ πάντα ρώταγα, τι είναι αυτό και τι είναι το άλλο. Και οι γονείς μου χρησιμοποιούσαν κάποιες. Εξού, 30 χρόνια στην Αθήνα, μια χαρά θα τις χρησιμοποιήσω κι εγώ πολλές. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι που θέλω, έχεις κάτι τώρα μπροστά μου που με ενοχλεί, θέλω να το πάρεις μακριά. Δεν θα σου πω απομακρυνέ το, θα σου πω μάστο γιατί θα φάει φρούτζουλο.
0: Μάστο γιατί θα φάει φρούτζουλο.
1: Το φρούτζουλο δεν έχω καταφέρει ποτέ να βρω από πού είναι αυτή η λέξη, να την ετυμολογήσω. Θα σημαίνει θα το πετάξω. Οπότε, πάντοτε λοιπόν, μου άρεσαν αυτές οι λέξεις. Σιγά-σιγά, μαθαίνοντας και διαβάζοντας αρχαία ελληνικά ή λατινικά, άρχισα να ψάχνω και την ετυμολογία. Γιατί...
0: Σε τι ηλικία αυτή.
1: 15. Ναι. Γιατί πριν εντάξει δεν κάναμε αρχαία ελληνικά. Σιγά-σιγά αυτό. Μετά ήταν οι γλώσσες που έκανα κιόλας. Είτε
0: πότε ξεκίνησες την πρώτη ξένη γλώσσα.
1: Σαν παιδί, τα αγγλικά που κάνουμε όλοι. Απλά εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν σε αυτό το μικρό κομμόπολι που ήμουνα φροντιστήρια. Και έτσι αναγκαστικά έπρεπε να ανακαλύπτω εγώ τη γνώση. Δηλαδή έπρεπε να παίρνω κάποια λεξικά. Δεν υπήρχαν φροντιστήρια, δεν υπήρχαν δάσκαλοι.
0: Αλλά το ψάχνες.
1: Το ψάχνα, έπαιρνα κάποιες μεθόδους και για να αυξήσω το. Έπαιρνα λεξικά, τα ξεκίνακα κανονικά. ABC, όλες τις λέξεις. Υπογράμμιζα αυτές που μου άρεσαν. Και επίσης έκανα κάτι που είναι έτσι πολύ αστείο. Άνοιγα ένα βιβλιαράκι που το έχουμε όλοι στο σπίτι μας και είναι ένας μικρός θησαυρός. Είναι οι οδηγίες χρήσης ηλεκτρικών συσκευών.
0: Σοβαρά.
1: Ας υπόθεσουμε ότι έχεις ένα ψυγείο. Ανοίγεις το βιβλιαράκι και σου έχει τις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά.
0: Διάβαζες όλες τις γλώσσες.
1: Διάβαζα τις γλώσσες που με ενδιαφέραν τότε. Ήταν τα γαλλικά και γερμανικά. Και τι έκανα. Εφόσον είχα το κείμενο οδηγό ελληνικά ή αγγλικά. Πήγαινα στο γαλλικό, ας πούμε, και μετέφραζα, έβρισκα την αντίστοιχη φράση. Εντάξει, είχε και ένα ντεφό η όλη κατάσταση, ότι πρώτα έμαθα λέξεις όπως η απόψυξη και μετά λέξεις όπως εγώ το πάτωμα.
0: Εν τω μεταξύ, διάβασα ότι έχεις φτιάξει και τη δική σου γλώσσα. Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Γιατί θα σου πω κάτι, πήγαινα σε ένα σχολείο που όλα τα παιδιά μιλούσαν 3, 4, 5 γλώσσες και είχαμε φτιάξει και εμείς μια δική μας γλώσσα. Ο σκοπός ήταν για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας και να μην μας καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Γράφαμε χαρτάκια με στην τάξη, τα δίναμε να το πιάσουν, να μην ξέρουν τι λέμε. Εσύ γιατί έφτιαξες δικιά σου γλώσσα.
1: Λοιπόν, εμένα η δική μου γλώσσα δεν είναι κορακίστικα, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαία επιλεγμένη ήχη που απλά λέω, ξέρω, το πάτωμα θα είναι έτσι. Υπάρχει πάντοτε μια ετυμολογική βάση, συνήθως από αρχαίες γλώσσες και μπορώ να εκφράσω σχεδόν τα πάντα στη γλώσσα μου, γιατί έχει κανονικά γραμματική, έχει τόνους, δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη γλώσσα, απλά δεν τη μιλάω με κανέναν. Αλλά θα σου πω ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, ας πούμε, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, τυχαίες λέξεις που να μοιάζουν, λες και είναι σουαχίλι.
0: Όχι, η ρίζα τους ναι, θα σημαίνει κάτι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ας πούμε, η συναισθηματική νοημοσύνη στη γλώσσα μου είναι «als γέννηταν mentally».
0: Και mental, αλλά είναι κάτι ψυχικό.
1: Από το νου.
0: Από το νου.
1: Mentalith.
0: Και από την αρχή.
1: Αλζιένταν.
0: Αλζιένταν, αυτό ποια γλώσσα θα είναι.
1: Έχει λίγο λατινικά, υπάρχουν συγκεκριμένες καταλήξεις. Θέλω να σου πω ότι οτιδήποτε πω στη γλώσσα μου έχει βάση. Δεν είναι ότι αν με ρωτήσει μετά από 20 λεπτά, θα σου πω πάλι αλζιένταν mentalith. Δεν θα σου πω κάτι άσχετο.
0: Για ποιο λόγο αυτή τη γλώσσα θα ήθελες να τη μάθεις και σε κάποιον άλλον.
1: Γιατί να του κάνω τη ζωή δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα σου πω, όχι, την έκανα για μένα.
0: Για να τη μοιραστείτε.
1: Θα σου πω, ήταν η εποχή που μάθαινα γαλλικά και γερμανικά, δηλαδή τότε εκεί, τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου. Και ήταν, είχα έρθει σε επαφή με τον μαγικό κόσμο, τον λατινικό, ταυτόχρονα με τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή έμαθα πάρα πολλές λέξεις αρχαίες ελληνικές που δεν τις ήξερα. Και νομίζω ήταν η ανάγκη μου να εκφραστώ. Δηλαδή, νομίζω ότι ό,τι και να έχω κάνει ζωή μου ήταν έτσι, απόρρια της ανάγκης μου να εκφραστώ. Άλλες φορές να εκφραστώ προς τους άλλους. Το θέμα της γλώσσας μου, που λέγεται Σρέιθ, που σημαίνει ποτάμι.
0: Σρέιθ.
1: Ήταν τίποτα. Μόνο για μένα.
0: Αυτό μου κάνει λίγο Viking, Σρέιθ.
1: Ναι, αυτή η λέξη έχει να κάνει με την έννοια, είναι από την ρίζα του Ρέο. που στη γλώσσα μου είναι Schreiber, και οπότε σημαίνει ποτάμια. Εγώ πιστεύω ότι οι γλώσσες είναι ποτάμια. Δηλαδή, κάθε γλώσσα σημαίνει αυτό. Κάθε γλώσσα είναι ένα ποτάμι το οποίο εμπλουτίζεται γλωσσικά από το νερό, από παραπόταμους που, ξέρεις, εισραίουν μέσα στο κεντρικό κανάλι.
0: Και στο βάθος χρόνου μεταμορφώνεται.
1: Ακριβώς, αλλά και έτσι πλουτίζει, αλλά ταυτόχρονα είναι και μοιραίο κάποια νερά να φεύγουν από το κεντρικό ποτάμι, να λιμνάζουν και να χάνονται. Και αυτό εξηγεί και γιατί δεν μιλάμε όπως οι αρχαίοι Έλληνες και μιλάμε τα νέα ελληνικά. Δηλαδή είναι μια πολύ φυσική και αναπόφευκτη έτσι, κατάσταση.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σε πω και σε ένα επόμενο θέμα. Το τηλεπαιχνίδι που συμμετέχεις, το The Chase. Είσαι το γνωστό γεράκι.
1: Γεράκι.
0: Εν τω μεταξύ, το παρατσούκλι αυτό το διάλεξες και μόνος σου.
1: Ναι.
0: Τι έχεις από γεράκι?
1: Λοιπόν, όταν γινόταν η διαδικασία αναζήτησης των Chasers, γιατί δεν μας βρήκαν στο δρόμο, υπήρχαν περίπου 100 άτομα οι δεξαμενοί των υποψηφίων. Όταν λοιπόν είχα πλέον μετά από πολλά τεστ γνώσεων και κάποιες συνεντεύξεις, κάποια στιγμή λέω: και αν με ρωτήσουν τι παρατσούκλι θα ήθελα να έχω, θα ήταν καλό να έχω επιλέξει ήδη ένα. Και σκέφτηκα: θα λέω ένα ζώο που να είναι γρήγορο. Τα γεράκια είναι τα πιο γρήγορα ζώα στον κόσμο. 320 χιλιόμετρα τρέχουν, ένα συγκεκριμένο είδος. Είναι έξυπνα, αρκετά εξού και σαΐνη, σημαίνει γεράκι. Ξεφτέρι, σημαίνει γεράκι κανονικά. Είναι αρπακτικά, αλλά με ποια έννοια? Δεν είναι έτσι αλαζονικά όπως είναι ο αετός, είναι ο βασιλιάς. Έχουν μια έτσι, πιο ευγένεια, ξέρω έτσι, μεγαλύτερη. Και εγώ γενικά είμαι αρπακτικός στη ζωή μου, αλλά πρόσεξε.
0: Είσαι επικίνδυνος?
1: Όχι. Μπορεί να γίνω και επικίνδυνος. Θα σου πω. Είμαι αρπακτικός με ποια έννοια? Αυτό που θέλω θα παλέψω να το αποκτήσω.
0: Διεκδικείς.
1: Ναι, δεν περιμένω να μου έρθει στο χέρι, διεκδικώ, όμως ποτέ δεν αρπάζω κάτι που δεν μου ανήκει. Πολύ σημαντικό.
0: Να σε ρωτώ, και αν είναι δύο και θέλετε να το αρπάξετε και οι δύο, θα το αρπάξει πιο γρήγορα?
1: Όχι. Ξέρω να μοιράζομαι. Και επίσης αυτό που λέω είναι ότι όποιος με δει σε προφίλ θα καταλάβει ότι μοιάζω με τα γεράκια και λίγο παραπάνω.
0: Καλό! Wow, αυτό θα γινόταν ωραίο σκίτσο. Τι έξυπνο.
1: Και έχω πει και ένα άλλο. Το είχα πει στην αρχή του Chase. Πριν φαντάσω ότι θα πάει για είμαστε ήδη στην πέμπτη σεζόν. Έλεγα ότι αν. Έλεγα, θυμάμαι τα πρώτα χρόνια. Την πρώτη χρονιά. Ότι αν με το καλό πάει καλά αυτή η σειρά και είμαστε 10-15 χρόνια, από γεράκι θα είμαι ο γεράκος.
0: Μ' αρέσει πόσο proactive είσαι και σκέφτεσαι το μέλλον. Το γεράκι γεράκος. Καλό. Και έτσι είσαι και σίγουρο, πώς το λένε, μέρος του sequel.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάτι, αναρωτιέμαι, όταν το χάζευα το τηλεπαιχνίδι, το αναρωτιόμουν και έλεγα εκείνη την ώρα, τώρα τα ξέρουν όλα μόνος του, ή του λένε και κάτι από το ακουστικό, ή του έχουν πει και κάτι πριν?
1: Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ακουστικό. Έχουν περάσει, ξέρω, 2.500 παίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Ένας χριστιανός δεν θα βρισκόταν να πει, να μας δει, να ναι, το καταγγείλει, ναι, ναι, ναι, να βγάλει μια φωτογραφία. Δεν έχουμε ακουστικά. Θα σου πει ο άλλος, οκ, okay, μπορεί να έχετε μια ύλη. Υπάρχει κόσμος που έχει στον δρόμο και μου λέει, γεράκι, ξέρω εγώ, μπορεί να μου πει είσαι καλός ή δεν ξέρω τι. Το ίδιο κάνουν και ως άλλους τσέσες. Έλα, πες μου εμένα, σου δίνουν μια ύλη, δηλαδή με μια άνεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου δίνουν μια ύλη ή σας δίνουν μια ύλη, ξέρω εγώ, χίλιες ερωτήσεις, ξέρω εγώ, και διαλέγετε και ό,τι θυμάστε. Λέω, ούτε καν. Α, τι είναι 5.000 ερωτήσεις? Δηλαδή, που καμιά φορά σκέφτομαι, δηλαδή, λες και το 5.000 ερωτήσεις θα ήταν εύκολο κατόρθωμα να τις απομνημονεύσω για να μπορώ. Δεν μας δίνουν απολύτως τίποτα. Μας επέλεξαν γιατί έχουμε ήδη γνώση. Δηλαδή, αν κάποιος κοιτάξει λίγο τη δική μου ιστορία στα τηλεπαιχνίδια, έχω πάει σε 10 τηλεπαιχνίδια μόνο γνώση, από τότε που ήμουν 25 χρονών και πιο μικρός. Και έχω κερδίσει το δόξα τω Θεώ πάρα πολλά λεφτά, τότε που και παλιά δίναν πολλά λεφτά τα τηλεπαιχνίδια. Για ποιο λόγο δηλαδή?
0: Πώς και δεν σε έκαναν μπαν.
1: Κι όμως με θέλαν στα τηλεπαιχνίδια, παρόλο που πάντα πέρναγα μετά από τα διάφορα τεστ. Γιατί ξέρουν ότι τουλάχιστον θα κάνω ένα καλό παιχνίδι με την έννοια ότι θα φύγω στο δίλεπτο.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: παίξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: θα είναι μια πρόκληση για το ίδιο το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Να συμμετέχει ένας καλός παίκτης.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν έχουμε καμία ύλη, δεν ξέρουμε τίποτα. Επαφιέμαστε σε αυτά που ξέρουμε ήδη και οι αντιδράσεις μας όταν χάνουμε είναι απόλυτα φυσικές. Δεν είμαστε ηθοποιοί.
0: Έχεις αγωνία αν θα κερδίσεις, αν θα χάσεις, αν θα πεις σωστά.
1: Απίστευτη αγωνία. Το λέω. Εγώ το έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις. Το λέω και στον κόσμο. Το λέω. Εγώ χαίρομαι πολύ τον δεύτερο γύρο. Που είμαι εγώ ψηλά,
0: ναι.
1: Ο παίκτης είναι κάτω. Δεν υπάρχει άγχος στον τελικό. Δεν πάνε να έχουν 8 μόνο ερωτήσεις. Θεωρητικά το 8 είναι εύκολο. Έχω χάσει και με 7. Δηλαδή είχαν μόνο 7 και έχασα. Μια φορά έχει, ευτυχώς έχει συμβεί αυτό. Θέλω να σου πω ότι πάντα ξεφυσά, παίρνω μια βαθιά ανάσα, γιατί είναι πολύ αγχωτικό. Το μυαλό μας είναι ανθρώπινο. Ξεχνάμε.
0: Αναρωτιέμαι αν εκείνη την ώρα σκέφτεσαι εσένα να απαντήσει σωστά ή αν σκέφτεσαι και τον άλλον άνθρωπο που κάθεται απέναντι και είναι τύπου θα κερδίσω τώρα ή θα χάσω όλο αυτό το ποσό που έχω δουλεύει, που το θέλω, το χρειάζομαι και έχω προσπαθήσει.
1: Είναι λίγο διτό το πράγμα. Επειδή έχω περάσει από το δικό τους μετερίζει για πολλά χρόνια και ξέρω πώς χτυπάει η καρδούλα τους, είναι ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ θέλουν να κερδίσουν και γι' αυτό όταν κερδίζουν είμαι ο πρώτος που θα χειροκροτήσει και χειροκροτά από την καρδιά μου. Και το χαμόγελό μου δεν είναι ποτέ ψεύτικο. Μπορεί μετά από κανένα μισάωρο να κάθομαι και σκέφτομαι, αχ, γιατί έχασα αυτή την ερώτηση, αφού το ξέρα. Αλλά και πάλι μου περνάει. Γιατί η χαρά, είπε πάω και μετά του χαιρετάω. Πάντα πηγαίνω κάτω να του χαιρετήσω. Χάσω, κερδίσω. Οπότε αυτό. Απ' την άλλη, η λέξη chase σημαίνει κυνήγι. Μας επέλεξαν γιατί μάλλον κάτι είδαν ότι είμαστε, όχι αρπακτικά με την έννοια αυτή, αλλά ότι θέλουμε να κερδίσουμε κι εμείς. Ναι, και είναι ότι και μια παραγωγή, άμα χάναμε συνέχεια, θα μπαίνει μέσα το budget. Ναι. Οπότε είναι λίγο διτό το πράγμα. Απλά, εγώ και θα σου πω, μπαίνω στο τελικό για να κερδίσω. Δεν μπαίνω για να χάσω. Αν χάσω, με γεια τους με χαρά τους.
0: Αν το απομακρύνουμε από τον παίκτη και μείνει μόνος του ο Πάνος, εσύ δηλαδή, και είσαι σπίτι σου και έχεις χάσει μια ερώτηση, ωραία. Η φωνούλα του εαυτού σου που έρχεται για να κρίνει, τι θα πει. Θα πει πω πω Πάνο, γιατί δεν το ξέρες, ή θα είσαι γλυκός μαζί σου, πώς θα είσαι. Είσαι αυστηρός.
1: Είμαι, αλλά επειδή ξέρω την ατελή φύση της ανθρώπινης μνήμης, δηλαδή το έχω μελετήσει
0: το πράγμα.
1: Τον εξήγησε
0: μετά. Η πρώτη όμως αντίδραση είναι το συνέστημα.
1: Η πρώτη αντίδραση είναι, κοίτα, όταν δεν ξέρω την απάντηση, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν το ήξερα, δεν το απάντησα. Όταν την ξέρω, δηλαδή, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα πρόσωπα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είναι η ερώτηση ποια τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Και να έχω στο μυαλό μου, έτυχε πρόσφατα, ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Να μην μπορώ να πω. Το Νατάσα το είχα. Να μην μου έρχεται τον Μποφίλιου. Να μην μου έρχεται, δηλαδή, λες και ήταν από άλλη χώρα. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Να έχεις την απάντηση μπροστά και να σου λέει πες
0: με. Να την πιάσεις.
1: Δεν μπορείς να την πιάσεις. Αυτό θα με ενοχλήσει. Αυτό, επειδή είναι πολύ γρήγορος ο χρόνος. Εμείς δεν έχουμε καν χρονόμετρο να βλέπουμε πόσα δευτερόλεπτα έχουμε. Ώστε να πω, α, εντάξει μωρέ, έχω ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Μην αγχώνομαι, ας το σκεφτώ λιγάκι παραπάνω. Δεν ξέρουμε πόσο έχει περάσει. Και έτσι, ναι, καμιά φορά καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος επειδή βιάστηκα, γιατί είπα γρήγορα κάτι για να προλάβω. Οπότε, σε τελική ανάλυση, ξέρεις κάτι. Επίσης, το αστείο είναι ότι πολλοί κόσμοι μου λέει, καλά, Βαγγελάκη, δεν χάνεις ποτέ. Και λέω, συγγνώμη, το βλέπετε το τηλεπαιχνίδι. Μια χαρά χάνω. Όχι, δεν χάνεις ποτέ. Μάλλον λόγω σας έχουν φύγει κάποια επεισόδια.
0: Οι φίλοι σου σε παίζουν, ναι, ή δεν παίζουν μαζί σου. Και ειδικά παιχνίδια γνώσεων, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Άμα είναι one-to-one, δεν πολύ θέλουν. Άμα είναι με ομάδες, πάντα με θέλουν στην ομάδα τους.
0: Δουλεύει αυτό. Πώς σου ήρθε πρώτη φορά να συμμετέχεις?
1: Κοίτα, από πολύ μικρός έβλεπα. Έβλεπα τη Μέγκα Μπάνκα, ας πούμε, εμάς πάρα πολύ. Ή το 10 μετών, θυμάμαι, με τον Παπαδάκη. Και τα απαντούσα. Απαντούσα τέλος πάντων πολλά. Οπότε γύρω στα 23, κάπου εκεί, δηλαδή αφού το είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και όλα αυτά, λέω και δεν πάω σε κάποιο. Και με το καλημέρα σας κέρδισα. Είχα πάει στο Θησαυροφυλάκιο με το Μικρούτσικο, άμα θυμάσαι. Και είχα πάει και 2 συναπτές χρονίες, είχα κερδίσει και τις 2. Οπότε γλυκάθηκα. Πήγαινα μόνο σε γνώσεων. Δηλαδή, μου άρεσαν πολύ των γνώσεων.
0: Άρα το είχες, παιδί μου, ίσως παιδικό όνειρο, το βλέπεις στην τηλεόραση και λες, το ξέρω, το έχω, αυτό πάω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και το κάλυψες. Αλλά δεν έμεινες εκεί, μετά συνέχισες.
1: Συνέχισα γιατί γλυκάθηκα και από την άποψη ότι κέρδιζα χρήματα, αλλά γιατί μου άρεσε και η διαδικασία. Αλλά μου άρεσε η διαδικασία του ανταγωνισμού ή του συναγωνισμού. Όχι η διαδικασία του, α, με βλέπω στην κάμερα. Δηλαδή δεν είχα κάποιο ψώνιο να με βλέπω στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Πήγαινα πιο πολύ γιατί μου άρεσε να παίζω και κατά βάση γιατί ήθελα να κερδίζω. Δηλαδή υπήρχε και το ωφελημιστικό κομμάτι.
0: Okay.
1: Δηλαδή έρχονται κάποιοι παίκτες σε τηλεπαιχνίδια και λένε, μα ήθελα, έχω ήρθα για την εμπειρία. Εγώ πήγαινα για την εμπειρία, αλλά κυρίως πήγαινα για να κερδίσω χρήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, με βοήθησαν να πάρω το διαμέρισμά μου. Δεν ξέρω άμα με τη δουλειά που έκανα όλα αυτά θα κατάφερα να το πάρω.
0: Θέλω να σε πάω, έτσι που σε ακούω, και ένα κομμάτι παραπέρα στο κομμάτι των γνώσεων. Γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω συνδέει όλες σου τις δουλειές. Είτε λέγεται το Chase, είτε λέγεται η συγγραφή, είτε λέγεται το διάβασμα, είτε λέγεται podcast, όλα έχουν γνώση μέσα. Από πού προκύπτει αυτή η ανάγκη της ισόρρευσης γνώσης? Γιατί όταν κάποιος θέλει να μαθαίνει και είναι εδώ, δεν έχει κάποιο υποχρεωτικά πολύ τεράστιο κίνητρο. Όταν κινείς εδώ και σε σένα είναι κεντρικό σημείο της ζωής σου, κάτι σημαίνει.
1: Κοίτα, και εγώ έχω αναρωτηθεί. Εγώ δεν μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχαν βιβλία, αλλά δεν υπήρχε ένα περιβάλλον όπου να με ωθεί τη γνώση, με την έννοια ότι οι γονείς μου, η ζωή τους δεν τους τα είχε φέρει έτσι ώστε να μπορούν να μορφωθούν πάρα πολύ. Όλα αυτά ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Οπότε σίγουρα δεν ήρθε ως κληρονομιά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως ήταν πολύ υποστηρικτικοί και αυτό τους το χρωστάω, ότι ποτέ δεν μου είπαν πάλι θα διαβάσεις, πάλι βιβλίο, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι για μένα η γνώση με βοηθάει να ανακαλύπτω τον κόσμο. Να ανακαλύπτω τον κόσμο, όχι μόνο τη γεωγραφία, τη φύση, την ιστορία, τη γλώσσα, δεν ξέρω, το κουσκούστα, αλλά να τον καταλαβαίνω, να καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Όταν διαβάζω ιστορία, δεν είναι μόνο τα ιστορικά πρόσωπα ή η κοινωνία της εποχής, αυτή αντανακλάται στο σήμερα. Όταν λοιπόν, ας πούμε, βλέπω πράγματα που συμβαίνουν τώρα και βλέπεις τα social media και γράφουν ο καθένας το μακρύ του, το κοντό του και λέω 20 χρόνια πριν έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα που βιώνουμε τώρα στην Ελλάδα ή σε μια άλλη χώρα και είχε τα εξής αποτελέσματα και έγινε και 5 φορές αυτό το πράγμα, ακριβώς το ίδιο, λες και ήταν copy-paste, ήταν σενάριο. Όμως ο κόσμος που δεν τα γνωρίζει θα κάνει πάλι το ίδιο πράγμα.
0: Άρα σε βοηθάει να κατανοήσεις τον κόσμο. Άρα το συνέστημα. Ποιο ήταν, έβλεπες για παράδειγμα αδικία γύρω σου και έλεγες όχι θέλω να το κατανοήσω, είναι προστασία, τι είναι?
1: Ναι, το ας πούμε που είπες την αδικία. Πώς έγινε συγγραφέας? Εγώ συγγραφέας δεν εννοώ των λεξικών, εννοώ των βιβλίων. Όταν άκουσα την ιστορία, την πραγματική ιστορία που αποτύπωσα στις 17 κλωστές, ήταν μια συγκλονιστική ιστορία, μου την αφηγήθηκαν στο ίδιο το χωριό στις καλοκαιρινές, εκεί που εκτυλίχθηκε. Αλλά εγώ δεν έμεινα μόνο σε αυτό. Δεν είχα πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτές που είχα. Έμεινα στο κομμάτι της αδικίας και είπα, θα γράψω ένα βιβλίο, αλλά στο οποίο θα αποτυπώνω την αδικία που διαχρονικά πλήττει κάποιους ανθρώπους και πώς κάποιοι άλλοι, αντί να καταλάβουν αυτούς τους άμερους ανθρώπους, πέφτουν και τους χτυπάνε ακόμα περισσότερο.
0: Υπαρξιακά σου απαντάει κάποιο ερώτημα?
1: Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα δεν το έχει απαντήσει, γιατί άμα το έχω απαντήσει, τότε γεια σας, δεν ξέρω, θα είχα φτάσει σε άλλες σφαίρες. Δεν ξέρω, εδώ φιλόσοφοι δεν μου καταφέρει να φτάσουν. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν με πειράζει. Ας πεθάνω αναζητώντας, εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, όλη μου τη ζωή η γνώση για μένα είναι ένα είδος ναρκωτικού. Όχι όμως για να με ναρκώσει, αλλά για να μου δώσει ένα νέο κόσμο. Να μαθαίνω. Είναι για μένα, πώς πω, όπως κάποιος, ας πούμε, θα πει, αχ, τι να κάνω τώρα, θα κάνω ένα τσιγάρο. Δεν ξέρω τι, θα παίξω ένα ηλεκτρονικό, ξέρω εγώ. Εγώ θα βγάλω το κινητό μου και θα ψάξω κάτι σε μια πλατφόρμα. Δηλαδή θέλω να μαθαίνω, ακόμα και αν είναι...
0: Σε καταλαβαίνω, γιατί και εμένα μου γαλινεύει την ψυχή και μετά απαντιέται ένα ερώτημα, βέβαια ξεπηδούν άλλα 10 και μετά θέλω να ξανά και ξανά. Άρα μοιάζει με αυτό έτσι
1: με
0: που περιγράφεις.
1: Με τρέφει όμως αυτό. Δεν με πειράζει, δηλαδή δεν θα με αποθαρρύνει. Όχι, τώρα έσκασε και μια άλλη πληροφορία. Mm-hmm. Την καλωσορίζω. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεχάσω πάρα πολλά πράγματα.
0: Σαν παιδί, γιατί τώρα είσαι πολύ επικοινωνιακός. Ήσουν κλειστός. Ήσουν επικοινωνιακός.
1: Ήμουν όπως είμαι τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είμαι σούπερ κοινωνικός και να είμαι και σούπερ ντροπαλός. Δηλαδή, η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια σε μένα συμβαδίζουν. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Είμαι λίγο, ας πούμε, ντροπαλός όταν πρέπει να κάνω κάτι το οποίο μου έχει πει κάποιος άλλος να το κάνω. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα, αν μου έλεγες, θα περάσει ο πρωθυπουργός μιας ξένης χώρας, πήγαινε μίλα του. Θα πάω να του μιλήσω. Αλλά πήγαινε να του μιλήσεις για κάτι που θες να του πεις εσύ. Για τη γλώσσα, π.χ. Αν μου πεις όμως εσύ, πάνω θέλω να πας και να μιλήσεις τον τάδε και να του πεις αυτό, τίποτα, κάτι κακό, ντρέπομαι. Νομίζω ότι όταν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, όχι ότι θεωρώ ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον εκπροσωπώ τον εαυτό μου και έτσι είμαι πιο σίγουρος για αυτά που πρεσβεύω, δεν ξέρω τι, δεν κολλάω πουθενά.
0: Ενώ αν έχεις την ευθύνη κάτι εκτός εσένα, την έχεις πολύ μεγάλη στο μυαλό σου.
1: Ναι, ντρέπομαι. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ καλός στο να συνεργάζομαι με ομάδες. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι ένας μοναχικός λύκος, καμία σχέση. Μ' αρέσουν οι ομάδες και νομίζω ότι τα καταφέρνω καλά. Αλλά ναι, γενικά, δηλαδή είμαι ντροπαλός. Δεν θα πάω εύκολα να κάτσω μόνος μου σε μια καφετέρια.
0: Αν μου επιτρέπεις, ενώ σε αισθάνομαι έτσι ζεστό, θερμό, πολύ επικοινωνιακό, ανοιχτός να απαντήσεις όλα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κρατάς για σένα. Δηλαδή, ίσως το τρωτά σημεία δεν φαίνονται.
1: Δεν ξέρω. Γενικά την εκφράζω την ευαισθησία μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή όταν έχω ένα θέμα, πάντα θα το μοιραστώ με φίλους μου. Γιατί με βοηθάει. Ακούω άλλες απόψεις, ξέρεις. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς για μένα.
0: Καλά, για όλους. Ναι, προς το...
1: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είμαι πολύ κλειστό βιβλίο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είμαι και αρκετά πολυλογάς είμαι. Μέσα ακόμα και σε αυτά που κάνω, δηλαδή στα βιβλία μου, στο podcast μου, λέω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, εμέσως ή άμεσα. Αλλά ναι, υπάρχει μια ντροπαλότητα που ξέρεις κάτι, την έχω αγκαλιάσει, μ' αρέσει. Δηλαδή, χαίρομαι που υπάρχει μια συστολή σε κάποια πράγματα, που υπάρχει ένα μάζεμα. Έχω αρκετό μάζεμα, γιατί αυτό μάλλον δείχνει ότι δεν είμαι. Παρόλο που μπορεί να βγαίνω μπροστά σε κάποια πράγματα, δεν νιώθω ότι δεν την έχω δει κάτι. Κάπως.
0: Σε κρατάει προσγειωμένο, ναι. Η συστολή που έχεις, λοιπόν, την αγκαλιάζεις. Γιατί ψάχνεις μια ισορροπία, όπως τα λέγει ο Αριστοτέλης, σε αυτά τα δύο.
1: Γενικά μου αρέσει η ισορροπία. Μ' αρέσουν οι ισορροπημένοι χαρακτήρες, δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν άκρα. Ούτε εγώ έχω. Δηλαδή, εγώ τα άκρα δεν τα βρίσκα ποτέ γοητευτικά. Υπάρχει κόσμος που λέει πολύ έντονος χαρακτήρας, μου αρέσει. Σίγουρα μπορεί να μ' αρέσει, αλλά γενικά δεν θα είναι ένας χαρακτήρας που θέλω να τον έχω συνέχεια δίπλα μου. Δηλαδή δεν μπορώ τα άκρα. Προτιμώ την ισορροπία. Προτιμώ να υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή γνώση και ταυτόχρονα να είσαι άνθρωπος. Μην είσαι ένας καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο.
0: Σε νοιάζει πώς θα αισθανθεί ο δίπλα σου?
1: Ναι. Το έχω αυτό.
0: Αυτό είναι η ευγένεια που είναι βαθύτερη.
1: Το έχω, απλά καμιά φορά νομίζω είναι λίγο υπερβάλλουσα αυτή η αίσθηση. Δηλαδή, σίγουρα ως ένα σημείο πάντοτε έπασχα από το σύνδρομο του καλού παιδιού, αλλά όσο μεγαλώνω δεν γίνομαι γαϊδούρη, ούτε καν, αλλά σίγουρα γίνομαι λίγο πιο, ξέρεις, σκληρόπετσος σε αυτό το πράγμα.
0: Επιτρέπεις τον εαυτό σου να κοιτάξεις λίγο παραπάνω και εσένα και να μην πάρεις όλη την ευθύνη του πώς νιώθει ο δίπλα σου. Να είναι λίγο πιο ενήλικο. Άρα από μικρός έπαιρνες το βάρος παραπάνω μέσα σου.
1: Έχω μια αλφα ενοχικότητα, η οποία όσο μεγαλώνω φθήνει, αλλά υπάρχει.
0: Μην ανησυχείς, συμπάσχω, γιατί σε βλέπω, ξέρεις, για να ξέρεις.
1: Ξέρεις κάτι, μου αρέσει που υπάρχει μια ενοχικότητα σε κάποια πράγματα, γιατί αυτό δείχνει ότι ο εγωισμός μου είναι που υπάρχει, είναι σε λογικά πλαίσια.
0: Ακριβώς, τα άκρα θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι. Ούτε κάποιος να μην μπορεί να κινείται από το βάρος των τύψεων για το κάθε τι και να σηκώνει τα βάρη, ούτε κάποιος που δεν έχει καθόλου και θεωρεί δικαιωματικά ότι ο δικός του εγωισμός και ότι σκέφτεται είναι πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ απεχθάνομαι τη φράση. Θα σου πω εγώ πώς είναι τα πράγματα. Εγώ τα λέω γιατί μου αρέσει η αλήθεια. Δεν μπορώ, βγάζω φλίκτενες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι ότι αυτό που εκφράζουν ως αλήθεια είναι κατά βάση υποκειμενικότητα.
0: Είναι υποκειμενική η αλήθεια. Είναι το πώς το βιώνει ο ένας.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ εγωιστικό.
0: Ακεραιότητα. Πολύ ωραία λέξη χρησιμοποίησες πάντως νωρίτερα. Ακεραιότητα. Τι συμβαίνει όταν γνωρίζεις κάποιον που δεν έχει ακεραιότητα, αλλά σου λέει και άλλα κάνει?
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί και το βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή. Κάνεις ένα πράγμα, το πράγμα Α, το βλέπεις κάποιον άλλον, το κατακρίνεις, όταν ο ίδιος, όχι, όλος ο κόσμος ξέρει, το κάνεις και εσύ αυτό.
0: Δύο μέτρα, δύο σταθμά.
1: Ναι. Δεν το μπορώ καθόλου αυτό. Γι' αυτό και προσπαθώ να είμαι και πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω και σε αυτά που κάνω, για να μην βρεθώ μετά υπόλογος. Μπορεί να είναι και το θέμα της ενοχικότητας. Να μην βρεθώ μετά υπόλογος και να μου πει κάποιος, καλά, εσύ αυτό το στυλιτεύεις. Φυσικά και εσύ ο ίδιος το κάνεις. Οπότε, αν το κάνω, θα πω, το κοροϊδεύω, το κοροϊδεύω και το κάνω κι εγώ. Π.χ. Ναι, μ' αρέσει η ακεραιότητα. Σε έναν άνθρωπο. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια, αλλά η ειλικρίνεια η οποία. Ξέρεις ποια ειλικρίνεια δεν μ' αρέσει. Αυτή που στο όνομα της ειλικρίνειας, αν όντως ισχύει.
0: Εκμεταλλεύονται.
1: Ναι, ή σε συνθλίβει.
0: Για να σε προσβάλλουν.
1: Ναι. άλλο να σε αφυπνίσει κάποιος με την ειλικρίνειά του, γιατί, για κάτι πόντος κάνεις και είναι λανθασμένο, δεν ξέρω, και άλλο να σε συνθλίψει. Και εκεί το όριο. Τόσο όσο κάποιες φορές.
0: Σεβασμό και ενσυναίσθηση. Θα καταλήξουμε πάλι στην ενσυναίσθηση.
1: Βασική λέξη. Βασική λέξη. Νομίζω ότι έχει γίνει καραμέλα, δυστυχώς, και κακώς έχει γίνει καραμέλα με το λάθος τρόπο. Δηλαδή, πολλές φορές δείχνουμε ενσυναίσθηση και καλά σε κάποια πράγματα, αλλά κατά βάση τον εαυτό μας κοιτάμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, στα social media πιστεύεις ότι βρίσκουν βάθος αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιήσαμε? Η ενσυναίσθηση, η ακεραιότητα είναι ένα μέσο που δυστυχώς καμιά φορά μέσα στο βωμό του γρήγορου, του ανώνυμου, χάνονται αυτές οι αξίες.
1: Ανοίγεις ένα πολύ πικρό κεφάλαιο. Ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι το cancel culture που υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο κόσμος. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, η τοξικότητα και η χολή που βγαίνει είναι απίστευτη. Τοξικότητα σημαίνει δηλητήριο, δηλαδή τα τόξαει, από εκεί βγαίνει. Δηλαδή, τοξεύει τον κόσμο με τέτοια απίστευτη αδιαφορία για το πώς θα αισθανθεί, με μια λες και επειδή, ειδικά όταν είναι και κάποιος επώνυμος. Οπότε, αλλά και ακόμα και άνθρωποι που έγιναν επώνυμοι, γιατί απλά έγινε κάτι και ακούστηκε στις ειδήσεις, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ανασφάλεια του ανθρώπου, με τις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, αλλά δεν μπορεί να τις διαχειριστεί ο κόσμος. Οπότε αισθάνεται ότι είναι αδικημένος και κάποιοι άλλοι είναι προνομιούχοι, ή ότι είναι σε ένα, έχει ένα το ηθικό προνόμιο, το ηθικό δικαίωμα να στυλιτεύει πράγματα. Αλλά αυτό είναι πολύ εύκολο, γιατί εσύ το κάνεις ανώνυμα ή ακόμα και με το όνομα Κώστας Παπαδόπουλος να το κάνεις. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει τι κάνεις μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν μια γυναίκα, ας πούμε, χωρίσει, λέμε τώρα, γιατί οι γυναίκες πολλές φορές θα έχονται τα βέλη. Χωρίσει και γιατί ερωτεύτηκε. Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο χώρισε. Κατευθείαν, χάλασε το σπίτι της. Και ποιος ξέρει τι είχε κάνει. Και ποιος... Όταν και πρώτον δεν μπορείς να ξέρεις την αλήθεια, και δεύτερον, ποιος μου λέει ότι ο κάθε ή η κάθε χρήστης δεν έχει κάνει τα ίδια και χειρότερα? Αλλά πίσω από την ασφάλεια του πληκτρολογίου, όλοι γινόμαστε δικαστές. Θα χειροτερέψουν τα πράγματα, είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Σοβαρά.
1: Θα χειροτερέψουν. Δηλαδή, ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει και αποθρασύνεται. Σίγουρα είναι και απότοκο των κοινωνικών συνθήκων στις οποίες ζούμε. Υπάρχει απίστευτη ανασφάλεια. Αλλά νομίζω ότι είναι και κάποια ένστικτα τα οποία δεν έχουν χαλιναγωγηθεί, γιατί είναι και θέμα παιδείας, ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, θέλω πολλά ακόμα να μάθουμε από σένα, έτσι, και να ξετυλίξουμε παρέα από τη ζωή σου και από τόσα πράγματα που ετοιμάζεις. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας στο EQ.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Chris, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
6: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
7: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
8: He's in a lot more trouble than we thought.
9: This is our investigation, not yours.
10: Well, there we go.
9: You lied to me.
0: Cynthia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: το χιούμορ του. Είναι ένα ευαίσθητο παιδί. Ο Πάνος έχει μια ηρεμία και μια δύναμη. Θα έλεγα ότι είναι σιδερένια γροθιά σε βελούδινο γάντι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει στη ζωή μου. Έτσι κι αλλιώς οι φίλοι μου είναι άνθρωποι που θαυμάζω και μου ομορφαίνουν τη ζωή και βελτιώνουν και εμένα σαν άνθρωπο.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας το γεράκι, ο Πάνος Δημάκης. Θα ήθελα να σε πάω και στο συγγραφικό σου έργο. Ήθελες να γίνεις συγγραφέας και δεν το έχεις αποφασίσει ή προέκυψε διαφορετικά, πώς συνέβη?
2: Ωραία το θέτεις. Θα σου πω. Όταν ήμουν 16-17 χρονών, μπορεί να πάω και πιο μικρός, το διάβαζα πολύ Ιούλιο Βέρν. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα φανταστικά ταξίδια. Και νομίζω, άμα ψάξω κάπου, μπορεί να βρω ένα τετράδιο που έλεγα τότε στα 15 μου ότι το επόμενο τρίμηνο θα γράψω το τάδε βιβλίο. Ψιλομοιάζαν αυτά. Του στείλανε ταξίδι στην Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, στη Μαλαισία, στην Αυστραλία. Είχα το story μέσα σε 4 σειρές και έλεγα Ιούνιος με Αύγουστος του τάδε χρονιάς θα κάνω αυτό. Εννοείται ότι ούτε καν τα ξεκίναγα. Αλλά και καλά, εν σπέρματι μπορεί να υπήρχε μέσα στο μυαλό μου, αυτό θέλω να πω. Όμως ομολογώ δεν είχα γράψει τίποτα μέχρι το 2018. Τίποτα, ούτε μία παράγραφο. Όταν όμως άκουσα την ιστορία των 17 κλωστών, πραγματικά μου ξύπνησε την ανάγκη μου να γράψω, να εκφραστώ και γι' αυτό δεν έγραψα ένα αστυνομικό βιβλίο. Εγώ έγραψα ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, με πολύ suspense εννοείται.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει να πούμε ή όχι για την υπόθεση, να μην κάνουμε spoiler, ενώ να μην.
2: Καλά, στο συγκεκριμένο έχει γίνει και σειρά, το ξέρει όλος ο κόσμος, οπότε δεν πειράζει. Ναι.
1: Ωραία, είναι ένα πολύ γνωστό έγκλημα που έγινε στα Κύθυρα, που ένας άνθρωπος σκότωσε 15 και άλλον έναν μετά στην φυλακή.
2: Περίπου.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Αυτό είναι το τι είπαν στην παραγωγή. Δηλαδή και ο Σωτήρης Τσαφούλας αυτή την ιστορία έχει περίπου. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσους σκότωσε ο Καστελάνης. Εγώ στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου εξηγείται ο τίτλος. Απλά εξηγείται λίγο λογοτεχνικά.
1: Ωραία.
2: Και είναι και οι γονείς του μέσα στις 16 κλωστές. Οπότε είναι 13 άτομα, δύο οι γονείς του. Υπάρχει μια τάκα στο τέλος, οι τελευταίες δύο σειρές, που λέει ότι οι άνθρωποι που χάθηκαν από εσένα, Καστελάνη, και οι άνθρωποι που χάθηκαν από τη λύπη τους για σένα. Που είναι οι γονείς του. Οπότε είναι εκείνη η 16. Ναι.
1: Και εσύ έχεις πάρει μια ενδιαφέρουσα θέση να εξηγήσεις την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου που το διέπραξε. Ότι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει στο σημείο που σπάει και από εκεί που θέλει να είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου εναντιώνεται.
2: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να φτάσει μέχρι και στη δολοφονία.
2: Ναι, και πώς η κοινωνία δημιουργεί δολοφόνους, γιατί περιθωριοποιεί ανθρώπους βασιζόμενοι πολλές φορές, δηλαδή βασιζόμενοι σε κουτσομπολιά, συκοφαντίες. Δηλαδή, ο Καστελάνης είναι από τα πρώτα τεκμηριωμένα πλέον θύματα του cancel culture στην Ελλάδα. Δηλαδή, βέβαια, το σκέφτηκα αφού όταν το έγραφα αυτό, δεν το φανταζόμουν εκείνη ώρα, γιατί όντως ο άνθρωπος καταδικάστηκε και βέβαια έγινε ατέρας. Δεν τον υποστηρίζω, ούτε τον δαιμονοποιώ.
1: Και έχει και προσωπική ευθύνη.
2: Εννοείται. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στο δίστρατο της αρετής και της κακίας και να πάει προς την αρετή. Δηλαδή, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου του λέει: πάμε να φύγουμε. Δεν την ακούει. Έχει θολώσει τόσο πολύ που πλέον φεύγει. Απλά. Αποφάσισα στο δεύτερο βιβλίο, γιατί τώρα θα βγει το τέταρτο, δεν θα πάω πάλι δεν θα πω την εύκολη επιλογή της πραγματικής ιστορίας. Ήθελα να πιάσω και δικούς μου κόσμους. Και έτσι το δεύτερο και το τρίτο μυθιστόρημα, το ποτάμι των χιλίων τυφλών και ο Ποσειδών, είναι 100% μυθοπλασία. Γιατί εκεί είναι επίσης ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να μην χρειάζεται να ψάξεις τα ακριβή γεγονότα που έγιναν, που πίστεψέ με για τις 17 κλωστές, είχα πολύ λίγα πράγματα. Ούτε στα Κύθυρα δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Οπότε, ακόμα και ο χαρακτήρας του από το μυαλό μου είναι. Αλλά είναι ωραίο να ψάχνεις μια περιοχή, μια εποχή.
1: Τον μελέτησες, ένοιαζε πολύ πώς θα είναι η ψυχοσύνθεσή του, πώς θα τη μεταφέρεις.
2: Μιλούσα μαζί του. Δηλαδή,
1: ναι, στη σκέψη.
2: Μιλούσα μαζί
1: του. Αν μπορούσε να κάθεται δίπλα σου, τι θα του έλεγες. Μιλούσες,
2: ναι, ναι, ναι. Άρα. Θα σου πω ένα πολύ συγκινητικό πράγμα. Το βιβλίο βγήκε το 2020, γιατί πολλοί κόσμοι μου λέει «Κύριε Δημάκη, πόσο μου αρέσει το κοινό σας, το βιβλίο σας, πότε θα βγει το επόμενο?» Λέω «Ποιο εννοείται?» Μου λέει «Τις 17 κλωστές». Λέω «Έχω βγάλει άλλα 4 έκτοτε», μαζί με το λεξικό. Γιατί βγήκε το 20, αλλά με τη σειρά που βγήκε το 24 τον μπερδεύουν, ξέρεις. Όταν πήγα να κάνω την πρώτη μου

0: παρουσίαση στα κύθυρα, που ήταν και, και την έκανα στην εκκλησία στον περίβολο που έγινε και το έγκλημα. Οπότε φαντάσου ότι ο κόσμος του έλεγα, ξέρετε ότι εδώ που κάθεστε, εδώ έγινε η σφαγή. Όταν λοιπόν ήμουν στο καράβι από τη Νεάπολη Λακωνίας στα Κύθυρα, είχα το βιβλίο μαζί. Και το βιβλίο έχει στο εξώφυλλο έχει τον Καστελάνη, τον Λαγωνάρη, στην πραγματικότητα. Και κάποια στιγμή το είχα αφήσει το βιβλίο στο απέναντι κάθισμα. Και όπως συνειδητοποιώ ότι ο Λαγωνάρης δεν θαύτηκε. Δεν ξέρουμε πού θαύτηκε. Ο Λαγωνάρης επιστρέφει σε εισαγωγικά μετά από 111 χρόνια τότε, επέστρεφε στο νησί του. Δηλαδή, θα σου πω ότι μίλαγα μαζί του, προσπαθούσα να τον καταλάβω, εννοείται έβρισκα και τα λάθη του, αλλά προσπαθούσα να τον, αυτό που λέμε, τον πόνεσα.
1: Πόνεσες.
0: Πολλές φορές πονάμε κάποιον, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κάνει βλακίες. Αλλά λες, τον πονάω αυτόν τον άνθρωπο. Κάπως έτσι έγινα και εγώ με αυτόν.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή έχεις δηλώσει σε κάποια συνέντευξη Εργένης, δεν ξέρω αυτό αν είναι αιώνιο ή αν ήταν της στιγμής, αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζει για σένα στη ζωή η έννοια της αγάπης και της συντροφικότητας ή του έρωτα, διάλεξη της λέξης.
0: Εργένης είμαι με την έννοια ότι δεν έχω παντευτεί. Αλλά εννοείται ότι η αγάπη και ο έρωτας...
1: Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, εννοείται. Η αγάπη και ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Δηλαδή, και έχω δώσει πολύ αγάπη και έχω δεχτεί πολύ αγάπη. Δηλαδή, είμαι από αυτούς τους τυχερούς που νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχής με αυτό το κομμάτι. Και είναι κινητήριος δύναμη γιατί κάνει όλα. Νιώθω ότι σαν να ρίχνει ένα φως σε ό,τι και να κάνεις, όταν είσαι καλά, ή όταν, ακόμα και όταν έχω υπάρξει single, ξέρω εγώ. Σου ζωγραφίζει κάπως αλλιώς τη ζωή σου. Οπότε, ναι, μου αρέσει πολύ και η συντροφικότητα, παρόλο που μια χαρά μπορεί να υπάρξω. Και, δηλαδή, τα πάω καλά και με τον εαυτό μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα ότι αχ, και θα γίνει, πρέπει να πάω από τη μια σχέση.
1: Δεν μπορώ μόνος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλεις για να είσαι κάπου να το νιώθεις.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά η αγάπη είναι πολύ σημαντικό και η αγάπη είναι και εξού. Στα βιβλία μου πάντα βάζω έναν έρωτα, αλλά δεν τον βάζω για να έχουμε να λέμε, να έχουμε ένα ειδήλιο, ένα αμόρε, γιατί αυτό αρέσει σε κάποιους αναγνώστες. Πάντοτε οι ερωτικές σχέσεις ή οι αισθηματικές σχέσεις που έχω στα βιβλία μου εξυπηρετούν την πλοκή. Και επίσης γιατί, δηλαδή, να σου πω και τις 17 κλωστές, εγώ δεν ήξερα αν ο Καστελάνης είχε κάποια σχέση. Το μόνο που ήξερα στη μοναδική φωτογραφία του που υπάρχει φαίνεται να έχει ένα δαχτυλίδι. Και σκέφτηκα ότι δεν θέλω μόνο να χάσει τη δουλειά του και την οικογένειά του και την υπόλοιψή του, θέλω να χάσει και τον έρωτα. Δηλαδή θα ήθελα διασημεία, η πτώση του να είναι συντριπτική. Να πέσει. Γιατί ήταν πραγματικά ο κόσμος. Λέει ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος, καλός επαγγελματίας. Και έτσι έφτιαξα ένα love story το οποίο. Το είδατε και όποιοι το είδανε στην τηλεόραση. Έπαιζε συγκλονιστικά και ο Πάνος ο Βλάχος και η Ντένια Στασινοπούλου. Αλλά έγινε όχι απλά να έχουμε. Α, να έχει και μια ερωμένη, μια κοπέλα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν ήταν και το τελευταίο του ουσιαστικό κράτημα που έφυγε. Δεν υπήρχε πια.
0: Ναι.
1: Με το Σωτήρη Τσαφούλια, πώς είναι η σχέση σας, να περιμένουμε και άλλες συνεργασίες?
0: Μακά, εγώ του έχω πει, θέλω να πάρει στον Πάνο Δημάκη Εργολαβία. Του έχω στείλει και τα άλλα βιβλία μου. Εντάξει, ας πούμε, πριν μετά είχε το Ρίφι, το είχε ήδη. Τώρα του έχω στείλει, ας πούμε, το τέταρτο μυθιστόρημα. Αυτό που βγαίνει τώρα την Άνοιξη, το έχω στείλει εγώ από πριν. Γιατί του έχω πει την υπόθεση, ότι είχαμε σε ένα καφέ και του άρεσε. Και λέω, άντε. Γιατί για σένα είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε πολλά κοινά με το Σωτήρη. Μας αρέσει πολύ η ιστορία, η μυθολογία. Ας πούμε, το τρίτο μυθιστόρημά μου, Ποσειδών. Είναι φύσκα στη μυθολογία, αλλά αλληγορικά. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δεν είναι τυχαίο που είναι τόσο αγαπητός και για το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και για το λόγο του. Και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα που του δίνεται για να μιλήσει για ωραία πράγματα, όχι απλά για να διαφημίσει αυτά που κάνει. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που άμα τη συγγραφική εμφανίση μου άρπαξαν το βιβλίο μου άνθρωποι όπως η Μιέλα Παπαϊκονόμου, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αυτή το ξεκίνησε όλο κακά τα ψέματα. Και μετά ο Σωτήρης και εννοείται η ηθοποιή, η παραγωγή, δηλαδή ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Πραγματικά είναι αυτό που να το πω. Πού να το πρωτοπώ.
1: Δεν ξέρω αν σε απασχολεί, γιατί είσαι πολύ νέος, αλλά σε κάποια σκέψη είσαι και πιο μεγάλος σοφός. το πώς επηρεάζεις την κοινωνία και το τι θα αφήσεις εσύ πίσω σου. Δηλαδή, τι αποτύπωμα αφήνεις.
0: Θα σου πω, κάνω κάποιες ομιλίες σε εταιρείες και το ένα, μια έτσι, ενότητα είναι, έχει να κάνει με τη μνήμη. Η άλλη όμως είναι μια καινούργια έτσι, ομιλία που κάνω. Είναι λίγο πιο βιωματική, πιο εμπνευστική, αλλά όχι life coach, ξέρεις, κατάσταση. Γιατί,
1: για το σκοπό της ζωής.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί λέω λιγάκι για την ιστορία μου ένα κομμάτι και λέω ότι συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι όλα αυτά που κάνω ή αυτά που θέλω να κάνω, θέλω να έχουν να κάνουν με το να μοιράζομαι αυτά που έμαθα, που είδα, που παρατήρησα ή αυτά που σκέπτομαι, ως το φύγια σκέψη με τους άλλους. Και συνειδητοποιήσω ότι ο σκοπός της ζωής μου τελικά είναι αυτό. Δηλαδή, αν αφήσω κάτι πίσω, να είναι αυτό. Να κάνω τους ανθρώπους να σκεφτούν λίγο παραπάνω ή να μάθουν κάποια πράγματα. Όχι ότι εγώ είμαι η πηγή της γνώσης, δηλαδή δεν με θεωρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα. Πιθανώς να εμβαθύνουν, γιατί εγώ, ξέρεις, έχω μια πολύ ευρία ομπρέλα. Αλλά αυτά που έχω, ακόμα και στο chase, δηλαδή το ότι επεξηγώ την απάντησή μου όταν γνωρίζω, το θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιότητάς μου ως chaser. Δεν θέλω απλά να λέω, ναι, είναι το α το σωστό. Γεια σας, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Οπότε, ναι, ο σκοπός της ζωής μου είναι, αν η παρακαταθήκη μου είναι κάτι, κυρίως μέσω των, να σου πω την αλήθεια, μέσω των μυθιστορημάτων μου, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη, να κάνω τους ανθρώπους να σκεφτούν για πράγματα. Δηλαδή, το ένα βιβλίο μου ήταν η ηθική και η ψευτοηθική, που εγώ βγάζω σπυράκια με την ψευτοηθική, και το κοτσομπολιό και η ελεύθερη βούληση. Στο δεύτερο βιβλίο μιλούσα το ποτάμι των χιλίων τυφλών για την δημαγωγία, γιατί ο κόσμος προτιμά το μίσος από την αγάπη. Mm. Στο τρίτο μυθιστόρημα μιλάω για τον Θεό, τον Ποσειδώνα, και για την ανάγκη μας να αλλάξουμε τη ζωή μας σε στιγμές κρίσης και κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και στο τέταρτο, από το καινούριο, μιλάω για την απληστία, που είναι πάλι αληθινή ιστορία. Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών. Αυτό μιλάει για την απληστία γενικότερα, αλλά και την απληστία και με την καλή έννοια. Ότι θέλω τον κόσμο ολόκληρο, γιατί τον αξίζω και παλεύω γι' αυτόν. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε, θέλω τον κόσμο ολόκληρο, θα τον κλέψω από τους υπόλοιπους.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Πάνο.
0: Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας.
1: Ναι, την απόλαυσα. Και να ευχηθώ όλα τα καλά, ανυπομονώ να βγάλεις και επόμενα βιβλία και ποιος ξέρει σε ποια μονοπάτια θα σε πάει.
0: Και εγώ, να σου πω, δεν ξέρω, και κάθε χρονιά είναι, ξέρεις, κάτι καινούργιο για μένα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό, και λίγο παραπάνω πάθος, τέλος πάντων, λαχτάρα για τη γνώση, γιατί μόνο σε καλό θα τους βγει. Μόνο σε καλό.
1: Και εύχομαι έτσι να σας μεταδώσαμε αγάπη για τη γνώση, πάθος για τη γνώση, έτσι, γυμναστική του μυαλού και του πνεύματος. Με πολύ πολύ αγάπη σας το μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: στο Σκυρί τη Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρί τη Δαράν είναι στο Άξιον 24.
1: I am happy here. Morning.
2: Αμέσως μετά η φάρμα του Κλάρκσον.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Lost everything. They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
6: You're a lawyer. Lies come with the territory.
7: She tried to kill me.
8: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
9: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
10: There was someone else in the car. Finn Garrity.
11: Do you think your friend killed Christine?
12: Nothing comes to mind.
13: In blackmail.
4: Dumbasses.
14: Come back, Ellen.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through at the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they non-refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated.
7: Brett did fly all the way out here.
8: Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέγιστρου. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: By 6 o'clock, amazingly, Alan's guys and the landscape boys had finished all their work. So Pip's kitchen team could start.
11: I've got to be honest, that was impressive. Because that is, that's just, well, we had to do it in 2 days, and you said, "Whoa, that's going to be tight," but
12: done it, anyway. Brilliant.
11: That was good. And then now look who's arriving, none other than Caleb Cooper with all the tables and chairs. Annoyingly, that's quite impressive, that reversing. I wonder if he reversed out of his mother's womb. I bet he did, with a trailer attached to the back of him.
10: As we unloaded the furniture, we noticed a strange gathering moving towards us through the barley. At first, Caleb thought it was a council hit squad. But actually, it was something I'd arranged.
13: You got it?
11: Yeah.
14: Bring me my bowl of burning gold.
10: A little treat for a job well done.
11: Motivation.
13: This is wicked. Come on, let's do this.
14: Bring me my spear, oh, clouds unfold. Bring me
10: the Cotswolds' male voice choir.

0: άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: φτάσαμε στο κάτω Κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυάγι, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω Κοφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω Κοφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμος στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Θα σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα ταΐσω τα ζωνταρά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα.
0: Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Σπέσιαλ. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε?
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα, όλα τα όσπρια τα είχαμε. Εγώ αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι...

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσούλα.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρτε κοντά, φέρτε κοντά, φέρτε κοντά.
0: Έλα εδώ τα εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Πάπα, πάπα.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καφέ.
0: Μπράβο ρε με.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζε τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Μάζε τα μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να φύγουμε το χειμώνα με το σπάνιο.
0: Καμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθετε. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
5: ε. Τι άλλο να πω.
0: Συνεχίζουμε. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν, εννοείται, εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Tell him I killed my wife. I killed my wife.

0: Twister.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.

0: What the hell, man?
1: Cal!
0: You just shot a kid.

How'd they know we were on the train?

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: Nothing but mountains between here and Schoenberg. I think we're safe until the train stops.
7: That guy tried to drug me.
6: You hurt?

0: Stop where you are! Who are you?
1: Get the card.
2: Got it.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Ψέψια.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Ναι!
6: Αμέσως μετά, Γκαράζ, με τον Ζήση Ρούπο.
7: Γκολ μετάβαση!
6: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
6: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
10: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
6: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Find the gun before somebody else gets shot.
12: You stay out of the way.
11: Price, drop it.
12: Price, look out. You're under arrest.
11: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
6: The Rookies.
13: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
14: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
15: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
14: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
16: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
14: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
17: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
14: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Βρήκα τη βεντάλια μου. Την είχε η Ευρυβίκη. Και απλά έκανε την πάπια. Όταν φώναζα εγώ στο προηγούμενο γύρισμα που είναι η βεντάλια μου.
2: Ένα με την πολύ.
3: Καμουφλάζ.
1: Και μου πηδάει το αυτή. Ακούς και λάθος αυτό, όλο. Αυτά! Τι άλλα, για πες τα νέα σου.
4: Για το χορό, πες μας, για το χορό.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα από το αθλητισμό. Δεν φαίνεται.
3: Σε τόσο βαθύ κάθισμα, 9 δευτερόλεπτα μετά πέθανα.
2: Τόση χαρά έχουμε που ξεκινήσαμε.
1: Πάει ο ενθουσιασμός όλος. Λοιπόν, μαν, εντάξει, ήμουνα πριν τώρα. Κουλ. Όλα κουλ.
4: Τέλεια. Γνώμη μου. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει άλλη γνώμη. Να πείξεις κάτι. Λες.
1: Παπάντζες.
4: Τη γλώσσα της τηλεόρασης.
1: Δεν θα έλεγα ποτέ.
4: Υπερβολές.
2: Σε 8 χρόνια που θα είμαι 40. Εγώ που θα είμαι 8-40 σε 8 χρόνια.
1: Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν ο Ιάσου. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και απλά. Α. Αποτρίχωση. Πίσω από τα αυτή που το ήθελα κιόλα.
4: Εννοείται. Ρε παιδί μου. Έπεσε το.
1: Κώστα, πέθανε οι OnlyFans.
4: Γεια σας, είμαι ο Αριστοτέλης Ρήγας. Καλώς ήρθατε στο Garage. Καλεσμένη η σημερινή εκπομπή είναι ο Ιάσον Ανδηλάς και εγώ. Παρουσιάζει ένας κωμικός και εξαιρετικός φίλος, ο Ζήσης Ρούμπος, ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι λέει πάντα την αλήθεια και το δεύτερο είναι ότι είναι αστείος. Κάποια στιγμή, ας πούμε, μου είπε κάτι, του λέω, ρε Ζήση, αλήθεια είναι αυτό? Ή μου κάνεις πλάκα? Μου λέει, φίλε, εγώ δεν κάνω ποτέ πλάκα. Το οποίο είναι αλήθεια, δυστυχώς, για την κομική του καριέρα. Κυρίες και κύριοι, Ζήσης Ρούμπος!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Γεια σας, καλώς ήρθατε στον Garage! Να ευχαριστήσω φυσικά τον Αριστοτέλη που, Άρη, αν θέλεις να ξέρεις, λέω πάρα πάρα πάρα πολλά αστεία. Απλά δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Anyway, στα δικά μας λοιπόν εδώ, παρέα μου σήμερα ο Αριστοτέλης Ρήγας, αλλά και ένας άνθρωπος με τρομερή φωνή και εντυπωσιακά πολλά ταλέντα. Είναι ηθοποιός, είναι χορευτής, έχει υπάρξει πρωταθλητής Ελλάδος στο στίβο και φυσικά είναι και τραγουδιστής. Κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον μοναδικό Ιάσονα Μανδηλά!

Σαν το λουλούδι στον κάμπο, κόψε με τον ήλιο, κοιτώ για να μάθω πώς να ζω μαζί σου ζωή σε φιέστα.

Το κορμί μου σε θέλει και όχι μόνο για απόψε. Μα τι θέλει εν τέλει, το σκοτάδι σου διώξε. Η καρδιά μου χτυπάει, στη δικιά σου με πάει. Τι σε σταματάει και δεν προχωράει. Όλα είναι θόλα, μπερδεμένα είναι. Άλλο να ψάχνω δεν γίνεται μέσα σου πώς. Τη μια να μ' ανάβεις, την άλλη κάπου.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι ο Ιάσονας εδώ. Παιδιά, μιλάμε για έναν άνθρωπο τραγουδιστής, ηθοποιός, χορευτής, υποτροφία σε musical theater της Μασαχουσέτης και στο Bird College στο Λονδίνο. Πώς μπήκαν αυτά τα πράγματα στη ζωή σου, τι ήταν αυτά που σε κατεύθυναν, πώς πήρες την απόφαση, που δεν είναι εύκολη, ειδικά για καλλιτεχνικά επαγγέλματα, να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα.
1: Έχεις ένα τρίωρο, φαντάζομαι.
0: Το ξέρω.
2: Δεν το πούμε.
0: Μα δεν κάνω πλάκα. Το ξέρω ότι μπορούμε να μιλάμε
1: πάρα πολλές ώρες.
0: Οπότε
1: θα προσπαθήσω να κάνω ένα τέτοιο. Έκανα πρωταθλητισμό μέχρι τα 17. Εκεί στα 16 με 17, εγώ ξεκίνησα να χορεύω και να τραγουδάω. Αυτό ήρθε διότι εγώ όλη μου τη ζωή άνοιγα το MAD και έβλεπα αυτά τα βίντεο κλιπ αυτών των ανθρώπων, ειδικά τώρα μιλάμε 1995 με 2005, αυτή η δεκαετία, ενώ νομίζω η pop σκηνή είχε ξεπεράσει κάθε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Με Britney Spears, Justin Timberlake, NSYNC, ενώ όλα αυτά τα συγκροτήματα, οι pop καλλιτέχνες, οι οποίοι είχαν εκτοξευτεί και τους κοίταζα και τους θεωρούσα θεούς, ρε παιδί μου, με ταξίδευαν τόσο σε έναν άλλον κόσμο. Το λέω και να τριχιάζω, γιατί δεν ξέρω, θεωρούσα ότι δημιουργούσαν κάτι τόσο ρομαντικό και μαγικό και pure που απλώς σε ταξίδευε σε μία ουτοπία. Και λέω, θα ήθελα να είμαι αυτός ο άνθρωπος, θα ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Η ζωή τα έφερε έτσι, κάπως εγώ και η αδερφή ήμασταν πολύ ταλαντούχοι στον αθλητισμό, οπότε δεν υπήρχε το τέτοιο. Μπύρι, πέφτει με κάτι σε κάτι ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί με μιούζικα, άντε λέω, πάω να κάνω κάτι μαθηματάκια.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία μαθηματάκια. Εμένα μου αρέσει να τραγουδάω και να χορεύω. Α, μου λέει υπάρχει μια οντισιόν για μια υποτροφία να πας για ένα summer camp στη Μασαχουσέτη. Όταν ήμουν 17 χρονών, εγώ δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο, δεν ήξερα επίσης ούτε αγγλικά. Ήταν όλο αυτό το υπότροφο.
0: Και αγγλικά. Τίποτα. Υποτροφία Μασαχουσέτη.
1: Και πηγαίνω στην οντισιόν, παρατάω το πρωταθλητισμό, γιατί ο τελικός πανελλήνιου πρωταθλήματος με την οντισιόν πέφτανε μαζί.
0: Οπότε πήρες απόφαση.
1: Βγάζω παπούτσια στον τελικό του πανελλήνιου πρωταθλήματος, δεν τερματίζω ποτέ και φεύγω από το γήπεδο. Και παίρνω τη μαμά μου και τη λέω: μα πάμε τώρα, Αθήνα.
0: Και τέλος.
1: Και τέλος. Δεν ξαναπάτησα σε στίβο, δεν έχω ξαναμπεί σε στίβο από τότε.
0: Μπαμ, μαχαίρι λοιπόν.
1: Και πηγαίνω στον άνθρωπο και μου λέει: πήγαινε στην Αμερική. Μου λέει η μάνα μου: δεν θα πας στην Αμερική. Λέει ο παπάς μου: όχι, θα πας στην Αμερική.
0: Ο παπάς: θα πας στην Αμερική, μαμά. Όχι, δεν θα πας στην Αμερική.
1: Κλάμα. Τελικά έφτασα κάπως στο JFK στη Νέα Υόρκη. Με ρωτάγαν κάτι πράγματα και οι άνθρωποι, λέω,
0: πώς,
1: I don't understand, I go here.
0: I want to dance and sing.
1: Ναι, ναι, και κάπως έφτασε στη Μασαχουσέτη.
0: Wow.
1: Ναι, και τρίτη ηλικίου μετά πλέον έκανα οντισιόν στο Λονδίνο και κάπως και αυτοί οι άνθρωποι στο Λονδίνο είπαν, πάρε άλλη μια υποτροφία πλέον.
0: Είχες μάθει αγγλικά, φαντάζομαι.
1: Εντάξει. Ενώ ήξερα να πω ότι πάω εκεί πέρα. I study musical theater ήταν το επόμενο που έμαθα.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά λοιπόν.
1: Και πήρα και εκεί τριετή υποτροφία, δεν ξέρω πώς. Μου δίνουν υποτροφίες γενικότερα εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω ποιο λόγο. Εγώ ήξερα να πηδάω εμπόδια, να σου πω την αλήθεια. Αυτό ήξερα να κάνω.
0: Το οποίο το χρησιμοποίησε όμως. Τρελή πάσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις μετανιώσει κάτι από τις επιλογές αυτές, φαντάζομαι πως
1: όχι. Όχι. Όχι, είναι μαγικό. Θα σου πω την αλήθεια, ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είμαι καλλιτέχνης, να σου το πω έτσι. Πάρα πολύ.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Μετά από όλα
1: μετά
0: αυτά
1: από 10 χρόνια και από όλα αυτά. Δεν ξέρω, τους θεωρώ, ρε παιδί μου, τόσο μαγικό αυτό το κόσμο. Και τους θαυμάζω τόσο πολύ αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Θαυμάζω τόσο πολύ την Έλληνα Παπαρίζου. Δηλαδή, αυτή την Έλληνα Παπαρίζου. Ένας από τους λόγους που είμαι καλλιτέχνης ήταν η Έλληνα Παπαρίζου τότε με τους Αντίκ, ας πούμε.
0: Και φυσικά πάμε τώρα στις συνεργασίες.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία Έλληνα είναι μία από τις συνεργασίες σου.
1: Ναι, ναι. Το οποίο ακόμα την Έλληνα δεν την κοιτάζω στα μάτια. Μου μιλάει η Έλληνα και με έτσι. Λέω γιατί μου μιλάει η Έλληνα Παπαρίζου, γιατί μου μιλάει η Έλληνα Παπαρίζου. Πώς θα φερθώ, ονορμάζει.
0: Ναι, είμαι έτσι.
1: Δεν μπορώ. Είναι η Έλληνα Παπαρίζου, τι να κάνω.
0: Έλληνα Παπαρίζου, Άννα Βύση, Ελένη Φουρέρα, Σάκη Ρουβά.
1: Ναι. Έχει γράψει και το Ρόμπι Βίλιαμ, δεν το έχει γράψει και
0: αυτό. Αυτό θα ήταν το επόμενο μου, θα δίνει μόνο του. Μισό λεπτό, ωραία, με πήγε εκεί και πάω κι εγώ εκεί. Ρόμπι Βίλιαμ, τι φάση, πώς προέκυψε αυτή η
1: σειρά. Δεν ξέρω.
0: Τι εμπειρία. Πώς προέκυψε αυτό.
1: Μέλλον, ναι.
0: Οντισιόν.
1: Οντισιόν. Στο πρώτο τρίμηνο που ήμουν στο Λονδίνο, που δεν ήξερα αγγλικά, που δεν ήξερα από musical theater,
0: ναι.
1: Με πήγαν και σε μια οντισιόν του Ρόμπι Βίλιαμς, ούτε αυτό ξέρω για ποιο λόγο. Παίρνω τη μάνα μου, λέω, μου πάνε και πάει το Ρόμπι Βίλιαμς. Λέω, αποκλείται να είναι αυτός, λέω, κάτι θα έχω μπερδέψει, που δεν καταλαβαίνω. Από τα αγγλικά που δεν καταλαβαίνω.
0: Θα είναι Ρόμπερτ
1: κάτι. Δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Τι εμπειρία, εμπειρία.
1: Είναι από αυτά τα πράγματα που όντως δεν μπορείς να τα καταλάβεις, γιατί είσαι 18 χρονών σε μια ξένη χώρα, σε μια πόλη, σπουδάζοντας κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το πράγμα. πράγματα, η καθημερινότητα πάει έτσι. Αρχικά μαθαίνεις να σιδερώνεις τα βρακιά σου. Ενώ είναι αυτό. Και ξαφνικά σου λένε την επόμενη μέρα, θα χορέψουμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς μπροστά στη βασιλική οικογένεια. Και σε φάση, μαμά, πώς βράζουμε μακαρόνια. Ενώ τι είναι αυτό, κατάλαβε. Είναι αυτά.
0: Και μου γνώρισες προσωπικά.
1: Εντάξει, ναι, χαιρετιστήκαμε, ενώ ήταν στις πρόβες.
0: Η πρόταση αυτή δεν μπορώ να ξεκινήσει με το. Εντάξει, ναι. Εντάξει, μου εξή, ναι, εντάξει. Τώρα θέλω να μου πεις από όλες αυτές τις συνεργασίες, πρώτα απ' όλα, μία που να σου έχει μείνει ή κάτι, ρε παιδί μου, μία ιστορία, ξέρεις, που λες αυτή είναι κινηματογραφική ή τρελή ή αστεία ή σε κάποια περιοδία ή ανεκδοτικό κάτι από όλες αυτές. Ρόμπι Γουίλιαμς. Εντάξει, μωρέ,
1: εντάξει. Ρε, νομίζω έχουν γίνει πάρα πολλά. Τι να σου πω από...
0: Ένα, όταν σε ρωτάνε αυτή την ερώτηση, σίγουρα ένα παπ.
1: Αστεία, έχω πει μια ιστορία που είμαι στα μάντα. Εγώ θα κάνω ένα γρήγορο σαμάπ που ανεβαίνω πάνω σκηνή και στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα μπροστά σε όλα αυτά κάνω κρακ και ανοίγει όλο το παντελόνι από μπροστά μέχρι πίσω. Και κέρασα όλα εκεί πέρα τα παιδάκια, τα οποία είναι μικρά παιδάκια και δεν ξέρει πώ να χορέψει έτσι.
0: Τι κέρασε, Ιάσονα. Τι κέρασε.
1: Όχι, εσόρουχο, εσόρουχο, εσόρουχο. Δεν κέρασε κανένα. Αλλά καταλαβαίνει όταν χορεύει ενώ συμβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Τι να κρατήσει.
0: Τι να κρατήσει. Τίποτα.
1: Και ίσω.
0: Όταν είσαι πάνω σκηνή, τίποτα.
1: αλλά εκεί που είπα, νομίζω, την πιο... την πιο όμορφη σκηνή την έχω ζήσει στη Eurovision.
0: Eurovision.
1: Η Eurovision νομίζω ότι είναι ο λόγος που είμαι καλλιτέχνης. Όταν πρώτη φορά είχα μπει έτσι για τα καλά στο πρωταθλητισμό, αλλά καταλάβαινα ότι η μουσική κάπου μέσα δεν ηρεμούσε, δεν ήταν ότι ήμουν παιδάκι, αλλά ακόμα και εκεί ήμουν εκεί στα 10-11 και είδα ένα πράγμα το οποίο... διαγωνιζόντουσαν. Άρα υπήρχε το μετάλλιο, το πρώτο, δεύτερο. Γιατί είμαι και εγώ πολύ.
0: Ναι.
1: Θέλω να κερδίσω τους πόντες. Είμαι έτσι αυτό. Στο να χορεύουν και να τραγουδάνε. Ναι. Ζούσα το όνειρο της ζωής μου ότι υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα στον πλανήτη Γη. Και είπα, αυτό μια μέρα θα το κάνω κι εγώ. Και νομίζω ότι ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου αυτή.
0: Επειδή αρά.
1: Ναι. Αυτή. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και τα τραγούδια και οι συνεργασίες και οι
0: έργα. Μιλάμε τόση ώρα και ακούω απλά. Είχα αυτό το όνειρο, το έκανα. Είχα αυτό το όνειρο, το έκανα. Είχα αυτό το όνειρο, το έκανα. Πρέπει οπωσδήποτε να σε ρωτήσω. Ασχολείσαι με κάτι που ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι υπερπατημένη, το συνηθισμένο. Βάζει φαγητό πάνω στο τραπέζι με κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Τι θα έλεγες, κοιτώντας πίσω σε όλα τα παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν και που θα θέλουν να ασχοληθούν με κάτι αντίστοιχο. Βλέπω το βλέμμα σου ήδη. Ξέρεις, κάτι που έχεις αποκτήσει από την πορεία σου, μια συμβουλή, κάτι που σε βοήθησε εσένα. Επιμονή σίγουρα, σκληρή δουλειά, φαντάζομαι.
1: Όλα αυτά.
0: Αλλά
1: να λες όχι στα πράγματα που δεν σε γεμίζουν.
0: Να λες όχι στα πράγματα που δεν σε γεμίζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Δηλαδή, όταν πεινάς και δεν έχεις να φας, να λες, ξέρεις τι, δεν με πειράζει. Γιατί δεν θα ήθελα να είμαι εκεί πέρα, σε αυτή τη δουλειά που δεν... Και περιμένεις τη σωστή στιγμή. Ξέρω, έχω φτάσει πολλές φορές στο σημείο. Ναι.
0: Δεν το λέμε αρκετά συχνά και είναι καλό να υποθεί αυτό, ναι. Γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ έχω υπάρξει εκεί σε ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα, ειδικά στα ξεκινήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα που αντιμετωπίζονται έτσι τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα εδώ.
1: Δυστυχώς. Γιατί έχω υπάρξει δουλειά που λέω, έλα μωρέ, που δεν... Και δεν το έχω και πολύ ανάγκη, αλλά με πιάσει ο φόβος εκείνη την
0: ότι
1: ώρα.
0: Ότι αμφίγεις τι που θα βρεις.
1: Ότι και... αυτό, ναι. Και όσο ήμουν μέσα, έλεγα γιατί.
0: Ναι.
1: Προτιμούσα να έχω πεινάσει για να μην. Εντάξει, όχι τώρα να φτάσει ενώ να κινδυνεύει. Εντάξει, λέω. Ναι, υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ναι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Λίγο να μείνει λίγο true to yourself όσο αφορά τι επιλογέ.
0: Αν αυτό λοιπόν, στα όνειρά σου. Γιατί άμα ξεπολυθούν τα όνειράκια, μετά λίγο δεν γυρνάνε.
1: Δηλαδή, εγώ γυρνάω πίσω και δεν. Την πρώτη. Δεν μπορώ να πω αυτή την πρώτη. Πέρα από ένα που δεν ήταν.
0: Okay.
1: Είναι λίγο εκτός από αυτό που θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη μου πολύ μεγάλη συναυλία. Απλώς ήταν ο καλλιτέχνης που δεν θα συνεργαζόμουν τώρα πλέον, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, δεν έχω μία δουλειά που να γυρίσω πίσω αυτά τα 10 χρόνια. Γιατί έκλεισα τώρα το Σεπτέμβριο 10 χρόνια. Καριέρα.
0: 10 χρόνια καριέρα! Τρελαίνουμε που τα λες όλα.
1: Ενώ 10 χρόνια που δουλεύω, που είμαι στο χώρο, παιδί μου, αυτό. 10 χρόνια δεν θα γίνει να αγαπήσω και θα έλεγα αυτό δεν θα το έκανα. Αυτό το βίντεο κλιπ, αυτό το. Ένα πράγμα δεν θα γίνει να αγαπήσω.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που είχα την επιλογή να πω ότι αυτό όχι, αυτό ναι. Αυτό όχι, αυτό ναι. Θεωρώ πολύ τυχερός.
0: Παίζει ρόλο και η τύχη, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Παίζει όμως ρόλο και το ότι είσαι και ένας άνθρωπος που διεκδικείς, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Διόρθωσε με που κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και είσαι ένας άνθρωπος που, όπως είπες, τα φίλτρα σου είναι αυτό που νιώθεις και σκέφτεσαι και αισθάνεσαι, το λες.
1: Ναι. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Μ' αρέσει.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Έχει φάει ξύλο γι' αυτό. Ενώ ξύλο μεταφορικό.
1: Πάρα πολύ. Okay.
0: Είσαι ένας openly gay καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Οπότε η επόμενη ερώτησή μου που έρχεται αβίαστα είναι. Ιάσονα, ναι. Τι παλεύει ο κόσμος.
1: Όχι. Δεν την παλεύει καθόλου.
0: Δεν την παλεύει ο κόσμος. Ωραία.
1: Και μας δεν την παλεύουμε και εμείς λίγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Μ' άρεσε το σιγάρας να λέμε έτσι αλήθειες. Δεν την παλεύει ο κόσμος ακόμα. Όχι μόνο εδώ, γενικά.
1: Γενικά, έτσι κι αλλιώς. Απλώς λίγο εδώ πέρα, λες ρε παιδιά, κάπως λίγο... Άιντε, λίγο κάπου, λίγο να πάμε. Ενώ και στο εξωτερικό. Τώρα μην δουλευόμαστε, όχι έξω. Να υπάρχει ρετσισμός και ξαφνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι βασιλιάδες ή οτιδήποτε, yes, όποια yes, yes. κοινωνική ομάδα. Απλώς ρε παιδί μου, υπάρχει λίγο χώρος για να τους όλους ανθρώπους αυτούς να αναπτυχθείς, να αυτό εδώ πέρα. Εδώ φοβάσαι, ρε παιδί μου, εδώ φοβάσαι το να βγεις πάνω σκηνή και να φορέσεις κάτι λίγο πιο γκέι. Μην ο παραγωγός του σοου. Μην ο τέτοιος, ο σκηνοθέτης του σοου σε κόψει. Μην... Δηλαδή, μιλάμε για τον κόσμο από κάτω. Μιλάμε για τον κόσμο που βρίσκεται.
0: Μιλάμε για τον κόσμο τη δουλειά.
1: Τη δουλειά.
0: Τη δουλειά. Τέλεια.
1: Μου έχουν πει εμένα. Το βίντεο κλιπ.
0: Ενδυματολογική. Ενδυματολογική παρατήρηση.
1: Το βίντεο κλιπ σου είναι πολύ γκέι. Συγγνώμη, δεν. Δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί θα φτάσουμε εκεί που.
0: Oh my god.
1: Οπότε φτάνουμε εκεί πέρα. Οπότε ο ίδιο ο χώρο δεν θέλει να περάσει ένα μήνυμα στην κοινωνία. Για όποιον εκεί πέρα έξω το έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται.
0: Πώς επιπλέει, πώς κολυμπά αυτό, πώς ανταπεξέρχεσαι. Τι χρειάζεται.
1: Ξεκίνησα ξανά ψυχολόγο φέτος. Όντως.
0: Ισχύει.
1: Πήγα στον ψυχολόγο, μου λέει: δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πρέπει να πας σε έναν ψυχαναλυτή. Ενώ είμαστε σε αυτή τη φάση. Ψάχνουμε σε ποιο γιατρό μπορώ να, λίγο, να με βοηθήσει.
0: Ωραία.
1: True story. Ναι, οπότε.
0: Οπότε να ευχηθούμε εμείς, ρε παιδί μου, εδώ από τον καράζ. Έχουμε ένα έθιμο εδώ στον καράζ. Ξέρεις, κάνουμε ευχές. Λέμε: το επόμενο που θα σε ρωτήσω είναι και ένα μεγάλο σου άπιαστο όνειρο. Ναι. Γιατί μας αρέσει να λέμε πράγματα εδώ να ακούγονται στον καράζ. Και να ξέρεις, να βγαίνει
1: από την Ελλάδα.
0: Ναι. Οπότε να ευχηθούμε σαν ανθρώπινο είδος γενικά, δεν θα πω μόνο στην Ελλάδα. Σαν ανθρώπινο είδος, λέω εγώ ευχή και πες μου αν συμφωνείς, να κάνουμε ένα βηματάκι μπροστά, να ανέβουμε λίγο τάξεις και να κάποια αυτονόητα πραγματάκια να μην χρειάζεται να τα συζητάμε άλλο. Ε,
1: ναι.
0: Τι λέτε.
1: Γενικότερα, ας μοιράζουμε λίγο παραπάνω αγάπη στην καθημερινότητά μας γενικά.
0: Γενικά, γενικά.
1: Την κρατάμε και το καλό το λόγο, γιατί θα το πάρουμε μαζί μας στον τάφο και έτσι, θα μετρήσουμε πώς καλούς λόγους κρατήσαμε και δεν είπαμε τέλειο. Ναι.
0: Τα πες όλα.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Επειδή είπαμε αγάπη τώρα, ποια θα ήταν μία πρόταση που θα σε έκανε να παρατήσεις τα πάντα και να πας full on τραγούδι.
1: Ένα συμβόλαιο στο εξωτερικό.
0: Αμερική.
1: Με την πιο μικρή δισκογραφική εταιρεία underground στο Λονδίνο, στο τελευταίο και στο εξωτερικό. Γιατί θα σου πω λίγο την αγάπη από την Ελλάδα, τη λατρεύω, όλα τέλεια, όλα υπέροχα. Υπάρχει στην pop σκηνή μια πολύ μεγάλη δημιουργική τρύπα, θα την πω.
0: Δημιουργική τρύπα.
1: Δεν έχω την καθαρή pop. Την έχουμε βγάλει την τελευταία 15 ετία.
0: Όντως.
1: Ναι, την καθαρή.
0: Pop, αυτά που ξέρουμε από το εξωτερικό.
1: Αυτά που ξέρουμε, ρε παιδί μου, ναι. Το πιο μόλις
0: βίντεο κλιπ, χορευτικά
1: συναυλίες. Πάμε στα pop trap. Λαϊκό pop.
0: Original pop.
1: Ναι, ναι, εκεί, αυτό. Original pop χωρίς να είσαι. Δηλαδή εδώ πέρα πάντα λες. Βάλε λίγο έξτρα λεκούλι.
0: Ειδικά για να παίξεις σε μαγαζί,
1: πάντα παίζει αυτό. Δεν υπάρχει σκηνή. Γιατί δεν μπορείς να υποστηρίξεις μετά σε κάποιο show αυτό. Εκεί λίγο δυσκολεύει η κατάσταση.
0: Ήδη το κατάλαβα.
1: Αυτό. Τέλεια τα μαγαζιά, τα μπουζούκια, τα λατρεύω, περνάω τέλεια. Έχω περάσει τις πιο ωραία, τα πιο ωραία ξενύχτια της ζωής μου εκεί πέρα. Αλλά πάλι, αυτή μου λείπει αυτή η pure pop μουσική στην Ελλάδα.
0: Στο εύχομαι από καρδιάς.
1: Μακάρι.
0: Αν πήγαινες πίσω στο νεότερο εαυτό σου, τι συμβουλή θα του δίνεις. Ας πούμε, εγώ θα έλεγα στον εαυτό μου, το έχω πει πολλές φορές και συνδεύσει κτλ. Να. Τολμάει πιο πολύ στις αποφάσεις του. Υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν πολύ.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Φλόρ, ευχαριστώ.
1: Είναι απίστευτο ότι εγώ θα ήθελα να έρθει ο παλιός μου αυτός τώρα.
0: Ναι.
1: Και να μου πει τόλμα λίγο παραπάνω όσο τόλμα και 17 χρονών.
0: Όντως.
1: Ναι. Έχω αρχίσει πλέον και φοβάμαι.
0: Τι.
1: Έχω αρχίσει λίγο και βουλιάζω.
0: Ναι, στην ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Yes.
1: Θα ήθελα λίγο να έρθει ο 17-18 χρονών που πήρε τη βαλίτσα του και πήγε στην Αμερική και δεν είχε ιδέα και να μου πει ξαναπάρει τη βαλίτσα σου και θα πάνε όλα καλά.
0: Αυτά οι άσονα μου συμβαίνουν άμα μεγαλώνεις και γεμνάς. Έτσι, θέλεις λίγο ασφάλεια. Εγώ γιατί νομίζω ότι πήρα σκανάκι μπάνιου. Ασφάλεια!
1: Εδώ πέρα.
0: Μην την κοροϊδεύετε ασφάλεια, παιδιά. Ή από χέσιμο ή από πέσιμο.
1: Αυτό.
0: Μην κοροϊδεύετε καθόλου. Η άσονα. Πού ναι. σε βρίσκουμε τώρα. Είσαι αυτή σε παραστάσεις.
1: Είμαι παραστάσεις στο Parfait κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατρο!
0: Και, αλλά και Σάββατρο! Εγώ Σάββατρο! και Σάββατρο, Παρασκευή και Σάββατρο, το οποίο πάει...
1: τρένο γενικότερα, τρένο. Πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε τρίτη σεζόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιώργος Βάλαρης.
0: Γιώργος Βάλαρης, πολλά φιλιά. Γιώργος Βάλαρης, εξαιρετικός. Το οποίο είναι μια παράσταση...
1: Είναι ένα καμπαρέ σοου, ένα τρίωρο καμπαρέ σοου. Είμαστε 25 άτομα θείασος.
0: Πόσα!
1: 25 άτομα.
0: Τραγούδι, χορό.
1: Pole dancers, aerial, φωτιές, go-go boys, γίνεται τα πάντα.
0: Και γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός. Είναι Παρασκευή Σάββατο, εντάξει, είναι ένα... Ήταν ένα όνειρο να συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα κάπου.
0: Όπου και σου ταιριάζει, σου ταιριάζει.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι ακριβώς εγώ. Γιατί συνδυάζει τον χώρο του musical με την pop σκηνή.
0: Ωραία. Όνειρος, εύχομαι αυτό. Να ασκήσετε και να πάτε 13 χρόνια.
1: Μακάρι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, μια σύνταξη από εκεί την έπαιρνα, δεν είχα πρόβλημα.
0: Στο ευχόμαστε λοιπόν.
1: Δεν έχω.
0: Στο ευχόμαστε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: στο
1: πολύ.
0: Ευχόμαστε. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι οι δυο μας.
1: Τέλεια. Κάπως το άκουσα πολύ έτσι, χωρίς να.
0: Ωραία. Δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Καθόλου.
0: Αλλά πριν πάμε στο παιχνίδι, ναι. θέλουμε να σε απολαύσουμε ξανά. Οπότε θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, φυσικά για να μην σηκωθώ. Με τι? Με μια cool μετάβαση.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτής γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery. Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
11: This just got a lot more complicated.
12: Brett did fly all the way out here.
13: Yeah, it was really sweet.
14: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
4: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Θα πέσουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «Μην το σκέφτεσαι».
16: Ωραία, τέλεια.
15: Θα σου κάνω ερωτήσεις, ναι, και θέλω να μου απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Καλά, είμαι overthinker, κατάλαβα.
15: Από τότε, μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
16: Έχω ήδη αγχωθεί.
15: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι αυτόν τον καιρό?
16: Τρέλα, για να σου μαντιλάς.
15: Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο κοπλιμέντο που δέχεσαι?
16: Τι ώρα που χορεύεις.
15: Τι κάνεις πριν βγεις σκηνή?
16: Ακριβώς.
15: Οντός! Για πλάκα το
16: πάω. Όχι, το εννοώ.
15: Το πέτα πλάκα! Αγαπημένη σου σειρά?
16: Παραπέντε.
15: Έχεις ακυρώσει ποτέ επαγγελματικό ραντεβού βρίσκοντας μια ψεύτικη δικαιολογία?
16: Εννοείται.
15: Ποιο είναι το πιο κουλό μέρος στο οποίο έχεις ξυπνήσει μετά από έξοδο?
16: Κουλό. Στο αυτοκίνητο.
15: Αυτοκίνητο.
16: Μέσα. Ναι, ναι.
15: Επανέρχομαι. Μέσα. Σε ποια ηλικία, ποια περίοδο της ζωής σου θα ήθελες να μείνεις για πάντα?
16: 27.
15: Τ' ακούω. Αν ήξερες ότι μπορείς να ρωτήσεις οποιονδήποτε και να πει ναι, με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να κάνεις συνεργασία?
16: Με την Dua Lipa.
15: Dua Lipa! Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν βρίσκεσαι στην τουαλέτα?
16: Βίντεο κλιπ και τέτοια βλακίες.
15: Βίντεο κλιπ και τέτοια, τα ακούω. Δύο πράγματα που παίρνεις οπωσδήποτε μαζί σου σε κάθε ραντεβού.
16: Αποσμητικό, οδοντικό νήμα.
15: Ψέματα.
16: Αλήθεια, το έχω μαζί μου, σαν δεν μπορώ να σου αποδείξω.
15: Επανέρχομαι. Ποιο είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει από φαν σου?
16: Δεν λέγονται, φωτογραφίες είναι, δεν σας δείξω.
15: Φωτογραφίες όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ, είμαι okay. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις σπίτι σου?
16: Αντικείμενο,
15: που να λέγεται. Σε πρόγραμμα.
16: Αντικείμενο.
15: Ναι, έχω ακούσει.
16: Τα κούνια, αντρικά τα κούνια στο. Για κανένα λόγο. Στην κρεβατοκάμαρά μου κιόλα κάτω από το κρεβάτι, κανένα λόγο.
15: Ωραία. Με τι θα αντάλλαζε την καριέρα σου?
16: Με ένα πιτόγυρο. Για τα πιτόγυρα θα αντάλλαζα τα πάντα.
15: Όντως.
16: Και τη μάνα μου θα την έδινα. Δεν έχω πρόβλημα με κανένα.
15: Πιτόγυρα! Ποιο είναι ο πιο αστείο άνθρωπο που έχει γνωρίσει?
16: Ο Ζήση Ρούμπο.
15: Που αποφυλαίνει ούτε δευτερόλεπτο εδώ. Με ποιον διάσημο σε έχουν μπερδέψει?
16: Με κανέναν, με κανέναν να με είχαν μπερδέψει.
15: Ωραία. Μια ένοχη απόλαυσή σου. Guilty pleasure, κάτι που να.
16: Το φαγητό, αλλά δεν είναι ένοχη, το ξέρουν όλοι.
15: Αυτό ήταν! Τελείωσε ο χρόνο! Μισό. Οδοντικό νήμα στην τσάντα.
16: Θες να στο φέρω.
15: Το πιστεύω, σε πιστεύω, αλλά είσαι αυτός ο άνθρωπος.
16: Θα σου πω τι συμβαίνει. Επειδή, ακούστε, θα σου πω τώρα αλήθειες, οκ.
15: Αλήθειες.
16: Έχουμε πρόβα.
15: Συνδυάζεται με πιτόγυρο.
16: Περίπου. Λοιπόν, είσαι πρόβα, έχεις κάνει 8 ώρες πρόβα.
15: Ισχύει.
16: Τρέχουνε τα πάντα, βρωμάς πατόκορφα. Έχεις φάει όλες τις αμπονοτερόπτες, λεκανικόπτες, αυτά. Πρέπει, δύο πράγματα. Λίγο τα...
15: Ναι, αποσμητικούλη. Και οδοντικό.
16: Και κάνεις ότι είσαι έτοιμος και καλά τι φρέσκος που είσαι και από μέσα σου έχω όλα τα μικρόβια του πλανήτη Γη. Αυτό. Γιατί εμείς συνήθως και στις πρόβες κάτι κυλιόμαστε ενώ πιάνουμε τους πάντες, όλους τους υδρότες, όλων των υπολείπων ανθρώπων.
15: 8 ώρες πρόβες.
16: Οπότε προσποιείς ότι και καλά είσαι καθαρός.
15: Ξέρω αυτή η πραγματικότητα και ισχύει 100%. Και μπράβο! Παίρνεις το οδοντικό νήμα. Τελευταίο, συγγνώμη, επανέρχομαι, ανταλλάσσει την καριέρα σου με πιτόγυρο. Τόσο μεγάλη λαφρία, πιτόγυρο. Από όλα φάση.
16: Τι σου δίνει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή σου. Εντάξει, έχεις και οικογένεια εσύ λίγο τώρα. Λάθος. Εσάς, το φαγητό. Υπάρχει περίπτωση να σε απογοητεύσει ποτέ το φαγητό. Οι γκόμενοι, οι φίλοι, τα τέτοια. Όλοι θα σε απογοητεύσουν κάποια στιγμή. Το πιτόγυρο όμως ποτέ.
15: Θα είναι πάντα εκεί. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Γιατί λέω αλήθειες.
15: Γι' αυτό λες μόνο αλήθειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά επειδή έπαιξες μαζί μας, είσαι κερδισμένος. Κέρδισε ένα δωράκι από εμάς για σένα. Όχι, δεν το έκανα καθόλου πλάκα. Δύο επιτραπέζια παιχνιδιά από την Κάισα. Για σένα είναι το Exit που είναι Escape Room σε επιτραπεζιό και το Mini Azul που είναι υπερπαιχνιδάρα για παρέα. Ευχόμαστε να τα απολαύσεις.
16: Υπέροχα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Εμείς ευχαριστούμε
16: πολύ. Έχω καταθουσιαστεί αυτή τη στιγμή. Αλήθεια, δεν το περίμενα.
15: Σε ευχαριστούμε.
16: Νομίζω ότι με κοροϊδεύεσαι ότι
15: είχα. Όχι δώρα. καθόλου, Κάισα, δώρα για σένα.
16: Δηλαδή είμαι ο καλύτερος που είχες εδώ πέρα ποτέ.
15: Είσαι όντως ο καλύτερος που είχαμε εδώ. Ένα μεγάλο χειρόγραφο με τον Ιάσονα.
16: Ευχαριστώ.
15: Περνάς στο green sofa μας. Θέλαμε green room, αλλά δεν έχουμε από το green sofa. Και περνάμε φυσικά στο επόμενο segment με τι άλλο, με μια cool μετάβαση. Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Μετράει χρόνια στη stand-up σκηνή. Είτε με την κιθάρα του μοιράζοντας τραγουδάρες, κάνοντας μουσική κωμωδία. Είτε με τα κείμενά του. Είτε με τα λογοπαίγνια του που τσακίζουν. Πανέξυπνος, καυστικός. Τελευταία τον απολαμβάνουμε στην εκπομπή του που λέγεται Είμαι υπέρ, στην οποία μιλάει για τα πάντα όλα. Έχω την τιμή να έχω μοιραστεί την ίδια σκηνή μαζί του και ένα είναι σίγουρο για αυτόν τον καλεσμένο, κυρίες και κύριοι, Είμαι υπέρ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Αριστοτέλη Ρίγα! Γκικάρο, γκικάρο! Καγορίνα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Στο είπα και πριν ξεκινήσουμε, δεν βρισκόμαστε λόγω προγραμμάτων, θα τα πούμε. Αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον μας δίνει την ευκαιρία να τα πούμε, γιατί μου έχει λείψει. Κυρίες και κύριοι, Αριστοτέλης Ρήγας. Είναι μια δύναμη της φύσης, αυτός ο άνθρωπος. Έχει ένα μυαλό που λειτουργεί διαφορετικά. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν θέλω να σε μπουκώσω. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι, χρειάζεται να απαντήσει. Χρειάζεται μόνο να απαντήσει την πρώτη μου ερώτηση. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, πώς κωμωδία, τι ήταν αυτό που είπες, αυτό θέλω να το κάνω κι εγώ.
17: Ωραία, οπότε πριν απαντήσω αυτήν την ερώτηση, θα κάνω ένα recap στα προηγούμενα επεισόδια, ας πούμε. Ότι χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι τώρα εδώ, είμαι τόσο περήφανος για σένα, δεν καταλαβαίνεις πόσο καμαρώνω.
15: Δηλαδή... Δεν υπάρχει αυτός άνθρωπος. Κλείστε κάμερες! Κλείστε κάμερες! Τέλος, πάμε να φάμε και να πιούμε.
17: Αυτό, δηλαδή.
15: Ισχύει.
17: Και πραγματικά είναι. Ρε, παιδί μου, είναι σωστό αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό είναι σωστό. Είναι σωστό, ρε, παιδί μου. Ότι θα έπρεπε να γίνει.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου.
17: Και νιώθω πολύ συγκινημένος γι' αυτό, ρε, παιδί μου. Και μπράβο σου.
15: Και βαράω το μικρόφωνο μου γιατί είμαι άσχετος από το ίδιο δουλειά.
17: Στην επόμενη.
15: Και βαράω μικρόφωνο.
17: Στο επόμενο, ρε, παιδί μου. Πάμε. Μαθαίνουμε. It's a process.
15: Μαθαίνω.
17: Πάει σιγά-σιγά. Τώρα, το πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα με την κωμωδία, νομίζω ότι σε έναν βαθμό, ρε παιδί μου, σε αυτά τα πράγματα υπάρχει γονιδιακή επιβάρυνση. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει ένα διδακτορικό.
15: Λατρεύω να μιλάω με Αριστοτέλη, γιατί σκάνε κάτι τέτοιες βόμβες. Γονιδιακή επιβάρυνση.
17: Ναι,
15: λοιπόν.
17: Ναι. Δηλαδή, ότι υπάρχει κάπου στο γενεολογικό σου δέντρο, κάπου βαθιά, ας πούμε, παλιότερα, ας πούμε, ήταν κάποιος πρόγονός σου, ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν με τα μαμούθ.
15: Άπηγες.
17: Τόσο πίσω.
15: Πρόγονο, πρώτο, ναι, ναι, πιο πίσω δεν πάει.
17: Ο οποίος κάποιος είχε δει μία μαϊμού και είδε το μαμούθ και έκανε το μαϊμούθ στο κεφάλι του. Και δεν τον δίρανε εκεί πέρα, δεν τον σκοτώσανε.
15: Και, έμεινε...
17: και αυτό το γονιδιώμα πέρασε λοιπόν και έφτασε παρακάτω.
15: Πέρα από τα λογοπαίγνια με τα οποία κεντάς, έτσι σκέφτεσαι σαν άνθρωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις επί τούτου, είναι το μυαλό σου.
17: Είναι η μάνα μου έτσι, ας πούμε.
15: Όντως,
17: όντως.
15: Λογοπαίγνια.
17: Ναι, ναι, ναι, αλλά όχι λογοπαίγνια τώρα έτσι, τέτοια ας πούμε σαχλά. Ναι. Τώρα είναι next level πράγματα, ας πούμε. Όντως. Ναι. Δηλαδή ότι έχει πάει φίλος μου στο σπίτι, ας πούμε, και του λέει, Βαγγέλη, α, ωραία, χαίρομαι που ήρθες εδώ πέρα, πότε θα έρθείτε από τα μπέλη που έχουμε ένα, ας πούμε, ένα εξοχικό, ας πούμε, να σας μαγειρέψουμε. Και του λέει μετά straight face, του λέει, όχι εσάς. Και μένει ο άλλος... το άκουσα καλά, το είπε όντως. Δηλαδή υπονόησε ότι θα μπορούσε να μαγειρέψει εμάς. Δηλαδή. Και το βλέπεις αυτό από μια γιαγιάκα, ρε παιδί μου, εκεί.
15: Εξαιρετικό. Που είναι
17: με εντελώς... πρόσωπο.
15: Deadpan.
17: Ναι, κανονικό.
15: Άρα πήρες και τον delivery του επαγγελματία κωμικού κατευθείαν.
17: Αυτό δηλαδή είναι ότι είναι όλη η πλευρά αυτή της οικογένειάς μου. Είναι, δεν θες να κάτσεις σε τραπέζι χριστουγεννιάτικο, πασχαλινό, δεν θέλεις. Δεν θέλεις. Είναι οι άμαχοι εκεί πέρα υποφέρουν.
15: Δεν ξεκίνησες κωμωδία όμως στη ζωή σου. Έχεις κάνει άλλη πορεία. Αλλά κάποια στιγμή είπες, θα πάρω μικρόφωνο και θα.
17: Είναι σαν να. Λέει, μου, εντάξει, ενώ. Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις
15: yes.
17: και εσύ. Μπορείς να κάνεις χίλια πράγματα.
15: Ναι.
17: Μπορείς να πάρεις μικρόφωνο, να πεις αστεία. Μπορείς και να τραγουδήσεις. Να το δοκιμάσεις.
15: Να το δοκιμάσεις σίγουρα.
17: Τα δοκιμάζεις με αυτή την αφέλεια, ρε παιδί μου, και την άγνοια κινδύνου, ας πούμε. Ότι ξέρεις κάτι, αυτό ακούγεται ωραίο, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το κάνω. Να πάω σε ένα open mic.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Open mic, δοκιμάζεις υλικό. Εσύ, εδώ μεταξύ, κάνεις και μουσική κωμωδία, music comedy, όπου αν δεν έχετε δει τα βίντεο που έχει ανεβάσει ο Αριστοτέλης, να τσεκάρετε οπωσδήποτε τα βίντεο με τα τραγούδια που έχει ανεβάσει. Βάζεις φαγητό πάνω στο τραπέζι σου, όμως, με έναν τρόπο που στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένος. Τι έχεις να πεις στους ανθρώπους που μπορούν να μας βλέπουν και θέλουν να ακολουθήσουν μια πορεία σε αντίστοιχα καλλιτεχνικά πράγματα ή στην κωμωδία?
17: Η κατάσταση είναι τέτοια που ειλικρινά. Δοκίμασε το οτιδήποτε, ο Θεός βοηθός, ο Θεός μαζί σου. Κάνε ό,τι νομίζεις, κάνε τα πάντα, κάνε. Δηλαδή, είναι τέτοια η κατάσταση.
15: Θα μπορούσε να είναι πολύ αισιόδοξο
17: ναι.
15: αυτό, το
17: είναι,
15: κάνε.
17: Είναι και αισιόδοξο.
15: Είναι και αισιόδοξο. Είναι και αισιόδοξο. Ναι.
17: Είναι και αισιόδοξο, ότι ναι. είναι τέτοια η κατάσταση που δεν υπάρχει κάτι που θα σου πει κανείς, παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, θες να ζήσεις από κάτι εδώ πέρα. Υπάρχει βιομηχανία, υπάρχει σιγουριά. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Ασφάλεια.
17: Τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει ασφάλεια.
15: Ναι, ναι.
17: Οπότε, σε αυτή τη συνθήκη, κάνω ό,τι νομίζεις.
15: Ισχύει, 100%. Νιώθω λοιπόν και διόρθωσε με ότι και εσύ ένιωσες ότι αυτή η κατάσταση, εσύ πια θα μιλήσεις για αυτήν, θα μιλάς για αυτήν και το έκανες μέσω ενός εξαιρετικού project και φυσικά μιλάω για το «Είμαι υπέρ». Τι ξέρω, κύλησε ο Τέτζερης, να πούμε, meant to be αυτή η συνθήκη.
17: Τόσο ξεδιάντροπα το προμοτάρισμα, τόσο ξεδιάντροπα.
15: Και καλά κάνεις. Λοιπόν, «Είμαι υπέρ».
17: Ίσως ήταν το δεύτερο βίντεο, η δεύτερη εκπομπή που είχα κάνει, όταν είχαμε παίξει μαζί το καλοκαίρι στο Lunar Space, εκείνη την παράσταση που κάναμε μαζί, που έπαιζα με την μπάντα.
15: Δεν είχες ξεκινήσει ακόμα το «Είμαι υπέρ».
17: Ήταν το πρώτο ή το δεύτερο, ναι. Δηλαδή, μιλάμε πολύ
15: αρχές.
17: Πολύ, πολύ αρχή.
15: Στο γραφείο σου.
17: Και γυρνάς και μου λες, ας πούμε, τύπου.
15: Α, μπράβο, ναι.
17: Τύπου Mandalorian όμως, έτσι.
15: Ναι.
17: This is the way.
15: Είχε βαρύσει καμπανάκι.
17: Αυτό.
15: Μα, είχε βαρύσει καμπανάκι.
17: Αυτό. Θα κάνεις αυτό.
15: Ναι, ναι, ναι, ήταν εξαιρετικό. Να το πούμε τώρα πλέον vidcast. Όχι, δεν είναι podcast.
17: Κάπως έτσι.
15: Όπου με έναν εξαιρετικό, καυστικό και κωμικό, μοναδικό σου τρόπο μιλάς για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Με πάρα πολύ ειρωνία, κάτι το οποίο δεν έγινε εξ αρχής κατανοητό. Γιατί ο τίτλος είναι «Είμαι υπέρ» και ξεκινάς και τα βίντεο λέγοντας, λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το τάδε, θέλω να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι υπέρ.
17: Γιατί να είναι κάποιος κατά.
15: Και είναι...
17: δεν καταλαβαίνω, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή θα πεις το ουράνιο τόξο. Α, είμαι κατά, δεν μ' αρέσει, ας πούμε, δεν θέλω να υπάρχει.
15: Και βγήκανε λοιπόν εξαιρετικά, δηλαδή έφαγες και έπαιξες ξύλο στα social extra comments και σε βρίζανε, και σε βρίζανε.
17: Αυτό, δηλαδή υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι, ρε παιδί μου, μου γράφουν hate comments, ας πούμε, και τα λοιπά. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που καταλαβαίνουν τι λέω.
16: Ναι.
17: Ωραία.
16: Και σε βρίζουν
17: και διαφωνούν.
16: Και διαφωνούν.
17: Ξεκάθαρο.
16: Ξεκάθαρο.
17: Δεν αρέσει όλους.
16: Τίμιο.
17: Αυτή η κατηγορία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, ας πούμε, τους θαυμάζω γιατί μπαίνουν σε διάλογο με επιχειρήματα
16: ναι.
17: μαζί μου.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Μου λένε, είσαι βλάκας.
16: Είσαι βλάκας.
17: Είσαι ηλίθιος.
16: Ναι.
17: Λες βλακίες.
16: Ναι. Και μετά πάμε στα προσδυτικά, πάμε στα προσωπικά. Ρε άντε που δεν είναι αυτό.
17: Καραφλέ.
16: Καλά, εντάξει. Πω, πω.
17: Με τσάκησες, μα. Δεν το ξέρα στο μεταξύ. Δηλαδή, λέω, έχει δίκιο, δεν το ξέρα. Με ενημέρωσε ο άνθρωπος.
16: Μα κατά ζώνη, πήγε εκεί.
17: Με πήγε πέμπτη δημοτικού τώρα, εντάξει. Δηλαδή. Υπάρχει και άλλη κατηγορία, η οποία είναι αξιοθαύμαστη. Πραγματικά αυτούς λατρεύω όντως. Που είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει καν ότι είναι ηρωνικό το βίντεο. Που δεν το καταλαβαίνουν εντελώς.
16: Είμαι πυρκαγιές, είμαι υπέρ.
17: Δεν βλέπουν μόνο τον τίτλο.
16: Δεν βλέπουν μάλλον και το βίντεο.
17: Βλέπουν το βίντεο. Α, βλέπουν το βίντεο.

0: Όταν μαζεύονται σε τεράστιο αριθμό, λες, όχ, παίζει να είναι και πλειοψηφία.
1: Παίζει
0: να κινδυνεύω.
2: Δεν το έκανα, δεν έκανα αυτό. Καταρχάς, το πρώτο πρέπει να κάνω, ας πούμε, να πω ότι έχω συνειδητοποιήσει ότι τα social media δεν είναι η πλατεία του χωριού. Είναι εταιρείες, ωραία,
0: yep.
2: Οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένο σκοπό και ρόλο. Και δεν είναι ότι θα πω εγώ τη γνώμη μου και θα πει ο άλλος τη γνώμη του και θα το συζητήσουμε ψύχρεμα και πολιτισμένα για να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα το οποίο...
0: Και υπάρχει μια συνδιαλλαγή, ένας διάλογος.
2: Αυτό, ή ότι θα πω εγώ κάτι και θα πει ο άλλος, ρε εσύ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ναι, στάντα.
2: Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε έχω απενοχοποιήσει κάπως, ας πούμε, κι εγώ...
0: Το ξύλο που πέφτει.
2: Ναι, γιατί... αυτοί που βλέπουν, ρε παιδί μου, τη σελίδα, το προφίλ μου, ξέρω και τα λοιπά, είναι άνθρωποι που θέλουν να δουν τι λέω εγώ.
0: Yes.
2: Αν έρθεις εσύ και θες να με βρήσεις και θες να πεις τα δικά σου πράγματα, με τα οποία μπορεί, ας πούμε, να λες, ας πούμε, ότι... Α, τυχαίο παράδειγμα, ότι η γη είναι επίπεδη. Δεν είναι ο ρόλος ο δικός μου να λέω, παιδιά, σας μαζέψαμε εδώ πέρα σήμερα για να ακούσουμε μια τέτοια άποψη και ακούστε τι δίκιο που έχει.
0: Ναι.
2: Οπότε έχω απενοχοποιήσει, ας πούμε, το να μπλοκάρω.
0: Block, kick, delete,
2: deport,
0: report.
2: Όχι, deport, έξω από τη χώρα.
0: Deport.
2: Έξω από τη χώρα, πάρ' το διαβατήριο και φύγε, παιδί. Εντάξει, εσύ είσαι για έξω, παιδί μου, δεν είναι εδώ. Εδώ χαραμίζεσαι τώρα, τι να λέμε.
0: Λαμπερό μυαλό.
2: Ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι σεξιστές, είναι ρατσιστές, αναπαράγουν hate speech, δεν τους στέλνω στο κοινό μου.
0: Ισχύει 100%.
2: Αυτό.
0: Και γι' αυτό και είναι υπέροχε αυτέ οι πλατφορμίτσες που σου επιτρέπουν να εξιστεί. Δεν τα ξαναείπαμε και ποτέ κιόλας.
2: Δηλαδή, εγώ κάνω παραστάσεις. Αυτό το πράγμα το έχω για να βάζω από κάτω ότι παίζω εδώ και εκεί. Αν τώρα εσύ διαφωνείς με αυτό που λέω κτλ.
0: Ναι. Deport.
2: Μην έρθεις.
0: Deport.
2: Μην έρθεις.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Κάτσε. Γιατί stand-up παραστάσεις. Ωραία. Περιοδίες και δύο παιδιά. Τι λέει το πρόγραμμά σου.
2: Γενικά, αυτό είναι η ενήλικη ζωή. Δεν το λέει κανένας αυτό στα 17.
0: Είναι γιατί πρέπει να δουλεύεις.
2: Ναι.
0: Πρέπει να δουλεύεις.
2: Τρελό. Τώρα δηλαδή πάει ο γιος μου, πάει προνήπια.
0: Ναι.
2: Και είμαι σε αυτή τη φάση που είναι 4 και ξυπνάω εγώ το πρωί.
0: Ναι.
2: Και τον ξυπνάω για αυτόν. Και του λέω, αγόρι μου, πενθήμερο 8ωρο είναι η φάση. Ξεκίνησες από τα 4.
0: Sorry, that's the game.
2: Θα σε πάει μέχρι τα 70, δεν είναι κάτι. Οκ. Okay. Δηλαδή, αν είσαι καλά μέχρι τα 70, μέχρι εκεί.
0: Και δεν σε χάλασε κιόλας.
2: Από τα 4, δηλαδή αυτό ήταν. Ξεκινάμε, πάρτο. Εδώ, αυτή είναι η φάση.
0: Εδώ έχουμε ένα έθιμο. Λέμε άπιαστα όνειρά μας.
2: Άπιαστο όνειρο είναι
0: μεγάλο.
2: Να είμαι, ξέρω εγώ, 60-65. Να φτάσω, ρε παιδί μου, εκεί, να συνεχίσω να κάνω κωμωδία. Δηλαδή, θέλω να είμαι, ρε παιδί μου, σε αυτή την ηλικία και να λέω ακόμα απέσια λογοπαίγνια. Δηλαδή, να έρχονται οι άνθρωποι από κάτω, να έρχονται εξισυφλοί με πι, ξέρω εγώ.
0: Όχι, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Σε φαντάζομαι με κιθαρίτσα.
2: Αυτό, εκεί να πιάνω κιθάρα για να κάνω μασάπ, ας πούμε, εκεί. Ας πούμε, και να είναι από κάτω κόσμος εκεί και να είμαι τύπου Ραμόλι, ρε παιδί μου, εκεί.
0: Δεν είναι τόσο άπιαστο, το εύχομαι να γίνει πραγματικότητα. Και μία ερώτηση τώρα που θα καίει αυτή η ερώτηση. Θα την κάνω όμως γιατί σε φίλο, σε αγαπάω. Την έχω κάνει σε όλους τους κωμικούς. Θα την κάνω και σε σένα. Με κάθε ειλικρίνεια και με το χέρι στην καρδιά. Κυβέρνηση κωμωδίας, κωμική κυβέρνηση αναλαμβάνουνε.
2: Ναι.
0: Ποιον βάζεις πρωθυπουργό.
2: Ναι.
0: Και εσύ τι υπουργείο αναλαμβάνεις και τι νομοσχέδιο περνάς το πρώτο διόρο. Πάμε.
2: Wow, τι ερωτησάρα ήταν αυτή.
0: Ερωτησάρα, ευχαριστώ. Έτσι δουλεύουμε. Έτσι ρολάρουμε στον καράζ. Κυβέρνηση κωμωδίας.
2: Καταρχάς, okay. Πρώτο να πω. Ότι
0: είναι αυτή εξαιρετική ιδέα.
2: Θα είναι η καλύτερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει ποτέ, έτσι. Ο τόπος θα άνθιζε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε, θα γινόντουσαν σοβαρά πράγματα.
0: Θα γινόντουσαν, το πιστεύω.
2: Φουλ. Δηλαδή, είμαστε τόσο σοβαροί κωμικοί που ασχολούμαστε πάρα πολύ σοβαρά, ας πούμε, με fart jokes. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερο επίπεδο σοβαρότητας από αυτό. Δεν θα υπήρχε πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι θα υπήρχε υπουργικό συμβούλιο.
0: Καινούργιο μοντέλο κυβέρνησης.
2: Κανονικά. Δηλαδή, θα ήταν τύπου μια αυτοδιοικούμενη κολεκτίβα. Τύπου.
0: Τα ακούω.
2: Ότι θα είχαμε, ρε παιδί μου, εκπεριτροπής υπουργεία.
0: Στάνταρ.
2: Θα δίναμε τεχνογνωσία ο ένας τον άλλον. Θα λέγαμε, παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε με αυτό. Δηλαδή, έχεις. Σε writer's room.
0: Ναι.
2: Έχει δεθεί.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία, και τι λέμε εδώ πέρα.
0: Για πες εδώ, παιδιά, να βρούμε.
2: Έχω εδώ, μου λείπει αυτό. Έχει κανένα να πιτσάρει γι' αυτό.
0: Αυτό όντως τέλειο αυτό.
2: Το λέω σοβαρά.
0: Ναι.
2: Το λέω πάρα πολύ σοβαρά.
0: Άρα, πες μας, είναι εξαιρετική ιδέα όντως ένα πρώτο νομοσχέδιο που εσύ θα προτείνεις να περάσει. Το πρώτο.
2: Θα πρότεινα, ας πούμε, να ποινικοποιηθεί.
0: Τα ακούω.
2: Εντελώς.
0: Ναι.
2: Το Είσαι κομμάτι.

0: Μικός, πες μας ένα αστείο.
1: Έξι μήνες, αφαίρεση διπλώματος, 600 ευρώ.
0: 600 ευρώ. Είσαι κωμικός, θα σου πω εγώ ένα αστείο.
1: Αυτό είναι φυλακή.
0: Φυλακή.
1: Αυτό είναι ποινικό.
0: Τρία χρόνια χωρίς αναστολή.
1: Ναι, ναι, ναι. Κανονικά, θα σου πω εγώ να το πεις στην παράσταση.
0: Να το πεις στην παράσταση και ας μην λες ότι στόπα, αυτό είναι ισόβια κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Πρώτο νομοσχέδιο, αυτό το πράγμα.
1: Το ακούω και το πιστεύω και το στηρίζω. Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Τίποτα, εγώ,
1: είσαι εξαιρετικός. Σχέδια μελλοντικά, πέρα από το να γράψεις την καινούργια solo παράσταση που στο ευχόμαστε, πού σε βρίσκουμε, social κανάλια και...
0: Εκεί υπάρχει το Είμαι Υπέρνες σε podcast στις πλατφόρμες που ακολουθεί ο καθένας και ακούει τα podcast. Εκεί μετά το επεισόδιο Είμαι Υπέρ, παρλάρω κιόλας, ας πούμε. Δηλαδή είναι 20 λεπτά τα επεισόδια, το λέω. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι λίγο μεγαλύτερο. Στο YouTube υπάρχει, στο Instagram υπάρχει, στο TikTok υπάρχει.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Εμείς οι δύο θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Έχεις ενημερωθεί?
0: Κάτι μου είπανε.
1: Ωραία, δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα ακολουθήσει. Αλλά για να πάμε σε αυτό, φυσικά θα πάμε με τι άλλο, με μια cool μετάβαση!
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Why don't we just do it?
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Oh! Oh my god! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
6: No.
9: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
6: Yes. Yes.
10: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Just go with this.
13: You're gonna hit on me with a baby?
8: Boo.
6: I'm not married.
9: I think I met the girl today.
14: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
15: Good luck, you guys.
2: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε σε ένα παιχνίδι που λέγεται Το Κουτί του Ψεύτη. Πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι? Θα ανοίξει το κουτί που είναι μπροστά σου, εγώ δεν βλέπω τι έχει, και θα πρέπει να μου περιγράψεις αυτό που βλέπεις, λέγοντας είτε αλήθεια είτε ψέματα, μπλοφάροντας δηλαδή, και εγώ θα πρέπει να μαντέψω τι από τα δύο ισχύει. Άρα, ανοίγεις το κουτί σου, καλή αρχή, Το Κουτί του Ψεύτη με ένα χειροκρότημα. Go!
17: Είναι ένα χελονάκι.
16: Ναι.
17: Με μία αυγουλιέρα.
16: Σου πήρε παραπάνω ώρα για να το πεις. Αυτό.
17: Στο κεφάλι.
16: Ένα χελονάκι με μία αυγουλιέρα στο κεφάλι.
17: Ναι.
16: Λες αλήθεια. Είναι αλήθεια.
17: Είναι αλήθεια.
16: Για σηκώστε το. Μπούμ! Ένα μηδέν και πάμε.
17: Ωραία.
16: Ανοίγω. Λοιπόν, είναι ένας χάρος, ο χάροντας,
17: ναι.
16: Ωραία, ο οποίος βγαίνει μέσα από μία κολοκύθα,
17: ναι.
16: Ωραία, και πίσω του έχει μία μελιτζάνα, ένα σπαράγγι, με κοιτάς έτσι, είναι αυτό ακριβώς που σου λέω, και όλα αυτά είναι μέσα σε ένα organizer box.
17: Το organizer box είναι αυτό που λέει γκαράζ απ' έξω, ας πούμε.
16: Όχι, ο organizer box είναι αυτά τα πλαστικά κουτιά που έχουν χερούλια ασφαλείας, κλακ κλακ, και κλείνουνε, κλατς κλατς, που είναι πλαστικό καπάκι και κάνεις κλακ κλακ.
17: Ναι.
16: Αυτό. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, εγώ το βάφτισα έτσι τώρα.
17: Ναι.
16: Αυτά. Ο χάροντας μέσα σε μια κολοκύθα, πίσω του έχει μια μελιτζάνα, ένα σπαράγγι και όλα αυτά μέσα σε ένα organizer
17: box. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει το αντικείμενο στον πραγματικό κόσμο, οπότε θα πω ότι είναι αλήθεια γιατί το έχει φέρει ο Πασπάτης.
16: Και είναι όντως αλήθεια, ρε φίλε. Οκ. Ένα-ένα, λοιπόν. Παίζει σκληρό παιχνίδι. Πάμε το επόμενο. Ανοίγεις. Όχι.
17: Να σου πω κάτι.
16: Ναι, πες.
17: Θα σου πω την αλήθεια.
16: Ωραία.
17: Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί κάποιος να το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα και να υπάρχει. Τα έχετε κατασκευάσει για αυτή την εκπομπή, επίτηδες.
16: Δεν ξέρω τίποτα.
17: Λοιπόν, ναι. Είναι μία δισκομπάλα.
16: Ναι.
17: Τυλιγμένη,
16: ναι.
17: Τυλιγμένη η δισκοπάλα,
16: ναι.
17: Σε ένα σκηνί. Σε ένα σκηνί.
16: Σκυλί.
17: Σκηνί, σκηνί.
16: Σε ένα σκηνί. Φίλε, με έκαψες.
17: Προσπαθώ να σου πω κάτι, σε ένα σκηνί, ρε.
16: Σε ένα σκηνί, ωραία.
17: Σε ένα σκηνί το οποίο είναι περασμένο μέσα από πλαστικά αγκούρια.
16: Κάτι θέλει να μας πει ο Ανδρέας, μαν.
17: Δεν καταλαβαίνω.
16: Σπαράγγια εγώ, αγκούρια εσύ, μελιτζάνες εγώ.
17: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι. Καταρχάς πρέπει να είναι για μπιενάλε, ρε παιδί. Να το πάρουν, να το βάλουν εκεί πέρα. Να το βάλουν να εκτεθεί σε κάποιο μουσείο μοντέρνας τέχνης. Κάποιος θα το πληρώσει πολλά χιλιάρικα αυτό το πράγμα, το αντικείμενο.
16: Πλήρωνα πολλά χιλιάρικα. Αυτό εγώ. Αυτό.
17: Ναι, αυτό.
16: Θα πω ότι λες αλήθεια.
17: Περίπου.
16: Εφαγάτε γλωποδιά.
17: Ναι, ναι.
16: Για σηκώστε το.
17: Είναι αυτό.
16: Έκανες το χειρότερο κόλπο που την πατάνε όλοι. Άλλαξες μια λεπτομέρεια και το φαγά.
17: Αυτό.
16: 2-1. Ναι, έτσι, αλλά, έπαιξε μπαλά.
17: Να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Είναι εξίσου απίθανο, ρε παιδί μου, κι αυτό.
16: Είναι εξίσου απίθανο, θα το πληρώσεις αυτό που έκανε.
17: Είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος.
16: 2-1, πάμε.
17: Είναι ψέμα αυτό, θα πεις ψέμα τώρα. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο.
16: Λοιπόν, μισό λεπτό να αποδομήσω τη σύνθεση. Πόπο, έχει και κοινωνικό μήνυμα αυτό. Και νοσταλγικό μήνυμα. Λοιπόν, είναι κάτι σαν γλαστράκι. Ωραία. Το οποίο έχει πρόσωπο με γυαλιά. Εντάξει. Ξεπηδάει μέσα από το γλαστράκι αυτό ένα πλαστικό φυτό. Πάνω από το κεφάλι στο γλαστράκι έχει μία λάμπα. Ωραία. Και κολλημένο πάνω στο πρόσωπο στο γλαστράκι έχει μόνο έβρα.
17: Είναι ψέμα.
16: Όντως είναι ψέμα γιατί έχει 5 δραχμά. Πήγα να παίξω το δικό σου παιχνίδι και άλλαξα τις δραχμές. Αυτό με μάρανε! Και έχασα! Tiebreaker γύρος, ναι, deathmatch, ναι. Τελευταίος γύρος.
17: Okay.
16: Όποιος κερδίσει εδώ, ναι, παίρνει όλο το παιχνίδι.
17: Okay.
16: Ξεκινάμε. Πάμε.
17: Λοιπόν...
16: Ψέμα. Λατρεύω να βλέπω τις καθραμένες φάτσες του κόσμου.
17: Μα αλήθεια τώρα. Είναι ένα φτερό ξεσκονίσματος,
16: ναι,
17: το οποίο μπορεί και να μην ήταν φτερό ξεσκονίσματος. Ναι. Να ήταν κάτι, ρε παιδί μου, που να μπήκε κάπου το φτερό, ας πούμε, κάπου σε κάτι που το κρατάς, ας πούμε.
16: Okay.
17: Σε μια βάση, ξέρω εγώ, έτσι, τύπου ξύλινη κάτι, ας πούμε, το οποίο πάνω αυτό το πράγμα έχει γυαλιά ηλίου.
16: Ναι.
17: Από αυτά που παίρνεις έξω από την ΑΣΟΕ τώρα, έτσι.
16: Περιφτερό. Περιφτερό.
17: Δρόμου. Τύπου, έλα, έχω γυαλάκι, ας πούμε, αυτό.
16: Οκ. Okay.
17: Αυτό, το οποίο
16: αυτό
17: είναι τύπου ότι ναι, ναι, είμαι ψυχαναγκαστικός με την καθαριότητα. Αλλά δεν είμαι και φλώρος.
16: Θα πω ότι λες ψέματα. Λες ψέματα.
17: Λέω ψέματα, ε.
16: Νομίζω ότι λες ψέματα. Όχι! Την πάτησα!
17: Την πάτησες.
16: Είπες όλη την αλήθεια, ρε φίλε.
17: Όλη την αλήθεια.
16: Ωραία. Ευκαιρία. Ευκαιρία, δικαίωμα. Είπες όλη την αλήθεια. Ανοίγω κουτί.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, είναι ένα γάντι του box.
17: Ναι.
16: Γαλάζιο.
17: Ναι.
16: Το οποίο έχει μία βιντεοκασέτα. Κρατάει μία βιντεοκασέτα. Δεμένη πάνω του με ένα πράσινο φίδι. Ένα γάντι του box γαλάζιο,
17: ναι,
16: με μία βιντεοκασέτα στην παλάμη,
17: ναι,
16: η οποία είναι δεμένη με ένα πράσινο φίδι.
17: Ωραία, είναι ψέμα αυτό.
16: Είναι ψέμα.
17: Ναι, είναι ψέμα. Είναι ψέμα.
16: Γιατί είναι ψέμα, ρε φίλε.
17: Γιατί δεν χωράει το γάντι του box και η βιντεοκασέτα εδώ μέσα.
16: Αυτό σε κάνει να πεις ότι είναι ψέμα.
17: Ναι, ναι, αυτό.
16: Τι το πιστεύω, ρε φίλε, είναι κόκκινο το γάντι. Πώς με πετζόγωψε έτσι ο Αριστοτέλης Τρίγας. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Αριστοτέλης Τρίγας. Δεν τον έχω! Άρη μου, επειδή έπαιξες μαζί μας φυσικά και πάξια είσαι ο νικητής, έχουμε ένα δώρο για σένα. Ελπίζω να τα απολαύσεις. Είναι 2 επιτραπέζια από την Κάισα. Είναι το Exit που είναι escape room, επιτραπέζιο και mini azul υπερπαιχνιδάρες από την Κάισα. Συνώνυμο το όνομα με επιτραπέζια παιχνιδιά. Με οικογένεια φίλους, εύχομαι να τα απολαύσεις.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Αυτός ήταν λοιπόν ο Αριστοτέλης, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια cool μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να ευχαριστήσω με πάρα πολύ αγάπη και ένα τεράστιο χειροκρότημα τον Ιάσονα Μαντιλάκη, Αριστοτέλη Ρίγα! Φυσικά όσους ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα και όσους ήσασταν από το σπίτι, αν θέλετε να μας βλέπετε από κοντά, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, να δείτε που γίνονται τα γυρίσματα, να την πέσετε σε ένα θάμνο μέσα και να το δείτε όλο αυτό. Όχι, πλάκα κάνω, είναι παράνομο. Απλά στείλτε μας ένα μήνυμα, επικοινωνήστε μαζί μας τα στοιχεία που βλέπετε και θα σας καλέσουμε να περάσουμε εδώ πέρα, να είστε στο παράκι μας live στον Καράζ. Κλείνοντας, ο Ιάσονας μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτοριό του και θα το πει εδώ για πρώτη φορά live στα χρονικά. Από εμένα. Ένα μεγάλο καληνύχτα και να θυμάστε, πρέπει πάντα να σημαδεύεις πολύ ψηλότερα από εκεί που θες να φτάσεις, εκτός αν θες να φτάσεις στους τελικούς κάποιου τουρνουά σκοποβολής. Αυτά από μένα, πολλά φιλιά!